0: μπαίνουμε στα κόκκινα και σβήνουμε. Κι εγώ μονάχος έμεινα, με στον καπνό τους ξέμεινα, στην άκρη αυτού του πλήθους.
1: Χρώματα αγάπες παίζουνε, χορεύουνε και πίνουν, προοίκους του μια βάζουν, κραυγές.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

χορούς κοριτσιών βακχικούς, ελευσίνιους, μυστήριους. Να αποκτήσεις φτερά, να πετάξεις πάνω από τα λιμάνια με τους γερανούς, τα ναυπηγεία με τις αστραφτερές λαμαρίνες και τις φωτιές που λογχίζουν το βλέμμα. Πάνω από τις καμινάδες με τις νεκρές στάχτες και τα μπαλκόνια με τα μικρά παιδιά και τις γλάστρες με τις κλαίουσες τριανταφυλιές. Επιφώνη Μανάση και βόγκος τρομπονιού, εθάλι και καρβουνόσκονη μαζί με χαμόγελο και αλάτι. Μπλε πλαστική σακούλα στο χέρι της ηλικιωμένης κυρίας, στην αφετηρία των αστικών, για δραπετσόνα, για κάνικος και σύνταγμα. Πλήκτρο ανάγκη στο πλάι της πόρτας του μετρό και χειρολαβή με δέρμα και αλουμίνιο. Να λες πλησιάζουμε και οι αισθήσεις να γίνονται χρωματιστές, γενναίες, χάλκινες. Να σου λατσάρουν στο δέρμα, το κίτρινο δέρμα, που θα ξαφνιάζεται και θα ροδίσει.

Θα αιματώνεσαι κι εγώ να με βρίσκω. Ναι, από αίμα είμαι. Ξεχασμένο, βελούδινο, σταράτο, αιρετικό. Έχω φλέβες από φύκια και υπόγεια ποτάμια στα μάτια. Μεσόγειο αίμα, θαλασσινό, πειρατικό. Έχω οράματα για φτερά και μασχάλες αμουδέρες. Έχω πόδια βραχωμένα να δροσίζονται σε δυο πελάγι. Μη με φοβίζετε με καιρούς τροφιλικούς, πολεμικούς. Μη με φοβίζετε με κόκκινες κραυγές. Είμαι στο χρώμα μου εδώ. Είμαι από αίμα εγώ. Είμαι από αίμα εγώ. Είμαι στο χρώμα μου εδώ. Είμαι από αίμα εγώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τα 5 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
2: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρο Ευθυμίου.
1: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
2: Νέο βραβείο της ΕΡΤΡΙΑ για τα ΔΠΘ.
1: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
2: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
1: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι. Με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι στην ΕΡΤΡΙΑ. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
6: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
5: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Εσείς

0: Η σημερινή μας εκπομπή ξεκινάει κάπως σαν τη μεγάλη ανατριχίλα. Μην κάνετε βέβαια συνειρμούς. The Big Chill, μια ταινία του 1983, όπου κάπως έτσι ξεκινούσε και η ταινία. Μπράβο. Με αυτό το τραγούδι.
1: Και μην τσιμπάτε και από τον τίτλο, δεν είναι κανένα thriller, κανένα, πώς τα λένε αυτά, με τα πριόνια και με τις σκληρές της φάσεις. Η μεγάλη ανατριχίλα δεν έχει σχέση με thriller.
0: Ακριβώς. Έχει να κάνει περισσότερο με τη μεγάλη ανατριχίλα που σε πιάνει όταν συνειδητοποιείς ότι μεγαλώνεις.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Και πρόσεξε, πρόκειται για μια παλιά παρέα συμφοιτητών, οι οποίοι συγκεντρώνονται στο σπίτι του ενός. Θα μας βοηθήσει ο θείος Τάσος, γιατί το σκηνικό θυμίζει South Carolina. Μήπως είναι προς τα εκεί, θείε Τάσο?
1: Τα γυρίζουμε. Θείε
0: Τάσο, που έχει 24 βαθμούς με ξαστεριά στο χωριό του.
1: Μας νικάει στάνταρ. Καλημέρα, θείε Τάσο.
0: Λοιπόν, και μαζεύεται αυτή η παρέα με αφορμή το θάνατο, ο πρώτος που φεύγει από, από τους συμφοιτητές τους.
1: Από μια παρέα συμφοιτητών.
0: Από μια παρέα συμφοιτητών ο πρώτος. Και επειδή και σε εμάς τα τελευταία χρόνια αυτές οι απώλειες, τώρα αυτά τα λέμε λίγο
1: Νίκο,
0: με έναν κινησμό.
1: Θα πέσουμε, αλλά... φίλε, θα πέσουμε ψυχολογικά, γιατί εχθές για πρώτη φορά θα σου πω το εξής. Μου πέρασε μια τέτοια σκέψη για το πόσο μεγαλώνουμε. Σκέφτηκα.
0: Με ποια αφορμή σου πέρασε, για
1: τώρα,
0: να σου πω κι εγώ.
1: Άκου τώρα. Για την προέκταση, για το ότι θα δοθεί μέσα στο μέχρι τέλη Ιουλίου η επέκταση προς την Καλαμαριά.
0: Ναι.
1: Και λέω, τι ωραία, ρε παιδάκι μου, κτλ. Δηλαδή, σε λίγο, όποιοι κινούνται στην πόλη θα θεωρούν ότι είναι φυσιολογικό ότι φτάνουν μέχρι την Καλαμαριά.
0: Και μετά είδες την ημερομηνία
1: προς
0: τα δυτικά.
1: Ναι, και μετά σκέφτηκα ότι, ρε, τι ωραία τελικά να ξεκινήσει και αυτή η επέκταση προς τα δυτικά. Και σκέφτηκα την οποία μας μπορεί εμείς να μην την προλάβουμε. Ναι, ρε φίλε. Και με έπιασε, μιλάμε. Πρώτη φορά το έχω σκεφτεί στη ζωή μου. Μέτρησα τα χρόνια και λέω, ή όταν θα την προλάβουμε θα είμαι κανένας.
0: 2040, μορμολίκιο. Έλα να αφήσουμε λίγο το τραγούδι να κυλήσει.
1: Εκεί να δεις ανατριχίλα μεγάλη. Εκεί να δεις.

0: Rolling Stones λοιπόν και You can't always get what you want. Δηλαδή δεν μπορείς πάντοτε στη ζωή να έχεις αυτό που θες.
1: Φυσικά ρε Νίκο, έχεις σε μένα εδώ στην εκπομπή. Αυτό κράτα το σαν κόρη οφθαλμού. Τώρα μην ζητάς τα παραπάνω.
0: Έχω όμως και Νίκο Κακαρίκο σήμερα.
1: Τώρα
0: σήμερα
1: είναι
0: ένα ραδιοφωνικό είδαλμα και έχουμε ανέβει εδώ. Ο οποίος προσπαθεί να κάνει και τον τροχονό μου. Εγώ βέβαια το πρωί του είπα να συνέλθει ότι εδώ η εκπομπή έχει μια στρατιωτική πειθαρχία τύπου Α.
1: Τύπου Α, ρε.
0: Δεν ξέρω αν έκανε το anti-hopping. Δεν ξέρω, παιδί μου, αν έκανε τα προβλεπόμενα. Έτσι.
1: Νομίζω, όχι, όχι. Νομίζω ότι ήταν ελεύθερη υπηρεσία γιατί πριν από λίγο έκανε το μαντού. Το εμβόλιο στο νόμο.
0: Ξέρεις ότι ήμουνα στα συνεργεία. Γενικώς δεν ξέρω πώς με είχαν δει από την ώρα που είχα μπει. Είχαμε μπει με την παρέα που ήμασταν από τους πρώτους στο στρατόπεδο. Και ξέρεις, οι πρώτοι την πληρώνουν. Ας πούμε, ενώ μπήκαμε από τους πρώτους.
1: Ήμασταν
0: από τους τελευταίους που πήραμε κρεβάτι και λοιπά. Γιατί μας τσάκωσαν εκεί, λέει, καθίστε στα συνεργεία. Σε έβλεπαν και λίγο γραμματιζούμενο και κάναμε τα συνεργεία υποδοχής για τους άλλους που έρχονταν παρακάτω. Μετά τις επόμενες μέρες με βάλανε, επειδή είχα κάποιες τέτοιες γνώσεις, να κάνω εμβόλια, να κάνω εμβολιασμούς. Μάλιστα, κάποια στιγμή με τρύψε και μια χρησιμοποιημένη σύρυγγα. Είχα τώρα να δει την αγωνία τώρα από 1500 που εργόταν τότε νεοσύλλεκτη, έτσι. Λέω τώρα. Πού πέτυχα, πού μπορεί να πέτυχα. Τέλος πάντων, και έτσι λοιπόν την πρώτη εβδομάδα με το ένα με το άλλο, εγώ δεν έκανα κανονική εκπαίδευση, μου έκανα συνεργεία από εδώ από
1: μια
0: εκεί.
1: Μια χαρά. Αλλά στο στρατό την πατούσαν οι πρώτοι και οι τελευταίοι, ακόμα και στο φαγητό. Δηλαδή, την είχαμε πάρει χαμπάρι να μπαίνουμε στο ενδιάμεσο, γιατί οι τελευταίοι που τρώγανε ξαφνικά κλείνανε οι πόρτες, ανοίγαν κάτι χέρια και λέγανε εσείς θα μείνετε.
0: Φερμέ.
1: Και
0: αυτό ήταν σήμερα, παγωμένο το φαγητό.
1: Πλένε, όλα τα ταψιά, ναι. Ναι. Η πρώτη, όπως λες εσύ, δεν έπρεπε να φαίνεσαι πουθενά.
0: Εγώ θυμάμαι που στην Κόρινθο είχαμε κάποιες διακοπές ρεύματος και φέρναν τα τζιπ απέναντι. Εντάξει, τζιπ τώρα, όχι τα Mercedes, τύπου Mercedes κλπ. Τα παλιά, τα κλασικά, κάτι αρχαία από αυτά που βγαίναν τα καθίσματα. Φεύγαν τα μαξιλάρια που γινόντουσαν σαν τα
1: λέγκο. Που δεν στρίβαν τα τιμόνια.
0: Που για να στρίψεις 45 μοίρες, να το κάνεις 5 γύρες το τιμόνι. Σαν ελληνική ταινία, τζιπ, περίπτερο και αγάπη. Τέλος πάντων, και βάλαν τα τζιπ με τις, βάλαν εκεί τις γεννήτρες, τις μπαταρίες να φωτίζουν μπροστά στο μεγάλο το εστιατόριο για να μπορούμε να φάμε ένα βραδινό. Ξέρω τι βραδινό. Εκεί στην Κόρινθο είχα μείνει διάφορα, είχα χάσει 10 κιλά. Αν με δεις φωτογραφίες, ναι. Μπάμπη, ήμουνα.
1: Θα σου πω, Νίκο, ότι
0: είχαν πει τα μάγουλα μέσα, είχαν ρουφηκτεί.
1: Ότι εγώ στο κέντρο ήμουνα ζάχαρη. Εγώ έχασα 7 κιλά σε 1,5 μήνα από το τρέξιμο όταν πήγα στη μονάδα.
0: Α.
1: Ναι.
0: Εγώ αντίστροφα. Έχασα στην Κόρινθο.
1: Ο Νίκος ο Κακαρίκος. Γιατί είχε εκεί κάτι πιτσιρικάδες και τα λοιπά που νομίζαν ότι είναι πιο παλί, γιατί ήταν, ξέρω ότι, τρεις μέρες πιο πριν. Και ήταν στο στυλ ότι πήγαινες, ας πούμε, στο κυλικείο, στο καψιμί και τα λοιπά για να πάρεις κανένα καφέ. Σου λέει, ρε φιλάρχη, πες μέσα να μας κάνεις κανένα καφέ. Και έλεγα, είστε τρελοί, έτσι.
0: Δεν παίζει. Έλεγες, είχες και θράσο.
1: Είχαμε και μια διαφορά ηλικίας. Φτιάξε μου τώρα ένα καφέ. Μην είχαν λιώσει. Ήμουνα Σκοπιά, μαγειρία Σκοπιά σε 1,5 μήνα, 7,5 κιλά.
0: Αυτό το έζησα στις Κεχριές στην Κόρινθο. Πω, ένα τετραήμερο. Εγώ νόμιζα θα περνά άδεια. Πώς ήταν σαν την ταινία. Αντί να πάρω άδεια, θυμάσαι εκείνο το Σιρήνες στο Αιγαίο που τον κάνανε χαβαλέ οι άλλοι, του αλλάξανε την άδεια και τον πήγανε στην πίτα. Λοιπόν, εγώ πήγα και Χριές, Παναγία μου. Έγραψα και ένα λογοτεχνικό πόνημα με αφορμή από την τόση εξόντωση που είχα. Από την τόση εξόντωση που είχα, καθόμουν και έβλεπα απέναντι στον Ασπρόπυρο και στο Άγιο Σταδόρου στα δηληστήρια εκεί τους καπνούς. Και να σκεφτείς, ήταν η παρηγοριά μου εκεί μπροστά στη θάλασσα. Όλο το βράδυ περίπολα Σκοπιές τέτοια και όλη τη μέρα αγκαρία στο μαγειρίο.
1: Εγώ είχα γράψει ένα τραγούδι από αυτά τη ραπ για την ταλαιπωρία μου τότε.
0: Εν τω μεταξύ, πρόσεξε τώρα, οι Κεχριές που το τραβούν. Αυτό είναι ένας πολύ όμορφος παραθαλάσσιος τόπος που είχε εκεί κάτι προκεχωρημένες αποθήκες πυρομαχικών και έπρεπε να τις ελέγχουμε όλο το βράδυ και όλη τη μέρα αγκαρία.
1: Σε ποια περιοχή είναι αυτές οι Κεχριές που λες?
0: Είναι στην Κόρινθο, εκεί στον Κορινθιακό κόλπο.
1: Εσύ πώς βρέθηκες, ρε παιδάκι?
0: Μάλλον στον Κορινθιακό.
1: Μετά το κέντρο εκπαιδεύσεως.
0: Ήμουνα στην Κόρινθο, ναι. και η Κόρινθος είχε.
1: Ποια μονάδα είναι στην Κόρινθο?
0: Ήταν το 6ο Σύνταγμα Πεζικού.
1: Πεζικό, πεζικάριος.
0: Το κλασικότερο του πεζικού. Τώρα δεν λειτουργεί βέβαια. Κρίμα, κρίμα, γιατί αυτά τα στρατόπεδα είχαν τέτοιες εγκαταστάσεις και λοιπά. Δεν ξέρω τι έχει γίνει τώρα. Βέβαια θυμάμαι τώρα Γενάρη μήνα που πηγαίναμε, είχε εξωτερικά τα ντουζ και να ρίχνει εξοχιονόντερο και για να πας και να έρθεις τα ντουζ με την πετσέτα.
1: Ναι.
0: Αλλά ήταν τόσο παγωμένο το νερό που δεν μας πείραζε μετά όταν βγαίναμε έξω. Αισθανόμασταν ζέστη. Τώρα βέβαια εμείς ξέρεις, άμα έρθει λίγο και ο Νίκος ο Κακαρίκος, αν μας πει και ο Θείος Τάσος και όλοι οι φίλοι,
1: άμα ξεκινήσουν οι άντρες,
0: θα βγάζουμε εδώ πέρα 5-6 εκπομπές. Θα βαρεθούν οι κοπέλες.
1: Γι' αυτό να βάλουμε μια ανωτελεία. Και να πάμε στον Πέτρο πρώτα, ο οποίος έστειλε την πρώτη του καλημέρα για την εκπομπή, πριν ξεκινήσει καν. Καλημέρα ρε Πέτρο, η πόλη λέει ξύπνησε και για εμάς από τις 4 παρά 10.
0: Αϊπνίες είχες.
1: Πολλά συγχαρητήρια για τις μουσικές επιλογές εκείνης της ώρας, γιατί μέχρι και το μεσημέρι από τα αξιμένοτα ακούμε τον 102.
0: Έχει επιρροές από τα μουσικά μας γούστα και εκείνη η ώρα.
1: Δέσποινα Τάσου στη μουσική επιλογή, να το ξέρεις φίλε Πέτρο. Και αν γίνεται λέει μια ενημέρωση για τον καιρό στην περιοχή της Πιερίας. Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια. Το έχουμε, το ξέρουμε ήδη. Το έχουμε γι' αυτό, Νίκο. Και ας πέφτουμε και καμιά φορά έξω. Μετεωρολόγοι πέφτουν, όχι οι τσιρικιτζίδες. Στην Πιερία σήμερα, φίλε μου Πέτρο, θα έχει συννεφιασμένο καιρό, χωρίς όμως βροχή. Η θερμοκρασία θα είναι σχετικά καλή, γύρω στους 24 με 25 βαθμούς στην υψηλότερη τιμή. Μην τσιμπάς με τα σύννεφα, οι πιθανότητες να βρέξεις είναι περιορισμένες. Και όχι μόνο σήμερα για εσάς, αλλά μέχρι και την Παρασκευή νομίζω ότι δεν θα βρέξει. Άντε να ρίξει καμία εξόφαλση. Αλλά κανονικά δεν πρόκειται να βρέξει μέχρι και την Παρασκευή.
0: Λοιπόν, προς επίρρωση, μπήκα ακριβώς, εντόπισα Κατερίνη, έτσι, και φαντάζομαι ότι η Κατερίνη εκπροσωπεί γενικότερα την Πιερία. Με ένα 13 σήμερα το πρωί, αργότερα με βορειοδυτικό ρεύμα, γιατί έχει το βοριαδάκι του, και εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης τώρα που παρκάραμε και ήρθαμε με τον Μπάμπη.
1: Δεν στην υψηλότερη.
0: Από το 13 θα έχουμε double score, θα πάμε στο 26 προς το μεσημέρι της Τετάρτης.
1: Οπότε ρακετούλα, αντιλιακό και παραλία Κατερίνης.
0: Καλά, το παράκανες.
1: Και Ολυμπιακή ακτή.
0: Το παράκανες εσύ.
1: Εγώ θα πω για τη Θεσσαλονίκη με αφορμή τώρα, Νίκο. Με αφορμή την Πιερία, θα σου πω και για τη Θεσσαλονίκη. Σου είχα πει στο ξεκίνημα της εβδομάδας ότι από ό,τι τουλάχιστον διαβάζω, η Θεσσαλονίκη θα πηγαίνει μία έθριος, μία βροχή. Μία έθριος, μία βροχή. Η βροχή ήταν η χθεσινή μέρα και δεν μας την έκανε. Ενώ ήταν μαζεμένα τα σύννεφα, ήταν μαυρίλα, τα στεναχώρια. Λέγεις τώρα θα ρίξει, μετά θα ρίξει. Κάτι ψυχάλες της πλάκας βορειοδυτικά πέσανε.
0: Ναι.
1: Σήμερα είναι η μέρα που δεν θα έχει βροχή στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και βλέπεις τον καιρό τώρα, λες και αποκλείεται να μην βρέξει. Είδες πως είναι πρωί-πρωί.
0: Συννεφιά, ναι, και μαζί είπαμε και λίγο κρυουλάκι.
1: Λοιπόν,
0: τώρα.
1: Σήμερα λοιπόν δεν θα βρέξει φίλη Θεσσαλονικής, δεν θα βρέξει όμως ούτε και αύριο. Τώρα θα μας πάει δύο μέσα, δύο έξω, αφού θες να μιλάμε με στρατιωτικούς όρους. Σήμερα και αύριο δεν θα βρέξει στη Θεσσαλονίκη, και ας είναι μαύρος ο καιρός. Θα γίνεις ρόμπα, λέει
0: έτοιμο
1: ο Κακαρίκος. Και πάρα πολύ μου αρέσει να παίρνω το ρίσκο, γιατί λέει είναι έτοιμος. Μα και χθες έτσι ήταν όλη την ημέρα. Για να μην λοιπόν σας κουράζω.
0: Έβγαλε
1: σήμερα και Τετάρτη και αύριο Πέμπτη δεν θα βρέξει στη Θεσσαλονίκη, θα βρέξει όμως και Παρασκευή και Σάββατο.
0: Παρασκευή και Σάββατο πράγματι δίνει άστατο καιρό. Μια που πήγαμε όμως, έλα να το πούμε κανονικά. Έτσι, για Θεσσαλονίκη, βλέπεις εδώ πέρα μπροστά σου είναι.
1: Ναι. Είναι αυτά που λέω, δεν χρειάζεται να δω την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
0: Όχι, ρε, να τα πούμε για τον κόσμο αναλυτικά.
1: Αφού με αντιγράφει, δηλαδή δεν μπορώ να πω κάτι.
0: Λοιπόν,
1: το παίρνουν και το κάνουν.
0: Εγώ θα τα πω και επισήμως. Λίγες νεφώσεις λοιπόν, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Το βορειαδάκι συνεχίζεται βορειοδυτικός 3 με 5 μποφόρ. Γι' αυτό έχει και το δρόσο, που λένε το δρόσο.
1: Και το πρωί, και όπως είπαμε και ενδιάμεσα, Νίκο, και τα απογεύματα. Αυτές τις ημέρες έχει ένα κρυουλάκι ζακέτα.
0: Το μεσημέρι προς το απόγευμα. Τώρα ακόμη δεν προλαβαίνει το μεσημέρι να ζεστάνει πολύ. Ζεσταίνει μετά τις 3, έτσι, μετά τις 3 πιο αργά. Η εφαρμογή μου δίνει 26, η μετεωρολογία εδώ δίνει μέχρι 27 σήμερα. Για αύριο Πέμπτη, λίγο πολύ οι ίδιες συνθήκες.
1: Ακριβώς.
0: Και περισσότερο άστατο καιρό.
1: Όχι,
0: δίνει
1: βροχή,
0: για Παρασκευή,
1: αρέσει, ναι,
0: και είναι Σάββατο.
1: Επιφυλακτικός. Παρασκευή και Σάββατο θα βρέξει στη Θεσσαλονίκη. Και θα βρέχει και καλά.
0: Εγώ δεν βάζω το χέρι μου στο Ευαγγέλιο.
1: Ξέρω,
0: γιατί
1: καλά
0: ειδικά
1: κάνεις.
0: Ο καιρός.
1: Στη φωτιά μην το βάλεις. Στο Ευαγγέλιο βάλει το και ορκίσου.
0: Την άνοιξη ο καιρός είναι τόσο ευμετάλλητος.
1: Ναι, λέμε την άνοιξη, ρε Νίκο μου. Πόσο του μηνός φτάσαμε? Φτάσαμε 20. Πόσο είναι σήμερα, 21?
0: 20 του μήνα.
1: Σε 10 μέρες μπαίνουμε επίσημα στο καλοκαίρι. Πότε θα στρώσει ο καιρός,
0: είναι ότι δεν έχει στρώσει. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει στρώσει. Εγώ θα σου πω κάτι τώρα. Άλλες χρονιές. Εντάξει, υπάρχουν και χρονιές που όλο το Μάιο και όλο τον Ιούνιο βρέχει. Αλλά άλλες χρονιές, Μάιο, 20 Μαΐου, Ένιωθα την ανάγκη στο σπίτι, αυτή την ανάγκη στο σπίτι την ένιωσα φέτος μια-δυο φορές μόνο. Να κυκλοφορώ με σόρτς.
1: Γι' αυτό μαζευόντουσαν οι γειτόνισσες απέναντι μπαλκόνια. Τέτοια εποχή περνάω καμιά φορά κάτω από το σπίτι σου και βλέπω απογοητευμένες, τρώνε σπόρια και είναι σαν να κάτι τους λείπει, ρε παιδί μου. Τι στεναχώρια πρέπει να έχουν αυτές.
0: Πρόσεξε τώρα, τρία χαρακτηριστικά. Να φορά σόρτς. Δεύτερον, να μην έχεις ανάγκη τις κάλτσες.
1: Το κάνεις όλο και πιο προκλητικό.
0: Να μην θες κάλτσες. Τρίτον, να φοράς κοντομάνικα. Να φοράς κοντομάνικα και έξω και στο σπίτι κλπ. Αυτή η αίσθηση δεν μου έχει δημιουργηθεί ακόμα. Ναι. Δεν ξέρω για σένα.
1: Όχι, έτσι είναι όπως το περιγράφεις. Δεν είναι ακόμα, δεν έχει τόσο καιρός. Μία εβδομάδα, νομίζω, τρεις-τέσσερις ημέρες που έκανε κάτι 28.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα στην αρχή που έκανε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
1: Μπράβο. Και έλεγε ο Πέστρο ο καιρό.
0: Και πάλι το πρωί είχε τις ψυχρούλες του και όχι, μετά το μεσημέρι.
1: Για εσάς που έχετε και μια ηλικία λίγο παραπάνω, την νιώθετε εμείς τα νέα παλικάρια, δεν την πιάνω αυτή την πρωινή.
0: Ρευματισμούς, οστεοαρθρίτης.
1: Αυτό είναι αυτόνομο στον καιρό.
0: Μοιάζω με διαφήμιση φαρμακευτική για σκευάσματα.
1: Μπράβο.
0: Υαλουρονικό.
1: Αυτές όμως τις ημέρες, πράγματι και νωρίς το πρωί, αλλά και το απόγευμα κατά τις 7 η ώρα, ας πούμε, βγάζει κρυουλάκι. Εγώ χθες ήμουνα στην περιοχή του σταθμού και μάλιστα επάνω εκεί στις προβλήτες και τα λοιπά. Και είχε σοφόκριο. Δηλαδή ήμουνα με τον πιτσιρικά και τον έβαλα κάποια στιγμή να φορέσει την κουκούλα γιατί φυσούσε έντονα.
0: Τον έβαλε
1: στην
0: κουκούλα.
1: Είχε κρύο εκείνη την ώρα.
0: Εντάξει, τώρα για να βάζει κουκούλα, ας πούμε, 19 και 20 του Μάη.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα που το λες, θυμάμαι ότι δύο συνεχόμενα καλοκαίρια τον Ιούνιο έριχνε καρέκλες. Έριχνε καρέκλες, ναι. Και είχα αρχίσει να πιστεύω ότι είχε μετατοπιστεί το καλοκαίρι και έλεγα μην είστε κορόιδα να παίρνετε την άδειά σας Ιούνιο, γιατί όσοι την έπαιρναν και τα σχεδιά από τις περιοχές,
0: ναι,
1: δεν μπορούσαν να κάνουν μπάνιο, έπεφτε
0: στα καρέκλες. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά επανήλθε σε μια κανονικότητα
0: επανήλθε,
1: τα τελευταία
0: επανήλθε.
1: Χρόνια.
0: Ήταν μια εποχή, θα σου πω και κάτι άλλο, συνέβαιναν και διάφορα τρελά. Άνοιξη του 13.
1: Τι είχες βρει κορίτσι?
0: Άνοιξη του 13. Άνοιξε του 13, λοιπόν, τα προσπερνάω. Απρίλιο, αν θυμάσαι το Πάσχα, θυμάσαι το Πάσχα του 13.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Ήτανε καλοκαίρι, κάναν μπάνια. Λοιπόν, Απρίλιος, σχεδόν ο περισσότερος Απρίλιος και όλος ο Μάης του 13, πάρα πολύ ζέστη. Μιλάμε 30 και 32, Απρίλιο και Μάιο. Και πάει μετά Ιούνιος, ήτανε... Είχε εναρμονιστεί ο καιρός με το μαύρο στην ΕΡΤ. Εκείνο τον Ιούνιο ήταν το τι μουσώνας, το τι βροχή βροχή είχε ρίξει. Αφού θυμάμαι που γίνονταν τα συλλαλητήρια κατά του κλεισίματος της ΕΡΤ, υποστήριξη και αλληλεγγύη, ξέρω εγώ κλπ. Και κάθε βράδυ έβρεχε και τα χάλαγε όλα.
1: Ναι, φοβερό.
0: Λοιπόν, είπαμε όμως πολλά για καιρό, για ταινίες, για στρατιωτικό. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα για το δεύτερο τραγούδι.
1: Για μουσική είπαμε, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Γιατί έχουμε την Κρητική Επιτροπή,
0: παρακαλώ, τον Αργύρη Δούλατζη. Μονομελής.
1: Καλημέρα, είναι μόνος του.
0: The Voice.
1: Ναι. Καλημέρα, λέει, και συγχαρητήρια για την πρωινή χορευτική διάθεση για το πρώτο κομμάτι.
0: Ναι, χαρούμενα, και
1: χαρούμενα ξεκινήσατε, μπράβο. Βάλτε και το ένα άλογο να είναι άσπρο.
0: Δεν θα βάλουμε για άλογο, αλλά θα βάλουμε ένα τραγούδι που έχει μπουζουκάκι μέσα. Θα βάλουμε την πιο μοντέρνα εκδοχή
1: του Περπινιάδη.
0: Όχι, Αργύρη μου, τι σου έκανα και πίνεις? Αργύρη μου. Και πάμε εκεί που ήταν καταπληκτική η Μελίνα, το Μελινάκι Ασλανίδου.
1: Ναι, φοβερή εκτέλεση.
0: Πάμε, τότε ήταν και γενικώς εξαιρετική. Πάμε.

0: Λοιπόν, Μπάμπη, δες πόσο αρχαίος είναι ο Θείος Στάσος, ο οποίος μας έστειλε. Και εγώ στην Κόρινθο, λέει, είχε κάνει. Στην
1: οικογενειακός.
0: 72 Β' ΕΣΟ. Πρόσεξε. 72
1: Β' ΕΣΟ. Δηλαδή είμαι ο μόνος συγγενής που πήγα στη Θήβα, ρε παιδιά, γιατί δεν με ειδοποίησατε ότι όλοι οι συγγενείς ανήψια και θείοι πηγαίνουν στην Κόρινθο. Γελάει. Γεια σου, Θείε Τάσο, καλημέρα. Καλημέρα. Είδα μία είδηση την οποία νομίζω ότι είναι από αυτές που θα προκαλέσουν το ενδιαφέρον σου και θα θες να τη σχολιάσουμε. Ότι έχουμε χάσει την ισορροπία, φίλες και φίλοι, συνολικά στον κόσμο, αυτό είναι ξεκάθαρο. Και ο τρόπος με τον οποίο αυτοπροσδιοριζόμαστε και οι δικαιωματιστές που λένε ότι μπορεί κάποιος να αυτοπροσδιορίζεται ως το και όχι ως ο ή και τα λοιπά.
0: Ως το ραδίκι, ρε παιδί.
1: Ρε, το ραδί. Άκου, στην Πορτογαλία κάποιοι αρχίζουν και αυτοπροσδιορίζονται ως θηριανοί άνθρωποι. Δηλαδή αυτοπροσδιορίζονται, λέει, ως ζώα. Mm. Και μάλιστα ξεκινάνε και για εξετάσεις, δεν πηγαίνουν σε κανονικούς γιατρούς, αλλά πηγαίνουν σε κτηνιάτρους. Και αυτό που σου λέω δεν είναι πλάκα, είναι, φίλες και φίλοι, πραγματικότητα. Και έχει, λέει, τέτοια μεγάλη αύξηση.
0: Για να μοιάξουμε στους φίλους μας τα ζώα.
1: Έχουν ταυτιστεί με ζώα, υποτίθεται, και λένε: εγώ νιώθω, δεν νιώθω άνθρωπος, εγώ νιώθω λαγός. Εσύ τι νιώθεις? Εγώ νιώθω χιμπατζής, ξέρω εγώ. Εγώ νιώθω αλεπού.
0: Ουρά έβγαλαν.
1: Όχι ακόμα, αλλά ξέρεις τι, φοράνε μάσκες, συναντώνται αυτοί μεταξύ τους. Εσύ νομίζω ότι είσαι
0: σκύλος. Αυτοί θέλουν να πάνε στον κτηνίατρο. Ο κτηνίατρος όταν τους βλέπει πώς θα την.
1: Νομίζω ότι κανονικά θα πρέπει να τους στείλει στον ψυχίατρο. Έτσι δεν είναι? Είναι, λέει, τόσο μεγάλη αύξηση του φαινομένου στην Πορτογαλία που προκάλεσε την κινητοποίηση των κτηνίατρων, οι οποίοι έχουν δώσει τώρα κατεύθυνση ότι δεν πρέπει να εξετάζονται. Ο σύλλογος, ο κτηνιατρικός σύλλογος της Πορτογαλίας, για να δείτε, φίλες και φίλοι, δεν είναι ένα μονοστιλάκι της πλάκας, δηλαδή έχουμε σαλέψει. Ενημέρωσε τα μέλη του, τους κτηνιάτρους, να μην παρέχουν κτηνιατρικές υπηρεσίες σε αυτούς τους ανθρώπους που χαρακτηρίζονται ως θηριανοί, γιατί έχουν την αίσθηση ότι είναι ζώα. Καθώς η πορτογαλική νομοθεσία, λέει, δεν αναγνωρίζει ταυτότητα ζώου.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Πώς το λέγανε οι παλιοί? Φτάσαμε στη συντέλεια του κόσμου.
1: Είναι φοβερό, φοβερό. Και υπάρχουν, λέει, τα τελευταία στα ύστερα του κόσμου.
0: Συντέλεια.
1: Το φαινόμενο, λέει, των Therian έγινε γνωστό μέσω βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, όπου άτομα τέτοιου τύπου υιοθετούν συμπεριφορές και εμφάνιση ζώων, κουρεύοντας μέσα το σκυλάκι. Πρόσεξε. Το κανείς. Ποιος το έκλεψε? Κανείς, λέει ο Ανδρεάδης.
0: Έλα λίγο το κανείς, σε παρακαλώ. Το έχουμε.
1: Όχι, όχι, θα φύγει ο Δούβλατσης.
0: Γιατί ωραίο ήταν. Λογοθέτης, χάρισα Θέμης Ανδρεάδης. Το σκυλάκι, το κανείς, ποιος το έκλεψε?
1: Κανείς, το σκυλάκι και τη γάτα.
0: Τώρα θα θυμηθώ και το άλλο. Θα θυμηθώ και το άλλο το τραγούδι, νομίζω από τον ίδιο δίσκο. Λούλα, λούλα, πού είσαι, λούλα, λούλα, λούλα,
1: θα τρελαθώ.
0: Και δεν μιλάμε για τον πρόεδρο της Βραζιλίας, τον Λούλα.
1: Όχι, αλλά.
0: Μιλάμε για την Λούλα.
1: Αλλά μιλάμε για το 70 τόσο με 80.
0: 70 τόσο. Θυμάμαι και ποια ηθοποιός έκανε τη Λούλα. Μία που είχε πολύ σγουρό μαλλί.
1: Όχι,
0: μπούκλες.
1: Έλα, δες εδώ στο TikTok, το βλέπεις.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Αυτός τώρα νομίζει ότι είναι.
0: Τους κάνει χορευτικό δρόμενο τώρα. Νομίζω ότι είναι στην επίδαυρο και κάνει το.
1: Όχι, όμως νομίζει ότι είναι.
0: Αριστοφάνη.
1: Α, έχει και ουρανά που την έβαλε την ώρα. Φίλε, δεν είμαστε, βλέπεις. Ότι έχει η κατρακύλα δεν έχει τελειωμό.
0: Εγώ πρόσεξα το άλλο μου. Ότι ακόμα και εκεί υπάρχει η ελληνική γλώσσα.
1: Από το θηρίο.
0: Το θέμα της ελληνικής γλώσσας. Θήριανς, έτσι. Πώς αλλιώς.
1: Ναι, από τα θηρία.
0: Θηρευτής. Και λοιπά. Α, λέ, έλα, παίξε εδώ πέρα.
2: Έχει σοβαρό. Λούλα, λούλα. Πού είσαι? Ωραία, φίλε,
1: τα παιδικά μας χρόνια.
0: Να δούμε αν θα βρούμε και το κανείς. Προς το παρόν αρκεστείτε στη Λούλα.

0: Αργύρη, σε ευχαριστούμε που μας άκουγες μέρα και αυτή την ώρα. Γιατί
1: τώρα είναι.
0: Τα παλιά τα κομμάτια. Τα λέμε αύριο, έτσι.
1: Τώρα είναι που θα δώσει πόνο. Άστον, του αρέσει η Λούλα. Έλα, πάμε να ακούσουμε.
0: Άντε, Γιάννα, δεν προνάτω. Να το σε
1: δώσε πόνο, δώσε,
0: για
1: δώσε,
0: σε πρόλαβα, έτσι.
1: Δώσε τη Λούλα.
0: Σε διάβασα, Αργύρη.
1: Βρήκαμε και το κάνεις.
0: Έλα, πριν φύγεις, Αργύρη, άκου το και αυτό.

0: Η αυθεντική ηχογράφηση, φίλες και φίλοι, του 1977, να ακούν και οι νεότεροι με τι τραγούδια έτσι ευθυμούσε εδώ το κόσμο. Ακόμη δεν είχε ανατείλει έτσι και πολύ το άστρο του Χάρι Κλίν, ναι. Εκείνο κυρίως στη δεκαετία του 80, τέλη 70s με 80, γιατί έλειπε παλιότερα ο Χάρι Κλίν και μετά επέστρεψε.
1: Και είχε αυτά τα τραγούδια τα οποία είναι δεικτικά. Δεν είναι τόσο χιουμοριστικά. Άμα καθίσουμε να διαβάσουμε τους στίχους.
0: Με χιουμοριστικό τρόπο κάνει κοινωνική κριτική.
1: Μπράβο. Και τι λέει από τότε, ότι ενώ ο άνθρωπος αυτός έχει σπουδάσει, έχει πετύχει, έχει κάνει.
0: Κάποιοι άλλοι κουτοπώνει ειρηνόπλουτοι εκεί πέρα.
1: Τα καταφέρνουν καλύτερα. Και σου λέει, πού το βρήκε.
0: Είναι πιο τσίκυρη
1: κιτζίδες. Και το αυτοκίνητο. Και πού το βρήκε και το διαμερισματάκι με το μπαλκόνι. Και πού τα βρήκε και στην τράπεζα τα 40.
0: Και τις κούκλες. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Γιάννης λογοθέτης και στη μουσική και στους στίχους. Έγραφε και κάποια από τα χιουμοριστικά του Θέμη Ανδρεάδη, ο οποίος είχε και το ψευδώνυμο Λογό, γιατί ήταν και από τους σκητσογράφους. Ήταν γνωστός σκητσογράφος εκείνη την εποχή.
1: Μπράβο, έτσι ακριβώς όπως το λες, ο Λογό. Αλλά αυτό είναι τρομερό. Δηλαδή, άμα δεν το ακούσεις το τραγούδι που έχει αυτή τη χιουμοριστική νότα και διαβάσεις τους στίχους, θα πεις τι έγινε, ρε φίλε. Από τότε πάλι συνέβαινε σε αυτόν εδώ τον τόπο να μην προωθούνται πάντοτε οι άξιοι, αλλά αυτοί που έχουν τη γνώση, την πονηριά και το βίσμα.
0: Και τον τρόπο να ελίσσονται.
1: Μπράβο.
0: Έτσι. Καιροσκόπη. Κοινός. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα αν έγραφε σατυρικά ο Γιάννης ο Λογό τι θα είχε να πει για τον Τραμπ. Ίσως δίνω ιδέα όμως στον Θέμη τον Ανδρεάδη, ο οποίος είναι ακόμη έτσι ακμεότατος
1: και τον έχω δει κάτι βιντεάκι από τον τελευταίο καιρό ανεβάζει.
0: Μήπως κάνει τίποτα για τον Τραμπ. Έτσι είναι ωραίο και το όνομα μπορεί να σου δημιουργήσει κάποια bump Τραμπ, μπορεί να σου δημιουργήσει κάποιο ομοιοκαταληξίες.
1: Καλά, μην δίνεις τώρα κατευθύνσεις στον Ανδρεάδη. Αν το γράψει, ας το γράψει μόνος του.
0: Θα τελειώσουμε τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Θα καταρρύψουμε και άλλα F-35, απαντάει Τεχεράνη. Το Ιράν έχει 2-3 μέρες για να συμφωνήσει.
1: Ήμουνα λέει μία ώρα πριν, πω ξαναβαρέστε, ξαναχτυπήστε.
0: Ποιο είναι αυτό το τελεσίγραφο, το 100, 56, το 200.
1: Νομίζω ότι 200 είναι στάνταρ. Πάνω από 200 τελεσίγραφα που δεν τηρήθηκαν ποτέ. Και πάλι λέει ότι και τώρα που έδωσα λέει λίγες νέα παράταση, αυτή έχει διάρκεια 2-3 ημέρες, όχι παραπάνω, μην νομίζετε.
0: Και δείχνει εδώ Καμαρώνη, έχει μια μινιατούρα, ένα stealth, από τα γνωστά τα stealth, στο γραφείο του εκεί και το δείχνει στη δημοσιογράφη. Να, με αυτά λέει θα χτυπήσουμε.
1: Όταν τα έκανε αυτά ο Ευαγγελάτος στο δελτίο παλιά στον παλιό τον Sky που δουλεύαμε, ο Τραμπ ακόμη είχε πορτοκαλί μαλλί. Γιατί τώρα, άμα δεις, το έχει αφήσει να σπρίσει, έχει αλλάξει το στυλ.
0: Στο μεταξύ, λες, το έχει αφήσει να ασπρίσει, ναι.
1: Α, δεν το βλέπεις. Ναι, έφυγε αυτό το πορτοκαλί που το χαρακτήριζε, δεν υπάρχει πλέον.
0: Γιατί δεν ξέρω πόσο τέτοιο, πόσο φρέσκια, πόσο πρόσφατη είναι αυτή η φωτογραφία. Αλλά τώρα ναι, έχει το κλασικό έτσι, το ασημί της ηλικίας του. Λοιπόν, πάρτι έχουν και στο Λονδίνο, Μπάμπη. Μετά από 22 χρόνια πρωταθλητές οι κανονιέριδες.
1: Αυτά να τα βλέπεις εσύ, Νικό, που απογοητεύεις.
0: Μπα, δεν έχω εγώ απογοητεύσεις. Εγώ έχω περάσει, έτσι δεν είναι, Νικό Κακαρίκο. Η ομάδα μας έχει περάσει από. Είναι μπαρουτοκαπνισμένη. Μάλιστα. Δεν έχουμε τέτοιες.
1: Καλά, και αυτές για τις οποίες μιλάμε και είχαν 22 χρόνια να πάρουν πρωτάθλημα, το ίδιο είναι. Λοιπόν, μπαρουτοκαπνισμένες.
0: Όπως βλέπω εδώ, η κόκκινη αρμάδα του Μίκελ Αρτέτα επιστρέφει στην κορυφή, εκμεταλλευόμενη την ισοπαλία της Manchester City στο Bournemouth.
1: Μπράβο.
0: Στέψει στον τελευταίο.
1: Κοίταξε, εγώ χαίρομαι, Νίκο και φίλες και φίλοι, και το ξαναλέω. Εγώ στην Βρετανία ήμουν εξαπανέκαθεν που λένε Λίβερπουλ και μάλιστα παρακολουθώντας και τα παιχνίδια της Λίβερπουλ. Αλλά χαίρομαι όταν μεγάλοι σύλλογοι και ιστορικοί όπως είναι η Άρσεναλ κατακτούν και πάλι την κορυφή. Δεν είναι δυνατόν, όπως ας πούμε και η Τότεναμ τώρα. Παίζει τελευταία αγωνιστική, φίλες και φίλοι, την πιθανότητα της να παραμείνει στην Premier League. Όσο και αν δεν πήγαινα την Τότεναμ, γιατί πάντοτε του σνόμπαρα του θεωρούσα. Τελευταία αγωνιστική τώρα να φαντάζει να πέσει η Τότεναμ στην δεύτερη εθνική
0: τη. Έχει
1: της
0: ωραία στολή η Τότεναμ. Όπως πάντοτε μ' άρεσε τη Λίβερπουλ και τη Άρσεναλ. Βρήκε όμως εδώ τον ύμνο των κανονιέριδων. Το ραδιοφωνικό είδαλμα που λέγεται Νίκος Κακαρίκος. Πάμε να δυνάμωσε λίγο.

0: Φαντάζομαι ότι και στην Θεσσαλονίκη και γενικά στην Ελλάδα θα έχουμε φίλους της Arsenal. Βέβαια έχω την αίσθηση ότι οι περισσότεροι φίλοι έτσι και τα κλαμπ είναι είτε της Manchester United είτε της Liverpool.
1: Yeah, θα πρέπει, και μεγάλη θα κόντρα πρέπει ναι, λίγο να ξεκινήσεις από τη Liverpool και μετά τη Manchester. Ναι, ναι. Κοίταξε, τις αποχρώσεις που κάνεις μονίμως ακόμα και όταν μιλάς για τον ΠΑΟΚ και τα λοιπά, μην νομίζεις δεν τα πιάνουμε.
0: Όχι,
1: τα πιάνουμε, τα πιάνουμε.
0: Εγώ έχω την αίσθηση ότι οι φίλοι του ΠΑΟΚ περισσότεροι είναι προς την Manchester United.
1: Δεν έχει γίνει καμία τελευταία επίσημη καταγραφή. Γιατί εσένα σου αρέσει να είσαι και τυπικός όταν θα δεις μια δημοσκόπηση να μας την πεις.
0: Κοίταξε, μην το λες αυτό. Γιατί και εγώ προτιμούσα Liverpool από Manchester United. Άλλωστε, μην ξεχνάς ότι μεγαλώσαμε στη φάση, ήταν η ίδια με τη ΣΑΕΚ, εκεί μεταξύ 77 με 80, που η Liverpool, η μεγάλη Liverpool, έπαιρνε όλους τους τίτλους, ευρωπαϊκά πρωταθλήματα κλπ.
1: Και με τον Αργυρίου παρακολουθούσαμε κάθε Σάββατο τα παιχνίδια.
0: Γιάννης Αργυρίου. Λοιπόν, για πες μηνύματα.
1: Τίποτα, θα στείλω την καλημέρα στο Μάκη το Μουδιώτη. Οφείλουμε να πούμε την καλημέρα
0: από μας. Από τόσο νωρίς εμφανίστηκε σήμερα ο Μάκης.
1: Και έχει στείλει τα μηνυματάκια του. Καλημέρα, φίλε Μάκη. Καλημέρα στον φίλο τον Διαμαντή. Ανοίγω, λέει, το ραδιόφωνο και πέφτω πάνω στην Μελίνα. Πολύ ωραίο ξύπνημα. Η πόλη ξύπνησε. Σίγουρα ακούσε εμάς. Φίλε Διαμαντή, γιατί Μελίνα εμείς δεν παίξαμε.
0: Τη Μελίνα Σλανίδου.
1: Την Ασλανίδου. Την Ασλανίδου.
0: Εσένα πήγε στη Μερκούρ.
1: Στη Μελίνα, ναι, λέω. Επειδή συνήθως κάνουμε κάποιες τέτοιες.
0: Το Μελινάκι, αφού έλεγα κιόλας Μελινάκι.
1: Άρα εμάς ακούς Διαμαντή, καλώς όρισες. Και βέβαια, ο θείος ο Τάσος λέει: Ανυψούδη μου, καλέ, μην ανησυχείς. Αν είναι δυνατόν, μετά την Κόρινθο είχα πάει στη Θήβα για μετεκπαίδευση.
0: Είδες.
1: Άρα το μισό σόι πάει Κόρινθο και το μισό.
0: Μια που ξαναπιάσαμε αυτή την κουβέντα, μετά πήγα Λαμία, όπου ενώ στην Κόρινθο εκεί καμιά σαρανταριά μέρες είχα γίνει άστα να πάνε, μετά έβαλα στη Λαμία, είχε πολύ φαΐ.
1: Ναι.
0: Έτρωγα σαν κούρκος και με την κούραση και με τις ασκήσεις μαζί.
1: Ξέρεις όμως τι μου κάνει εντύπωση με σένα, Ρενίκο.
0: Ναι.
1: Ήθελα να το πω, το άφησα, λέω, άντε μην ανοίξω αυτή την κουβέντα πάλι για τα στρατιωτικά.
0: Άντε
1: θα
0: πάλι,
1: το πω. Αφού ξύνεσαι που λένε. Εσύ από Θεσσαλονίκη πας Κόρινθο. Και μετά την Κόρινθο, πας το, πώς το είπες, στο άλλο μέρος.
0: Στη Λαμία.
1: Όχι, στο άλλο που είχες πάει και είχες χάσει πόσα κιλά.
0: Στην Κόρινθο τα είχα χάσει.
1: Ρε, δεν είχες πει ότι πήγες σε ένα ωραίο μέρος με τα παραθαλάσσια, στο φυλάκιο και
0: τα εκεί πήγαμε δέντια. Από την Κόρινθο, ναι. Απόσπαση για 4 μέρες, για 3 μέρες.
1: Α,
0: και χρειές.
1: Και μετά Λαμία, πώς και τέτοιες μεταθέσεις εκεί γύρω.
0: Δεν ήταν μεταθέσεις, είπαμε το στρατόπεδο των Κεχριών. Το κάλυπτε με έμψυχο δυναμικό.
1: Στη Λαμία
0: η
1: μετά.
0: Κόρυθος.
1: Στη Λαμία.
0: Μετά στη Λαμία πήγα για την σχολή εκπαίδευση των αξιωματικών.
1: Και μετά τη Λαμία.
0: Αξιωματικών. Μετά τη Λαμία Αξιούπολη, Κιλκής.
1: Α, εντάξει, ανέβηκες μονάδα προς τα πάνω στα μέλη.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, τώρα όμως μετά από όλο αυτό το παρελθοντικό έτσι παραλήρημα που είχαμε, πάμε και να δούμε σήμερα τι γίνεται. Είμαστε ακριβώς σε 7 παρά 20, φίλες και φίλοι. Εδώ ο Μπάμπης και ο Νίκος και ο Μπάμπης από το πρωί μαζί σας μέχρι τις 9 και μαζί σήμερα έχουμε και ένα δεύτερο Νίκο, Νίκο Κακαρίκο στην τεχνική επιμέλεια.
1: Και όλους εσάς στο 6930-078-228 η τηλεφωνική γραμμή μέσω Viber για να στέλνετε τα μηνύματά σας 6930-078-228.
0: Άντε να θυμίσουμε σήμερα, έχουμε καιρό να το κάνουμε, και την γραμμή όπου μπορείτε να μας καλείτε στο τηλέφωνο.
1: Ο τριψήφιος.
0: Αν θέλετε να. Όχι,
1: δεν είναι σημαντικό. Θα χτυπάει ο τριψήφιος, ποιος το σηκώνει. Όλα εγώ θα τα λέω.
0: Αυτό είναι 13ψήφιος. 23 13 33 84 20. Μακριά από τριψήφιους. Άλλωστε μπορεί να έχετε και χρεώσεις.
1: Μπράβο, χτύπα.
0: Λοιπόν, πάμε. Και με τι άλλο θα ξεκινήσουμε, με τον Ντόναλντ Τραμπ βεβαίως. Είπα θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε χθες, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τον τρόπο επίτευξης του τερματισμού των εχθροπραξιών. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.
1: Κοίταξε, και ό,τι και αν είναι ο Τραμπ, και ξέρουμε όλοι τι είναι ή τουλάχιστον αντιλαμβανόμαστε, σε αυτό εγώ θα συμφωνήσω κάθετα μαζί του. Δεν μπορεί η Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Βλέπετε πώς λειτουργεί εκεί στην περιοχή. Φανταστείτε την και με πυρηνικά όπλα τι είχε να κάνει. Στο μεταξύ, η Γερουσία συμφώνησε χθες να προωθήσει ένα μέτρο που θα υποχρεώσει τον Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο ή να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο για να το συνεχίσει. Καθώς 4 Ρεπουμπλικάνοι συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς για την προώθηση του ψηφίσματος που το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχει καταφέρει να μπλοκάρει για μήνες.
0: για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης, προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Στο μεταξύ, στη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Ιρανική Αποστολή κατηγόρησε τη ΣΥΠΑ ότι διαδίδουν ψέματα σε βάρος Τεχεράνης και του ειρηνικού πυρηνικού προγράμματός
1: ειρηνικού, ναι.
0: Ενώ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X...
1: λένε οι Ιρανοί επιστήμονες που εμπλουτίζουν.
0: Ενώ σε ανάρτηση λοιπόν στο X υποστήριξε η Τεχεράνη ότι η Ουάσιγκτον συνεχίζει να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο μέσω παράνομων ναυτικών αποκλεισμών.
1: Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμούς, εάν δεν ανοίξει ως αρχές Ιουλίου, εξετάσει το ΝΑΤΟ. Αυτή είναι σημαντική εξέλιξη κατά την άποψή μου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που μίλησε στον Bloomberg. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί το στενό του Ορμούς να αποτελεί όμοιρο της οποιαδήποτε χώρας, ακόμα και αν αυτή είναι το Ιράν, ακόμα και αν δέχεται επίθεση.
0: Γενικώς στενά. Βλέπε, και αλλού υπάρχουν στενά και αλλού υπάρχουν έτσι, τα bulldog που ελέγχουν τα στενά. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα πιθανότητα πρόκειται για την πρώτη εμπλοκή του ΝΑΤΟ, για το οποίο διαμαρτυρόταν όλο το προηγούμενο διάστημα ο Τραμπ ότι μένει στην απέξω. Την ίδια στιγμή στο Λίβανο συνεχίζονται οι εχθροπραξίες, δυστυχώς. Οικονομία, ενέργεια, διεθνή και περιφερειακά ζητήματα αναμένεται να συζητήσουν σήμερα στο Πεκίνο. Οι πρόεδροι Ρωσίας και Κίνας, η Μόσχα είναι έτοιμη να βοηθήσει συνομιλίες, είπα Ιράν, ανέφερε στο πρακτορείο ΤΑΣ ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών. Είδαμε βέβαια σκηνές έτσι πάλι θριαμβευτικές στην υποδοχή Πούτιν
1: του Βλαδίμηρου στο Πεκίνο. Πάντως, δες τον παραλογισμό έτσι. Λέει η Μόσχα θα βοηθήσω για να προκύψει ειρήνη. Στη σύγκρουση είπα Ιράν την ίδια ώρα που δεν μπορεί να εξασφαλίσει την ειρήνη στον πόλεμο με την Ουκρανία. Εντάξει, το είδαμε και αυτό. Πολλοί ειρηνοποιοί, οι οποίοι ταυτόχρονα πραγματοποιούν και πολέμους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πέτυχε προσωρινή συμφωνία σήμερα σχετικά με νομοθεσία για την κατάργηση εισαγωγικών δασμών στα αμερικανικά προϊόντα, βασικό μέρος της εμπορικής συμφωνίας με την Ουάσιγκτον τον Ιούλιο, και μια κίνηση που ενδέχεται να αποτρέψει υψηλότερους δασμούς των ΗΠΑ, αντίστοιχα στα ευρωπαϊκά προϊόντα.
0: Και ερχόμαστε στα κάθη μας. Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου Κωνσταντίνο Τσαβέλλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τσαβέλλας δεν θα παραστεί, όπως ζητά σύσσωμη αντιπολίτευση. Νωρίτερα στις 9 έχει προγραμματιστεί η ακρόαση στην ίδια επιτροπή του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη.
1: Εκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα γίνει στις 11 του Θεμιστοκλέους βέβαια. Να το μαζέψω.
0: Γιατί πνίγει.
1: Δεκτός από... γιατί ήταν η συνάντηση, με έπνιξε. Δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 11 ο πρωθυπουργός, στις 7 θα μιλήσει σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα.
0: Εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ πυροδοτεί επικείμενη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα την ερχόμενη Τρίτη. Ο Στέργιος Καλπάκης παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας από τον Σοκράτη Φάμελο να συγκαλέσει την Κεντρική Επιτροπή. Ο πρόεδρος του κόμματος χαρακτήρισε καθοριστικό το ρόλο Τσίπρα στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, με τη διαγραφή Πολάκη να προκαλεί επίσης εσωκομματικές διεργασίες.
1: Σε εξέλιξη μεταφορά περισσότερων από 400 ακτιβιστών στο Ισραήλ μετά την αναχέτηση του στολίσκου που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας στην τελευταία προσπάθεια να επισημάνει τις ζωφερές συνθήκες για σχεδόν 2 εκατομμύρια Παλαιστίνους με σοβαρές ελλείψεις στέγασης τροφίμων και φαρμάκων.
0: Δεν ξέρω βέβαια αν αυτή είναι η μοναδική προσπάθεια και έγνοια αυτών των εντός εισαγωγικών ακτιβιστών. Πάμε παρακάτω. Απόπειρα αποσταθεροποίησης και πραξικοπήματος χαρακτηρίζουν οι ΗΠΑ τις συνεχιζόμενες μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη Βολιβία, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στον κεντροδεξιό πρόεδρο της χώρας, Ροδρίγο Πας.
1: Ανησυχία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για την κλίμακα αλλά και την ταχύτητα της επιδημίας ενός σπάνιου τύπου έμπολα στο Ανατολικό Κονγκό, όπου έχουν αναφερθεί ήδη 134 ύποπτοι θάνατοι και τουλάχιστον 500 ύποπτα κρούσματα.
0: Αυτό το πράγμα με αυτούς τους ιούς στην Αφρική, ρε Σιμπάμπη, δεν ξέρω, δηλαδή, ναι, ήμασταν και γεράσαμε, δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα μου πεις βέβαια,
1: ναι,
0: όπου αλλά, δεν
1: ναι,
0: υπάρχει
1: ανάπτυξη. Ναι, ήμασταν και γεράσαμε σε τρεις ημέρες, γιατί μας χτύπησε ο συγκεκριμένος ο
0: γιος. Χτύπα ξύλο. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με μία ακόμη, έτσι, από τους σεισμούς, λοιμούς, καταστροφές που λέμε. Στο Περού, περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το σεισμό των 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες βράδυ σε μια παράκτια περιοχή της χώρας, ενώ στην Ιαπωνία σεισμός 5,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιφέρεια Καγκοσίμα. Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Νομίζω ότι τσουνάμι λίγο δύσκολο, αν είναι κάτω από
1: 6,9 και δες όμως στην Ιαπωνία 5,9 είναι, εντάξει.
0: Πώς λέγαμε, Καγκεμούσα, Καγκοσίμα.
1: Πότε το λέγαμε αυτό, φίλε, δεν θυμάμαι.
0: Καγκεμούσα, α, βέβαια, η σκιά του πολεμιστή.
1: Τι λες τώρα.
0: Μεγάλη ταινία.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι, την είχα δει. Την είχα δει σε κινηματογράφο της Ξάνθης. Τι θυμήθηκα τώρα. Λοιπόν,
1: πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι.
0: Πάμε. Always on my mind, Elvis Presley. Η εκτέλεση.
1: Always on my mind.
0: Αγαπημένη.
1: You are all... Το αφιερώνουμε στο Θείο Τάσο. Στο Θείο Τάσο μας ακούει.
0: Σε όλους τους φίλους.
1: Όχι, εγώ στο Θείο Τάσο.
0: Αφιέρωσε.
1: Σε παρακαλώ.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Πόλη ξύπνησε στον 102 στην ΕΡΤ 3. 6:53, 7 λεπτά πριν τις 7, και συνεχίζουμε εδώ την ενημέρωσή σας. Πάζονται με κουβέντα, κουβεντολόι θα έλεγα, ναι, και με ωραίες μουσικές. Έβλεπα ότι Μπάμπη για ξανά για άλλη μια φορά, γιατί αν θυμάσαι πριν από λίγο καιρό το είχα ζήσει και εγώ ως εποχούμενος, στην Εθνική Οδό, εκεί κοντά στα Μάλγαρα. Τι γίνεται εκεί πέρα με τα χορτάρια και τις καλαμιές?
1: Χθες πάλι
0: ξέσπασε το απόγευμα μια φωτιά στο ύψος των διοδύνων των Μάλγαρων, περίπου στις 5:20. Επιχείρησαν πάλι πολλά οχήματα, 6 οχήματα με 20 πυροσβέστες.
1: Γιατί έφτασε στο δρόμο, δεν έφτασε.
0: Διεκόπηκε η κυκλοφορία. Ναι, αυτό. Από τις 6 μέχρι τις 6:30 περίπου, λόγω του έντονου καπνού. Μετά διορθώθηκαν τα πράγματα, αλλά...
1: Τώρα που είπες διακοπή, εγώ θα σε πάω στη σημερινή ημέρα. Και σήμερα, φίλες και φίλοι, κληρώνει για μια περιοχή της Θεσσαλονίκης όπου θα υπάρξει διακοπή στην ηλεκτροδότηση. Και Ωραιόκαστρο, περιοχή του Ωραιόκαστρου έβγαλε η κλήρωση. Εδώ η Ειδική Επιτροπή θα ελέγξει την εγκυρότητα των κληρώσεων. Χωρίς ρεύμα θα παραμείνουν σήμερα από τις 8 έως και τις 10:30, δηλαδή 2,5 περίπου ώρες διακοπή στην ηλεκτροδότηση, στο Ωραιόκαστρο, σε ένα κομμάτι που αφορά στην είσοδο του Ωραιοκάστρου, στο Βενζινάδικο, στο σχολείο, στην πλατεία και στον δρόμο για την Λυτή. Επίσης και μια δεύτερη διακοπή ρεύματος από τις 8 μέχρι και τις 12 σε περιοχή του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, εκεί γύρω από τις οδούς Γεωργίου Τζεκάκη, και σε συνέχεια αυτή σε τμήματα της οδού Λοχαγού Ντούρμα έως και τη συμβολή της με την οδό Άρη Βελουχιώτη.
0: Μάλιστα. Και βέβαια να θυμίσουμε ότι εξακολουθούν και είναι κλειστές οι σύραγγες των τεμπών, έτσι, λόγω εργασιών συντήρησης, και εξακολουθούν να ισχύουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οποίες είχαμε αναφερθεί και τις προηγούμενες ημέρες. Έτσι, Μπάμπη?
1: Ναι, φυσικά.
0: Λοιπόν.
1: Και θα πάει μέχρι την Παρασκευή. Είχαμε πει από τις 7:30 το πρωί μέχρι 8:30 το βράδυ οι εκτροπές της κυκλοφορίας μέσω του Ευαγγελισμού.
0: Λέγαμε και πριν από λίγο εκτός ραδιοφωνικού αέρα για τις εκδηλώσεις χθες για την ποντιακή γενοκτονία και ότι ακολούθησε μετά από αυτές. Βλέπω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για άλλη μια φορά, θα έλεγα έτσι με, τι να πω, ακαδημαϊκό ενδιαφέρον, την ανακοίνωση που εξέδωσε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, όπου αναφέρει μεταξύ άλλων πως η Ελλάδα απέτυχε στην απόπειρα εισβολής που στόχευε στην υλοποίηση της μεγάλης ιδέας και τώρα προσπαθεί να καλύψει την ήττα της και τις σοβαρές φρικαλαιότητες που διέπραξε με διαστρέβλωση των γεγονότων.
1: Α, εμείς διαστρέβλωση.
0: Και με εξαγωγή εχθρότητας από την ιστορία.
1: Εμείς βρε.
0: Είμαστε πολύ εχθρικοί.
1: Ναι.
0: Φιλοπόλεμος λαός.
1: Ναι, υπενθύμησε τους το Κάσους Μπέλι, ποια χώρα το έχει ψηφίσει, την απειλή πολέμου, ότι άμα κάνετε αυτό θα δείτε τι θα πάθετε.
0: Άμα ασκήσετε τα δικαιώματά σας. Όχι, άμα τα ασκήσετε.
1: Τα κυριαρχικά σας δικαιώματα.
0: Αυτοί δεν θέλουν να τα ασκήσουμε, θέλουν να τα σκίσουμε.
1: Μπράβο. Αλλά να προσέχουμε μήπως τους σκίσουμε.
0: Μήπως σκίσουν το καλτσόν όμως.
1: Εντάξει,
0: τώρα
1: δηλαδή,
0: αυτό είναι έκφραση που δεν είναι πολιτικός ορθή, έτσι.
1: Γιατί είναι πολιτικά ορθά όλα όσα μας λένε. Εδώ αυτοί δεν αναγνωρίζουν ούτε την γενοκτονία των Αρμενίων, ρε φίλε μου. Δηλαδή είναι ο εγκληματίας ο οποίος δεν έχει την παραμικρή τύψη και το βράδυ κοιμάται μια χαρά το βράδυ.
0: Καμία γενοκτονία και τίποτα. Καμία γενοκτονία και τίποτα. Εδώ πέρα κάνανε την, μετά από ξανά 500 χρόνια, ξανακάνανε τζαμί την Αγία Σοφιά. Λοιπόν. Πάμε, θα πρότεινα σε ένα τραγουδάκι για να φτάσουμε στο δελτίο ειδήσεων και μετά εδώ είμαστε, τα ξαναλέμε, με νέες δυνάμεις
1: και με τη Λιάτη Χριστάρα, και με δύο μέρες την είπαμε άντε ας ξεκουραστεί από τα τρεχάματα να μην την ενοχλήσουμε.
0: Λοιπόν, σκόπευα να πάμε σε Depeche Mode, αλλά είναι πολύ λίγος ο χρόνος που έχουμε, οπότε θα επανέλθουμε στο ελληνικό ρεπερτόριο,
1: ναι,
0: και θα ακούσουμε από τη Λένα Αλκαίου «Στον ουρανό είναι ένα αστέρι». Ίσως ακόμη στον ουρανό, αν δείτε ψηλά, μπορεί να έχουν απομείνει έτσι 2-3 αστεράκια.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Τζαβέλας δεν θα παραστεί όπως ζητά σύσσωμη αντιπολίτευση. Νωρίτερα στις 9 η ώρα έχει προγραμματιστεί η ακρόαση στην ίδια Επιτροπή του Διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα γίνει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Στις 7 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Στο διεθνή χώρο, ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες τους και καμία από τις δύο χώρες δεν θέλει να δει επανάληψη της στρατιωτικής εκστρατείας. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι η νέα αμερικανική επίθεση θα γίνει εντός των επόμενων ημερών. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η τελευταία ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, την αναχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν και την καταβολή αποζημιώσεων από τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τον Αμερικανό και Ισραηλινό πόλεμο. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 3 γυναίκες και 3 παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο νότιο Λίβανο, παρά την εκεχηρία, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Βηρητού. Στο μεταξύ, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέσχεσαν στον Ινδικό ωκεανό ένα πετρελαιοφόρο δεξαμενό όπλο που συνδέεται με το Ιράν, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Wall Street Journal. Το τάγκερ υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις από το Μάρτιο σχετικά με το φερόμενο ρόλο του στη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου. Οικονομία, ενέργεια, διεθνή και περιφερειακά ζητήματα αναμένεται να συζητήσουν σήμερα στο Πεκίνο οι πρόεδροι της Ρωσίας και της Κίνας. Η Μόσχα είναι έτοιμη να βοηθήσει στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, ανέφερε στο πρακτορείο ΤΑΣ ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών. Σε εξέλιξη μεταφορά περισσότερων από 400 ακτιβιστών στο Ισραήλ μετά την αναχέτηση του στο Λίσκου, που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της λωρίδας της Γάζας στην τελευταία προσπάθεια που να επισημάνει τις ζωφερές συνθήκες για σχεδόν 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιους με σοβαρές ελλείψεις στέγασης τροφίμων και φαρμάκων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σχέδιο δράσης για τα λιπάσματα, μια πρωτοβουλία για τη στήριξη αγροτών που αντιμετωπίζουν αυξανόμενο κόστος και ελλείψεις λιπασμάτων, την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από εισαγωγές. Η παρουσίαση πάντως έγινε εν μέσω αγροτικών διαμαρτυριών, καθώς οι αγρότες από τη Γαλλία παρέταξαν τετραχτέρ τους στην είσοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, καθώς εκτιμούν ότι η εφαρμογή του σχεδίου για πράσινα λιπάσματα θα αυξήσει το κόστος κατά 30 έως 60 ευρώ ανά τόνο στη Γεωργία, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους παραγωγούς. Στην εσωτερική επικαιρότητα

Είτε και πάλι, δύο υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Τράκης καταδικάστηκαν σε ποινές κάθειρξης έως 7 έτη, καθώς κρίθηκαν ένοχοι για γρηγορώσιμα προκειμένου να επισπευστούν οι διαδικασίες έκδοσης αδειών διαμονής σε μετανάστες ή αποφάσεις κτήσης ηθαγένειας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων και Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος, η οποία ξεκίνησε το 2019 ύστερα από καταγγελίες. Και μια ματιά στον καιρό, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές ή καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν νεφώσεις, η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Καλημέρα φίλες φίλοι από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της Ερθβόλου με το βλέμμα στην πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Σωτήρης στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Μας ακούτε από τους 100,7 και 101,2 στο FM, διαδικτυακά μέσα από τους ιστοτόπους ethnews.gr, echo.gr και μπορείτε να επιλέξετε περιφέρεια και Βόλος για να ακούτε διαδικτυακά. Τώρα, πώς επικοινωνείτε μαζί μας, καλώντας μας στα 24210-26201-26221, αυτά κατά την ώρα της εκπομπής, ενώ το 23-25 είναι για όταν θέλετε κάτι, οποιαδήποτε άλλη ώρα να επικοινωνήσετε με το σταθμό. Τώρα, μπορείτε ακόμα να επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τους λογαριασμούς Ερθβόλου σε Facebook και Twitter, αλλά και το email μας στο ertvolu@ert.gr. Βαθμούς έχουμε αυτήν την ώρα, μέχρι 23 θα φτάσει θερμοκρασία, ηλιοφάνεια θα έχουμε σήμερα, έπεσε λίγο η θερμοκρασία σε ό,τι αφορά την μέγιστη και κανένα 2-3 βαθμούς την ελάχιστη με τις βροχές και τους αέριδες, αλλά για να δω, δουλεύει αυτό, έχει πέσει τον κρύο αέρα, πρέπει να πω πάλι στην περιφέρεια Θεσσαλίας να δω τι γίνεται από μικροσωματίδια. Αυτό να λέτε παιδιά, να φυσάει. Εμείς τουλάχιστον εδώ στην περιοχή μας είμαστε και σε κλειστό περιβάλλον σε ό,τι αφορά και το χερσαίο κομμάτι της πόλης αλλά και τον κόλπο. Να φυσάει, να φυσούν βοριάδες μάλλον και να καθαρίζουμε. Έτσι. Βλέπετε, δεν το έχουμε εμείς το πρόβλημα με τις μυρωδιές. Υπάρχει γενικότερα στον αστικό ιστό και με τις δραστηριότητες που έχουμε επιλέξει να έχουμε κοντά μας για να έχουμε αυτά που τέλος πάντων νομίζουμε ότι αποτελούν πολιτισμό. Εντάξει, υφιστάμεθα και τις μυρωδιές. Λοιπόν, το να μην μπορεί όμως ένας κρατικός μηχανισμός, επί δεν ξέρω εγώ πόσες ώρες, ούτε σήμερα νομίζω θα βγει απάντηση ποτέ τι ήταν, γιατί βγήκε σε εμάς ποτέ τι είναι η οσμή, από πού προέρχεται, έλεγε, έρχεται από τα δυτικά. Έρχεται από το βορρά, έρχεται από τη Γρυλανδία. Τώρα δεν ξέρω από πού θα πούνε, ας πούμε, στην Αττική, από πού ερχόταν η μυρωδιά και ποιες δραστηριότητες. Αλλά χθες, εντάξει, τα χρειάστηκε. Ο απλός κόσμος και ο κρατικός μηχανισμός, ο οποίος είναι για τα βιβλία και για τις θεωρίες, έτσι, όχι για την πραγματικότητα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει. Χτυπάω ένα ξύλο μακριά από εδώ, αν ήταν ένα ατύχημα. Τρέχα γύρευε. Λοιπόν, αλλά το να, πώς το λένε, το να μην μπορείς να αναπτύξεις μια θεωρία της προκοπής, ας πούμε, ως επιστήμονας και δεν σου το επιτρέπει, παραδείγματος χάρη, ο πολιτικός σου προσανατολισμός, γιατί περιμένεις μόνιμα από αυτή την κυβέρνηση και από αυτό το κράτος εδώ και κάποια χρόνια, όποιοι κι αν είναι αυτή την χρηματοδότησή σου. Έτσι, και δεν βγαίνεις να πεις τι σενάριο κάνεις γι' αυτό από την ώρα που έχεις τις διαβεβαιώσεις από παντού ότι δεν πρόκειται για κάποιο ατύχημα και διαρροή. Εντάξει. Τι να πω τότε. Τις επιστήμες μας. Δεν λέω το ρήμα. Είναι γαλλικό. Λοιπόν, τι σας έλεγα. Για τον καιρό. Ναι, ότι θα έχουμε ηλιοφάνεια. Για να δούμε τους ανέμους τι γίνεται. Πνέουν με 11 χιλιόμετρα την ώρα. Και είναι βόρειο-δυτική, έχουμε 79% υγρασία. Και άντε να πάω μέσα στο site τώρα εδώ της περιφέρειας για να δω λίγο τι λέει, τι λένε μάλλον οι δύο σταθμοί. Πρώτα μπαίνω σε αυτό που είναι στο πάρκο της Νέας Δημητριάδος. Τα PM2,5 εδώ είναι 3,91 πριν 5 λεπτά, 4,41 την τελευταία ώρα, 4,48 ο μέσος όρος των τελευταίων έτσι 24 ωρών. Και να πάω και στον άλλο σταθμό, στο διοικητήριο, τελευταίες μετρήσεις εδώ. Λοιπόν, τα PM2,5 για να τα βρω, ναι, εδώ είναι 4,3 τα τελευταία 5 λεπτά, λέει 4,14 τελευταία ώρα και 5,31 οι τελευταίες 24 ώρες. Μέσος όρος είναι αυτός. Θεωρητικά είμαστε καλά, καθώς το 15 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα είναι το όριο που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την ημέρα, το ημερήσιο, όπως λέμε. Λοιπόν, τώρα θα το υπόσχομαι σήμερα, θα πάρω τον πίνακα, θα τον βάλω στην τεχνητή νοημοσύνη και θα του πω, πες μου τι είναι το καθένα από αυτά τα στοιχεία, ποιο είναι αυτό το, πώς το λένε, το μέτρο που έχει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, τι πρέπει να είναι, εντάξει. Και πού είμαστε και κάνουν μια σύγκριση τι γίνεται ας πούμε τις τελευταίες 5-10 μέρες. Να δω, θα μου βγάλει. Έχω περιέργεια. Ναι, ξέρω που να το βάλω και τι να το κάνω. Ναι, μην έχετε καμία αμφιβολία. Έρχομαι και στη σημερινή μέρα να δούμε τι μέρα είναι. Γιορτάζει κάποιος, ναι, η Λιδία γιορτάζει. Χρόνια της πολλά. Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών. Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα. Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας. Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας. Τι θέλετε να σας διαβάσω από όλα αυτά? Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα. Να διαβάσουμε αυτό, το Παγκόσμια ημέρα για τη θάλασσα, να διαβάσουμε. Λοιπόν, γιορτάζεται, λέει, κάθε χρόνο στις 20 Μαΐου από το 2008 με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να τονίσει το σημαντικό ρόλο που παίζουν οι ωκεανοί και οι θάλασσες στην καθημερινή ζωή των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ευρωπαϊκή προσπάθεια για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ωραίο είναι αυτό. Στα λόγια τα ωραία τα μεγάλα. Είμαστε σε αυτά λαμπρότατοι. Τι άλλο, να διαβάσουμε για την Παγκόσμια Μέρα της Μέλισσας. Να, χωρίστε. Ένα έντομο που έχει πάρα πολύ μεγάλη υπομονή. Αυτό και τον πυρμίγκι. Είναι η υπομονή μεγάλο προσόν, έτσι παιδιά. Λοιπόν, 20 Μαΐου γιορτάζεται κάθε χρόνο στην Παγκόσμια Μέρα Μέλισσας με απόφαση το ΙΕ έπειτα από πρόταση Ένωσης Σλοβαίνων Μελισσοκόμων για να υπομνηστούν στην παγκόσμια κοινή γνώμη τα ωφέλη των μελισσών και των λοιπόν επικονιαστών στον άνθρωπο, το περιβάλλον και τον πολιτισμό και να προωθηθούν δράσεις για την προστασία τους. Η συνεισφορά της μέλισσας στην ανθρωπότητα και την επιβίωσή της είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη. Αν οι μέλισσες εξαφανιστούν, το ανθρώπινο είδος θα εξαφανιστεί μέσα σε 4 χρόνια, φέρεται να έχει δηλώσει ο Αλμπέρτο Άινστάιν. Σύμφωνα με την Διακυβερνητική Επιστημονική Επιτροπή του ΟΗΕ για την βιοποικιλότητα, οι επικονιαστές έχουν μειωθεί ως και 3 τέταρτα στην Ευρώπη τα τελευταία 30 χρόνια. Παρόλο που η ακριβής αιτία για τη μείωση αυτή είναι ασαφής, πολλοί επιστήμονες επισημαίνουν ως αυτούργο την αύξηση των νεονικοτινοειδών παρασιτοκτόνων. Η επιλογή της 20ης Μαΐου, λέει, ως Παγκόσμιας ημέρας μέλισσας συμπίπτει με τη γέννηση το 1734 του Σλοβαίνου ζωγράφου και μελισσοκόμου Άντων Γιάνσα, που θεωρείται ένας από τους πιονιέρους σύγχρονης μελισσοκομίας. Λοιπόν, αυτά και με τη μέλισσα. Πάμε να δούμε κάποια από τα γεγονότα τώρα που έγιναν σαν σήμερα. Αρχίζω από το 325, λέει, που συνέρχεται στην οίκια της Μικράς Ασίας η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για να καταδικάσει τον αριανισμό. Ας πούμε, εμείς φτιάχνουμε πράγματα ως άνθρωποι. Εντάξει, θεϊκά είναι αυτά, τα φέρνουμε στα μέτρα μας, πιστεύουμε στο ένα, στο άλλο, αλλά αν ο διπλανός πιστεύει κάτι διαφορετικό από μας, μετά πρέπει να το καταρρύψουμε. Δεν μπορούμε να δεχθούμε να υπάρχουν και όλα αυτά τα άλλα γύρω μας. Ή να έχουμε επιχειρήματα και στο κάτω-κάτω, γιατί ρε παιδιά να μας νοιάζει τι σκέφτεται ο διπλανός μας? Άμα δεν μας αρέσει, δεν υιοθετούμε την άποψή του. Δεν χρειάζεται ούτε να του κάνουμε bullying του ανθρώπου στα ζωντανά, ούτε στα κοινωνικά δίκτυα. Λοιπόν, αλλά βλέπεις, να, είχαμε παραδείγματα από αρχαιότητα τον χρόνο. Λοιπόν, ολόκληρη σύνοδο έκαναν για να καταδικάσουν τον αριανισμό. 1609, κυκλοφορεί στο Λονδίνο η πρώτη και πιθανόν πειρατική συγκεντρωτική έκδοση των 154 σονέτων του William Shakespeare από τον εκδότη Thomas Thorpe. 1825, ο Ιμπραήμ νικάει τους Έλληνες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας ανάμεσα στις απώλειες της ελληνικής πλευράς και ο Παπαφλέσσας. 1894, οι ελληνικές αρχές λαμβάνουν έγγραφο από τη Διεθνή Υπηρεσία Διώξεως των Αναρχικών, με το οποίο του ζητείται κατάλογος και φωτογραφίες Ελλήνων αναρχικών. Το γεγονός λέει σχετίζεται με τη δράση που είχαν αναπτύξει κάποιοι Έλληνες στο διεθνές επαναστατικό κίνημα, όπως ο Πλωτίνος Ροδοκανάτης, ο δικηγόρος Παύλος Αργυριάδης και η Μαρία Πονταζή. 1941, αρχίζει η μάχη της Κρήτης με την κατακύματα ρήψη Γερμανών αλεξιπτωτιστών για την κατάληψη Μεγαλονήσου. 1996, έγκλημα χωρίς προηγούμενο στη Θάσο από τον 24χρονο φοιτητή νομικής Θεόφιλο Σεχίδη. Σκοτώνει με άγριο τρόπο τους γονείς, το θείο, την αδερφή του και τη γιαγιά του. Το έγκλημα θα αποκαλυφθεί στις 9 Αυγούστου. Ο James Stewart, ο Αμερικανός ηθοποιός, γεννήθηκε το 1908, το 1931 ο Γιώργος Βασιλείου, πρόεδρος της Κύπρου, από το 1988 στο 1993. Και το 1949 απεβίωσε ο Δαμασκηνός κατά κόσμο Δημήτρης Παπανδρέου, αρχιεπίσκοπος Αθηνών που διατέλεσε και αντιβασιλέας. Και το 2019 ο Νίκη Λάουντα, αυστριακός πιλότης Φόρμουλα 1, από τις θρυλικές μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η μεθοδικότητα στην προετοιμασία και η αποφασιστικότητα στους αγώνες ήταν τα δύο χαρακτηριστικά που τον διέκριναν πάντα. Λοιπόν, αυτά φίλες φίλοι με το παρελθόν, επιστροφή στο παρόν, Μαρία Δημητρίου, τραγούδι της ημέρας.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Σαν σήμερα το 1938 γεννήθηκε η Μαρινέλα, Ελληνίδα τραγουδίστρια, που υπήρξε το δάκρυ και το χαμόγελο της ελληνικής μουσικής, καθορίζοντας και αναδιαμορφώνοντας τη λαϊκή διασκέδαση με τρόπο που ελάχιστες κατάφεραν. Η Μαρινέλα έγραψε τη δική της ιστορία με αμέτρητες επιτυχίες, χρυσούς και πλατινένιους δίσκους και ένα ρεπερτόριο που εκτείνεται από το λαϊκό μέχρι την ελαφρά και pop μουσική. Οι συνεργασίες της με κορυφαίους συνθέτες όπως ο Μίκης Θοδωράκης, ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Μάνος Χατζηδάκης και πολλοί άλλοι εδραίωσαν την καλλιτεχνική της υπόσταση, ενώ η ίδια δεν δίστασε ποτέ να αναμετρηθεί με το μουσικό της παρελθόν, ανοίγοντας νέους δρόμους για τη μουσική σκηνή της Ελλάδας. Η Μαρινέλα, πέρα από σπουδαία φωνή, ήταν ένα ολόκληρο φαινόμενο, μια διαρκής υπενθύμηση της δύναμης και της ανθεκτικότητας των γυναικών στη μουσική βιομηχανία και στην κοινωνία γενικότερα. Έφυγε από τη ζωή στις 28 Μαρτίου του 2026. Την ακούμε σήμερα στο τραγούδι «Για κοίτα με στα μάτια», σε μουσική και στίχους του Άκη Πάνου.

Λοιπόν, πρωτοσέλιδο εφημερίδων. Καθημερινή, ως μη αγνώστου προελεύσεως, τα σενάρια, η μετρήση και η ανησυχία των κατοίκων στα νότια προάστια. Μετά τον Τραμπ, ως ήδη είναι τη σκυτάλη στον Πούτιν. Οι αντιφάσεις και οι σκιές στην υπόθεση Άντιτς. Πιο συχνές και πιο επικίνδυνες οι επιδημίες, τι αναφέρει η νέα έκθεση. Έλεγχο σε όσους αμφισβήτησαν το τεκμαρτό από την εφορία, νοσηλευτές και διασώστες στα βαριά ένσημα, αντίδραση κόβηση αδιευκρινής Φλωρίδη. Από το 2022 υπήρχαν 107 καταγγελίες για τους κτηνοτρόφους στα βορείς Αττικής. Τι άλλο... Στην Κάρπαθο, Μιράζ 2005 αντί των Patriot και Pep Guardiola, το τέρας μιας χρυσής διαδρομής. Τα νέα. Ανατροπή δεδομένων για το θαλάσσιο drone, σχετικά με το που ήρθε, σχετικά με το πώς βρέθηκε στη Λευκάδα, σχετικά με το τεχνικό πρόβλημα που παρουσίασε. Τι αποκαλύπτει το πόρισμα που βρίσκεται στα χέρια του Πρωθυπουργού, πώς θα διαχειριστεί το Πεντάγωνο από εδώ και στο εξής το πολύτιμο υλικό που εντόπισε. Γιατί θεωρείται ότι οριστικά είναι ουκρανικής κατασκευής. Τι αποκάλυψε το κτηματολόγιο, ποια κύματα θεωρούνται αυθαίρετα στους αγιαλούς, τι προκάλεσε την οσμή μυστήριο, τα δύο πιθανά σενάρια, ο παράγων Ψιτάλια και οι μετεωρολογικές συνθήκες. Βουλή, ο εισαγγελέας και η άρνησε καταθέσει, τι συνιστά το όχι Τζαβέλα στην κλίση από την αρμόδια επιτροπή για τις υποκλοπές. Λογοτεχνικό βραβείο στην Ταϊβανέζα Yang Shuang Zi, το διεθνές Booker. Εθνικό θέατρο, φώνησα ο Δράκουλας, Σέξπιρ και Σοφοκλής. Γεωπολιτική, γιατί ο Τραμπ και ο Πούτιν βρίσκονται στα πρόθυρα μιας νευρικής κρίσης. Στα βαρέα μπαίνουν όλοι οι νοσηλευτές. Απογευματινή. Στα βαρέα και ανθυγιεινά όλο το αισίως και 5 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη, τι κερδίζουν 130.000 νοσηλευτές και βοηθοί οδηγοί ασθενοφόρων και διασώστες του ΕΚΑΒ. Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στο ρυθμό της λύρας. Τέλος στο δικοματισμό με το Μητσοτάκη να αναζητά αντίπαλο. Γρίφωση έντονη ασμού αερίου στα νότια προάστια της Αττικής. Ρεκόρδια κρίσεων για το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έμπολα, συναγερμός πόης στην Αφρική, καθησυχάζουν οι ειδικοί του ΕΟΔΗ. Έρχονται 7 top ταινίες στο σινεμά. Άλλη Premier League χωρίς Γκουαρντιόλα. Υποποίηση ο Πούτιν στο Πεκίνο, στο επίκεντρο της συνάντησης με τον Σιν Τζενπίνγκ, ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο Ghost Power of Siberia 2, τα μπρος και πίσω από τον Τραμπ, σκληρή γραμμή Ιράν. Εφημερίδα των συντακτών επιταχύνουν το κουκούλωμα, νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη για fast track δίκες βουλευτών. Σφοδρή ενόχληση της Λάουρα Κόβηση που θεωρεί ότι κάμπτεται η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η εμπλοκή εθνικού εφέτη ανακριτή στα κακουργήματα καταγγέλλεται ως ευνοϊκή μεταχείριση των ελεγχομένων, η νομοτεχνική βελτίωση και η σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα γαλάζια ψηφοδέλτια. Ελένικ Τρέιν απολογείται αύριο για τα έφλεκτα καθίσματα. Νέα Δημοκρατία, πατριωτικές συγκρούσεις. Αριστερά σε συνθήκες ρευστότητας, Μέση Ανατολή ο φόβος του Τραμπ μπροστά στους πετρελαιάδες του κόλπου, φωτιά στις αγορές σε υψηλό 18 ετών το αμερικανικό 30 ετές ομόλογο. Ριζοσπάστης τώρα. Παγίδες θανάτου η χώρη δουλειά στο κυνήγι του κέρδους, κάθε μέρα και ένα νέο έγκλημα της πολιτικής κυβέρνησης και εργοδοσίας. Το φεστιβάλ κλαίων διηγητή στην Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου θα γίνει. Επιβεβαιώνεται ότι η μεταφορά τους έγινε για την προστασία Αμερικανονατοικών υποδομών, η απόσυρση λέει των Patriot από Κάρπαθο διδημότυχο. ΝΑΤΟ σενάρια για ανάπτυξη δυνάμεων στα στενά του Ορμούζ. Ελεύθερος τύπος, σε δύο φάσεις το νέο ανακαινίζω. Εκτός τόπου και χρόνου τα περί υποχωρητικότητας, χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό κουίζ οικονομίας, αναστάτως όλη την Αττική δυσάρεστη οσμή αλλά θερμαϊκό στο Σαρονικό, στα πρόθυρα νευρικής κρίσης με φόντο τη μάχη για τη δεύτερη θέση, επιδοτήσεως 500.000 ευρώ για εξυγχρονισμό αλλιευτικών, ρεκόρ για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 4 δις ευρώ της ΔΕΗ. Μανιφέστο, συνταγές χρεοκοπίας, σκληρή απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών στη δημαγωγία Ανδρουλάκη Τσίπρα. Μοιράζουν ανέξοδες υποσχέσεις, λέει η κυβέρνηση, για τα λεφτόδεντρα των λαϊκιστών. Δεν μπορεί να εμφανίζονται ξανά ως υπερασπιστές των δανειοληπτών εκείνοι που οδήγησαν τις τράπεζες στα όρια της κατάρρευσης. Δεν βρήκε επαρκή σύνδεση μεταξύ προσώπων και υποκλοπών.
για να δω τι άλλο αθηναϊκό υπάρχει. Υπάρχει και μια δημοκρατία. Ποιος διέπραξε την ποντιακή γενοκτονία, κύριε Πρωθυπουργέ? Μήπως η εξωγήινη, κατώτερος των περιστάσεων. Ελίτ δίκες για πολιτικούς. Σκοτεινή μεθόδευση για τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρον-άρον, νυχτερινές αλλαγές στην ντροπολογία μετά την οργισμένη αντίδραση της κόβεση. Αποθρασύνθηκε η Άγκυρα από τα εθνικά επιζήμια απομάκρυνση στο Πάτριο, τα Αποκάρπαθο και Δημότυχο. Τι άλλο έχει εδώ η εφημερίδα? Καμπανάκι πυροσβεστικής, παγίδες θανάτου παραμένουν πολύ παιδικοί σταθμοί σε όλη τη χώρα. Άγνωστη αιτία, θρίλερ στην Αττική με μυστηριώδες αέρια που τρομοκράτησε τα νότια προάστια. Εφιάλτης ακρίβειας στα καύσιμα με ευθύνη του κράτους. Καταθέτες επιχείρηση εξαπάτηση από την Εθνική για τα 0,8 ευρώ. Ωραία, πάμε τώρα να δούμε και τα τοπικά μας φύλλα. Για να δω λίγο πρώτα τη Θεσσαλία. Λοιπόν, αν είναι σημερινό αυτό, 20 Μαΐου, ναι. Νεκρός 59χρονος από πνιγμό, άφησε την τελευταία του πνοή στη θάλασσα το Χιλίου. Ο άτυχος Πολωνός λιοδηγός τουριστικού λεωφορείου ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις του. Στη Μαγνησία πέρυσι 64% των λεωμένων που έχασαν τη ζωή τους ήταν Έλληνες και 36% αλλοδαποί, ενώ άνω των 60 ήταν 80% των θυμάτων πνιγμού. Συντήρηση ιστορικού τέμπλου Αγίου Βλασίου. Ερεύνησαν ιστορικά το πόσημα της Νέας Ιωνίας. Ακτοπλοϊκή διασύνδεση Πλατανιάς, Κιάθου, Γλώσσας, Κοπέλου και Βόλου. Αιτήσεις πτυχιούχων για πίνακες αναπληρωτών. Ολυμπιακός Βόλου MPC Β σήμερα στον τελικό του κυπέλου ΕΠΣΤ. Έφτιαξαν τουαλέτα ΜΕΑ στο πρώτο ΕΠΑΛ Αλμυρού. Και βέβαια και αποτελεί είδηση. Για ελληνικό σχολείο, είδηση είναι αυτό. Σωστό. Λοιπόν, ένα νέο παραγωγικό μοντέλο για την αγροδιατροφή. Συμπεράσματα έρευνας. Έρχεται το νέο πρόγραμμα στέγαση σπίτι μου 3. Νταλή καντεραπάρισε στην οδό Λαρίς, τραυματισμός οδηγού. Κόρη κάθισε στο εδόλιο τη μητέρα της για επεξαίρεση. Θλίψη ΔΕΙΑΜ για το θάνατο της Αργυρός Χατζηχαραλάμπους είναι τα θέματα από την εφημερίδα Θεσσαλία. Λοιπόν, έρχομαι και στην Μαγνησία. Συνταξιούχοι ξανά στη δουλειά για να τα βγάλουν πέρα. Η οικονομική πίεση τους οδηγεί στην αγορά εργασίας. Παναγούλη στο Ράδιο 1, έχουν επιδεινωθεί εργασιακές σχέσεις. Τράπεζα εξακολουθεί να χρεώνει λογαριασμούς καταναλωτών, τι καταγγέλνουν ακροατές στο Ράδιο 1. Η οικογενειακή διαμάχη στο Βόλο, τα 10.000 ευρώ που χάθηκαν και η μήνυση κόρη σε μάνα. Νταλή καντελαπάρισε στο δρόμο για Βόλο, από θαύμα σώθηκε οδηγός. Έφυγε από τη ζωή η Ρούλε Χατζηχαραλάμπους, ήταν συνταξιούχος υπάλληλος της ΔΕΙΑΜΒ. Ντέρμπι τίτλου στο Πανθεσσαλικό, Ολυμπιακός Βόλου εναντίον NPC Βόλου Β για το κύπελο ΕΠΣΤ. Εισαγγελέας για την ανακύκλωση στο Βόλο, Βαξεβανόπουλος ντοκουμέντα για την ταφή στο Χιτά. Εκτός κοινωνικού τουρισμού χιλιάδες Μαγνησιώτες, πώς πέταξαν έξω από το πρόγραμμα πολλούς δικαιούχους. Χιλιάδες κτίρια στο Βόλο με παλιούς αντισεισμικούς κανονισμούς. Ταχυδρόμος, διάσπαρτη, τσαπατσουλιά, κακοτεχνίες, παγίδες ατυχημάτων και μάντρες. Συνεργοί οπτικών ινών έχουν τραυματίσει την εικόνα στο κέντρο του Βόλου. Παντού την έχουν τραυματίσει, όχι στο κέντρο του Βόλου. Οι εργασίες έχουν αφήσει πίσω τους το χάος, ενώ στον εμπορικό δρόμο της Ερμού έμεινε και η αποθήκη. Επιμένει να δικαστεί ξανά για το φόνο της Νίκης Μιλίνη, προσφυγή στον Άριο Πάγο από το Σφαγέα. 33χρονη βολαιότησα κατήγγειλε τη μητέρα της για επεξαίρεση. Μου πήρε 10.000 ευρώ που είχα για επιχείρηση. Κατασκεύασαν αρδευτικό ντρόουν και πάνε για παγκόσμιο, φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα φώτα στρέφονται στο Πανθεσσαλικό, τελικό κυπέλου ΕΠΣΤ. Σήμερα το αντίο στη Ρούλε Χατζηχαραλάμπους. Θρήνω στην αγριά για τον Κώστα Καραντάκο. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά και τον ταχυδρόμο. Τραγούδι, επανερχόμαστε.

Λοιπόν, την έκανε τη δουλειά η τεχνητή νοημοσύνη, τον διάβασε τον πίνακα και μας λέει εδώ πέρα τι μετράει. Να σας το πω, θα τα κρατήσω αυτά τα πινακάκια, να τα κοιτάω κάθε μέρα. Λοιπόν, οι συντομογραφίες που βλέπουμε στο πινακάκι της περιφέρειας τι σημαίνουν. Τι μάλλον, τι περιλαμβάνουν τώρα, γιατί δεν θα σας τις πω όλες με τη σειρά. Λοιπόν, έχουμε ταχύτητα ανέμου, διεύθυνση ανέμου, θερμοκρασία αέρα, σχετική υγρασία, εσωτερική θερμοκρασία οργάνου. Μετά πάει στεωρούμενα σωματίδια. Έχει σωματίδια διαμέτρος 1 μικρόμετρο, σωματίδιος 2,5, αυτά που λέμε τα PM2,5. PM4 σωματίδιος 4 μικρόμετρα, σωματίδιος 10 μικρόμετρα, συνολικό φορτίο αερούμενων σωματιδίων που είναι το PM-TOT, το total δηλαδή. Μετά πάει στους αέριους ρήπους και μετρά μονοξίδιο του άνθρακα, μονοξίδιο του αζότου, διοξίδιο του αζότου, οξίδια του αζότου, όζον και διοξίδιο του θείου. Κάνοντας επιστημονική αξιολόγηση των τιμών του σημερινού πίνακα που βλέπαμε στην αρχή της εκπομπής, γιατί τώρα μπορεί να έχουν αλλάξει οι τιμές, λοιπόν, βρίσκει ότι είμαστε καλά μέσα στα όρια, ότι δεν τα ξεπερνάμε. Αναφέρεται στον κάθε ένα ρήπο ξεχωριστά, μου λέει ποια είναι τα όρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και ποιες είναι οι επιπτώσεις αν, ας πούμε, φτάσουμε αυτά τα όρια ή τα ξεπεράσουμε, οι επιπτώσεις για την υγεία του ανθρώπου εννοώ. Είμαστε λοιπόν μέσα σε όλα και λέει συμπέρασμα, οι μετρήσεις συγκεκριμένης χρονικής στιγμής δείχνουν σχετικά καλή ποιότητα αέρα χωρίς υπερβάσεις των ορίων που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Οι συγκεντρώσεις των αερούμενων σωματιδίων και των βασικών αέριων ρήπων παραμένουν σε ασφαλή επίπεδα για το γενικό πληθυσμό. Και τονίζει βέβαια κάποια πράγματα ότι στην ουσία δεν υπάρχει απολύτως, λέει, ακίνδυνο επίπεδο για τα PM2,5. Η χρόνια έκθεση ακόμη και σε μέτριες συγκεντρώσεις αυξάνει σωρευτικά τον κίνδυνο καρδιοαναπνευστικών νοσημάτων. Ευάλωτες ομάδες όπως παιδιά, ηλικιωμένοι και άτομα με άσθμα επηρεάζονται περισσότερο ακόμη και σε χαμηλότερες τιμές ρήπανσης. Λοιπόν, θα τα κοιτάμε και αυτά κάθε μέρα να δούμε μήπως έχουμε ξεπεράσει το όριο. Λοιπόν, πρέπει να φτιάξουμε μια λούπα να μπορεί να κάνει τη συγκρίση μόνο του Παναγιώτη κάθε μέρα. Δεν μπορώ να του βάζω να κάνει την ίδια δουλειά κάθε μέρα με το ίδιο prompt. Πρέπει να μπορεί να το κάνει μόνο του. Κάθε μέρα το κάνουμε κάπως να το κάνει. Να το σκεφτούμε. Λοιπόν, μια ξέρω εγώ και δεν ασχολούνται αυτοί που είναι να ασχοληθούν με αυτά. Εμείς βάζουμε τεχνητή νοημοσύνη να τα κάνει. Τι να κάνουμε δηλαδή. Πόσο καιρό λέμε αυτή την περιφέρεια. Κάντε την ανάλυση κάτω από αυτό που βλέπουμε. Πείτε ποιο είναι το όριο που λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ή τέλος πάντων που λένε οι δικές μας οι αρχές. Κάντε μια εκθεσούλα από κάτω. Εξηγήστε στον κόσμο. Άιντε να μπει να τα δει, να το πω. Μπες εκεί και δες τα. Έλεος δηλαδή πια. Έλεος.

0: Χθες. Δύο στο δρόμο, δύο στο γυμναστήριο. Με ρωτούσαν αν είναι αλήθεια αυτό το θέμα με την ανακύκλωση. Το διαβάζουμε εδώ, το διαβάζουμε εκεί, το ακούμε παραπέρα. Είναι αλήθεια, λέει, αυτό με την ανακύκλωση, ας πούμε. Πραγματικά, λοιπόν, και τα θάβουν μαζί με τα υπόλοιπα. Λέω, έτσι φαίνονται τα στοιχεία μέχρι τώρα. Δούμε, λέω, τώρα έχουμε και παρέμβαση του εισαγγελέα. Έγινε και ερώτημα, λέω, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να δούμε τι θα απαντήσουν και εκεί. Βέβαια, εντάξει, την απάντηση του Δήμου την είδαμε. Την απάντηση του Φώστα Θεσσαλίας την είδαμε. Πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα κινούνται. Υποθέτω δηλαδή δεν είναι δυνατόν ο Φώστα με το Δήμο Βόλου να μην έχουν συνεννοηθεί πάνω σε ένα τόσο σοβαρό θέμα. Έχουν δώσει μια λύση, την οποία μάλιστα ο κύριος Μαμάκος, που είναι ο πρόεδρος του Φώστα Θεσσαλίας, μας είπε ότι είναι προσωρινή, να μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε. Καταλάβατε, κύριε Παπαπέτρου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Από πού θέλετε να ξεκινήσω, αν είναι αληθινή η εικόνα που βλέπετε? Οι εικόνες δεν διαψεύδονται. Τώρα, το αν μεταφέρονται ή αν θάβονται τα σκουπίδια είναι κάτι άλλο. Πάντως, η εικόνα και τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα δείχνουν αυτό που αντιλαμβάνεστε κι εσείς και αυτό που αντιλαμβάνομαι κι εγώ. Το γεγονός ότι ο Φόρζα διέψευσε, δεν αντιλαμβάνομαι τι διέψευσε, τις φωτογραφίες, τις εικόνες.
0: Όχι, δεν διέψευσε ο Φόρζα, τίποτα, ίσα ίσα. Ο κ. Μάκος είπε, ναι, γίνεται αυτό. Τα βάζουμε σε ένα ξεχωριστό λιχόρο, δεν είναι ακριβώς, δεν τα πετάμε
1: αυτό. Άρα δεν θάβονται, αυτό διέψευσε.
0: Ναι, τέλος πάντων, ναι, δεν θάβονται, δεν το ξέρω. Λέει, δεν είδα τις εικόνες κιόλας στην αρχή, μου είπε, θα ρωτήσω την υπηρεσία. Και μετά μου είπε, τα βάζουμε σε ένα χώρο και μετά πηγαίνουν τα φορτηγά και τα παίρνουν και τα πηγαίνουν το μεγαλύτερο μέρος σε ένα γκράι της Καρδίτσας και μετά λίγα πάνε και στη Λάρισα. Έτσι μου είπε ο κύριος
1: Μαμάκος.
0: Δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι δεν γίνεται ανακύκλωση. Απλά.
1: Ναι. Και ο χώρος του ΧΙΤΑ δεν είναι αδειοδοτημένος χώρος για προσωρινή αναπόθεση και από εκεί και πέρα για μεταφορά. Υπάρχουν άλλοι χώροι που τα ανακυκλώσιμα υλικά πηγαίνουν, αποθηκεύονται και από εκεί και πέρα οδηγούνται στην ανακύκλωση. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε τα εξής δεδομένα και δεν ξέρω αν διαψεύδονται. Αυτά δεν διαψεύδονται τα δεδομένα. Ότι δεν υπάρχει ενεργή σύμβαση του Δήμου Βόλου με ανάδοχο για την λήψη, παραλαβή και ανακύκλωση των υλικών αυτών. Έχει λήξει η σύμβαση. Τώρα το γιατί έχει λήξει είναι κάτι άλλο. Εγώ έχω κάποιες πληροφορίες. Μπορεί να αληθεύουν, μπορεί να μην αληθεύουν. Στην ανακοίνωση που είδα του Δήμου είναι ότι τον κήρυξε έκδοτο. Η πραγματικότητα είναι η πραγματικότητα. Οι ισχυρισμοί της άλλης πλευράς είναι ότι δεν δόθηκε η εγγυητική επιστολή για συμμετοχή στο διαγωνισμό επειδή είχε κάποια απέτηση από το Δήμο Βόλου για την προηγούμενη σύμβαση. Αρκετά μεγαλύτερη από την εγγυητική επιστολή. Αλλά αυτό δεν αφορά. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει σύμβαση ενεργή με ανάδοχο ο οποίος να ανακυκλώνει αυτού του είδους. Ένα. Δεύτερον, υπάρχουν κάποιες εικόνες, κάποια βίντεο, κάποιες φωτογραφίες που δείχνουν απορριμματοφόρα, ειδικά για τα ανακυκλώσιμα υλικά, να πηγαίνουν, να μεταφέρουν και να αναποθέτουν τα υλικά αυτά στο ΧΙΤΑ. Και αυτό δεν μπορεί να διαψευστεί. Το τρίτο. Έχει γίνει έλεγχος θέατρο από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, διατάχτηκε δηλαδή η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και κατεπήγουσα προκαταρκτική έρευνα από την εισαγγελία. Το αποτέλεσμα και εγώ δεν το ξέρω, όπως δεν το ξέρετε και εσείς και κανένας, ίσως φαντάζομαι από τώρα. Πάντως βλέπουμε ότι συνεχώς το τελευταίο διάστημα το συγκεκριμένο ζήτημα απασχολεί τους βολιώτες και να σας πω και κάτι, σας απασχολεί και εσάς και εμένα. Εγώ, εάν συμβαίνει, κρατάω μια επιφύλαξη μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι. Γιατί ό,τι συνήθως έχει αναφέρει η παράταξή μας έχει επιβεβαιωθεί πλήρως. Όπως και για τη ρήπανση πέρυσι του λιμανιού, όπως και για τον bypass για το αγωγό που τα ελλείμματα των αλικών και της Αγχιάλου δεν καταλήγαν στο βιολογικό και εκτρέπονταν ανεπεξέργαστα. Όλα επιβεβαιωθήκαν από τις εκθέσεις. Κρατάω μια τυπική επιφύλαξη να επιβεβαιωθούν και τώρα από τους ελέγχους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. Πάντως, εμένα με προβληματίζει το εξής. Αισθάνομαι, κυριολεκτικά σας το λέω, αισθάνομαι εξαπατημένος. Όπως εξαπατημένοι αισθάνονται και οι περισσότεροι πολίτες του Βόλου. Όποιος έχει μια στοιχειώδη οικολογική συνείδηση, και δεν εννοώ εγώ ότι είμαι ο οικολόγος που έχω την περισσότερη από όλους, και συλλέγω τα υλικά, αυτά τα χαρτιά, τα πλαστικά και τα πηγαίνω σε μπλε κάδους και καταλαβαίνω στο τέλος ότι αντί να οδηγούνται εκεί που πρέπει, οδηγούνται στη ΧΙΤΑ, αισθάνομαι ότι με κοροϊδεύουν. Και φαντάζομαι αυτή η αίσθηση καταλαμβάνει τους περισσότερους πολίτες του Βόλου και δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα. Ξέρετε, αυτή η συνείδηση που έχουν αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να φτάσει στο σημείο και να λέει: Εάν δεν πάει παραπέρα, τι νόημα έχει να τα μαζεύω, ξέρω, και να μπαίνω και στη διαδικασία και να ψάχνω μπλεκάδες που δεν είναι κάτω από το σπίτι μου και να τα κουβαλάω στο αυτοκίνητο. Και τελικά, μια διαδικασία διαλογής απορριμμάτων καταλήγει άχρηστη. Πολύ απλά. Φαίνεται ότι η πόλη μας, το λέω έχοντας πλήρη συνείδηση αυτού, καταλήγει να είναι πόλη σκουπιδιών. Είναι η πόλη που με μεγάλη ευκολία υποδέχτηκε την πρόταση για καύση σκουπιδιών. Είναι η πόλη που ουσιαστικά κοροϊδεύει την ανακύκλωση. Αν θα δείτε κάποιες ανακοινώσεις από το γραφείο του Δημάρχου ή γύρω-γύρω εκεί, μιλάνε για οικολόγερο, στα γνωστά, με μια φρασιολογία επιλεγμένη από κάποιους συναδέλφους. Αυτούς τους συναδέλφους το βάζω σε μεγάλα εισαγωγικά που χρησιμοποιούν αυτή την ορολογία. Και καταλήγουμε στο τέλος να δημιουργούμε μια εικόνα στον πολίτη ότι όλη αυτή η διαδικασία είναι παντελώς άχρηστη.
0: Ναι. Τελικά, αν κάποια στιγμή έχουμε αποτέλεσμα από αυτή την υπόθεση της δικαιοσύνης, έτσι όπου το ανέλαβε τώρα, γιατί έχει αναλάβει πολλές υποθέσεις η δικαιοσύνη, έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα και απαντήσεις ακόμα δεν έχουμε, ας πούμε. Υποθέτω, κάπου το διάβασα. Εσείς το λέγατε ότι χθες πήγε και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και έκανε έλεγχο.
1: Ναι, ναι, πήγε και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος.
0: Ναι, γιατί αυτό έσκασε το Σάββατο. Αλλά ναι, εντάξει, είναι δημόσια υπηρεσία. Θα μου πεις, δεν δουλεύουν το Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, πήγαν Τρίτη.
1: Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος πήγε μετά από αναφορές και μετά από ανακοίνηση του θέματος από δημοτικούς συμβούλους της παράταξής μας.
0: Ναι.
1: Που είναι βέβαια και μέλη οικολογικών οργανώσεων, είναι μέλη της περιβαλλοντολογικής πρωτοβουλίας, από εκεί πήγε. Μετά από πιεστικές αναφορές και η εισαγγελία ενεργοποιήθηκε και προς τιμήνες που ενεργοποιήθηκε πάλι μετά από αναφορά δύο δημοτικών συμβούλων της παράταξής μας.
0: Ναι. Απλά δεν ξέρω πότε θα βγουν όλα αυτά για να ξέρουμε τι έγινε και τι στο χρονοδιάστημα αυτών των ημερών έγινε. Εγώ βλέπω πολλά αστυνομικά, βλέπετε, εντάξει.
1: Ναι. Όχι, βλέπετε την πραγματικότητα. Γιατί για τις περσινές καταγγελίες, αναφορές, αιτήσεις, όπως θέλετε, πέστε, που είχαν γίνει από μέλη της παράταξής μας πάλι για το θέμα του παγασίτικου, το γνωστό θέμα το οποίο γνωρίζετε, τα αποτελέσματα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Βορείου Ελλάδος ήρθαν φέτος. Και βέβαια το αποτέλεσμα, ξέρετε ποιο ήταν? Ότι μας υπέβαλαν και μήνυση ότι διασύρουμε πάλι το Βόλο και είμαστε αυτοί που ουσιαστικά δημιουργούμε κινδυνολογία. Τα αποτελέσματα όμως μας επιβεβαιώσαν πλήρως, όπως σας λέω.
0: Τώρα θα βγει, νομίζω, δεν θυμάμαι, ο κ. Βαξεβονόπουλος νομίζω μου το είπε, ή ο κ. Λιμιός, δεν θυμάμαι, μέσα ως το τέλος του μήνα, αρχές του Ιούνιου, θα έχουμε και το τελικό πόρισμα.
1: Τι για το θέμα ενός τελειμάνου. Νομίζω πιο νωρίς, αν έχω κάνει πλήρως.
0: Ωραία, μακάρι να τα έχουμε και πιο νωρίς για να προχωρήσουν τα πράγματα. Γιατί όλοι οι λέει περιμένουν αυτή την αυτόψη. Έτσι μου είπε και ο κύριος αναγνώστης από το λιμάνι. Πρέπει να βγει αυτό, λέει, για να πιστεί το ΤΑΙΠΕΔ ότι πρέπει να προχωρήσει τη διαδικασία να πάρει και αυτά τα σκουπίδια, ξέρετε τώρα, του ξυριά που είχαν καταλήξει εκεί πέρα από την χωματερή εκείνη.
1: Ως γεγονός αμφισβητείτε, δεν υπάρχουν δηλαδή σκουπίδια του ξυριά μας στο λιμάνι?
0: Όχι καλέ, απλά χρειάζεται ένα τελικό, πώς το λένε, ένα τελικό πόρισμα από τους επιθεωρητές για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες.
1: Ξέρετε, γιατί... πολλές φορές αμφισβητούμε το αυτονόητο. Δηλαδή αυτό που είδαμε προχθές στις εικόνες για το θέμα το γνωστό των υλικών ανακύκλωσης αμφισβητείται, το γεγονός ότι δεν υπάρχει ενεργή σύμβαση αμφισβητείται, το γεγονός ότι σκουπιδιάρικα καταλήγουν να πηγαίνουν αυτά τα υλικά στο χυτά αμφισβητείται.
0: Ναι, πρέπει να καθίσετε όμως, αφού κάθεστε και δεν έχετε τι να κάνετε όλη μέρα, εσείς οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, έπρεπε να καθίσετε περισσότερες μέρες, έτσι, και να βλέπετε και τα φορτηγά που τα παίρνουν και τα πηγαίνουν μετά στην Καρδίτσα ή στη Λάρισα.
1: Υπάρχουν τρόποι πολύ εύκολοι να διαπιστωθεί αυτό. Πάρα πολύ εύκολοι, δεν μπορώ να σας πω τώρα. Βέβαια,
0: Παπαπέτρου, προς Θεού να πούμε.
1: Επειδή εμείς καθόμαστε και δεν έχουμε τι να κάνουμε, θα έπρεπε να καθόμαστε περισσότερες μέρες. Και επειδή καθόμαστε ακριβώς, γι' αυτό μας βάζουν και τα δημοτικά συμβούλια 12.30 ώρα το πρωί. Να περάσουμε το πρωί, μην πίνουμε όλο καφέ και τα αύριο το πρωί.
0: Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα, τι θα κάνετε σήμερα στο 12.30? Έχετε θέσει αυτό το θέμα?
1: Έχουμε θέσει αυτό, έχει και άλλα ζητήματα. Έχουμε θέσει το συγκεκριμένο θέμα να τεθεί ως ζήτημα προς συζήτηση εκτός ημέρας. Διάταξη. Δεν μπορούμε να το θέσουμε εμείς για να ακριβολογούμε. Εμείς υποβάλαμε αίτηση στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Μόνο ο πρόεδρος μπορεί να το θέσει σε ψηφοφορία στο Σώμα και αν αποφασίσει το Σώμα να τεθεί προημερησίας διατάξεως. Ως κατεπήγον. Μπορώ να σας προβλέψω ότι θα γίνει.
0: Αλλά ναι, δεν θα γίνει. Εντάξει,
1: μπορώ να σας προβλέψω, αλλά ας αφήσουμε λίγο να δούμε τις προθέσεις. Διότι αν είναι καλές οι προθέσεις, ποιος ο λόγος να μην συζητηθεί ένα θέμα που και κατεπήγον είναι. Το λέω είναι κατεπήγον γιατί δύο υπηρεσίες, οι αποκλειστικά αρμόδιες υπηρεσίες, έκριναν ότι είναι ιδιαιτέρως κατεπήγον. Ο εισαγγελέας έκρινε ότι χρήζει κατεπήγονσης προκαταρκτικής έρευνας και διέταξε από χτες. Δηλαδή, 9 η ώρα πήγαν οι σύμβουλοι, 10 η ώρα είχε διατάξει κατεπήγουσα προκατακτική έρευνα. Η ΔΕ Διεύθυνση Περιβάλλοντος, κρίνοντας και αυτή ότι είναι κατεπήγον το θέμα, διέταξε και έγινε χθες έλεγχο. Τώρα, εάν κρίνει το Σώμα η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου ή ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ότι δεν έχει κατεπήγοντα χαρακτήρα και αρνηθεί να το θέσει σε συζήτηση, αντιλαμβάνεστε για ποιο λόγο θα το κάνει. Αλλά μην προδικάζουμε.
0: Ναι, όχι να μην προδικάζουμε, αλλά η διεύθυνση περιβάλλοντος δηλαδή που πήγε, ξέρουμε τι έκανε. Δηλαδή τι περιλαμβάνει αυτό ο έλεγχος. Δεν ξέρουμε.
1: Είναι από υπαλλήλους. Μπορείτε να του πάρετε τηλέφωνο, δημοσιογράφος εσείς.
0: Α, ναι. Εμείς θα έχουμε όλες τις απαντήσεις πεντακάθαρα. Ναι, το ξέρω. Όλοι οι για μας δουλεύουν.
1: Τουλάχιστον ηθικά υποχρεούνται να σας δώσουν κάποιες απαντήσεις.
0: Θα δούμε, μπορεί να θέλουν το χρόνο τους. Ξέρω εγώ, όλα αυτά τα βιβλία, αν πήραν ας πούμε τα βιβλία, σκέφτομαι εδώ τώρα, πήραν τα βιβλία για να κάνουν έλεγχο. Γιατί να καθίσουν εκεί πέρα σαν εσάς που δεν έχετε να κάνετε, δεν κάθισαν. Έτσι, πήγαν, είδαν λίγο ίσως μακροσκοπικά και μετά υποθέτω πήραν τα βιβλία. Να δουν τι μπαίνει, τι βγαίνει, το ένα, το άλλο κτλ. Αυτά θέλουν κάποιο χρόνο τώρα για να τα εξετάσουν. Δεν μπορούν να έχουν απαντήσεις, δεν είναι.
1: Εσείς λοιπόν, δεν θα ζητήσετε τις παραμέτρους τις επιστημονικές, ούτε τι χημικά στοιχεία βρήκαν. Μπορείτε να τους ρωτήσετε ή και τους πολιτικούς προϊσταμένους τους, εάν έγινε έλεγχος και τι είδαν με τα ματάκια τους. Τίποτα. Τα υπόλοιπα από εκεί και πέρα θα βρουν οι πιο ειδικοί, αυτοί που κάνουν τις αναλύσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είδαν σκουπίδια στο κοιτά ή δεν είδαν σκουπίδια στο κοιτά, αυτό είναι απλό. Αυτό δεν χρειάζεται, φαντάζομαι, κάποια ειδική έτσι, ανάλυση για να σας το πούν. Πηγαίνουν απορριμματοφόρο ή δεν πηγαίνουν. Και το αν πηγαίνουν μπορεί να προκύψει με πάρα πολλούς τρόπους. Ναι. Απορριμματοφόρα εννοώ που να έχουν ανακυκλώσει μαγικά έτσι, όχι οποιαδήποτε. Τα άλλα πηγαίνουν.
0: Εννοείται. Λοιπόν, ωραία. Έχουμε πόσο. Α, δεν έχουμε. Πρέπει να πάμε σε δελτίωση λίγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας ακούσουμε καλά το μεσημέρι. Γιατί μεταδίδεται το Δημοτικό Συμβούλιο. Όποιος θέλει μπορεί να μπει να το παρακολουθήσει.
1: Το μισό Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Μα δεν χρειάζεται να σας βλέπουμε. Εμείς είμαστε ραδιόφωνο και έχουμε μάθει τις φωνές. Ξέρουμε ποιος μιλάει. Καταλάβατε.
1: Μπορεί να φαντάζεσαι την εικόνα μας.
0: Και φαντάζομαι κιόλας επίσης. Λοιπόν, καλημέρα.
1: Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Διπλά μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για το Ιράν, έτοιμος για συνομιλίες αλλά και πόλεμο, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύος. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Δήλωσε ακόμη ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση, διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμη απρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη εθνικής ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Στο Λίβανο, τουλάχιστον δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο. Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ανησυχητική κατάσταση μετά την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Κίνας υποδέχθηκε το Ρώσο ομόλογό του στην ατζέντα των συνομιλιών Σι Τζινπίνγκ και Βλάντιμιρ Πούτιν, η οικονομία και η ενέργεια, καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Αναλυτές επισημαίνουν ότι το Πεκίνο επιχειρεί να εδραιώσει τη θέση του ως ο απόλυτος ρυθμιστής των διεθνών εξελίξεων. Στη Βουλή μεταφέρεται τις επόμενες ημέρες η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας έχουν κληθεί για ακρόαση σήμερα ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Ο δεύτερος αναμένεται να μην προσέλθει επικαλούμενος λόγου συνταγματικής τάξης. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Σε εξέλιξη μεταφορά περισσότερων από 400 ακτιβιστών στο Ισραήλ μετά την αναχέτηση του στολίσκου που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της λωρίδας της Γάζας. Στο Περού δεκάδες είναι οι τραυματίες από το σεισμό των 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες βράδυ στην παράκτια περιφέρεια Ίκα.
0: Καιρός.
1: Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός. Το πρωί τοπικές σποραδικές καταιγίδες σε Θράκη, Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βορειοδυτικοί τοπικά στα Πελάγια έως 7 μποφόρ. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο earthflix.com. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
2: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
1: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
3: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
4: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
1: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Ερήφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
5: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
6: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
1: Από ήλιο σε ήλιο. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ1.

0: τώρα στο erteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο. Δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
0: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
3: Προτάσεις αγοράς. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, δεύτερο μέρος της εκπομπής με το Βλέμμα στην Πόλη και περνάμε σε ένα άλλο θέμα που προβληματίζει μία μερίδα κατοίκων που ζουν στην περιοχή Ζερβόχια, στο Δήμο Νοτίου Πηλίου. Δεν είναι πολύ κάτοικοι σε αυτό το χωριό, όπως λέμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι αντιμετωπίζουν αρκετά θέματα και φαίνεται ότι η Δημοτική Αρχή δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει, δεν θέλει να τα αντιμετωπίσει, δυσκολεύεται να τα αντιμετωπίσει. Γιατί μαθαίνουμε, τουλάχιστον από τις ανακοινώσεις της αντιπολίτευσης, ότι μέχρι που σκοπεύει ή το έκανε, δεν ξέρω, θα μάθουμε τώρα, να στραφεί και νομικά εναντίον των κατοίκων που διαμαρτύρονται. Να σας πω λοιπόν ότι έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κωνσταντίνο Τσόγκα. Δεν ξέρω αν ζείτε και το χειμώνα στα Ζερβόχια, κύριε Τσόγκα. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας. Καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω για την φιλοξενία. Για να απαντήσω όμως στην ερώτησή σας, ναι, μόνιμα μένω στο χωριό όλο τον χρόνο και το χειμώνα. Και έχω μια πάρα πολύ καλή άποψη και αίσθηση της κατάστασης και των συνδικών που ζούμε στο χωριό.
0: Για πείτε μας λίγο, τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί βλέπουμε αποσπασματικά τις διαμαρτυρίες που κάνει η αντιπολίτευση και εκδίδει ανακοινώσεις. Πείτε μας ποια ακριβώς είναι τα θέματα που αντιμετωπίζετε, γιατί μαθαίνω ότι πλέον έρχονται και για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτής της Παρασκευής.
1: Μάλιστα. Ναι, σωστά, ναι, ακριβώς έτσι είναι και η ενημέρωση που έχω και εγώ. Καταρχάς και πάλι πρέπει να πω ότι μετά από τόσα χρόνια προσπάθειες και αγώνων θα επιτρέψω να πω, δεν περίμενα ότι θα χρειαζόταν να βγω στο ραδιόφωνο για να απευθυνθώ στους ειδισμότες μου διεκδικώντας του βέβαια το αυτονόητο του δικαίωμα στη ζωή και την εξυπηρετία μας στο χωριό μας. Πριν από μερικές εβδομάδες, όπως έχουμε πει, αναγκαστήκαμε και βγήκαμε με δικό μας συστέρημα και τα λοιπά για να μπορέσουμε να φτιάξουμε στοιχειοδός τους δρόμους με τις κουράνες μας και τα λοιπά, για να μπορέσουμε να έχουμε μια στοιχειώδη πρόσβαση σε δύσκολα σημεία της όδευσης προς το χωριό μας και ιδιαίτερα πάνω από την Αγία Παρασκευή. Και δεν είναι μόνο το μέρος που υπάρχουν τα προβλήματα. Βεβαίως, όπως σωστά είπατε, αυτή την Παρασκευή είναι ένα θέμα το οποίο θα παρουσιαστεί για την απειλή αυτή τη δικαστική, την οποία έχει πάρει ήδη απόφαση η Δημοτική Επιτροπή στην απόφαση της. Και βεβαίως θα μου δοθεί ευκαιρία, εφόσον ευελπιστώ ότι θα μου δοθεί ευκαιρία να μιλήσω στο Συμβούλιο αυτό, θα καταθέσω ένα ψήσμα 7 σημείων που αφορά άμεσα μέτρα που πρέπει να γίνουν για να αποφασιστούν επί τόπου από το Δημοτικό Συμβούλιο σύστομα, που πάλι ελπίζω. Ναι. Και βεβαίως θα δίνει και μια ευκαιρία να πάρουν σύστομα οι πρόσωποι του Δημοτικής Αρχής δεσμεύσεις που αφορά βεβαίως το ορικό δίκτυο, την πυρασφάλεια, την ίδρυψη και γενικότερα την προστασία του περιβάλλοντος, ναι, από τα που γνωστά, όπως ξέρετε, παράνομα φωτοβολταϊκά, τα οποία έχουν ακουστεί τόσο πολύ και έχουν δημοσιευτεί τελευταία και αφορούν την περιοχή μας.
0: Ναι. Για πείτε μας όμως ποια είναι αυτά τα θέματα που έχουν προκύψει. Δεν το έχουμε ξανασυζητήσει εδώ το θέμα στο ραδιόφωνο.
1: Ναι. Λοιπόν, να σας πω το εξής. Καταρχάς, όπως αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρία σημεία δυνατά τα οποία επικεντρωνόμαστε. Πρώτον είναι το οδικό δίκτυο και η πυρασφάλεια.
0: Ναι.
1: Έχουμε αναφέρει πολλές φορές και εδώ οι αναφορές μας αυτές πάνε πάρα πολλά χρόνια πίσω, έγγραφες αναφορές στην προηγούμενη και στην ιστορική Δημοτική Αρχή, ότι οι δυσκολίες που υπάρχουν για την πρόσβαση των οχημάτων πρώτης ανάγκης, όπως ΕΚΑΒ και πυροσβεστική, και μάλιστα σε σημείο που και η πυροσβεστική από το 2014 είχε εντοπίσει την επικινδυνότητα της περιοχής και ιδιαίτερα πάνω από την Αγία Παρασκευή, διότι εκεί πλέον έχουμε ένα δυνατό μάτι, μια επανάληψη ενός ματιού, ας το πούμε, της περιοχής, μιας περίπτωσης πυρκαγιάς, καθώς εκεί δεν περνάει αυτοκίνητο, αδύνατον, η γεφύρωση είναι στενή, ναι, σταθρή, και ακόμα και τα αγροτικά έχουν γίνει και ορισμένα ατυχήματα από αγροτικά τα οποία προσπαθήσαν να περάσουν και δεν μπορούσαν ακριβώς να υπολογίσουν τη δύσκολη διέλευση. Η ίδρυψη είναι ένα θέμα το οποίο έχει αναδειχθεί και είναι τα θέματα υγείας. τα οποία εντοπίσαμε και τα δημοσιοποιήσαμε. Όντως, και επειδή έχουμε καταγγελθεί ειδικά για αυτό το θέμα, υποθέτω, ο Δήμος πήρε κάποιες αποφάσεις για να αξιολογήσει αν θα πρέπει να κινηθεί δικαστικά ή όχι, γιατί έτσι το ταλαιπωνόμαστε, ενώ αλλιώς είχε ανακοινωθεί στο τύπο ότι αποφάσισε να πάρει δικαστική, να κάνει δικαστικές ενέργειες εναντίον των θέματος του Δρεβόχη, εντελώς δηλαδή χωρίς καμία επεξήγηση περαιτέρω τότε στη δημόσια επεξήγηση. Αλλά εκείνο που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι το εξής. Εφόσον λοιπόν εμείς σαν κάτοικοι ανακοινώσαμε και δημοσιοποιήσαμε ένα θέμα σοβαρό, γιατί εσπρεσμένα την άλλη μέρα τα συνεργεία του Δήμου πήγαν και καθαρίσαν, κάναν απολυμάνσεις, μηδώσαν λαμαρίνες στα παράθυρα για να μην μπορούν να φαίνεται τίποτα μέσα από τις εγκαταστάσεις και στις πόρτες που ήταν ανοιχτές, που δεν είχαν τζάμι και ήταν ανοιχτά και μπορούσε οποιοδήποτε που θα πήγαινε στις εγκαταστάσεις να δει μέσα το ακριβώς το εσωτερικό του τι γίνεται. Και επίσης έχουμε ένα σοβαρό θέμα το οποίο υπάρχει στην περιοχή μας πάνω από από τα Ζερβόχια, η θέση Αγλαδίτσας, όπου υπάρχει μια δεξαμενή με πλήρη εγκατάσταση, η οποία βεβαίως αυτές οι εγκαταστάσεις αντιοστασίου κτλ. Δεν έχουν ενεργοποιηθεί ποτέ. Μια καινούργια δεξαμενή η οποία παρατήθηκε στο έλεος του χρόνου. Με αυτή τη δεξαμενή, μάλιστα, ο κύριος Μητσικός σε μια από τις επισκέψεις που επέμεναν αυτή τότε στις αρχές της θητείας του, είχε έρθει όταν την είδε, έμεινε άναυδος. Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα. Πρέπει να το αναδείξουμε, να το κάνουμε. Όντως θα λύσει τα προβλήματα της περιοχής. Και όντως υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Οι κάτοικοι εκεί διαμαρτύρονται το καλοκαίρι που δεν υπάρχει πίεση νερού, δεν υπάρχει νερό και αναγκάζονται πολλοί να βάζουν δεξαμενές δικές τους, να μαζεύουν το νερό και να βάζουν πιεστικά για να μπορούν να. Άκουσαν. Τη σημερινή μέρα, δηλαδή, το σύστημα δεν δουλεύει καθόλου. Και λέει, αυτό θα λύσει το πρόβλημα. Δεν έκανε τίποτα. Ναι. Κανείς, και μάλιστα μου ζήτησε και κάναμε συλλογικά ένα υπόμνημα για να αναφέρουμε ακριβώς τις ελληνικές υπηρεσίες και ενημέρωση στις αρχές του Δήμου. Ούτε μία απάντηση, ουδέποτε έγινε τίποτα. Είναι ένα θέμα ζωτικής σημασίας, όχι μόνο για το δικισμό μας, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή, μέχρι την Άφισο. Τώρα, το άλλο το θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, είναι το θέμα των φωτοβολταϊκών και ο περιβαλλοντικός βιασμός που θεωρούμε ότι έχει γίνει. Ξέρουμε ότι από δηλώσεις που έχουν γίνει και ανακοινώσεις ότι από το 2023, τότε που γινόταν ο βάναυσος βιασμός της φύσης στα Ζερβόχια, τότε που γινόταν η αποψήλωση του χώρου των εγκαταστάσεων, των σημερινών εγκαταστάσεων, και είδαμε πραγματικά ότι έκανε μια κίνηση ο Δήμαρχος, ο Δήμος σαν αρχή, και επιδίωξε να πάρει μια απορριπτική απόφαση και την πήρε από το διοικητικό εφετείο Λάρισα. Η ερώτησή μας είναι η εξής. Ακυρώθηκε μία άδεια. Γιατί δεν προσβληθήκαν και δύο άδειες? Γιατί τα συστήματα μετά από αυτή την ακυρωτική απόφαση δεν έχει γίνει καμία ενέργεια και τα συστήματα λειτουργούν παράνομα.
0: Θέλετε να πείτε ότι εκεί λειτουργούν ανεμογεννήτριες, για να καταλαβαίνω? Γιατί εγώ
1: Είναι αιωλικό.
0: Τι?
1: Είναι αιωλικά.
0: Τι αιωλικά? Ανεμογεννήτριες δηλαδή.
1: Συγγνώμη, λάθος κάνω. Είναι φωτοβολταϊκά.
0: Φωτοβολταϊκά. Μάλιστα. Τώρα.
1: Ναι, φωτοβολταϊκά, συγγνώμη.
0: Άρα λειτουργεί το πάρκο. Λειτουργεί το πάρκο.
1: Απόλυτα λειτουργικά.
0: Απόλυτα λειτουργικά.
1: Απόλυτα λειτουργικά σήμερα που μιλάμε. Και το θέμα μας είναι λοιπόν αυτό το οποίο πρέπει να αναδειχθεί και πρέπει οπωσδήποτε να λάβει θέση. Δεν είναι μονάχα το ότι οι προσπάθειες είναι μέσω του Υπουργείου, μέσω των ανακοινώσεων ότι δεν συμφωνούμε. Εάν δεν είναι πράξη πραγματικά ότι δεν συμφωνούμε, που εκφράζει μια κοινωνία, οπωσδήποτε αυτό θα πρέπει να γίνει με αυτές τις ενέργειες. Δηλαδή ποιες θα γίνουν τα αυτονόητα. Να ζητηθεί άμεσα για να πειρθεί απόφαση και να γίνουν οι νομικές ενέργειες ώστε να βγει απόφαση για να φύγουν τα παράνομα αυτές τις εγκαταστάσεις.
0: Ναι. Ωραία. Αυτά είναι τα βασικά. Υπάρχει κάτι άλλο?
1: Αυτά είναι τα βασικά, τα οποία εκείνο το που μας ενδιαφέρει πρωτίστως όμως, ναι, είναι να γίνει μια σωστή απογραφή άμεσα και καταγραφή των αναγκών στον ευρύτερο οικισμό μας, Διότι ο οικισμός δεν είναι μόνο τα ζερβόχια που όλοι πολλοί νομίζουν ότι είναι ένα πληρώσιμο οικισμό. Είναι μια μεγάλη περιοχή και είναι διάσπαρτα με κατοίκους. Και φτάνει μέχρι σχεδόν τις παρυφές της Μπούφας. Και εκεί οι δρόμοι είναι που περνάει ο παλιός, ο καινούριος αγωγός που έρχεται το Παναγιώτικο και τροφοδοτεί τον κύριο άξονα της τροφοδοσίας του Πηλίου.
0: Ναι.
1: Ο δρόμος αυτός, ο οποίος περνά σε κάποια σημεία που υπάρχουν κάτοικοι μονίμως εκεί πέρα και αντιμετωπίζουν προβλήματα με τον δρόμο. Και αυτός ο δρόμος θέλει φτιάξιμο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μονάχα να φτιάχνονται περιστασιακά ο δρόμος αυτός μόνο και μόνο για να εξυπηρετήσουν εργασίες που κάνει ο Δήμος και μετά αφού περάσουν τα οχήματά τους και κάνουν τη δουλειά μετά καταστρέφεται πάλι ο δρόμος. Υπάρχουν θέματα που πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις, τα ρέματα πρέπει να γίνουν, να δοθούν λύσεις ούτως ώστε να υπάρχει μια ασφάλεια όλο τον χρόνο. Άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια. Δεν ζητάμε περισσότερα πράγματα. Δηλαδή ας αρχίσουμε από τα απλά. Μια ασφάλεια στο οδικό δίκτυο όπου υπάρχουν κατοικίες, να μπορεί ο κόσμος να μπορεί να εξυπηρετηθεί με ασφάλεια, να έχει πρόσβαση, να μπορεί μια πυροσβεστική και ένα ΕΚΑΒ και ένα ταξί και ένας ηλικιωμένος να μπορεί να πάρει ένα ταξί να πάει στο σπίτι του. Δεν, βέβαια, δεν μιλάμε τώρα για περιοχές. Πάντως, χάρη, ας πούμε στις Μιλιές ή σε κάποια άλλο περιοχή ορεινή όπου υπάρχει παραδοσιακός οικισμός και δικός μας είναι παραδοσιακός οικισμός. Αλλά εκεί έχουμε σπίτια του πέμπτης και έκανε και για να πας δεν έχεις ούτε πάρκι να ανεβαίνεις με τα σκαλοπάτια κτλ. Δεν μιλάμε για αυτές τις περιπτώσεις. Μιλάμε όπου υπάρχει όδευση και είναι στις κατοικίες των δημοτών. Εκεί πρέπει πλέον και είναι η μοναδική όδευση στα σπίτια τους και συνδέεται με τον κεντρικό άξονα. Αυτά πρέπει να γίνουν. Τώρα, οι υποδομές μετά τον Ντάνιελ έχουν γίνει προσωρινά και δηλώσεις των ερετών οι οποίοι επέβλεπαν τα έργα αυτά. Μας δεν λέγανε τότε ότι αυτά είναι προσωρινά. Θα λάβουμε μέτρα. Πέσανε εκατομμύρια στην περιοχή, σε όλο το Δήμο και δεν έγινε ούτε ένα μόνιμο έργο. Δεν έγινε καμία επισκευή. Πρόχειρα, μπαλώματα, ακόμα άφτιαξες οι τομές από συνεργεία άκουσων του Δήμου οι οποίοι ήρθαν και κάνανε 5-4-5 τομές, είναι ακόμα από χρόνια και φωνάζουν και διαμαρτυρόμαστε εγγράφως, δεν μιλάμε μονάχα για τηλεφωνήματα. Και ακόμα έχουμε τις λακούνες αγγιστές στον κεντρικό δρόμο όδευσης. Όλα αυτά, καταλαβαίνετε, δημιουργούν μια εικόνα υποβάθμισης της ποιότητας ζωής στον οικισμό μας και η ασφάλειά μας είναι το νούμερο ένα και η ποιότητα ζωής είναι συνδεδεμένο με την ασφάλεια αυτή.
0: Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, άρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το θέμα το φέρνει η αντιπολίτευση, το έχει προτείνει.
1: Το έχει προτείνει η αντιπολίτευση και αποδέχτηκα να παρουσιαστώ και να μιλήσω
0: στο εκ μέρους των κατοίκων. Ναι. Ναι.
1: Εκ μέρους των κατοίκων μάλιστα. Αλλά εκείνο που θέλω να τονίσω είναι το εξής. Ότι ήμουνα στις αρχές και στήριξα τον κύριο Μητσικό και την παράταξή του γιατί πίστεψα στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση του στο μέλλον του Πηλίου, του Νοτιού Πηλίου, όσον αφορά τον τρόπο που θα αντιμετωπίζουμε τους δημότες και τη διοίκηση. Όμως φοβάμαι ότι απογοητεύτηκα από την όλη, από τα αποτελέσματα τα οποία γίνανε τα τελευταία χρόνια από το 19 που έγινε μια αλλαγή. Το θέμα μας είναι τώρα ότι θα πρέπει να απευθύνομαι γενικά στους όλους τους αιρετούς και να δηλώσω ότι εδώ δεν είναι μικροπολιτική ούτε εκπροσωπώ την αντιπολίτευση. Είμαι ένας απλός άνθρωπος 79 ετών που έχω δώσει τον εαυτό μου για να προασπίσω τις ανάγκες μας και να δείξω τις ανάγκες μας και να βρούμε λύσεις στο χωριό μας και να εκπροσωπήσω αυτή τη μικρή ομάδα ανθρώπων που ξέρετε κάτι. Εδώ λέμε ότι θέλουμε να πληρώνουμε τις νέες οικογένειες και καλά κάνουμε που κάνουν τα νέα παιδιά να τους βοηθήσουμε. Αλλά όμως να μην ερημώνεται ο τόπος, γιατί και οι ηλικιωμένοι έχουν δικαίωμα στη ζωή, οι απόμαχοι της ζωής, οι οποίοι ακόμα είναι ενεργοί, προσφέρουν και κρατάνε ένα οικισμό ζωντανό. Όταν έχουν τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, τις οικογένειές τους και κάθονται στο χωριό και για μήνες και γεμίζει ο τόπος από ζωή. Για φανταστείτε αυτό το πράγμα, πώς εμείς καθόμαστε σε πράξη σαν να το πω τελευταίο το Μοϊκανόν στα χωριά μας και κρατάμε τον τόπο μας ζωντανό και συνεισφέρουμε σε μια κοινωνία. Είμαστε ένας ζωντανός ιστός της κοινωνίας μας. Δεν είναι μόνο είναι τα τουριστικά και τα ταβέρνες και οτιδήποτε έχει με αξία με τουριστική.
0: Ναι.
1: Έχει όμως και η παράδοση, έχει και η ανθρωπιά, η οποία πρέπει να δίνουμε μια προτεραιότητα. Και νομίζω μια ανθρωποκεντρική κυβέρνηση, μια δημοτική αρχή, είναι το α και το ω για τη σημερινή μας κοινωνία.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσόγκα. Καλή σας μέρα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι όλοι οι κάτοικοι που με ακούνε και οι συνδημότες μου αγαπημένοι να συμπαρασταθούν και να έρθουν όλοι μαζί μας στην Γαλασσία την Παρασκευή. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Συνεχίσει η σκέψη. Θα προγραμματοποιήσουν τις επόμενες ημέρες οι αγρότες για να λάβουν αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο της αντίδρασής τους μετά τη συνάντηση που είχαν με την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά. Δεν υπήρξε ουσιαστικό αποτέλεσμα για τα οξυμένα προβλήματά μας, υποστηρίζουν. Σήμερα στις 8.30 το βράδυ στην Ελασσόνα θα γίνει η πρώτη σύσκεψη. Να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης το θέμα της διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών στο Βόλο, ζητάει η Συμμαχία για το Βόλο με αίτημα προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Αφορμή αποτέλεσαν καταγγελίες και οπτικό υλικό που εμφανίζει ανακυκλώσιμα να καταλήγουν στο ΧΙΤΑ. Για την υπόθεση διατάχθηκαν έλεγχος από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και προκαταρκτική έρευνα από την Εισαγγελία Βόλου. Το δέντρο του Αγώνα για Δικαιοσύνη είναι το όνομα που θα φέρει η γλυπτική σύνδεση για το μνημείο που θα αναγερθεί στη μνήμη των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, σύμφωνα με την πρόταση εισήγησης Δημοτικής Αρχής. Το θέμα συζητήθηκε στο χθεσινοβραδινό Δημοτικό Συμβούλιο. Ο χώρος που προτείνεται για την ενέγερση του μνημείου είναι στο Πάρκο των Χρωμάτων. Τη Μαγνησία επισκέφθηκε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάος, επιθεωρώντας έργα αποκατάστασης και αντιπλημμυρικής παρέμβασης που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μαζί με την Αντιπεριφερειάρχη Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, επισκέφθηκαν περιοχές άλλης μεριάς της Δράκειας και του Δήμου Ζαγοράς Μουρασίου. Όπως τονίστηκε, τα έργα πρώτης προτεραιότητας θα ολοκληρωθούν ως το καλοκαίρι. Από την πλευρά του, ο βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, κατήγγειλε καθυστερήσεις, υποστηρίζοντας ότι σημαντικές αποκαταστάσεις μετατίθενται χρονικά ως το 2029. Νέοι βανδαλισμοί στο 3ο Γυμνάσιο Λάρισας. Άγνωστοι δράστες προκάλεσαν ζημιές δίχως να γίνουν αντιληπτοί. Από το σχολείο είχε κατηθεί στο Δήμο Λαρισαίων αίτημα για σύστημα ασφαλείας, καθώς οι βανδαλισμοί είναι συχνοί και κρίθηκε αναγκαία η τοποθέτηση καμερών για την πάταξη του φαινομένου και τον εντοπισμό των δραστών. Πανθεσσαλική συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τα συνταξιουχικά σωματεία στις 4 Ιουνίου στα Τρίκαλα αποφασίστηκε στη χθεσινή σύσκεψη που διοργανώθηκε στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων. Ζευγάρι αλλοδαπών, ένα 42χρονο και μία 40χρονη, συνελήφθησαν στο σπίτι του στη Λάρισα καθώς βρέθηκαν να κατέχουν 76 γραμμάρια κοκαίνη, ζυγαριά ακριβίας και ένα πιστόλι με γεμιστήρα. Αναζητείται και ο 23χρονο συνεργός τους. Κατηγορούνται για παράβαση νομοθεσίας περί ναρκωτικών και περιόπλων. Κοινή δράση της Τροχέας Τρικάλων και Θεσσαλονίκης ΘΕΣ στο 30ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων για θέματα ασφαλούς οδήγησης μέσα από διαδραστικά παιχνίδια. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάδειξης των 5 εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θητεία από 1 Σεπτεμβρίου του 26 έως 31 Αυγούστου του 30. Επιλέχθηκαν οι Διοφάντος Χατζημίτσης, Αθανάσιος Γαγάτσης, Αγγελική Κάρεν Κρόκφελτ, Αδαμαντία Λάζαρη και Κωνσταντίνος Τσαμαδιάς. Μετά τη συγκρότηση του Συμβουλίου ακολουθεί η διαδικασία για την ανάδειξη του νέου πρίτεν του Ιδρύματος. Ανακοίνωση καταδίκη από το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων κατά της νέας τρομοκρατικής ενέργειας του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ ενάντια στο στόλο αλληλεγγύης για τη Γάζα. Παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Νοτιού Πηλίου θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή ο πρώην υποψήφιος δήμαρχος Κωνσταντίνος Τσόγκας, μέλος Πρωτοβουλίας Ενεργών Κατοίκων Ζερβοχείων. Θα παρουσιάσει στοιχεία για την εγκατάλειψη του οικισμού και θα καταθέσει ψήφισμα 7 σημείων για υποδομές, ίδρυυση και πυρασφάλεια, καλώντας κατοίκους και φορείς σε μαζική παρουσία. Συνάντηση εργασίας για την εφαρμογή προγράμματος σχολικής διαμεσολάβησης θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 12 το μεσημέρι στο Αμφιθέατρο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, στο κτίριο Μουρτζούκου μεταξύ της Διεύθυνσης και του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου. Στόχος είναι η υποστήριξη εκπαιδευτικών και γονέων στην αντιμετώπιση αποκλίνουσας συμπεριφοράς και βίας στα σχολεία. Έναρξη αιτήσεων από τις 27 Μαΐου για τους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς στο Δήμο Τρικαίων. Η επιβλητική βράχη των μετεώρων, το σπήλαιο Θεόπετρα, στα πέτρινα γεφύρια του Ασπροποτάμου, των Χασίων και του Μαλακασίου, αλλά και οι βυζαντινοί και μεταβυζαντινοί ναοί του Δήμου Μετεώρων βρέθηκαν στον πυρήνα του τριήμερων κοινών δράσεων και συναντήσεων των τριών παγκόσμιων γεωπάρκων της UNESCO, Πίνδου Γρεβενών Κοζάνης, Βίκου Αόου και Μετεώρων Πύλης, πραγματοποιήθηκαν προημερών στον πεντάλοφο Βοίου Κοζάνης. Ο Δήμος Λαρισαίων και η Διεύθυνση Πολιτισμού και Αθλητισμού, Τμήμα Αθλητισμού, διοργανώνουν την καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση βράβευσης των αθλητών, αθλητριών και αθλητικών συλλόγων της πόλης, οι οποίοι διακρίθηκαν κατά το έτος 2025 σε πανελλήνια πρωταθλήματα και διεθνείς διοργανώσεις Ολυμπιακών Αθλημάτων. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 26 Μαΐου στο Κηποθέατρο. Το έθιμο καθαγιασμού των αλόγων θα αναβιώσει και φέτος, αύριο 5η, ανήμερα της αναλήψεως, στη Δημοτική Κοινότητα Καλών Νερών του Δήμου Νοτιού Πηλίου. Αρχικά στις 10.30 το πρωί θα τελεστεί η αρτοκλασία, ενώ θα ακολουθήσει ο αγιασμός των αλόγων και των υπαίων στη θάλασσα και η παρέλαση. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, τελευταίο μέρος εκπομπής με το βλέμμα στην πόλη. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Και πάμε να δούμε λίγο τον κύριο Ταχιάο που ήρθε χθες για να δει έργα εδώ πώς πάνε που γίνονται στην Μαγνησία από, πώς το λένε, εργολαβίες που έχει αναθέσει το ίδιο το Υπουργείο, τέλος πάντων, μετά τις εκείνες τις καταστροφικές πλημμύρες που είχαμε και τις πολλές και μεγάλες ζημιές. Τον ακολούθησε σε αυτή την περιοδία του η κυρία Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, η αντιπεριφερειακή Μαγνησίας και Σποράδων, έτσι να μας πει λίγο και εκείνη που είδε από κοντά πώς πάνε τα έργα, ποια τελειώνουν, ποια δεν τελειώνουν, τι γίνεται, πώς πάει η κατάσταση. Καλή σας μέρα, κυρία Παπαδημητρίου.
1: Καλημέρα, κυρία Μανώλη, σε εσάς και τους ακροατές μας. Χθες, όπως γνωρίζετε, είναι μία μέρα που επικοινώνησε μαζί μου ο κύριος Ταχιάος και μου ζήτησε να τον συνοδεύσω να δούμε τα έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη στον νομό Μαγνησίας και ιδιαίτερα στην περιοχή του Πηλίου. Καταλήξαμε περισσότερο να δούμε το μεγάλο ρέμα του Αγίου Ιωάννη στο Πήλιο και την κατασκήνωση στην Χάνθε, όπου γνωρίζετε ότι θα φιλοξενηθούν πάρα πολλά παιδιά φέτος. Γίνεται και ένα έργο αντιπλημμυρικό τεράστιο, το οποίο θα είναι σημαντικό και για την ασφάλεια της συγκεκριμένης δομής, την οποία εμείς ως Περιφέρεια Μαγνησίας, Περιφερειακή Ενότητα, θα διοδοτήσουμε τις επόμενες ημέρες. Οπότε στα πλαίσια αυτά και λόγω των αυτοψιών που θα γίνουν και των εξόδων κινδύνων και όλα αυτά που δημιουργούνται τώρα με τη νέα κατάσταση μετά το μεγάλο αυτό έργο που γίνεται στην περιοχή, πήγαμε, το επισκεφτήκαμε για να βρούμε και λύσεις σε πιθανά θέματα που δημιουργούνται. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν κινηθήκαμε και σε όλο το δίκτυο αυτό το οποίο ακολουθήσαμε, δηλαδή πήγαμε στην άλλη μεριά, πήγαμε στη Δράκια, είναι μια περιοχή που έχει πληγεί πάρα πολύ ο κεντρικός δρόμος, είναι έργα σε εξέλιξη, στον Κισό, Δήμος Αγοράς Μουρεσίου, κάτω χαμηλά. Οπότε είδαμε στη διαδρομή πάρα πολλά έργα, συζητήσαμε για αυτά. Ήταν και η εταιρεία η οποία είχε αναλάβει να τα πραγματοποιήσει και βρήκαμε και ζητήματα που ανακύπτουν, όπως ξέρετε, κατά την εξέλιξη των έργων και στα οποία εμείς ως Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας κάναμε τις σχετικές παρατηρήσεις και θα είμαστε σε ένα διάλογο και με την εταιρεία που έχει εγκατασταθεί εδώ, ώστε να βλέπουμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε, τι μπορούμε να προσθέσουμε στο μέλλον από έργα που πιθανόν δεν έχουν συμπεριληφθεί στην εργολαβία αυτή. Και αυτό είναι πολύ θετικό για μας ότι ήρθε ο ίδιος ο Υπουργός εδώ, είδε και αυτός με τα μάτια του τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν, τις διαδικασίες όλες τις οποίες γνωρίζουν βέβαια στην Αθήνα, αλλά πρέπει και εδώ να τις επικοινωνήσουν και μαζί μας με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, ώστε να υπάρχει ένας γόνιμος διάλογος και να επιλύονται προβλήματα παρά να δημιουργούνται περισσότερα. Αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται τα έργα τα οποία είναι ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης, τα P1 τα επωνομαζόμενα, και τα οποία θα ολοκληρωθούν μέσα στο καλοκαίρι. Για να καταλάβετε, από τα 309 σημεία του νομού Μαγνησίας, αυτά είναι περίπου 120 με 125.
0: Τα περισσότερα αυτά που τελειώνουν μέσα στο καλοκαίρι δηλαδή.
1: Ναι, ήδη έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί γύρω στα 77 και λείπονται τα υπόλοιπα. Σταδιακά θα παραδίδονται μέχρι τέλος του μήνα, τέλος Ιουνίου ιδιαίτερα, τα περισσότερα θα έχουν ολοκληρωθεί. Στη συνέχεια θα ξεκινήσουν τα P2 κατηγορίες και τα οποία έχουν μια προοπτική βέβαια 2-3 ετών για να ολοκληρωθούν. Είναι πάρα πολλά. Είναι σε όλο το οδικό δίκτυο, είναι εδώ, βρίσκονται και στο Δήμο Αλμύρου και θα δούμε από εκεί και πέρα ποια θα είναι αυτά τα σημεία. Θα είμαστε σε συνεχή και διαρκή επαφή, ώστε εμείς οτιδήποτε εντοπίζουμε και έχουμε ήδη εντοπίσει φυσικά, να αποστέλουμε τα αιτήματά μας στο Υπουργείο για να γνωρίζουν και αυτοί τι ζητήματα υπάρχουν.
0: Ναι. Από αυτά τα οποία έχετε αποστείλει και είχατε αποστείλει και τα λοιπά, έχει ικανοποιηθεί μέχρι στιγμής ή μέχρι το καλοκαίρι ένα τι ποσοστό, θα λέγαμε, ξέρω,
1: 40-50%?
0: 40% περίπου, ναι. Μάλιστα.
1: Ναι, εκεί θα είναι περίπου τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι σημαντικά, αλλά και άλλα έργα θα είναι εξίσου σημαντικά και πολλά, τα οποία θα γίνουν και θα... Είμαστε σε διαρκή εξέλιξη τα επόμενα χρόνια.
0: Ωραία. Τι ήθελα να πω, αυτά τα έργα ορεινής υδρονομίας, μια και μιλάμε και για τα αντιπλημμυρικά και τα λοιπά, αυτά πού βρισκόμαστε αναφορικά με αυτό, γιατί κάνετε και συσκέψεις συντονισμού και όλα αυτά?
1: Ναι, ναι. Αυτά στο νομό Μαγνησίας ειδικά εκτός από το Δήμο Αλμυρού που βρίσκονται σε άλλη εργολαβία, έχουν προκηρυχθεί όπως ξέρετε, έχουν μπει στη διαγωνιστική διαδικασία και φέτος θα έχουμε και τον ανάδοχο.
0: Ωραία, μέσα στο 26.
1: Είμαστε δηλαδή, πιο μπροστά από την υπόλοιπη Θεσσαλία δηλαδή. Εδώ είμαστε σε πολύ καλό
0: καλύτερα,
1: ρυθμό. Ναι, αυτά είμαστε πάρα πολύ καλά. Αυτά θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία φυσικά με τις δασικές υπηρεσίες από το Υπουργείο και νομίζω ότι είναι πολύ θετικό το ότι ξεκινάνε.
0: Ναι, ωραία, ωραία. Και ένα τελευταίο να σας ρωτήσω, έχετε καθόλου εικόνα η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, η δική σας, πότε θα έχει αποτελέσματα από την αυτοψία που έκανε χθες στο
1: ΧΙΤΑ? Θα ετοιμάσει, γνωρίζω το πόρισμά της.
0: Ναι, εννοείται, εννοείται ότι άλλωστε γι' αυτό έκανε τον έλεγχο, για να ετοιμάσει πόρισμα. Δεν έχετε εικόνα δηλαδή, πότε, δεν σας είπαν πότε θα το δώσουν?
1: Δεν γνωρίζω,
0: κλπ.
1: Δεν γνωρίζω.
0: Δεν έχετε
1: στιγμή,
0: εικόνα, ωραία,
1: δεν γνωρίζω,
0: ωραία, ωραία, ναι. Ωραία.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ,
1: πάρα
0: γεια
1: πολύ.
0: Σας.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο, φίλες φίλοι, να ακούσουμε τις προτάσεις μάλλον που έχει επιμεληθεί η Μαρία Δημητρίου για το τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, καλή σας ημέρα και από μένα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα Τετάρτη. Να ξεκινήσουμε με μια παρουσίαση βιβλίου. Να σας πούμε λοιπόν ότι στο Βόλο θα παρουσιάσει η Λένα Διβάνη το νέο της βιβλίο με τον τίτλο «Έτσι τελειώνει ο κόσμος». Σήμερα στις 8 το βράδυ στη Λαϊκή Βιβλιοθήκη Βόλου Δαμιανού Κυριαζή, στην Κωνσταντά 137 και Καρτάλη. Με τη διοργάνωση του εργαστηρίου Ταξίδια με την Τέχνη, του Συλλόγου Αποφύτων της Ελληνογαλλικής Σχολής Βόλου Άγιος Ιωσήφ, του Συλλόγου Φίλων της Λαϊκής Βιβλιοθήκης Βόλου, των εκδόσεων Πατάκη και του βιβλιοπωλείου Πλαστελίνη. Για το βιβλίο θα μιλήσει η Χρύσα Δραντάκη, διδάκτορ κοινωνιολογίας της τέχνης και συγγραφέας. Την εκδήλωση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Ρωσάνα Πόποτα. «Έτσι τελειώνει ο κόσμος» είναι ο τίτλος του βιβλίου με πρωταγωνιστές τον Άλκη και τον Στράτο, δύο αγόρια, το ένα στην κορυφή, το άλλο στον πάτο, μια παιδική φιλία που κατέληξε σε ανθρωποφαγία στο δρόμο για την εξουσία. Ένα μυθιστόρημα για τον πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό, αισθηματικό ξεπεσμό μας. Στα εικαστικά μας πράγματα τώρα, έκθεση φωτογραφίας με θέμα «Τα χωριά μας» παρουσιάζεται στο λιμάνι του Βόλου, συγκεκριμένα στο νέο επιβατικό σταθμό. Την έκθεση διοργανώνει η φωτογραφική ομάδα Βόλος Lens σε συνεργασία για πέμπτη χρονιά με την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Φέτος ο αριθμός των συμμετεχόντων φωτογράφων έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία, φτάνοντας στους 47 συμμετέχοντες και συμμετέχουσες που αναδεικνύουν τις ομορφιές του τόπου. Η έκθεση θα ολοκληρωθεί στις 26 του μήνα και λειτουργεί καθημερινά 11 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Επίσης, να σας θυμίσουμε ότι ως τις 20 Μαΐου έκθεση έργων της Τέρη Νικολιάδη με τον τίτλο «Φύσης» παρουσιάζεται στο χώρο Τέχνης Δέλτα. Πρόκειται για έργα μικρού και μεσαίου μεγέθους που αποτυπώνουν την πολλαπλότητα μορφών και θεάσεων της φύσης, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό εικαστικό πλαίσιο που περιλαμβάνει τοπία και ανθρώπους, ζώα και φυτά. Την έκθεση μπορείτε να επισκεφτείτε σήμερα 11 με 2 το πρωί και 6.30 με 9 το απόγευμα. Τέλος, να σας πούμε ότι απόψε στις 9 το βράδυ στο θερινό σινεμά της πόλης μας, την Εξορεστική, μπορείτε να δείτε την ταινία «Ανεμοδαρμένα ύψη». Πρόκειται για μια νέα τολμηρή μεταφορά του κλασικού μυθιστορήματος της Έμιλι Μπροντέ σε σκηνοθεσία και σενάριο της βραβευμένης με Όσκαρ Έμεραλντ Φένελ. Μια παθιασμένη και ταραχώδης ιστορία αγάπης με φόντο το επιβλητικό τοπίο του Yorkshire. Πρωταγωνιστές η Μάργκοτ Ρόμπι ως Κάθι Έρνσο και ο Τζέικοπ Ελόρντι ως Χίκφιλθ. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα και καλή συνέχεια σε όλους.

Φίλες, φίλοι, εγώ σε αυτό το σημείο να σας αποχαιρετήσω. Θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Συχνότητα Σερτ Βόλα. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα με την Ελένη Ραυτοπούλου και στη συνέχεια το θεσσαλικό μας περισκόπιο.

105,8. Ειδήσεις News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Δήλωσε ακόμα ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση, διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγατζή, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμα πρόσμενα γεγονότα για τις ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη εθνικής ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ανησυχητική κατάσταση μετά την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακάχ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας, στο Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Στην ατζέντα των συνομιλιών Xi Jinping και Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται η οικονομία και η ενέργεια, καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Αναλυτές επισημαίνουν ότι το Πεκίνο επιχειρεί να εδραιώσει τη θέση του ως απόλυτος ρυθμιστής των διεθνών εξελίξεων. Στη Βουλή μεταφέρεται τις επόμενες ημέρες η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας έχουν κληθεί για ακρόαση σήμερα ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Ο δεύτερος αναμένεται να μην προσέλθει επικαλούμενος λόγου συνταγματικής τάξης. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Τα 430 μέλη του νέου στολίσκου για τη Γάζα, ο οποίος αναχαιτίστηκε από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, μεταφέρονται στο Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Θα τους δοθεί η δυνατότητα να έχουν επαφές με προξενικούς αντιπροσώπους.
1: Ο καιρός.
0: Βροχερός και άστατος ο καιρός και σήμερα, από 15 έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό. Υπάρχουν ηθοποιοί. Υπάρχει σκηνοθέτης. Αλλά δεν υπάρχει σενάριο. Δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
2: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ1. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
3: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
2: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
4: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
5: Θα σε φροντίσω εγώ και εσένα και το παιδί.
2: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Σερίφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
1: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
6: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
2: Από ήλιο σε ήλιο, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ, στην ΕΡΤ1.
7: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου, αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
8: Προτάσεις

0: αγοράς.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλή σας μέρα φίλες ακροάτριες, καλή σας μέρα φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Βόλου, καλημέρα και σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, 144η ημέρα του έτους. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 9 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 8 και 33.

Χρόνια πολλά στη Λιβύα που γιορτάζει σήμερα, κυρίες και κύριοι. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους έχουν γενέθλια, γιορτάζουν οτιδήποτε άλλο, γιορτή, επέτειο και λοιπά. Διαβάζω εδώ ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών, η Ευρωπαϊκή ημέρα για την θάλασσα, η Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αντιφλεγμονώδους αρθρίτιδας, η Παγκόσμια ημέρα μέλισσας, η Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας. Μετρολογίας, καθίστε λίγο, γιατί τα άλλα λίγο πολύ καταλαβαίνουμε σε τι παραπέμπουν. Η Διεθνής ημέρα μετρολογίας γιορτάζεται κάθε χρόνο, λέει, στις 20 Μαΐου, επειδή την ημερομηνία αυτή του 1875 υπογράφτηκε από αντιπροσώπους 17 κρατών η Συνθήκη του Μέτρου. Η συνθήκη αυτή θέτει το πλαίσιο για την παγκόσμια συνεργασία στον τομέα της μετρολογίας και των εφαρμογών της στη βιομηχανία, το εμπόριο και την καθημερινή ζωή. Η μετρολογία, λοιπόν, για όσους δεν ξέρουν, μεταξύ αυτών και εγώ, είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις μετρήσεις, εντάξει, εύλογο, τα όργανα μέτρησης, την αξιοπιστία των οργάνων και των μετρήσεων, τις μονάδες μέτρησης και γενικότερα με ό,τι αφορά στον ακριβή και αποδεκτό προσδιορισμό των τιμών των μεγεθών που προσδιορίζουν τις ιδιότητες των σωμάτων ή των συστημάτων. Ο βασικός σκοπός της συνθήκης είναι η εξασφάλιση της ομοιομορφίας των μετρήσεων παγκοσμίως. Ναι, κατανοητό. Τώρα απλά δεν ήξερα ότι υπάρχει ξεχωριστή επιστήμη που τα μελετά όλα αυτά. Η Ελλάδα προχώρησε στη συνθήκη του Μέτρου μόλις το 2001 και αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή της είναι το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη.

Κατά τα λοιπά, η αλλαγή του καιρού που, για την οποία σας λέγαμε χθες, ήρθε. Ωστόσο, βροχές δεν είχαμε, ούτε ήπιες έστω, τουλάχιστον στο Βόλο και Πέριξ του Βόλου, δεν ξέρω σε κάποιες άλλες περιοχές. Ναι μεν συννεφιά, ναι μεν πτώση της θερμοκρασίας, ναι μεν η αίσθηση ότι τώρα θα βρέξει, την άλλη θα βρέξει, αλλά χωρίς να βρέχει, ένας άνεμος έτσι λίγο πιο ισχυρός. Αλλά μέχρι εκεί. Σήμερα, τώρα, παρότι εγώ βλέπω συννεφιά έξω βέβαια, στη σχετική εφαρμογή βλέπω ότι θα έχει ηλιοφάνεια σήμερα. Μάλιστα πλήρη ηλιοφάνεια και σήμερα και αύριο. Τέλος πάντων, η πραγματικότητα διαψεύδει την εφαρμογή πάντως. Συννεφιά έχουμε, έτσι. Η θερμοκρασία λοιπόν θα κυμανθεί από 15 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου, αύριο από 17 μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου διαβάζω, και βροχοπτώσεις μας δίνουν οι προβλέψεις από την Παρασκευή, και συννεφιά και βροχοπτώσεις από την Παρασκευή μέχρι και την Τετάρτη παρακαλώ. Μάλιστα.

Η ώρα είναι 15 λεπτά μετά τις 9. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου και είναι η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα. Κοντά σας μέχρι και τις 10 κυρίες και κύριοι, με την Ελένη Ραυτοπούλου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Παναγιώτη το Σωτήρη να ρυθμίζει τον ήχο και τη Μαρία Δημητρίου που έχει επιλέξει τη μουσική που θα ακούσετε.

κατά τα λοιπά, σε πολιτικό επίπεδο, τα λέγαμε και χθες, οι διεργασίες είναι έντονες σε όλα τα κόμματα, κυρίως στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στο κομμάτι που αφορά τα υποίδρυση κόμματα, τα οποία ανακοινώνονται όσον ούπο. Αύριο η κυρία Καριστιανού θα κάνει την επίσημη πρώτη παρουσίαση, θα μάθουμε και το όνομα του κόμματος, το οποίο κρατείται ως επτασφράγιστο μυστικό. Βέβαια, εκτιμήσεις δίνουν και παίρνουν, κάποιοι προσπαθούν να ερμηνεύσουν το σποτάκι που χρησιμοποίησε πριν λίγες μέρες για να ανακοινώσει ότι στην αύριο 5η 21 του μήνα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης θα γίνει η επίσημη ανακοίνωση. Σημειολογικά όλα αυτά, το Περιστέρι που άφησε να πετάξει, κάποιες λέξεις που χρησιμοποίησε όπως ελπίδα, και όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, δίνουν και παίρνουν οι εκτιμήσεις και οι προβλέψεις. Αύριο όμως θα μας λύσει την όποια απορία, ενώ την άλλη Τρίτη θα μας λυθούν και οι όποιες απορίες γύρω από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου στους 100,7 και 101,2 στα FM. Μπορείτε να μας ακούτε βέβαια και διαδικτυακά μέσα από την πλατφόρμα erteco.gr επιλέγοντας το ραδιοφωνικό σταθμό του Βόλου μεταξύ των ραδιοφωνικών σταθμών της ΕΡΤ. Λοιπόν, υπερψηφίστηκε το νέο κληρονομικό δίκαιο, κυρίες και κύριοι. Αφορά πολλούς. Στην πραγματικότητα μας αφορά όλους. Σε κάποια στιγμή της ζωής μας, λιγότερο ή περισσότερο, μας αφορά όλους. Ωστόσο, μέσα από αυτήν την... Μέσα από αυτόν τον νέο νόμο... υπάρχει ένα μήλον της έριδος και αυτό είναι η τροπολογία που αφορά στα πολιτικά πρόσωπα. Λοιπόν, το νέο νομοσχέδιο για τις κληρονομιές εισάγει μια νέα εποχή για το σύνολο των πολιτών, όπως είπαμε, και αυτό ανέφερε και ως κατακλείδα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο Υπουργός ο κύριος Φλωρίδης και ο Υφυπουργός ο κύριος Μπούγας, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής. Όπως είπαν, οι νέες διατάξεις στο κληρονομικό δίκαιο εγγυώνται την ασφάλεια, τη συμπερίληψη και την κοινωνική ισορροπία. Να έρθουμε όμως λίγο στις βασικότερες αλλαγές που θεσπίζονται με το αναμορφωμένο αυτό κληρονομικό δίκαιο και οι οποίες είναι οι εξής. Στη σύνταξη των διαθήκων. Προβλέπεται η απλοποίηση της διαδικασίας σύνταξης δημόσιας διαθήκης και η κατάρτιση μυστικής διαθήκης με λιγότερους μάρτυρες. Πρόβλεψη για ειδική διαδικασία για σύνταξη διαθήκης από πρόσωπο με σοβαρή αναπηρία λόγου και νέος τύπος διαθήκης σε έκτακτες περιπτώσεις. Διατηρούνται, εδώ είχε γίνει πολύς λόγος το προηγούμενο διάστημα γι' αυτό, διατηρούνται λοιπόν οι ιδιόγραφες διαθήκες αλλά με αυστηρότερες δικλείδες ασφαλείας καθώς θα έχουν ισχύ ενός έτους από την σύνταξή τους. Ενώ θα εξετάζονται από συμβολογράφο και μάρτυρες οι διαθήκες με μεγαλύτερη χρονική απόσταση. Διαθήκη θα μπορεί πλέον να συντάσσει πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του. Απαγορεύεται η διαθήκη σε άτομα που νοσηλεύονται σε νοσοκομείο, οίκους ευγυρίας, ιδρύματα περίθαλψης κλπ. Προς άτομα που υπηρετούν σε αυτά ή είναι στη διοίκηση αυτών των δομών. Σε ό,τι αφορά την εξαδιαθέτου διαδοχή, μεγαλώνει η κληρονομική μερίδα του χείρου ή της χείρας στο 1/3 όταν στην οικογένεια υπάρχει ένα παιδί. Παραμένει στο 1/4 το ποσοστό κληρονομιάς του εναπομείναντος συζύγου όταν υπάρχουν περισσότερα του ενός παιδιά. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν παιδιά, ο χείρος ή η χείρα κληρονομεί πρώτος όλη την κληρονομιά πριν από τους, προσέξτε, πριν από τους γονείς ή άλλους συγγενείς που υπάρχουν. Τα ίδια ακριβώς δικαιώματα ισχύουν και στην περίπτωση συμφώνου συμβίωσης. Πλήρες κληρονομικό δικαίωμα αποκτούν και οι σύντροφοι λοιπόν εκτός γάμου για σχέση μεγαλύτερη των 3 ετών όταν δεν υπάρχουν άλλοι εγκύτεροι συγγενείς όμως σε αυτή την περίπτωση. Ο δικαιούχος σύντροφος θα πρέπει να κάνει σχετική αίτηση μέσα σε 4 μήνες από το θάνατο του συντρόφου του. Σε διαφορετική περίπτωση η περιουσία μεταβιβάζεται στο δημόσιο. Τι γίνεται με τις κληρονομικές συμβάσεις δύο τύπων. Καθιερώνεται λοιπόν ο θεσμός της κληρονομικής σύμβασης αιτία θανάτου. Η σύμβαση καταρτίζεται ενώπιον συμβολιογράφου με αυτοπρόσωπη παρουσία των συμβαλλωμένων. Επίσης μπορεί να καταρτιστεί σύμβαση με την οποία ο κληρονόμος δηλώνει ρητά ότι παραιτείται από μελλοντικά δικαιώματα στην κληρονομιά. Αλλάζουν τα πράγματα και στη νόμιμη μοίρα. Οι κληρονόμοι, παραδείγματος χάρη, σύζυγος και τέκνα, δεν αποκτούν πλέον συγκυριότητα στα ακίνητα που κληρονομούν, δηλαδή εξ αδιαιρέτου, αλλά δικαιούνται, αν το επιθυμούν, να λάβουν την μερίδα τους σε χρήμα κατά το ίμιση της αξίας του κληροδοτήματος. Ο κληρονόμος δε βαρύνεται ατομικά με την προσωπική του περιουσία για τα χρέη της κληρονομιάς, εκτός αν δηλώσει ότι θα διαχειρίζεται ελεύθερα την κληρονομιά ή συντρέχουν ειδικές περιπτώσεις.
Τέλος, αλλάζει ο τρόπος διορισμού των εκαθαριστών κληρονομιάς. Εκαθαριστής της κληρονομιάς διορίζεται δικηγόρος, ο οποίος περιλαμβάνεται σε ειδικό κατάλογο που υπάρχει στο δικαστήριο της κληρονομίας, ενώ δεν μπορεί να διοριστεί ως εκαθαριστής ο κληρονόμος και τα λοιπά πρόσωπα που μνημονεύονται στην Διαθήκη.

Σας έλεγα όμως ότι υπάρχει και μια τροπολογία που αφορά στα πολιτικά πρόσωπα και η οποία, πάνω στην οποία έχουν εκφραστεί αντιρρήσεις και αντιδράσεις. Μαζί λοιπόν με τα 40 συνολικά άρθρα που περιλαμβάνει το κληρονομικό δίκαιο, στο νομοσχέδιο υπήρχε και η επίμαχη τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση εκδίκασης υποθέσεων που αφορούν σε πολιτικά πρόσωπα. Έτσι. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι η σχετική διάταξη προβλέπει για εν ενεργεία βουλευτές που βαρύνονται με πλημελήματα ότι η υπόθεση θα εισάγεται προς εκδίκαση άμεσα με απευθείας κλήση του κατηγορουμένου και θα προσδιορίζεται το αργότερο εντός 3 μηνών από την εισαγωγή της. Για όσους βουλευτές αντιμετωπίζουν κακουργήματα, η ανάκριση θα διεξάγεται από εφέτη ανακριτή και θα πρέπει να περατώνεται εντός 4 μηνών, ενώ η εκδίκαση της υπόθεσης θα πρέπει να προσδιορίζεται μέσα σε 3 μήνες από το παραπεμπτικό βούλευμα. Ωστόσο, πηγές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Στρασβούργο έκαναν λόγο για ενόχληση της επικεφαλής του θεσμού, της κυρίας Λάουρα Κοβέση, την οποία εξέφρασε μάλιστα στην επιστολή που απέστειλε στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Αυτή φέρεται να εκφράζει την ανησυχία της και τη δυσαρέσκειά της για την τροπολογία, καθώς θεωρείται ότι επιχειρεί να αποκλείσει τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς από την έρευνα πολιτικών προσώπων. Επίσης, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η προτινόμενη διάταξη είναι ασυμβίβαστη με τον κανονισμό για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με δεδομένο ότι δεν εξαιρεί από την εφαρμογή του τις υποθέσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της. Όλες οι ανακριτικές πράξεις ενεργούνται από τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς, ανταπάντησε από το βήμα της Βουλής ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης ο κ. Μπούγας, ξεκαθαρίζοντας από την πλευρά του ότι η νομοτεχνική βελτίωση επουδενή επηρεάζει την αρμοδιότητα του ανακριτή για συγκεκριμένες ανακριτικές πράξεις όπως ορίζονται στον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

φίλοι, καλή σας μέρα. Συνεχίσει η σκέψη θα πραγματοποιήσουν τις επόμενες ημέρες οι αγρότες για να λάβουν αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο της απολύσεως τους μετά τη συνάντηση που είχαν με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά. Δεν υπήρξε ουσιαστικό αποτέλεσμα για τα οξυμένα προβλήματά μας, υποστηρίζουν. Σήμερα στις 8.30 το βράδυ στην Ελασσόνα θα γίνει η πρώτη σύσκεψη. Να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης το θέμα της διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών στον Βόλο, ζητάει Συμμαχία για το Βόλο με αίτημα προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Αφορμή αποτέλεσαν καταγγελίες και οπτικό υλικό που εμφανίζει ανακυκλώσιμα να καταλήγουν στο ΧΙΤΑ. Για την υπόθεση διατάχθηκαν έλεγχος από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και προκαταρκτική έρευνα από την Εισαγγελία Βόλου. Το δέντρο του Αγώνα για Δικαιοσύνη είναι το όνομα που θα φέρει η γλυπτική σύνδεση για το μνημείο που θα αναγερθεί στη μνήμη των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, σύμφωνα με την πρόταση εισήγηση της Δημοτικής Αρχής. Το θέμα συζητήθηκε στο χθεσινοβραδινό Δημοτικό Συμβούλιο. Ο χώρος που προτείνεται για την ανέγερση του μνημείου είναι στο Πάρκο των Χρωμάτων. Τη Μαγνησία επισκέφθηκε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, επιθεωρώντας έργα αποκατάσταση και αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μαζί με την Αντιπεριφυράρχη Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, επισκέφθηκαν περιοχές άλλης μεριάς της Ράκιας και του Δήμου Ζαγοράς Μουρασίου. Όπως τονίστηκε, τα έργα πρώτης προτεραιότητας θα ολοκληρωθούν ως το καλοκαίρι. Από την πλευρά του, ο βουλευτής της Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, κατήγγειλε καθυστερήσεις, υποστηρίζοντας ότι σημαντικές αποκαταστάσεις μετατίθενται χρονικά ως το 29. Νέοι βανδαλισμοί στο 3ο Γυμνάσιο Λάρισας, άγνωστοι δράστες προκάλεσαν ζημιές δίχως να γίνουν αντιληπτοί. Από το σχολείο έχουν κατευθεί στο Δήμο Λαρισαίων αιτήματα για σύστημα ασφαλείας, καθώς και οι βανδαλισμοί είναι συχνοί και κρίθηκε αναγκαία η τοποθέτηση καμερών για την πάταξη του φαινομένου και τον εντοπισμό των δραστών. Πανθασσαλική συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τα συνταξιουχικά σωματεία στις 4 Ιουνίου στα Τρίκαλα αποφασίστηκε στη χθεσινή σύσκεψη που διοργανώθηκε στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων. Ζευγάρι αλλοδαπών, ένα 42χρονος και μία 40χρονη, συνελήφθησαν στο σπίτι του στη Λάρισα, καθώς βρέθηκαν να κατέχουν 76 γραμμάρια κοκαίνης, ζύγαρια ακριβίας και ένα πιστόλι με γεμιστήρα. Αναζητείται και ο 23χρονος συνεργός τους. Κατηγορούνται για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και περί όπλων. Κοινή δράση της Τροχέας Τρικάλων και Θεσσαλονίκης χθες στο 30ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων για θέματα ασφαλούς οδήγησης μέσα από διαδραστικά παιχνίδια. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάδειξης των 5 εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θητεία από 1η Σεπτεμβρίου του 26 ως 31 Αυγούστου 30. Επιλέχθηκαν οι Διοφάντος Χατζημιτσής, Αθανάσιος Γαγάτσης, Αγγελική Κάρεν Κρόγκφελτ, Αδαμαντία Λάζαρη και Κωνσταντίνος Τσαμαδάς. Μετά τη συγκρότηση του Συμβουλίου ακολουθεί η διαδικασία για την ανάδειξη του νέου πρίτανη του Ιδρύματος. Ανακοίνωση καταδίκη από το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων κατά της νέας τρομοκρατικής ενέργειας του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ ενάντια στο στόλο αλληλεγγύης για τη Γάζα. Παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Νοτιού Πηλίου θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή ο πρώην υποψήφιος δήμαρχος Κωνσταντίνος Τσόγκας, μέλος της Πρωτοβουλίας Ενεργών Κατοίκων Ζερβοχείων. Θα παρουσιάσει στοιχεία για την εγκατάλειψη του οικισμού και θα καταθέσει ψήφισμα 7 σημείων για υποδομές ίδρυυσης και πυρασφάλεια, καλώντας κατοίκους και φορείς σε μαζική παρουσία. Συνάντηση εργασίας για την εφαρμογή προγράμματος σχολικής διαμεσολάβησης θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 12 το μεσημέρι στο αμφιθέατρο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας στο κτίριο Μουρτζούκου μεταξύ της Διεύθυνσης και του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου. Στόχος είναι η υποστήριξη εκπαιδευτικών και γονέων στην αντιμετώπιση αποκλίνωσης συμπεριφοράς και βίας στα σχολεία. Έναρξη αιτήσεων από τις 27 Μαΐου για τους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς στο Δήμο Τρικαίων. Η επιβλητική βράχη των μετεώρων, το σπήλαιο Θεόπετρας, τα πέτρινα γεφύρια του Ασπροποτάμου, των Χασίων και του Μαλακασίου, αλλά και η Βυζαντινή και μεταβυζαντινή ναή του Δήμου Μετεώρων, βρέθηκαν στον πυρήνα των τριήμερων κοινών δράσεων και συναντήσεων των τριών παγκοσμίων γεωπάρκων της UNESCO, Πίνδο, Γρεβενών, Κοζάνης, Βίκου Αού και Μετεώρων Πύλης, πραγματοποιήθηκαν προημερών στον πεντάλοφο Βοϊού Κοζάνης. Ο Δήμος Λαρισαίων και η Διεύθυνση Πολιτισμού και Αθλητισμού διοργανώνουν την καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση βράβευση των αθλητών, αθλητριών και αθλητικών συλλόγων της πόλης, οι οποίοι διακρίθηκαν κατά το έτος 2025 σε πανελλήνια πρωταθλήματα και διεθνείς διοργανώσεις Ολυμπιακών Αθλημάτων. Η εκδήλωση αυτή θα πραγματοποιηθεί στις 26 Μαΐου στο Κηποθέατρο. Τέλος, το έθιμο καθαγιασμού των αλόγων θα αναβιώσει και φέτος αύριο 5η 21 Μαΐου, ανήμερα της αναλήψεως, στη Δημοτική Κοινότητα Καλών Νερών του Δήμου Νοτιού Πηλίου. Αρχικά στις 10.30 το πρωί θα τελεστεί αρτοκλασία, ενώ θα ακολουθήσει ο αγιασμός των αλόγων και των υπαίων στη θάλασσα και η παρέλαση. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Φίνα στην επικαιρότητα. Χθες, κυρίες και κύριοι, ασχοληθήκαμε μέσα από την εκπομπή Θεσσαλικό Περισκόπιο με την πολύ θετική είδηση της δρομολόγησης πλοίου για γλώσσα σκοπέλου και σκιάθο από τον Πλατανιά. Μιλήσαμε μάλιστα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Νοτίου Πηλίου, τον κύριο Βασίλη Μανέτα, και πρέπει να πω ότι τελικά η είδηση αυτή είναι ακόμη πιο ευχάριστη και θετική από ό,τι αρχικά νομίζαμε. Τι νομίζαμε αρχικά? Ότι θα αφορά μόνο το καλοκαίρι η επιδότηση της γραμμής από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Τελικά, κυρίες και κύριοι, η σύνδεση αυτή η ακτοπλοϊκή θα αφορά όλο τον χρόνο. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι αυτό, γιατί ναι μεν για την περίοδο του καλοκαιριού αυτό όλο ενισχύει τον τουρισμό, ωστόσο υπάρχουν κάτοικοι στην περιοχή των νησιών και ειδικά στη γλώσσα της Σκοπέλου με την οποία θα γίνεται η ακτοπλοϊκή σύνδεση, που δεν έχουν άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες που υπάρχουν στη Χερσαία Μαγνησία. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο θα εξυπηρετεί και πόσα προβλήματα θα λύσει η δρομολόγηση αυτού του πλοίου και κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Έχει επίσημη δήλωση δρομολόγησης της πλοιοκτήτριας εταιρείας, η οποία είναι το Mandoudi Lines. Το πλοίο που θα αναλάβει, που αναλαμβάνει το έργο, είναι το επιβατηγό Ζέφυρος. Τα δρομολόγια αναμένεται να ξεκινήσουν επίσημα μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Όπως είπα, το νεότερο που δεν το γνωρίζαμε μέχρι και χθες είναι ότι η δρομολόγηση αυτού του πλοίου είναι από την 1η Ιουνίου, ξεκινά την 1η Ιουνίου και θα είναι μέχρι τις 31 Μαΐου, για όλο το χρόνο δηλαδή. Λοιπόν, να δούμε λίγο, αν και μπορεί να υπάρξουν κάποιες τροποποιήσεις ως προς το ακριβές πρόγραμμα, και καλό είναι όποιος ενδιαφέρεται να επιβεβαιώνει τους χρόνους πριν από το ταξίδι του. Λοιπόν, αυτό που προβλέπεται από Δευτέρα έως Κυριακή, δηλαδή μιλάμε για 7 μέρες τη βδομάδα, είναι στις 6 παρα 10 το πρωί θα αναχωρεί το πλοίο από τον Πλατανιά για γλώσσα Σκοπέλου. Αυτό το δρομολόγιο θα γίνεται όλο το χρόνο. Θα φτάνει στη γλώσσα Σκοπέλου στις 7 παρα 10. Το πλοίο, δηλαδή μία ώρα θα είναι η διαδρομή. Λοιπόν, θα φτάνει στις 7 παρα 10 και στις 7 ακριβώς θα ξεκινά από την γλώσσα Σκοπέλου για τη Σκιάθο. Θα φτάνει στη Σκιάθο στις 7 και 25 το πρωί και στις 7 και μισή, θα παίρνει το δρόμο της επιστροφής για τον Πλατανιά. Από τον Πλατανιά στις 8 και 4, αλλά μόνο για τη θερινή περίοδο, δηλαδή μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου, το πλοίο θα αναχωρεί με προορισμό τον Βόλο. Θα φτάνει στο Βόλο στις 10 και 5, άρα Πλατανιάς Βόλος είναι περίπου 2 ώρες η διαδρομή. Θα φτάνει λοιπόν στο Βόλο στις 10 και 5, θα παραμένει μέχρι τις 11 και μισή, και 11 και μισή θα ξεκινά ή θα επιστρέφει για τον Πλατανιά. Αυτό, επαναλαμβάνω, είναι μόνο για τη θερινή περίοδο ωστόσο. Λοιπόν, για μισό λεπτό. Στον Πλατανιά θα φτάνει το μεσημέρι, στη 1 και 20 από Βόλο το πλοίο. Στη 1 και 30 θα αναχωρεί ξανά από τον Πλατανιά για τη Σκιάθο τώρα. Όλο το χρόνο και αυτό το δρομολόγιο. Θα έχουμε 2 δρομολόγια δηλαδή. Στη Σκιάθο θα φτάνει στις 2, μισή ώρα η διαδρομή μόλις. Στις 2 και 10 θα φεύγει από τη Σκιάθο για τη γλώσσα. Και όπου θα φτάνει στις 3 παρα 20 και στις 3 θα αναχωρεί για Σκιάθο πάλι. Από τη Σκιάθο θα αναχωρεί στις 4 παρα 20 για να φτάσει στις 4 και 10 στον Πλατανιά
Και το πρωί ξανά. Ουσιαστικά μιλάμε για δύο δρομολόγια, και πρωί και απόγευμα, που θα συνδέουν τον νότιο πύλιο μέσω του νέου πλέον σύγχρονου λιμανιού του Πλατανιά, με τις σποράδες και συγκεκριμένα με την γλώσσα Σκοπέλου και με την Σκιάθο, κυρίες και κύριοι. Και βέβαια κατά τη θερινή περίοδο θα υπάρχει και η σύνδεση, η ακτοπλοϊκή, του νοτίου πηλίου μέσω του Πλατανιά με τον Βόλο, μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου. Αν μη τι άλλο, πολύ θετική εξέλιξη. Ελπίζουμε και εκ του αποτελέσματος να κριθεί ως πολύ θετική και να παραμείνει αυτή η γραμμή μόνιμα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, αυτά. Περιμένουμε, έτσι, με αγωνία. 1η Ιουνίου, νομίζω ενδιαφέρον υπάρχει, να το δούμε και στην πράξη.

0: όσοι με κοιτάνε βλέπαν πιο βαθιά.
1: Για να πάμε λίγο μέχρι το Δήμο Ρήγα Φεραίου, καθώς εκεί οι νοσηλευτές του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, συμμετέχοντας στον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας υπέρτασης, υπενθυμίζουν σε όλους την ανάγκη της συχνής μέτρησης της αρτηριακής πίεσης. Οι μετρήσεις για το Βοήθεια στο Σπίτι του Δήμου Ρήγα Φεραίου είναι η εξής: κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 9 το πρωί με 11, μέχρι το τέλος Μαΐου θα γίνονται μετρήσεις στο πρώην Καπί Βελεστίνου. Είπαμε Τρίτη και Πέμπτη, 9 με 11, μέχρι τέλος Μαΐου στο πρώην Καπί Βελεστίνου. Τρίτη 26 Μαΐου και Πέμπτη 28. Σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου, 8.30 με 10.30. Θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίου Γεωργίου στο χώρο του Αγροτικού Ιατρίου. Την ερχόμενη Δευτέρα από τις 8.30 μέχρι τις 10.30 θα γίνουν μετρήσεις στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ελευθεροχωρίου στο χώρο του Καφενείου. Τετάρτη 27 Μαΐου 8.30 με 10.30 πάντα θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις στο Δημοτικό Διαμέρισμα Περιβλέπτου στο Καφενείο. Την Παρασκευή 29 Μαΐου θα γίνουν οι μετρήσεις στο Αερινό, στο χώρο του Αγροτικού Ιατρίου. Τρίτη 2 Ιουνίου στο Δημοτικό Διαμέρισμα του Μικρού Περιβολακίου, στο Αγροτικό Ιατρείο. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου θα γίνουν κατοίκων μετρήσεις στο Δημοτικό Διαμέρισμα του Αγίου Δημητρίου. Την Πέμπτη 4 Ιουνίου επίσης κατοίκων μετρήσεις στο Δημοτικό Διαμέρισμα της Κοκκίνας. Και την Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 8.30 μέχρι και τις 10.30 μετρήσεις της πιέσεως του αίματος στη Χλόη στο χώρο του Καφενείου.

αύριο θα είναι διπλή γιορτή, στην ούτως ή άλλως μεγάλη γιορτή διπλή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, που γιορτάζουν και η συνοικία μας εδώ που βρίσκεται ο ραδιοφωνικός σταθμός του Βόλου και η φερόνιμη εκκλησία την οποία βλέπω απέναντί μου. Συμπίπτει φέτος την ίδια μέρα να εορτάζεται και η δεσποτική εορτή της αναλήψεως του Χριστού. Επίκεντρο του εορτασμού στη Μητρόπολη θα είναι ο φερόνιμος ναός του Βόλου, όπου σήμερα, που είναι παραμονή της γιορτής, στις 7:30, στην ανάληψη δηλαδή τώρα, έτσι, μιλάμε, θα τελεστεί ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός, χωροστατούντος του Επισκόπου Επιδαύρου κυρίου Νικοδήμου, ο οποίος θα κηρύξει και το θείο λόγο, συγχωροστατούντος του Μητροπολίτη Δημητριάδος κυρίου Ιγνατίου. Αύριο, ανήμερα της γιορτής, θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία, ιερουργούντος πάλι του Επισκόπου Επιδαύρου, την γιορτή της Θείας Ανάληψης πανηγυρίζουν επίσης ο Ιερός Ναός Αναλήψεως Χλώης Αχιλλίου Ελάφου, όπου την παραμονή σήμερα θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και αύριο ανήμερα θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Έχουμε βέβαια και τις πανηγύρις των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης που γιορτάζει, εντάξει, δεν είναι υπερβολή, να πούμε, ο μισός πληθυσμός, δηλαδή, για να καταλάβετε, εδώ σε ένα σταθμό που δεν μετράμε πολλά άτομα γιορτάζουμε τρεις αύριο, έτσι, οπότε αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Δηλαδή δεν ξέρω αν το Ελένη και Κώστας μαζί είναι τελικά περισσότερα τα άτομα που φέρουν αυτά τα ονόματα από το Γιώργος ή Γιάννης. Εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, βέβαια επίκεντρο του εορτασμού είναι ο Ιερός Ναός εδώ του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Στις 7:30 σήμερα ο πανηγυρικός Εσπερινός, ο Μητροπολίτης Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κύριος Ευσέβιος θα χωροστατήσει και θα κηρύξει το θείο λόγο. Αύριο ανήμερα της γιορτής θα τελεστεί η πανηγυρική θεία λειτουργία, θα συνιερουργήσουν, θα συγχωροστατήσουν οι Μητροπολίτες Δημητριάδος Ιγνάτιος και ο Ευσέβιος. Ποιοι άλλοι ναοί γιορτάζουν αύριο? Λοιπόν, είναι ο Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βελεστίνου, Μαράθου, Βρύνενας και Γαβριανής, κυρίες και κύριοι. Θα τα πούμε όμως και αύριο.

μπορούσα να γίνω όσα μισούσες. Μάτωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ. Αναλφάβητη του έρωτα,

Κάπου εδώ και κάπως έτσι η εκπομπή μας, η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα, έφτασε στο τέλος της, κυρίες και κύριοι. Παραμείνετε συντονισμένοι στις συχνότητές μας, οι οποίες σε πολύ λίγο θα διευρυνθούν, καθώς θα προσθεθούν σε αυτές και οι συχνότητες της ΕΡΤ Λάρισας και των στούντιος της ΕΡΤ σε Τρίκαλα και Καρδίτσα, καθότι ακολουθεί το Θεσσαλικό Περισκόπιο σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ από τις 10 μέχρι και τις 12. Θα προηγηθεί ένα πολύ μικρό λιγόλεπτο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, με το οποίο θα συνδεθούμε, φίλες και φίλοι, σε πολύ λίγο. Για χαρά να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: to play the game. Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα.

0: Το δίκτυο Αττικής. Από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί το θέμα της διαρροής φυσικού αερίου, η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 Νίκος Θωμαΐδης, καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μία πιθανή αιτία είναι και η θάλασσα, κάτι που μπορεί να έχει απορριφθεί από πλοία αλλά και από βιομηχανική εγκατάσταση, σημείωσε. Πρέπει να ελεγχθούν οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και παραγωγής χημικών. Υπάρχουν διάφορες διάσπαρτες μονάδες εντός της Αττικής που κάνουν τέτοια προϊόντα και θα πρέπει να ελεγχθούν, υπογράμμισε ο καθηγητής. Οι αέριες μάζες έδειξαν ουσιαστικά ότι η πηγή προέλευσης τουλάχιστον βρίσκεται στο νοτιοανατολικό θαλάσσιο παράκτιο τομέα, δηλαδή από όπου και να ξεκίνησαν, έφτασαν 6 ώρες μετά και στη Γλυφάδα και στη Νέα Σμύρνη και στο κέντρο της Αθήνας, σημείωσε μιλώντας στο σταθμό μας ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. Στη Βουλή μεταφέρεται από σήμερα η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Η διαδικασία θα αρχίσει με την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλήδη Δεμήρη. Για ακρόαση έχει κληθεί και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος όμως δεν αναμένεται να παραστεί, επικαλούμενος λόγου συνταγματικής τάξης και διάκριση των εξουσιών. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκβιάζει με νέο τελεσίγραφο το Ιράν και πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύως. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Δήλωσε ακόμα ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση. Διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμα πρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη εθνικής ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Η γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε οριακά την προώθηση ψηφίσματος, εφόσον εγκριθεί οριστικά, θα υποχρεώνει τον Ντόναλντ Τραμπ να ζητήσει ρητή έγκριση από το Κογκρέσο για τη συνέχιση του πολέμου με το Ιράν. Το ψήφισμα συγκέντρωσε 50 ψήφους υπέρ, κυρίως από δημοκρατικούς αλλά και από 4 ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας, το Ρώσο ομόλογο του Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Στην ατζέντα των συνομιλιών, Σι Τζιπίνγκ και Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται οικονομία και ενέργεια, καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Συνάντηση με τον ΣΕΟ της EuroLeague, Τσούς Μπουένο, είχε ο Πρωθυπουργός εν όψη του Final Four του μπάσκετ που θα διεξαχθεί στην Ελλάδα από τις 22 στις 24 Μαΐου. Σε ανάρτησή του κάνει λόγο για ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα με εκατομμύρια οπαδούς που θα το παρακολουθούν σε περισσότερες από 200 χώρες. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές, οπαδούς στα μέσα ενημέρωσης και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τον δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας, σημειώνει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τη ζωή του έχασε 59χρονο στρόφιμο στο Δαφνί, τον στραγγάλισε ο συγκάτοικός του μετά από σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους μέσα στο ψυχιατρικό κατάστημα. Συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών στη Σέρρις, όπου εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες είναι και 4 ανήλικοι, τα 2 κορίτσια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες της ΣΕΡΤ Σερών, εγκέφαλος της οργάνωσης. Φέρεται να είναι ένας από τους δράστες της δολοφονίας 34χρονου την πρωτοχρονιά του 2025 στο κέντρο της πόλης των Σερών, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές. Τουλάχιστον 55.000 τηλεφωνικές κλήσεις, ηλεκτρονικά ραβασάκια και μπαράζια σταυρώσεων από την ΑΔΕ για όσους έχουν λήξει πρόθεσμα, απλήρωτες δόσεις και εκκρεμείς δηλώσεις. Με βάση το επιχειριακό σχέδιο, η ΑΔΕ στοχεύει στη συμμόρφωση τουλάχιστον του 60% των φορολογουμένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά λήξει πρόθεσμες οφειλές, επιδιώκοντας να εισπράξει τουλάχιστον το 45% αυτών των χρεών.
1: Ο καιρός.
0: Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός, από 15 έως 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Καλημέρα, καλημέρα στους φίλους ακροατές και στις φίλες, σε όλους εσάς που έχετε συντονιστεί και σήμερα στην Ερτ Λάρισα και στην Ερτ Βόλου. Ακούτε το Θεσσαλικό Περισκόπιο, ως τις 12 θα είμαστε μαζί, από τρεις συχνότητες στα FM και διαδικτυακά μέσω του Ερτ Echo. Η Μάνια Κουσιάρη στο μικρόφωνο και στο συντονισμό της εκπομπής, ο Χρήστος Μαμάτσιος στη ρύθμιση του ήχου, η Κατερίνα Παπακοσταντίνου στις μουσικές επιλογές. 2410-627-020 στο τηλέφωνο επικοινωνίας μας, ertlarisas@papakiart.gr, το email του σταθμού. Τετάρτη σήμερα, 20 Μαΐου, ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 10, θα δύσει στις 8 και 32. Στους 20 βαθμούς θερμοκρασία αυτή την ώρα στη Λάρισα, ως τους 24 θα φτάσει το μεσημέρι. Στους 26 και στους 25 οι μέγιστες θερμοκρασίες, αύριο και μεθαύριο, με πιθανότητα αύριο για ασθενή βροχή. Παρόμοιες οι καιρικές συνθήκες, Τρίκαλα, Καρδίτσα και Μαγνησία.

Συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτη Σχοινά, είχαν εκπρόσωποι των αγροτών της περιοχής προχθές στην Αθήνα, στην πλατεία Βάθη, από την οποία συνάντηση βγήκαν ιδιαίτερα προβληματισμένοι, όπως δήλωσαν. Και για το λόγο αυτό, τις επόμενες ημέρες έχουν πραγματοποιήσει συσκέψεις για να λάβουν αποφάσεις σχετικά με το πώς αντιδράσουν, όπως είπαν. Στην Ελασσόνα η πρώτη τέτοια σύσκεψη απόψε, στις 8.30 το βράδυ. Η συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έδωσε καμία απάντηση στα οξυμένα προβλήματα των αγροτοκτηνοτρόφων, δήλωσε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ομουλάρισσας, ο κύριος Ρίζος Μαρούδας, χαρακτηρίζοντας το κλίμα μετά τη συνάντηση ιδιαίτερα βαρύ. Και αυτό επειδή τόσο οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι αλλά και οι μελισσοκόμοι δεν βλέπουν, όπως δήλωσε ο κύριος Μαρούδας, να υλοποιούνται όσα έχουν ανακοινωθεί, ακόμη και οι δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού που είχε λάβει στη συνάντηση με την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων στις 19 Ιανουαρίου εν μέσω κινητοποίησεων. Συσκέψεις λοιπόν θα γίνουν σε Ελασσόνα, Πλατίκα, Μποφάρσαλα, Τύρνα, Βοκέ, Αγιά.

0: Πάμε να πούμε την πρώτη μας καλημέρα στο Βόλιο. Εκεί μας περιμένει η Ελένη Ρευτοπούλου. Να δούμε και εκεί πώς είναι τα πράγματα σήμερα. Αν συμβαίνει κάτι ιδιαίτερο ή αν όλα είναι έτσι ήρεμα και ήσυχα μέχρι την ώρα αυτή τουλάχιστον. Ελένη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μάνια. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Θα έλεγα ότι είναι ήρεμα. Υπάρχει δισογραφία βέβαια, αλλά όχι κάτι έτσι πάρα πολύ σημαντικό που να μας ταρακουνάει. Mm-hmm. Θέλω απλά να πω, επειδή χθες είχαμε το σχετικό θέμα και το αναδείξαμε μέσα από την εκπομπή, και αναφέρομαι στην ακτοπλοϊκή σύνδεση που θα ξεκινήσει αρχές του Ιούνιου από Πλατανιά για Σκόπελο και Σκιάθο. Λέγαμε χθες, φιλοξενώντας και τον κύριο Μανέτα, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Νοτίου Πηλίου, εν πάση περιπτώσει δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι θα είναι μόνο για το καλοκαίρι αυτή η σύνδεση. Θα είναι για όλη τη διάρκεια του χρόνου, επιδοτείται από το Υπουργείο.
0: Τι σύνδεση είναι αυτή, μπαίνουν αυτοκίνητα μέσα?
1: Ναι, θα είναι με το επιβατικό Ζέφυρος της εταιρείας Mandoodi Lines. Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου ξεκινούν τα δρομολόγια. Θα είναι 2 την ημέρα από τον Πλατανιά, το σύγχρονο πλέον λιμάνι που διαθέτει ο Πλατανιάς, και νωρίς το πρωί θα αναχωρεί από τον Πλατανιά για γλώσσα. Αυτό θα γίνεται όλο το χρόνο. Αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει για τους νησιώτες, για τους κατοίκους της γλώσσας, της απομακρυσμένης γλώσσας αυτό. Λοιπόν, νωρίς το πρωί από Πλατανιά για γλώσσα, στη συνέχεια αναχώρηση από γλώσσα για Σκιάθο, μετά Σκιάθος Πλατανιάς, επιστροφή, 8 η ώρα θα επιστρέφει από τα νησιά στο Πλατανιά, και μετά μόνο για το καλοκαίρι θα υπάρχει και το δρομολόγιο Πλατανιάς Βόλος. Αλλά μόνο μέχρι τέλος Οκτωβρίου αυτό. Και επιστροφή.
0: Ταυτόχρονα αυτό εννοείς, μαζί με τα δρομολόγια προσποράδες.
1: Ναι, με το που θα επιστρέφει από τις Ποράδες, 8 η ώρα θα επιστρέφει στον Πλατανιά. Το πλοίο που θα έχει αναχωρήσει 6 παρα 10 και θα κάνει αυτή τη διαδρομή, όπως είπαμε.
0: Είναι πολύ πρωινό δρομολόγιο.
1: Ναι, λοιπόν, είναι για να εξυπηρετήσει.
0: Πόση ώρα θα είναι δηλαδή Πλατανιάς γλώσσα?
1: Λοιπόν, Πλατανιάς γλώσσα είναι περίπου, είναι μία ώρα, λουτράκι, ναι. 5:50 με 6:50. Mm-hmm. Από εκεί και μετά γλώσσα Σκιάθος είναι ένα μισάωρο, 35 περίπου λεπτά. Λοιπόν, το απόγευμα που θα γίνεται ξανά το δρομολόγιο αυτό, όμως το μεσημέρι 1:30, το πλοίο θα ξεκινά ξανά για τις Ποράδες, με προορισμό τη γλώσσα, την Σκιάθο πρώτα αυτή τη φορά. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν, να σου πω τη διάρκεια, τη χρονική. 1:30 θα ξεκινάει από τον Πλατανιά και θα φτάνει στη Σκιάθο 2, ένα μισάωρο.
0: Να, τίποτα.
1: Έτσι, ένα μισάωρο. Και μετά από τη Σκιάθο θα πηγαίνει η γλώσσα, δηλαδή θα γίνεται η αντίστροφη πορεία. Mm-hmm. Και λοιπά. Και θα επιστρέφει 4:10 στον Πλατανιά για να επαναληφθεί την άλλη μέρα
0: με Σκιάθο,
1: δρομολόγιο.
0: Όχι με Σκόπελο.
1: Σκόπελο τη γλώσσα.
0: Α, στη γλώσσα.
1: Η γλώσσα είναι στη Σκόπελο.
0: Είναι η άκρη τη Σκοπέλα.
1: Ναι. Ακριβώς. Και είναι απομακρυσμένη περιοχή. Είπαμε, η σύνδεση με τη γλώσσα θα είναι για όλο το χρόνο. Αυτό είναι πέρα από το τουριστικό κομμάτι που εξυπηρετεί τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αντιλαμβανόμαστε πόσο χρήσιμο είναι να έχουν άμεση πρόσβαση με τη χερσαία μαγνησία οι κάτοικοι τη γλώσσα και το χειμώνα. Και το χειμώνα. Λοιπόν, αυτό, γιατί χθες είχαμε μείνει όλοι με την εντύπωση στη συνομιλία που είχαμε με τον κύριο Μανέτα.
0: Ότι θα είναι μόνο για το καλοκαίρι.
1: Τελικά είναι και για το χειμώνα.
0: Ελένη μου, ο Πλατανιάς από το Βόλο οδικός πόσο απέχει?
1: Είναι πάνω από μια μισή, είναι γύρω στις 2 ώρες. Δηλαδή όσο είναι και ακτοπλοϊκός, θα είναι και, θα μπορεί κάποιος να το κάνει δηλαδή και ακτοπλοϊκός, το ίδιο χρονικό διάστημα είναι, ναι. Περίπου τόσο είναι. Περίπου
0: το λύσαμε και αυτό.
1: Περίπου τόσο. Τώρα αν είναι ένα δεκάλεπτο λιγότερο, εν πάση περιπτώσει είναι περίπου τόσο. Mm-hmm. Αυτό ήθελα λίγο έτσι να διευκρινίσουμε, γιατί νομίζω είναι χρήσιμο και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον ήδη για την γραμμή αυτή. Κατά τα λοιπά, θα μείνουμε λίγο στο Νότιο Πηλίο, γιατί κάναν την εμφάνισή τους στην Αγία Κυριακή οι μοβ μέδουσες, οι τσούχτερες που λέγαμε εμείς στα χρόνια μου, εντάξει. δεν ξέρω αν είναι κάτι ανησυχητικό, μάλλον όχι. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα φαινόμενο που οι ειδικοί όμως το μελετούν και θα μιλήσουμε με τον κύριο Τακλή, τον βιολόγο, για την εμφάνισή τους αυτή, όχι ότι είναι σπάνια, έτσι. Και δεν ξέρω αν ήταν και πέρυσι μια χρονιά που είχαμε αρκετές μοβ μέδουσες ή όχι. Τέλος πάντων, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Τακλή στην πορεία της εκπομπής. Και επίσης έχουμε ένα παγκόσμιο διαγωνισμό ρομποτικής. Θα γίνει στην Καλιφόρνια, συμμετέχει και η χώρα μας με ομάδα από το Βόλο. Η Φρόση Παύλου φρόντισε για το σχετικό ρεπορτάζ. Θα έχεις επικοινωνία εσύ, νομίζω, στη συνέχεια μαζί με τον κύριο Μακρύ, που είναι ο υπεύθυνος για αυτή τη συμμετοχή. Έτσι, να αναδεικνύουμε και τα θετικά του εκπαιδευτικού συστήματος. Ευτυχώς δεν είναι λίγα, είναι πολλά.
0: Ναι. Διαβάζω τώρα το ενημερωτικό, γι' αυτό με ακούσατε.
1: Γι' αυτό το είπα, γιατί έβλεπα ότι δεν το έχει δει και λέω θα το πω, θα το διαβάσει.
0: Θα το δει που θα πάει.
1: Θα το διαβάσει, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, ναι, και αυτό. Διεθνής διαγωνισμός First Lego League. Boom Bots λέγεται η ομάδα. Και έχει εστιάσει, λέει, στην προστασία των μουσιακών εκθεμάτων από σεισμούς, διαπιστώνοντας ότι πολλά μουσεία δεν διαθέτουν επαρκή τη σεισμική θωράκιση. Ωραία.
1: Λοιπόν, και αυτό γιατί εγώ, έτσι να, εφόσον τα λέμε έτσι στον αέρα όλα, και αυτό γιατί εγώ θα χρειαστεί σε λίγη ώρα να φύγω για να παρακολουθήσω τις δηλώσεις που θα γίνουν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το, ενδεχομένως και από τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και από την Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου. Λίγο πριν θα γίνουν οι δηλώσεις αυτές, από μια συνάντηση εργασίας που θα λάβει χώρα στο κτίριο Μουρτζούκου και η οποία θα αφορά την εφαρμογή ενός προγράμματος σχολικής διαμεσολάβησης. Στόχος είναι η υποστήριξη εκπαιδευτικών και γονέων στην αντιμετώπιση αποκλίνουσας συμπεριφοράς και βίας στα σχολεία. Οπότε βλέπουμε εμπλοκή και του Δικηγορικού Συλλόγου μέσα σε όλο αυτό, γιατί είναι ένα ζήτημα βέβαια πολύ παραγωγικό.
0: Ωραία, θα συγκεντρώσεις δηλώσεις, ρεπορτάζ και θα το παρουσιάσουμε αύριο. Δεν θα προλάβουμε σήμερα,
1: ναι, ακριβώς,
0: θα είναι στην εκπνοή της εκπομπής.
1: Αύριο.
0: Είναι ένα θέμα που είναι, έτσι, νομίζω, από τα σημαντικά, αφού όλους μας απασχολεί το τι γίνεται μέσα στα σχολεία. Οπότε, εντάξει, θα σε αφήσουμε να πας να το κάνεις με την άνεσή σου. Ωραία, σε ευχαριστώ θερμά, Ελένη μου.

0: Πάμε να ανοίξουμε την επικοινωνία μας με τον πρώτο καλεσμένο για σήμερα. Είναι ο κύριος Σωκράτης Αληφτήρας, αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ομουλάρισσας. Ήταν στην σύσκεψη που έγινε προχθές στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην Πλατεία Βάθη με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά. Κύριε Αληφτήρα, καλημέρα. Κάνατε και δηλώσεις, έτσι τις παρακολούθησα μετά τη σύσκεψη αυτή. Δυσαρεστημένος. Και με το κλίμα να χαρακτηρίζεται όχι μόνο από εσάς αλλά και από τους συναδέλφους σας βαρύ. Γιατί?
1: Καλημέρα κύριε Αγκουσιάρη, καλημέρα τις ακροατές σας. Πραγματικά ήταν η χειρότερη συνάντηση που έχω κάνει εγώ αλλά και νομίζω ότι τα υπόλοιπα μέλη της Ομοσπονδίας με οποιονδήποτε υπουργό αγροτικής ανάπτυξης όχι μόνο αυτά τα 7 χρόνια διακυβέρνηση κύριο Μητσοτάκη αλλά και παλιότερα. Νομίζω περισσότερο δεν ήταν οι απαντήσεις που δεν μας δόθηκαν, καθώς κάτι τέτοιο το περιμέναμε και κάθε φορά ο Υπουργός δεν έχει να πει πολλά πράγματα, καθώς δεν υπάρχει βούληση από τη μεριά του κ. Μητσοτάκη, που είναι αρχηγός κυβέρνησης, να επιλύσει τα προβλήματα. Είναι κυρίως συμπεριφορά, όπου μας αντιμετώπισε με ένα τουπέ, με μια λαζονία. Μας είπε ότι δεν είναι υπέρ των πολιών συσκέψεων και είναι υπέρ των πράξεων και δεν θέλει να κάνει συνεχόμενες συσκέψεις και φυγιάρων άλλων μάλιστα από τη σύσκεψη, μην δίνοντας απαντήσεις. Τέλος πάντων, εμείς
0: αυτή τη σύσκεψη την είχατε ζητήσει εσείς?
1: Την είχαμε ζητήσει εμείς όταν ανέλαβε, από τότε που ήταν να έρθει στη Λάρισα σε μια ημερίδα που γινόταν που δεν κατάφερε να έρθει. Την είχαμε ζητήσει να γίνει ακόμα και στη Λάρισα τη συνάντηση. Τέλος πάντων, κλείστηκε το ραντεβού και το ραντεβού δεν τυχαίο ότι κλείστηκε μετά από την κινητοποίηση που έγινε στα Μάλγαρα και μετά από τους συναδελφούς μας στις ΣΕΡΕΣ που βγήκανε. Το Υπουργείο από τότε έχει επιδείξει μια αλλαγή επικοινωνιακής στάσης και κάνει συνεχόμενα ραντεβού έτσι ώστε να δείξει ότι είναι υπέρ του διαλόγου και υπέρ της ανοιχτής πόρτας και της επίλυσης των προβλημάτων. Κάθε άλλο όμως, εμείς θέσαμε όλα τα προβλήματα, είτε αυτά είναι πληρωμές, θέσαμε τα θέματα των πληρωμών, είτε πληρωμές που αφορούν από monitoring, ΚΑΕ, κατάκτα, δεν είχαν πληρωθεί οι συναδελφοί μας, συνδεδεμένες που δεν έχουν αποδοθεί και δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι έλεγχοι. Μας παρέμεψε σε ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο είχε ανακοινώσει ο ίδιος τον κύριο Πιτσιλή τις προηγούμενες ημέρες.
0: Το οποίο λέει ότι μέχρι Μάιο...
1: Το οποίο λέει ότι θα πληρωθούν μέχρι τέλος Μαΐου κάποια ποσά και μέχρι τέλος Ιουνίου θα ολοκληρωθούν οι πληρωμές.
0: Ναι. Πώς θα υπερκεραστούν τα προβλήματα με το monitoring και εκεί που σκοντάφτει τέλος πάντων ο έλεγχος?
1: Όταν είπαμε ότι θέλει πολιτική απόφαση, καθώς ήταν ο κύριος Ανδριανός μπροστά, ο οποίος είναι ο παλιότερος τώρα αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο. Και του είχαμε πει ότι τα έχουμε θέσει στον κύριο Μητσοτάκη το θέμα της πολιτικής απόφασης, πολιτικής λύσης μάλλον. Ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Χατζηδάκης το είχαν αποδεχτεί. Ο κύριος Ανδριανός δεν είχε να μας πει κάτι, δεν είχε πάρθει καμιά πολιτική απόφαση. Προσπαθούν με ελέγχους να μπορέσουν να διορθώσουν ό,τι μπορούν να διορθώσουν για να γίνουν πληρωμές. Να ξέρετε ότι προμηνύεται όσον αφορά τις συνδεδεμένες κυρίως των οσπρίων μεγάλο κόψιμο, καθώς 7 στους 10 περίπου συναδελφοί μας δεν θα πληρωθούν, καθώς τα χωράφια τους εμφανίζονται κίτρινα ή κόκκινα.
0: Ναι, γιατί εμφανίζονται κίτρινα ή κόκκινα, ότι δεν έχουν σπαρθεί, ας πούμε?
1: Δεν αναγνωρίζουν καν την παραγωγή, ακριβώς, λυπείς καλλιεργητικές φροντίδες, ετερογένειες μέσα στη μέση του χωραφιού βγάζει ότι είναι καλλιέργειο το χωράφι. Ένα χωράφι
0: όμως... Ετερογένεια είναι ότι έχει ζυζάνια, ας πούμε.
1: Ακριβώς, ότι είναι ζυζάνια, δεν έχει σωστές καλλιεργητικές φροντίδες.
0: Είναι λάθος αυτά που αποτυπώνει ο δορυφόρος.
1: Τα χωράφια τα συγκεκριμένα, πολλά από τα χωράφια συγκεκριμένα που... Πολλά από τα χωράφια μάλλον, που έχει χτυπήσει ο δορυφόρος έχουν πάρει πάρα πολύ μεγάλες παραγωγές την προηγούμενη περίοδο και προσπαθούμε φέτος με αεροφωτογραφίες φετινές να αποδείξουμε ότι την περσινή χρονιά κάναμε σωστές καλλιεργίες φροντίδες καλλιέργειας. Γίνεται αυτό? Δεν γίνεται αυτό μας. Δεν γίνεται. Ένα σύστημα monitoring θα πρέπει να υπάρχει πολιτική απόφαση, θα πρέπει να υπάρξει κάποιο περιθώριο λάθους. Αν πραγματικά θέλουν να βοηθήσουν, αν πραγματικά θέλουν να πληρωθούν αυτοί που πρέπει να πληρωθούν.
0: Ένα ζήτημα είναι αυτό.
1: Ή επιτόπιοι έλεγχοι, που του ζητάμε να γίνουν επιτόπιοι έλεγχοι.
0: Να πάει στο χωράφι ένα κλιμάκιο και να δει αν σπέρνετε ή και φροντίζετε σωστά ή όχι. Ναι, με ποιον θα γίνουν αυτοί οι έλεγχοι? Εδώ δεν υπάρχει προσωπικό. Αυτό το λένε όλες οι υπηρεσίες.
1: Σωστά και αυτό. Δεύτερο ζήτημα που του βάλαμε είναι τα 160 εκατομμύρια ευρώ που είχε υποσχεθεί ο κ. Ακριβώς, ναι. 80 στους κοινοτρόφους, 80 σε βαμβακοκαλλιεργητές και εσύ του καλλιεργητές. Η απάντηση του κ. Σχοινά ήταν: απευθυνθείτε στον κύριο Πιτσιλή. Ο κ. Πιτσιλής λέει ότι δεν μπορεί να πληρώσει μέσω οικολογικών σχημάτων. Κάτι το οποίο
0: εμείς το φωνάζουμε από τα μπλόκα.
1: Είναι ο διοικητής ΑΔΕ.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι που εμείς το φωνάζαμε από την περίοδο των μπλόκων: δεν γίνεται να πληρωθούν αυτά τα χρήματα μέσα στα οικολογικά, καθώς δεν καταθέτουν όλοι. Τώρα τι μας λένε? Αυτό που λέγαμε στα μπλόκα έρχονται τώρα να το επιβεβαιώσουν ήδη. Η ίδια η πολιτική ηγεσία. Δεν γίνεται κανένας λόγος το χρονοδιάγραμμα που έχουν δώσει για αυτά τα 160 εκατομμύρια ευρώ. Και το χειρότερο, κυρία Κουσιάρη, ξέρετε ποιο είναι? Ότι αν αυτά τα χρήματα δεν πληρωθούν μέχρι 36, θα γυρίσουν εκεί που ανήκουν. Σε ποιον θα γυρίσουν? Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χάνονται αυτά τα χρήματα, όπως πολύ σωστά θες.
0: Μάλιστα. Τώρα, άλλη μία από τις δεσμεύσεις ήταν τα θέματα του κόστους του ενεργειακού. Εκεί τι γίνεται?
1: Και του δώσαμε ένα λογαριασμό της ΔΕΗ, όπου συνάδελφό μας αγρότης, ο λογαριασμός είχε καταναλώσει 480 κιλοβατόρες, οι 300 κιλοβατόρες ήταν κοστολογισμένες με 8,5 λεπτά και άλλες 180 ήταν με 9,8. Το δώσαμε στον κύριο Ανδριανό, μας είπε θα το κοιτάξει και θα μας ενημερώσει για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Μας είπε ότι δεν πρέπει να γίνεται, πρέπει όλο να κοστολογούνται εφόσον τιμολόγει ο ΓΕΑ. Θα πρέπει όλο να τιμολογούνται.
0: Δεν υπάρχει πλαφόν με άλλη τιμολόγηση πάνω από κάποιες κιλοβατόρες.
1: Τουλάχιστον εμείς ξέραμε ότι δεν υπήρχε πλαφόν. Δεν μας είχαν πει τότε στο ραντεβού και όταν μας δώσαν το 8,5 λεπτό και
0: έρθει από το 8,5 λεπτό. Θα είναι μέχρι τόσο.
1: Ακριβώς. Δεν υπήρχε κάποιο πλαφόν στους κιλοβατόρες. Μας είχαν πει όποιος πληρεί τις προδιαγραφές για το τιμολόγιο ΓΕΑ και ήταν στο τιμολόγιο ΓΕΑ, θα υπάρχει το τιμολόγιο ΓΕΑ θα διαμορφωθεί στις 8,5 λεπτά την κιλοβατόρα. Δεν είχαν να μας πούν τίποτα για την αύξηση του κόστου παραγωγής, τα αναφορά στο πετρέλαιο, που ζητήσαμε για όσο διαρκεί ο πόλεμος να το παίρνουμε το πετρέλαιο φορολόγητο στη Μάνικα, να γίνει μεγαλύτερη παρέμβαση όσον αφορά το ποσοστό στα λιπάσματα. Δεν είχαν καμία απάντηση εκεί πέρα. Παραπέμπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε πιθανές ανακοινώσεις που θα γίνουν αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα σταματήσει όλη αυτή την κολυσιεργία και καταλάβει ότι πραγματικά υπάρχει πρόβλημα στον προσδοκινή τομέα. Όσον αφορά την κτηνοτροφία με τους βόλους και τα ολοκληρωμένα σχέδια βόσκησης που είχε υποσχεθεί ο κ. Μητσοτάκης ότι θα ολοκληρωθούν το 26, όσον αφορά τα ολοκληρωμένα σχέδια βόσκησης δεν έχουμε καμία πρόοδο. Όσον αφορά τους βόλους θα ξεκινήσουν οι βόλοι να τοποθετούνται σε κάποια εγωπρόβατα, πιλωτικά στην αρχή, γιατί πρέπει να υπηρετηθεί το action plan στο 100%. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν σε όλα τα ζώα δεν τοποθετηθούν βόλοι, είναι πολύ πιθανό να συνεχίζει το όλο αυτό που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια με πλασματικά ζώα και εικονικά βοσκοτόπια. Ναι. Συναναστήσεις κεφαλαίου πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί να γίνει ανασύσταση εφόσον στη χώρα μας δεν είναι καθαρή για τουλάχιστον 6 μήνες. Θυμάστε πριν 15-20 μέρες.
0: Την ανασύσταση είναι για τα ζώα, δηλαδή να ξανακάνουν τα ζώα τους εκτινοτρόφοι. Πρέπει να περάσουν 6 μήνες από το τελευταίο κρούσμα ευλογιάς.
1: Από το τελευταίο κρούσμα στη χώρα μας γενικότερα, γιατί η χώρα μας εννοείται ως μία περιφέρεια.
0: Ως μία ζώνη.
1: Ως μία ζώνη. Πριν 20 μέρες είχε βγει κρούσμα, νομίζω, στον Ομολάρη, στον Αμπελόνα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Σωστά.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό πάει πίσω. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Καθώς ο κ. Μητσοτάκης είχε δεσμευθεί ότι θα γίνει με χρηματοδότηση από το κρατικό προϋπολογισμό ένα πρόγραμμα ανάλογο του 5-2 όπως είχαν βγάλει, το οποίο δεν προχώρησε, αλλά θα το βελτιώνουν όπως λέγανε. Και τώρα η Τράπεζα Πειραιώς λέει ότι όποιος θέλει να κάνει ανασύσταση όταν θα συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να γίνει ανασύσταση, θα παίρνει χρηματοδότηση από την τράπεζα με επιτόκιο 4%. Καταλαβαίνετε ότι είναι με τη μορφή δανείου, δεν είναι σίγουρα άτοκο, δεν είναι χρηματοδότηση από το ελληνικό δημόσιο ή με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Οπότε ο παραγωγός θα πρέπει να πάει να χρεωθεί για να ξανακάνει τα κοπάδια του, τα οποία δεν έχει καμία ευθύνη που τα σφάξουν.
0: Μάλιστα. Τώρα και κάτι άλλο για την ενίσχυση των λιπασμάτων λόγω τέλος πάντων αυξημένου κόστους, λόγω του πολέμου κτλ. Αυτό είχε ανακοινωθεί ότι θα ενισχυθείτε με κάποιο τρόπο. Προχωράει.
1: Ψάχνουμε, κυρία Αγκουσία, να βρούμε που είναι η υπουργική απόφαση. Και πραγματικά σας το λέω, ψάχνουμε να βρούμε που είναι η υπουργική απόφαση. Ο κύριος Ανδριανός μας είπε προχθές ότι έχει υπογραφεί η υπουργική απόφαση και έχει φύγει προς το Υπουργείο Οικονομικών. Με το Υπουργείο Οικονομικών που ήρθα, με τον κύριο Πετσιλή που ήρθε σε επαφή στην ΑΔΕ, μου είπε ότι δεν έχει φτάσει στα χέρια το κόμμα. Στο Υπουργείο Οικονομικών ο κύριος Πετραλιάς είναι αρμόδιος να τον υπογράψει. Ο κύριος Τσάπαλος που είναι εκπρόσωπος τύπου στην τηλεόραση προχθές σε κάποιο κανάλι που ήμασταν απέναντι στο διάλογο. Μου είπε ότι δεν γνωρίζει αν ο κύριος Πετραλιάς έχει την υπουργική απόφαση στο γραφείο του, θα το κοιτάξει και θα με καλέσει, δεν με καλέσει ποτέ. Ψάχνουμε να βρούμε μια υπουργική απόφαση. Έχω φτάσει στο σημείο να τους λέω ότι να έρθω εγώ στην Αθήνα να πάρω την υπουργική
0: να
1: απόφαση.
0: Να την πάρω από το ένα υπουργείο και να το πάω εκεί
1: να
0: που...
1: Να το παίρνω από το ένα υπουργείο, να το πηγαίνω στο άλλο για να τελειώσει επιτέλους αυτό.
0: Λέτε να είναι αυτό το πρόβλημα, κύριε Ληστήρα.
1: Κυρία Κουσιάρη, δεν ξέρω πραγματικά ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Άμα είναι αυτό, να πάμε όλοι να βοηθήσουμε για διάφορες υποθέσεις.
1: Η βούληση της κυβέρνησης να εκπληρώσει και να υλοποιήσει αυτά που έχει υποσχεθεί.
0: Οπότε
1: ένα πρόγραμμα το οποίο το υποσχέθηκε ότι θα εφαρμοστεί από 15 Μαρτίου. Ψάχνουμε να βρούμε την υπουργική απόφαση το ένα και δεύτερον. Θα ανοίξει, μας είπανε, μέχρι τέλος Μαΐου η πλατφόρμα για να βάλουμε μέσα τα τιμολόγια.
0: Ναι.
1: Τιμολόγια τα οποία τα ανεβάζουν οι έμποροι στο MyData.
0: Κατευθείαν.
1: Είναι και τα έχει κατευθείαν η ΑΔΕ.
0: Κατευθείαν.
1: Γιατί να κάνουμε όλη αυτή τη διπλή δουλειά εφόσον ο κύριος Πετσιλής, πατώντας ένα
0: διάστημα,
1: για να μην το προσωποποιώ, μπορεί κατευθείαν να τα αντλήσει, όπως μπορεί να αντλήσει και από τις φορολογικές μας δηλώσεις, αν είμαστε κατ' επάγγελμα αγρότες, καθώς την επιδότηση των λιπασμάτων δικαιούνται μόνο κατ' επάγγελμα αγρότες.
0: Μάλιστα. Οπότε τώρα τι κάνετε, τι σκέφτεστε, θα κάνετε συσκέψεις, με ποιο ερώτημα και με ποιο προσανατολισμό.
1: το ερώτημα είναι ένα, κύριε Κουσιάρη, πώς θα διεκδικήσουμε την επιβίωσή μας, την βιωσιμότητά μας, πώς θα γίνουμε ανταγωνιστικοί. Η απάντηση διαχρονικά όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι οτιδήποτε πήρε το οργανωμένο αγροτικό κίνημα τα πήρε με το τραχτέρ στους δρόμους. Εφόσον δεν υπάρχει από τη μεριά της κυβέρνησης η πρόθεση να υλοποιήσει έστω αυτά που είχε υποσχεθεί και τα είχε υποσχεθεί μάλιστα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, θα γίνουν συσκέψεις κατά τόπους και στα Φάρσα αλλά και στο Τύρνα, όπως σήμερα νομίζω έχει Ελασσόνα το βράδυ.
0: Το
1: και στην Αγιά μέχρι τη Δευτέρα θα ολοκληρωθούν οι συσκέψεις. Και έχουμε σκοπό τέλος Μαΐου με την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου να πάμε σε μια γραμματή σύσκεψη της Γραμματείας Παλαιανατικής των Μπλόκων για να δούμε και στην υπόλοιπη Ελλάδα τι προβλήματα υπάρχουν. Και τι διάθεση υπάρχει από τη μεριά των
0: Ναι, οι συνάδελφοί σας από άλλες περιοχές, από τα Μάλγαρα, από διάφορες άλλες περιοχές.
1: Κάποιες συμβολικές κινητοποιήσεις, είναι δεδομένο ότι οι γραμματείες θα συμμετέχουν για να δούμε πώς θα πάμε παρακάτω και με ποια μορφή κινητοποίησης θα πορευτούμε έτσι ώστε να τους δείξουμε, να καταλάβουν ότι εμείς είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε τα πάντα για να παραμείνουμε στην Ήπεθρο. Νομίζω ότι μπορεί να δείτε και στήσιμο μπλόκων στους καλοκαιρινούς μήνες, κάτι που δεν έχει συμβεί στην Ελλάδα, νομίζω ότι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Με 45 βαθμούς τον Ιούλιο, να το ζήσω και αυτό. Στην άσφαλτο να καιγόμαστε.
1: Να αφήσουμε τα χωράφια μας. Ξέρετε πόσες εργασίες αυξημένες υπάρχουν αυτή την περίοδο.
0: Σωστά.
1: Να αφήσουμε τα χωράφια και να βγούμε στον δρόμο. Καθώς αν δεν βγούμε στον δρόμο, του χρόνου σίγουρα δεν θα είμαστε στα χωράφια μας και θα ψάχνουμε να βρούμε να κάνουμε κάποιο άλλο παλιό.
0: Δεν υπάρχει ρευστότητα, ακούω από όλους τους συναδέλφους σας. Δεν σας έχει μείνει χρήμα στην τσέπη, λένε.
1: Καταρχήν όλα αυτά τα χρήματα που δικαιούμαστε να πάρουμε άλλες χρονιές με την προηγούμενη ΚΑΠ μέχρι τέλος Δεκεμβρίου είχαν εξοπληθεί τα κοινοτικά κονδύλια και μέχρι και το Πάσχα είχαν εξοπληθεί συνδεδεμένες.
0: Ναι.
1: Τώρα υπάρχουν ακόμα χρήματα που δεν έχουν πληρωθεί από τη βασική ενίσχυση που θα πληρωθούν τον Νοέμβριο, δεν έχουν πληρωθεί όλες οι συνδεδεμένες και όχι μόνο μας χρωστάνε χρήματα, μας ζητά να μας πάρουν πίσω και τα χρεωστούν ως καταβληθέντα του 2023 χρήματα τα οποία για δικό τους λάθος φτάσανε στις τσέπες των αγροτών. Για δικά τους διαχειριστικά λάθη του λογισμικού της εταιρείας που χρησιμοποιώνονταν για να κάνει τις δηλώσεις ΩΣΔΕ, μας ζητάνε τώρα από τους παραγωγούς το 2023 και μάλιστα δεν ξέρουμε αν έχουμε πάρει αυτά τα χρήματα. Καθώς η αίτηση, το χαρτί που έρχεται, μιλάει για βασική ενίσχυση χωρίς να ξέρουμε για ποιο χωράφι, για ποια έκταση, για ποια περιοχή.
0: Ναι,
1: για
0: τα λέγαμε και την άλλη φορά. Δεν έχετε καμία ενημέρωση για το τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Και μάλιστα. Δεν έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε ένσταση. Γιατί άμα κάνουμε, όχι δεν έχουμε το δικαίωμα, άμα κάνουμε ένσταση, θα γίνει ένα έλεγχο σε όλα τα χωράφια και θα καθυστερήσουν ακόμη περισσότερο.
0: Μοιάζει να είναι.
1: Τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα, έχουν βαλτώσει δυστυχώς. Δεν υπάρχει διάθεση από κανέναν από την κυβέρνηση να λύσει όλα αυτά τα προβλήματα. Δεν ξέρω για ποιο σκοπό το κάνουν. Το κάνουν γιατί δεν έχουν χρήματα, το κάνουν για να δείξουν καλό πρόσωπο στην Ευρώπη, το κάνουν γιατί θέλουν να φτάσουν ο ελληνικός αγροτικός πληθυσμός να πλησιάσει το μέσο όρο της Ευρώπης που είναι περίπου στο 3%. Να εξυπηρετήσουν τις συμφωνίες που γίνονται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες ή με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πραγματικά δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος. Το δεδομένο είναι ότι έχουμε μια κυβέρνηση απέναντι που δεν μπορεί να κάνει τα βασικά για τον πρωτογενή τομέα και ένα πρωθυπουργό ο οποίος δεν έχει τη βούληση να ικανοποιήσει, να υλοποιήσει όλα αυτά που είχε εξαγγείλει πριν 4 μήνες στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Κύριε Ληφτήρη, ευχαριστώ θερμά. Θα τα λέμε. Ευχαριστώ
1: Εγώ
0: πολύ.
1: Ευχαριστώ, κύριε Ακουσιέρη. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στο Βόλο για να μιλήσουμε για τσούχτρες. Η Ελένη Ραυτοπούλου, όχι ως τσούχτρα, ως συντονίστρια της συζήτησης αυτής, με τον θαλάσσιο βιολόγο, καλά λέω την ιδιότητα του
1: ακριβώς,
0: κυρίου Τακλή.
1: Ακριβώς, μέλος ιδρυτικό μάλιστα του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Βιοποικιλότητας, τον κύριο Χρήστο Τακλή, για να βάλουμε τα πράγματα στις σωστές διαστάσεις τους, νομίζω. Καλή σας μέρα, κύριε Τακλή, τι κάνετε?
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Λοιπόν, είδε το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες μια είδηση ότι στο Πήλιο, στην είσοδο του Παγασιτικού, εκεί στην Αγία Κυριακή, στο Τρίκερι, έκανα την εμφάνισή τους οι τσούχτρες που τις λέγαμε εμείς παλιά, μοβ μέδουσες τις αναφέρουν κυρίως τώρα. Πάντως νομίζω μιλάμε για το ίδιο, έτσι, είναι το ίδιο πράγμα.
2: Ναι, ναι, βεβαίως το ίδιο πράγμα είναι. Τσούχτερες, αυτός λέμε τα είδη που τσιμπάνε, αλλά δεν τα ξεχωρίζει και αυτό είναι ένα λάθος, γιατί έχουμε πολλά είδη, έχουμε πάνω από 40 είδη μεδουσών στην Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Και το να αναφέρει απλώς κάποιος τσούχτερα δεν ξεκαθαρίζει τον τρόπο αντιμετώπισης. Δηλαδή σε κάποια είδη όπως η μοβ μέδουσα δεν επιτρέπεται το ξύδι ή η αμμονία, ενώ στη μέδουσα πηξίδα που έχουμε τώρα εξάρτηση από Μάρτιο μέχρι Μάιο κάθε χρόνο, εκεί επιτρέπεται. Είναι και εκείνη τσούχτερα.
1: Μάλιστα. Άρα να το διαχωρίζουμε έτσι για το λόγο αυτό.
2: Το πιο σωστό είναι να μαθαίνουμε τις επιστημονικές ονομασίες, αλλά επειδή είναι λατινική ονομασία είναι λίγο δύσκολο, ναι, να την προφέρουν οι περισσότεροι.
1: Σωστά. Η οποία είναι πια, μιας που το αναφέρετε.
2: Στη μοβ μέδουσα είναι η πελάγια νοκτίλουκα και στην καφέ μέδουσα, τη μέδουσα πηξίδα, είναι η χρυσά ώρα χυσοστέλα.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση να μας μείνει, οπότε μένουμε στο μοβ μέδουσε σάντε τσούχτρες και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Πού εμφανίστηκαν βασικά εσείς, τι ενημέρωση, τι εικόνα έχετε αυτή τη στιγμή? Είναι κάτι γενικευμένο, είναι κάτι τοπικό, είναι...
2: Είναι δεύτερος χρόνος έξαρσης. Πέρσι ξεκίνησε, φαίνεται από το Παγασιτικό να ξεκίνησε, γιατί είδαμε τις πρώτες στην Πρασούδα προς Τρίκερη, από την πλευρά του Παγασιτικού μέσα, και είδαμε και φύρα, με τα φύρα που είναι προηγούμενα στάδια εξέλιξης, τα οποία τα είδαμε κοντά στα καλά νερά, και έτσι μπορούμε να υποθέσουμε ότι ξεκίνησε από τον Παγασιτικό χωρίς να είμαστε σίγουροι. Μεταφερθήκανε στο Βόρειο Βοϊκό που είχε το μεγαλύτερο πρόβλημα και συνεχίσαν όλο το χειμώνα να έχουμε Βόρειο Βοϊκό, αλλά και μεμονωμένες καταγραφές μέσα στον Παγασιτικό. Και τώρα φαίνεται πως κάνουν τα θαλάσσια ρεύματα, τις φέρανε ξανά προς την Αγία Κυριακή όπου καταγράφηκαν πριν λίγες μέρες.
1: Ουσιαστικά δηλαδή από πέρυσι δεν έφυγαν ποτέ, απλά πηγαίνουν έρχονται, έτσι, λόγω,
2: ναι,
1: ρευμάτων.
2: Πηγαίνουν έρχονται λόγω θαλάσσιων ρευμάτων, μειώνεται η δραστηριότητά τους στο χειμώνα, αλλά όταν αυξάνουν τη θερμοκρασία, τώρα ξεπερνάνε τους 16 βαθμούς και φαίνεται και η θερμοκρασία θάλασσας ξεκινάει και αναπαραγωγική τους περίοδος, οπότε γι' αυτό τις βλέπουμε και καφέ.
1: Α, σημαίνει ότι
2: είναι νεαρές μέδουσες οι καφέ.
1: Α,
2: αυτό το πορτοκαλό καφέ χρώμα που έχουν και γίνονται έντονο πορφυρό μοβ σε διάστημα ενός με δύο μήνες το πολύ.
1: Είναι πιο επικίνδυνες τώρα, επικίνδυνες εντός πολλών εισαγωγικών, θα μας πείτε εσείς αν υπάρχει επικινδυνότητα και σε τι βαθμό, σε σχέση με το διάστημα μετά την αναπαραγωγή τους.
2: Είναι όταν είναι στο τελικό στάδιο στη μέδουσα που βλέπουμε εμείς, γιατί είναι το άλλο, η εφήρα και η μεταφήρα είναι σε σχήμα στεριού, δεν τις βλέπουμε εμείς εύκολα, είναι μικροσκοπικές. Σε αυτό το στάδιο έχουν την ίδια επικινδυνότητα, την ίδια νευροτοξίνη. Δεν αλλάζει κάτι στον οργανισμό του και την οικολογία του.
1: Το γεγονός ότι είναι δεύτερη χρονιά που υπάρχει αυτή η έξαρση σημαίνει κάτι για εσάς τους επιστήμονες? Το ερμηνεύετε κάπως όλο αυτό ή είναι στα πλαίσια του φυσιολογικού?
2: Είναι στα πλαίσια του φυσιολογικού, γιατί κρατάει μία έξαρση μέχρι 4 χρόνια.
1: Μέχρι πόσα είπατε?
2: 4 χρόνια.
1: Μέχρι 4, ναι.
2: Και η δεύτερη χρονιά, πάντα από ό,τι βλέπουμε σε όλες τις εξάρσεις στη Μεσόγειο, είναι πάντα η χειρότερη ως προς πληθυσμιακά.
1: Άρα δηλαδή, φέτος να περιμένουμε μεγαλύτερο πληθυσμό.
2: Θα περιμένουμε μεγαλύτερο πληθυσμό, αλλά δεν ξέρουμε προς τα πού θα μετακινηθεί. Mm. Δηλαδή, μπορεί τώρα να είδαμε Αγία Κυριακή, μπορεί να μην δούμε όμως όλο το καλοκαίρι πουθενά μες στον Παγασιτικό. Είναι να γεμίσει ο Παγασιτικός για μια εβδομάδα και μετά τον υπόλοιπο καιρό να είναι άδειος.
1: Ναι, άρα δεν σημαίνει κάτι αυτό ότι εντοπίστηκαν τώρα στον Παγασιτικό. Δεν σημαίνει απολύτως τίποτα.
2: Μεμονωμένες καταγραφές έχουμε ούτως άλλως, δεν επηρεάζει κάτι ιδιαίτερα. Τον τουρισμό τουλάχιστον, ούτε την αλία αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα όμως, όταν είναι κλειστή κόλπη, όπως είναι ο παγασιτικός, ο βόρειος, ο ευωϊκός, παγιδεύονται πιο εύκολα με τα θαλάσσια ρεύματα και τους ανέμους.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα, στο θέμα της επικινδυνότητας που είπαμε πριν, πέρα από το αισθητικό κομμάτι, δηλαδή το να βουτήσεις σε μια θάλασσα και να είσαι περιτριγυρισμένος από τις μέδουσες αυτές, ακόμη και ακίνδυνες να είναι, εντάξει, είναι κάπως, έτσι. Υπάρχει και επικινδυνότητα αν σε ακουμπήσουν, αν σε τσιμπήσουν και τι πρέπει να κάνουμε μετά.
2: Πρώτον, δεν είναι ακίνδυνες, η μόβη μέδουσα είναι το πιο επικίνδυνο είδος που έχουμε στη Μεσόγειο. Mm-hmm. Έπειτα είναι... δημιουργεί πληγές και νιώθουμε σαν κάψιμο, σαν να έχουμε ένα έγκαυμα στο σώμα μας. Οπότε όταν κάποιος τσιμπηθεί σε αρκετά σημεία, καλό είναι να πάει σε κέντρο υγείας ή νοσοκομείο.
1: Αν κάποιος είναι αλλεργικός, ανήκει στις περιπτώσεις τις πιο επίφοβες?
2: Ναι, είναι σπάνιες τέτοιες περιπτώσεις. Από αυτό το είδος δεν είχαμε ποτέ. Ένα θάνατο είχαμε μόνο λόγω αλλεργικής αντίδρασης πριν 40-50 χρόνια στη Μεσόγειο.
1: Μάλιστα. Τι μπορεί να προκαλέσει, δηλαδή, αν σε τσιμπήσει, πέρα από το θάνατο που είναι μια πολύ εξαιρετικά σπάνια περίπτωση από ό,τι καταλαβαίνω, οι πιο συνήθεις έτσι, αντιδράσεις του οργανισμού, του δέρματος, ποιες είναι, είναι επιφανειακές ή μπορεί να είναι?
2: Είναι επιφανειακές, κυρίως αφήνει πληγή με πείο, ανοιχτή πληγή σαν έγκαυμα, φουσκάλα, και έπειτα μπορεί να νιώσει κάποιος αδιαθεσία, μπορεί να νιώσει να ανεβάσει πυρετό, να κάνει εμετό, να έχει διάρρεια.
1: Όλο αυτό το φάσμα, δηλαδή.
2: Ναι, έχει διάφορα, ταχυκαρδίες, ναι.
1: Αυτό που οφείλεται στην τοξικότητα...
2: Στην νευροτοξίνη που περιέχει, ναι, είναι πολύ δυνατή.
1: Και πώς αντιμετωπίζεται αυτή η κατάσταση, αν δηλαδή δεν πας στο γιατρό, από μόνος σου, τοπικά, με αυτά τα τις λοσιόν που για τα τσιμπήματα μπορεί να λειτουργήσουν, κάνουν δουλειά?
2: Αυτά τα περισσότερα όχι, γιατί περιέχουν αμμονία και δεν επιτρέπεται σε αυτό το είδος.
1: Ναι.
2: Το πιο απλό που μπορεί να κάνει ο κόσμος είναι να έχει μια κορτιζονούχα κρέμα, όπως είναι φουσικό ή οποιαδήποτε άλλη υδροκορτιζονούχα.
1: Έτσι.
2: Ναι, είναι αντιβίωση, είναι ακόμα καλύτερο. Όποιο έχει το φαρμακείο να προτείνει, γιατί δεν έχουν όλες τα ίδια, όλες οι ίδιες κρέμες στα φαρμακεία.
1: Ναι.
2: Και έπειτα, αυτό είναι για το κάψιμο και τη φαγούρα που θα πιάσει εκείνη τη στιγμή. Και επίσης να έχει μαγειρική σόδα, ώστε να κάνει ένα μείγμα στη θάλασσα με θαλασσινό νερό, όχι γλυκό νερό, για να μπορεί να απενεργοποιήσει, μάλλον να μην ενεργοποιήσει και την υπόλοιπη νευροτοξίνη, έτσι και έχει μπει κάποιο πλοκάμι, έτσι και έχει μπει γύρω από το πόδι, από το χέρι μας.
1: Μάλιστα.
0: Την απορροφά αυτό το μείγμα, αυτή την τοξίνη, αυτό κάνει η σόδα?
2: Όχι, αδρανοποιεί την ήδη υπάρχουσα και εμποδίζει να ενεργοποιηθεί και η υπόλοιπη, γιατί η μέδουσα είναι αυτό που κάνει, έχει πολλές κύστες, δηλαδή είναι σαν πολλά μικρά βελάκια, να το εξηγήσει στον κόσμο, τα οποία τα πετάει και είναι συνδεμένα με τα πλοκάμια, με τα νημάτια που λέμε, το οποίο εκείνη είναι νευροτοξίνη και τη μεταφέρει μέσα στο δέρμα, κάτω από το δέρμα μας.
1: Διαφοροποιεί την αντιμετώπιση, τον τρόπο δηλαδή αντιμετώπισης, το πού θα σε ακουμπήσει, πού θα σε τσιμπήσει, σε ποιο σημείο του σώματος?
2: Όχι, μπορεί να σε ακουμπήσει και στο χέρι και να πριστεί το χέρι, μπορεί να ακουμπήσει το λαιμό, δηλαδή ευαίσθητα σημεία όπως είναι ο λαιμός, ας πούμε, κοιλιά, ναι, γενετικά, ναι, όργανα, και αυτά είναι πιο ευαίσθητα, όπως και να το κάνουμε.
1: Ναι. Αλλά όχι δυνητικά πιο επικίνδυνα αν υπάρξει αντίδραση?
2: Όχι. Η ίδια επικίνδυνοτητα έχει.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Τώρα πηγαίνει το μυαλό μου πίσω όταν ήμουν έτσι μικρή, που δεν δίναμε και σημασία. Δηλαδή βλέπαμε τις τσούχτρες, τις μέδουσες εκεί δίπλα μας. Δεν δίναμε και πολύ σημασία και να μας τσιμπούσαν ακόμη. Με είχε ακουμπήσει μια έτσι μοβ μέδουσα και είχε μείνει... Στο πόδι μου ήταν κιόλας το σχήμα της σαν χαλκομανία, σαν τατουάζ. Και αυτό με συνόδευε σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. αυτό σημαίνει κάτι. Δηλαδή, δεν ήταν σε ένα σημείο ακριβώς, έμεινε ακριβώς σαν αποτύπωμα του σχεδίου.
2: Ναι, η MOV μέδουσα το αφήνει συνήθως αυτό το αποτύπωμα. Επειδή τσιμπάει και από πάνω και από την καμπάνα ξενοταλά, οι δίμεδουσαν δεν έχουν εκεί για να τσιμπήσουν.
1: Ναι.
2: Οπότε όπου ακουμπάει μπορεί να τσιμπήσει και αφήνει αυτό το αποτύπωμα για μήνες.
1: Μήνες, έτσι. Δηλαδή...
2: ή και χρόνια, δηλαδή κάποιοι έχουν πει ότι το έχουν ακόμα και τα παιδιά τους που έχουν τσιμπηθεί σε πιο ευαίσθητη ηλικία,
1: ναι,
2: το έχουν ακόμα και μετά από 6-7 χρόνια έχουν το ίδιο αποτύπωμα.
1: Εγώ τότε νομίζω, δεν θυμάμαι και καλά, αλλά δεν έκανα απολύτως τίποτα. Αυτό δυνητικά, σαν παράδειγμα το λέω.
0: Ήταν, έπρεπε αφήσει, κάτι να κάνω. Ψάχνεις να βρεις, Ελένη μου, μήπως φταίει αυτό.
1: Μήπως κάπου αλλού με πείραξε.
2: Είναι αυτό που είπα πριν, ότι η κορτιζονούχα κρέμα βοηθάει πάρα πολύ από την πρώτη στιγμή.
0: Mm-hmm. Άλλο δηλαδή, ρωτάει η κυρία Τακλή, ρωτάει η Ελένη ότι επειδή δεν έκανε τίποτα, της άφησε κανένα κουσούρι, λέτε.
1: Μου άφησε κάτι.
2: Όχι, όχι, όχι. Δεν αφήνει κανένα πρόβλημα υγείας έτσι από πίσω. Ό,τι είναι εκείνη τη στιγμή.
1: Είναι εκείνη
0: τη στιγμή. Ελένη μου, δεν φταίει η Μοβτζούχτρα. Ψάξω αλλού.
1: Να ζητήσω αλλού την αιτία. Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς παρακολουθείτε αυτό το φαινόμενο τώρα, την έξαρση έτσι.
2: Βεβαίως, όχι μόνο το παρακολουθούμε. Υπάρχει και ειδική πλατφόρμα η οποία όποιος πολίτης βάζει είτε στο iNatural είτε... κυρίως στο iNatural ζητάμε, αλλά και στο Facebook group Μέδουσες στην Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Τα καταγράφουμε όλα αυτά σε μια ενιαία βάση δεδομένων, την Pelagia Logbook, η οποία έχει πολλές λειτουργίες μέσα για τον κόσμο, όχι μόνο να παρακολουθεί το φαινόμενο, να τον ειδοποιεί για την περιοχή του, να μπορεί να βλέπει αν θα επηρεαστεί η παραλία που θα πάει.
1: Α, μάλιστα. Ενδιαφέρον. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή αν μπούμε μέσα, θα μας δείξει σε ποια σημεία υπάρχουν αυτή τη στιγμή, έτσι.
2: Μπράβο.
1: Σε πραγματικό χρόνο.
2: Σε χάρτη υπάρχει να μπορείς να βάλεις ένα μήνα, ό,τι θες για ένα περιοχή. Μπορείς να βάλεις την περιοχή σου, να σημειώσεις που σε ενδιαφέρει στα κουμπάκια που έχει πάνω, ας πούμε, μπορεί να σε ενδιαφέρει η Χαλκίδα, παράδειγμα, ή να σε ενδιαφέρει τα καλά νερά εδώ στον Παγασιτικό, οτιδήποτε. Και σε προειδοποιεί που έχει...
0: που έχει και που δεν έχει, για να ξέρεις πού να πας.
2: Πότε καταγραφήκαν, στα πόσα χιλιόμετρα είναι, όπως και να πατάς πάνω σε ένα χάρτη την παραλία που πας και να λες τι... προσανατολισμό έχει και να σου πει πόσο σε επηρεάζει για να πας να κάνεις το μπάνιο.
0: Κυρία Τακλή, εσείς από τα στοιχεία που έχετε και όπως τα παρακολουθείτε, αναμένετε να αυξηθεί ο πληθυσμός τους στις θάλασσες, στις δικές μας, και όταν λέω δικές μας, εννοώ και τη Μαγνησία, εννοώ και τη Λάρισα?
2: Όχι ιδιαίτερα. Δηλαδή παραμένει ένας τοπικός πληθυσμός.
0: Και την Πιερία που μετακινείται.
2: Δηλαδή δεν βλέπουμε κάτι να δημιουργεί νέα έξαρση αυτή τη στιγμή ή να την επεκτείνει. Απλώς. Επειδή θα υπάρχει αναπαραγωγή λόγω θερμοκρασίας που ανέβηκε και μπορούν να αναπαραχθούν τώρα για καλοκαίρι, από εκεί πέρα βλέπουμε τις μετακινήσεις που υπάρχουν.
1: Μάλιστα.
0: Σοφές γίναμε,
1: ναι,
0: Ελένη μου.
1: Όντως,
0: από Τσούχτρα δεν θα το προλάβουμε.
1: Δεν κινδυνεύουμε φέτος.
0: Τώρα τα υπόλοιπα, εντάξει, θα δούμε.
2: Ό,τι και αν είναι, ακόμα και αν μαζέψει όπως πέρσι ο Παγασιτικός πολλές μέδουσες, πάντα εξαρτάται από θαλάσσια ρεύματα και τους ανέμους. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να πάει 9-10 η ώρα το πρωί να κολυμπήσει και να είναι γεμάτη η θάλασσα και 6 η ώρα το απόγευμα να είναι τελείως άδεια.
0: Μάλιστα, mm-hmm. Λογικό.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Άρα πρέπει να επισκεπτόμαστε αυτή τη σελίδα τακτικά. Δεν σημαίνει ότι το κοιτάξαμε το πρωί, εντάξει. Ότι
2: όχι,
1: μπορεί
2: μπορούμε
1: να
2: βλέπουμε και τους ανέμους. Οποιοδήποτε εφαρμογή για τον καιρό που δείχνει για τους ανέμους να είναι αντίθετη προς την κατεύθυνση της παραλίας που θέλουμε να πάμε. Δηλαδή, αν είναι νότια παραλία, βλέπει προς τον νότο, μην πάει κάποιος σε αυτή την παραλία όταν έχει ακουστεί μέδουσες τριγύρω και έχει νότια κιόλας. Δηλαδή, να ανεβαίνουν όλοι οι μέδουσες στην παραλία, να τις ξεβράζει ο αέρας.
1: Σωστά. Μάλιστα. Κύριε Τακλή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Ήσασταν πολύ κατατοπιστικός και διαφορετικός.
2: Ελπίζω να βοήθησα και εσάς και τους ακροατές σας.
1: Σίγουρα. Σας ευχαριστούμε.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ και τους δύο. Ενημερωθήκαμε πλήρως τουλάχιστον για το θέμα της μέδουσας, πώς να προσέχουμε, τι να προσέχουμε, πώς να αντιδράσουμε αν τυχόν μας ακουμπήσει σε κάποια παραλία. Μουσικά θα πάμε μέχρι τις 11 ακριβώς για να πάρουμε τους τίτλους ειδήσεων από το Earth News Radio και να επιστρέψουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Είναι 11.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη Βουλή μεταφέρεται από σήμερα η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Η διαδικασία έχει αρχίσει με την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Για ακρόαση έχει κληθεί και ο εισαγγελέας του Αρίγου Αγού, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος όμως δεν αναμένεται να παραστεί, επικαλούμενος λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Όπως ανακοίνωσε το Πασόκ, στις συνεδρίες παραβρίσκεται και ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί πρόταση του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικών πρώην υπουργών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί πρόταση του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Αδιευκρίνηστη παραμένει η προέλευση της

0: Της Χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νίκος Στομαίδης. Μια πιθανή αιτία είναι και η θάλασσα, κάτι που μπορεί να έχει απορριφθεί από πλοία. Πρέπει να ελεγχθούν οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και χημικών που υπάρχουν διάσπαρτες εντός της Αττικής, υπογράμμισε ο καθηγητής. Οι αέριες μάζες έδειξαν ουσιαστικά ότι η πηγή προέλευση τουλάχιστον βρίσκεται στο νότιο-ανατολικό θαλάσσιο παράκτιο τομέα, δηλαδή από όπου και να ξεκίνησαν, έφτασαν 6 ώρες μετά στη Γλυφάδα, στη Νέα Σμύρνη και στο κέντρο της Αθήνας, είπε στο σταθμό μας ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. Ο Ντόναλτ Τραμπ εκβιάζει με νέο τελεσίγραφο το Ιράν, αν και πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύως, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου. Υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Δήλωσε ακόμα ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση. Διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατζή προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέα σύγκρουση θα συμβούν πολλά ακόμα πρόσμενα γεγονότα για τις ΗΠΑ. Ο Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη εθνικής ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνα στο Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Στην ατζέντα των συνομιλιών, Σι Τζιπίν και Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται η οικονομία και η ενέργεια, καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Συνάντηση με τον CEO της Eurolink, Τσούς Μπουένο, είχε ο πρωθυπουργός εν όψη του Final Four του μπάσκετ που θα διεξαχθεί στην Ελλάδα από τις 22 στις 24 Μαΐου. Σε ανάρτηση του κάνει λόγο για ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα με εκατομμύρια οπαδούς που θα το παρακολουθούν σε περισσότερες από 200 χώρες. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές οπαδούς στα μέσα ενημέρωσης και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τον δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας, σημειώνει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τη ζωή του έχασε 59χρονος τρόφιμος στο Δαφνί. Τον στραγγάλισε ο συγκάτοικός του μετά από σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους μέσα στο ψυχιατρικό κατάστημα. Συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών στη Σέρρος, όπου εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες είναι 4 ανήλικοι, τα 2 κορίτσια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες της ΣΕΡΤ Σερών, εγκέφαλος της οργάνωσης. Φέρεται να είναι ο ένας από τους δράστες της δολοφονίας 34χρονου την πρωτοχρονιά του 2025 στο κέντρο της πόλης των Σερών, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές. Σεισμός 5,6 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή της Μαλάτιας, στην κέντρο-ανατολική Τουρκία, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής υπηρεσίας για χείριση καταστροφών. Λόγω του μικρού εστιακού βάθους, η σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερη αισθητή στο Αντίγιαμαν, στο Γκάζεντεπ και τις γύρω επαρχίες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή ζημιές.
1: Ο καιρός.
0: Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός, από 15 έως 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Λάρισας ή στην ΕΡΤ Βόλου, ανάλογα από το που βρίσκεστε. Μας ακούτε από τρεις συχνότητες, τα FM 98,3, 101,2, 100,7. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του ΕΡΤ ΕΚΟ, από όποιο σημείο και αν είστε, αρκεί να έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο επιλέγοντας το σταθμό της Λάρισας ή του Βόλου. Σε κοινό δίκτυο λοιπόν, οι δύο σταθμοί ως τις 12. Η Μάνια Κουσιάρη στο μικρόφωνο και στο συντονισμό της εκπομπής από το στούντιο της ΕΡΤ στη Λάρισα. Έλα ρε Παναγιώτη, το μικρό, το Ξανθόπουλος το θυμόμουν. Ο Παναγιώτης Ξανθόπουλος στην ρύθμιση του ήχου και η Κατερίνα Παπακωνσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Να πάμε στα Τρίκαλα λίγο μια βόλτα, να συναντήσουμε εκεί τον συνάδελφό μας τον Αλέξανδρο Ζαούτσο, να μας πει πώς είναι τα πράγματα σήμερα. Ηλιόλουστα τα Τρίκαλα φαντάζομαι, όπως και η Λάρισα. Δεν ξέρω αν υπάρχει πιθανότητα βροχής μέσα στην ημέρα. Χθες εδώ στη Λάρισα λίγο πήρε να ψυχαλίζει, λίγο σκοτίνια σε κάποια στιγμή, με υψηλές τις θερμοκρασίες ωστόσο να παραμένουν. Και να μας πει ο Αλέξανδρος τι συμβαίνει στα Τρίκαλα σήμερα. Καλημέρα.
1: Ακριβής περιγραφή, Μάνια, σαν να είσαι εδώ.
0: Σαν να είμαι στα Τρίκαλα, είμαι σε διασύνδεση.
1: Ωραία, δεν ξέρω αν είσαι online και με κάμερες που υπάρχουν τέλος πάντων σε διάφορα σημεία, αλλά πάντως έχεις περιγράψει ακριβώς τον καιρό, έτσι.
0: Είδες.
1: Δεν έχουμε προβλήματα. Λοιπόν, θέλω λίγο να αναφερθούμε σε αυτό που συμβαίνει τα τελευταία 24 ώρα, γιατί υπάρχει σοβαρή ανησυχία που προκαλεί μια πληροφορία περί σύλληψης και κράτησης της τρικαλινής εθελόντριας Ελένης Τσιάντα από τις Ισραηλινές αρχές κατά τη διάρκεια αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας με προορισμό την Γάζα. Η Ελένη Τσιάντα συμμετείχε σε μια διεθνή ανθρωπιστική πρωτοβουλία που μετέφερε τρόφιμα, βρεφικό γάλα και ιατροφαρμακευτικό υλικό για τα παιδιά και τους αμάχους της Παλαιστίνης, όταν, με βάση τουλάχιστον τα όσα καταγγέλλονται από τους διοργανωτές, τα σκάφη της αποστολής αναχαιτίστηκαν σε διεθνή ύδατα, όπως αναφέρεται, από Ισραηλινές δυνάμεις. Τώρα να πούμε ότι μετά την Ισραηλινή πειρατεία στα καράβια του Στόλου της Ελευθερίας που κινούνταν προς τη Γάζα για να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, κάποιοι από τους συμμετέχοντες κατήγγειλαν ότι δέχτηκαν και ένοπλη επίθεση την ώρα που έπλαιαν σε διεθνή ύδατα. Σύμφωνα μάλιστα με τις ίδιες αναρτήσεις, κυρίως στο διαδίκτυο, γιατί η πλειοψηφία των μέσων ενημέρωσης, οφείλουμε να πούμε ότι δυστυχώς δεν αναφέρει τέτοιες πληροφορίες και τέτοιες ειδήσεις. Οι ακτιβιστές με σηκωμένα τα χέρια φώναξαν στις Ισραηλινές δυνάμεις: μην πυροβολείτε. Οι οργανωτές αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους ότι τα πυρά των Ισραηλινών δυνάμεων έθεσαν σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές των ακτιβιστών. Και να αναφέρω ότι το Μάρς του Γάζα δημοσίευσε επίσης ανακοίνωση καταγγέλλοντας ότι ο Ισραηλινός στρατός άνοιξε πυρ κατά των ακτιβιστών και ακτιβιστριών, θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές τους. Τώρα, να πω ότι εδώ από χθες έχει στηθεί στην κεντρική πλατεία Τρικάλων, στην πλατεία Ιερών Πολυτεχνείου, ένα κιόσκι αλληλεγγύης για όλους τους αγωνιστές του Μάρς του Γάζα, γκρις, που κρατούνται εχμάλωτοι από το κράτος του Ισραήλ. Προφανώς δεν μπορούμε να μείνουμε αδανείς, συγκεντρώνονται υπογραφές ως ένδειξη διαμαρτυρίας και δηλώνουν τουλάχιστον οι διοργανωτές ότι θα παραμείνουν εδώ στην κεντρική πλατεία, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα αντίστασης μέχρι να αφαιθούν ελεύθεροι όλοι οι αγωνιστές.
0: Έχουν τοποθετήσει μια σκηνή εκεί, μου είπες, τι ακριβώς.
1: Ακριβώς. Έχουν τοποθετήσει ένα κιόσκι και θα παραμείνουν εδώ συγκεντρώνοντας υπογραφές από τρικαλινούς έως ότου αφαιθούν ελεύθεροι όλοι οι αγωνιστές. Θέλω να αναφέρω λίγο για όσους δεν γνωρίζουν τουλάχιστον ιδιοφωνικά όλη αυτή την ιστορία, ότι πρόκειται για τον παγκόσμιο στολίσκο για την ελευθερία, που ήταν μια διεθνής ναυτιλιακή πρωτοβουλία με επικεφαλής, θα λέγαμε, την κοινωνία όλων των πολιτών που ξεκίνησε στα μέσα του 2025, προσπάθησε να σπάσει τον Ισραηλινό αποκλεισμό της λωρίδας της Γάζας, αλλά ματαιώθηκε από αναχέτηση από Ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις. Ονομάστηκε από τη λέξη Σουμούδ, που στα αραβικά σημαίνει σταθερότητα ή ανθεκτικότητα. Μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε έτσι στα μέσα του 2025, τον Ιούλιο συγκεκριμένα, οργανώθηκε από το συνασπισμό του Στόλου της Ελευθερίας, ένα παγκόσμιο κίνημα για την Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου στην περιοχή. Ένας στολίσκος ο οποίος αποτελούνταν από πάνω από 40 σκάφη με 500 συμμετέχοντες από περισσότερες από 44 χώρες, καθιστώντας την μεγαλύτερη νεοπομπή με επικεφαλής πολίτες του ίδιου του είδους, ακτιβιστές δηλαδή, και ορισμένες προσπάθειες για τη διάσπαση του Ισραηλινού αποκλεισμού ήταν επιτυχείς πριν από το 2010, θα πρέπει να το αναφέρουμε αυτό. Έκτοτε όμως έχουν αναχαιτιστεί ή δεχθεί επιθέσεις από Ισραηλινές δυνάμεις. Τώρα υπάρχει αυτή η κίνηση εδώ που
0: διαβάζω, Αλέξανδρε, στο vorya.gr που βέβαια αναπαράγει το ΑΠΕ, το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ότι τα 430 μέλη του νέου στολίσκου για τη Γάζα, ο οποίος αναχαιτίστηκε τη Δευτέρα προχθές ανοιχτά της Κύπρου από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, μεταφέρονται στο Ισραήλ. Έτσι ανακοίνωσε, λέει, αργά τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών. Ενδεχομένως οι ακτιβίστρες Τρικαλίνοι είναι σε αυτούς τους 430. Μεταφέρθηκαν, λέει, σε Ισραηλινά σκάφη, οδηγούνται στο Ισραήλ. Θα τους δοθεί δυνατότητα να έχουν επαφές με προξενικούς αντιπροσώπους των χωρών τους, για να επιστρέψουν πίσω.
1: Είναι πληροφορίες που βγαίνουν με ιδιαίτερη δυσκολία, φαντάζομαι, έτσι. Απλώς να πω ότι ο ελληνικός στολίσκος άρχισε να αποπλέει στα τέλη Αυγούστου του 2025, μαζί με άλλες νεοπομπές από την Γένοβα, την Βαρκελόνη, από την Κατάνια, την Τίνιδα και την Σύρο, και στις αρχές Σεπτεμβρίου. Ορισμένες νεοπομπές αντιμετώπισαν αρχικά προσωρινές διακοπές και καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις λόγω και των καιρικών συνθηκών εκείνης της περίοδου. Ωστόσο, είχαμε αργότερα βεβαίως αντίστοιχα περιστατικά με το Ισραηλινό ναυτικό να αναχαιτίζει τα περισσότερα πλοία του στολίσκου. Επαναλαμβάνω ότι έχει στηθεί στην κεντρική πλατεία των Τρικάλων αυτό το κιόσκι αλληλεγγύης για όλους τους αγωνιστές του Μάρς του Γάζα Γκρίς, που κρατούνται εχμάλωτοι, όπως τονίζεται στην σχετική ανακοίνωση από το κράτος του Ισραήλ. Και να πω ότι είχαμε και μία ανακοίνωση χθες, αργά χθες το βράδυ, από το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, καταδικάζοντας την νέα, όπως αναφέρει στην ανακοίνωση, τρομοκρατική ενέργεια του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ ενάντια στον στόλο αλληλεγγύης για την Γάζα, ζητώντας να σταματήσει κάθε συνεργασία από την ελληνική κυβέρνηση, προφανώς, να σταματήσει κάθε συνεργασία και στήριξη στο Ισραήλ.
0: Αλέξανδρε, η είδηση υπάρχει και στο Earth News, το δικό μας, earthnews.gr, στην πρώτη σελίδα. Στο Ισραήλ οδηγούνται τα 430 μέλη του νέου στολίσκου για τη Γάζα, που αναχαιτίστηκε τη Δευτέρα νυχτά της Κύπρου, και έχει αναλυτικά τις πληροφορίες, αλλά και βίντεο τα οποία αναρτεί ο στολίσκος, οι διοργανωτές και οι ακτιβιστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Ναι. Υπάρχει και μια γραπτή παρέμβαση, μάλλον κάπου διάβασα ότι υπάρχει μια γραπτή παρέμβαση προς το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, συγγενείς και φίλοι των ατόμων που κρατούνται. Ζητούν να υπάρξει άμεση και επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τις ενέργειες που έχει πραγματοποιήσει η ελληνική κυβέρνηση για τα δικαιώματα και την ασφάλειά τους, προφανώς για τις διπλωματικές και τις άλλες κινήσεις προξενικού χαρακτήρα που έχουν τεθεί σε εφαρμογή, και τις προσπάθειες που γίνονται για την άμεση και ακίνδυνη επιστροφή των δικών τους ανθρώπων στην πατρίδα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. She's crazy like a fool.

0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τώρα τον Δήμαρχο Λαρισαίων, τον κύριο Θανάση Μαμάκο. Είναι στη ραδιοφωνική μας παρέα. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Ομόφωνη η χθεσινή σας απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το Δέντρο της Δικαιοσύνης, ένα μνημείο αφιερωμένο στα θύματα των Τεμπών, τα 57, το οποίο η πρόταση είναι να τοποθετηθεί στο Πάρκο των Χρωμάτων.
1: Πράγματι, χθες ήταν μια ιστορική στιγμή για το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, καθώς με ομόφωνη απόφαση αποφασίστηκε η κατασκευή και τοποθέτηση ενός μνημείου στη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών. Ο τίτλος του έργου είναι «Το δέντρο του αγώνα για τη δικαιοσύνη». Mm. Ήταν μια προσπάθεια που ξεκίνησε εδώ και μήνες, πάνω στη συνεργασία με τους συγγενείς, ιδιαίτερα με τους συγγενείς που βρίσκονται στην πόλη της Λάρισας. Καθώς αυτό το έργο θα αποτελέσει το τέλος μιας τριλογίας, ένα αντίστοιχο μνημείο έχουν κατασκευαστεί και τοποθετηθεί στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στη Λάρισα, με τους ίδιους δημιουργούς, την οικαστικό και τον συντηρουργό που κατασκεύασε το έργο, γιατί είναι μια σύνθετη διαδικασία. Ήταν μια προσπάθεια που ξεκίνησε εδώ και πολύ καιρό και με ένα απολύτως θεσμικό τρόπο ολοκληρώθηκε η διαδικασία, η θεσμική χθες. Η Καλλιτεχνική Επιτροπή της Πινακοθήκης έδωσε την έγκριση αναφορικά με το χώρο ταξικό, το έργο, πώς πρέπει να γίνει, πού να τοποθετηθεί. Και η ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου χθες νομίζω ότι έφτασε το ζήτημα στη σωστή του βάση, γιατί η πόλη της Λάρισας έχει βιώσει με πολύ έντονο τρόπο αυτή την τραγωδία, την εθνική. Ήταν η πόλη που δέχτηκε τους τραυματίες, ήταν η πόλη που έδειξε αλληλεγγύη, είναι η πόλη που αγκάλιασε τους συγγενείς, είναι η πόλη που δέχεται το βάρος από τη διεξαγωγή της δίκης. Και νομίζω ότι η ενέργεια αυτού του μνημείου δεν είναι απλά να θυμίζει κάτι, είναι ότι θα διατηρεί πάντα αυτή την έντονη επιθυμία του να μην επαναληφθούν τέτοια γεγονότα, να θυμούνται οι άνθρωποι και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι το τι έχει γίνει και ποιο είναι το χρέος της κοινωνίας απέναντι στα θύματα των Τεμπών. Δεν είναι μόνο να τιμήσουμε τη μνήμη των ανθρώπων που χάσαν τη ζωή τους, είναι να κρατήσουμε μια ανοιχτή επικοινωνία με αυτό το μνημείο. Γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο η κατασκευή ενός μνημείου, το υλικό που χρησιμοποιείται ή η θέση του. Είναι ότι πρέπει να παράγεται συνέστημα, να παράγεται μια έντονη διεργασία για το τι συμβολίζει αυτό το μνημείο. Και νομίζω ότι και η τοποθέτηση της κυρίας Λάτα, της μητέρας της Κλαούντια, ήταν συγκλονιστική. Νομίζω ότι οι ευχαριστήσεις προς όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, προς την πόλη, αντικατοπτρίζουν αυτό που πραγματικά νιώθουν οι συγγενείς, ότι

0: είναι δίπλα τους, ότι η πόλη συμβάλλει με τη δική της τάση στο να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν για να μην επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα στο μέλλον. Και νομίζω ότι είναι μια έτσι, θετική στιγμή, μια ιστορική στιγμή στην ιστορία του Δημοτικού μας Συμβουλίου.
1: Εγώ, κύριε Δήμαρχε, θα πρόσθετα ότι δεν είναι μόνο η ανάγκη να υπάρχει ένα μνημείο που να μην μας αφήνει να ξεχνάμε το τι συνέβη και να διεκδικούμε συνεχώς να μην ξανασυμβεί. Θα έλεγα ότι λειτουργεί και αντίστροφα. Νομίζω ότι πολλοί από εμάς, αν όχι όλοι, οι Λαρισαίοι εννοώ, νιώθουμε και την ανάγκη αυτό το φορτίο που φέρουμε μέσα μας, με όποιον τρόπο και αν ο καθένας μας έχει εμπλακεί ή τον έχει ακουμπήσει η τραγωδία των Τεμπών. Το δικό μας φορτίο να πάμε σε έναν τόπο, σε ένα μνημείο που να νιώθουμε ότι μπορούμε να το μοιραστούμε και να το απαλύνουμε, αν θέλετε. Νομίζω ότι είναι αμφίδρομη η λειτουργία αυτού του μνημείου.
0: Συμφωνώ κύριε Κουσιάρα, απόλυτα μαζί σας.
1: Και το θέλουμε και μέσα στην πόλη να είναι κοντά μας, να μπορούμε να βρισκόμαστε ανά πάσα στιγμή.
0: Ακριβώς για αυτό το λόγο και επιλέθηκε ο συγκεκριμένος χώρος. Γιατί το να πει ο καθένας την άποψή του για το που πρέπει να μπει ένα μνημείο είναι απόλυτα σεβαστό. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία κατά την άποψή μου δεν είναι το πού θα τοποθετηθεί ένα μνημείο, αλλά να συμφωνήσουμε όλοι στο γιατί πρέπει να γίνει αυτό.
1: Σωστά.
0: Το μνημείο.
1: Και συμφωνήσατε ομόφωνα χθες.
0: Ναι,
1: με
0: από
1: την...
0: εκεί και πέρα η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι ένας ανοιχτός χώρος, ένας χώρος που έχουν πρόσβαση κυρίως νέοι άνθρωποι, παιδιά. Ναι. Ένας χώρος που συνεχώς θα αναβαθμίζεται με τις παρεμβάσεις που έχουν προγραμματίσει και το επόμενο διάστημα. Και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα αποτελέσει σημείο αναφορά για την πόλη. Είναι μια κατάκριση της πόλης, είναι μια δικαίωση της πόλης, τη λογική ότι είμαστε εδώ για να ακούμε την τοπική κοινωνία, να ακούμε τις ανάγκες μας και να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε εκείνο το πλαίσιο που πραγματικά να δείχνει ότι υπάρχει ελπίδα σε αυτή την πόλη. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα αγαπήσει η πόλη, θα το αγαπήσει η τοπική κοινωνία.
1: Το περιέγραψε η οικαστικός, η κυρία Μανδάκη, το έργο έτσι πώς θα είναι και τι συμβολίζει. Θα είναι μια μεταλλική κατασκευή από σίδηρο που θα τοποθετηθεί σε ένα πέτρινο βράχο. Οι ρίζες, είπε, του δέντρου θα είναι μεγαλύτερες και βαθύτερες σε σχέση με τα άλλα δύο μνημεία.
0: Ναι, θα είναι ένα έργο το οποίο θα φτάσει τα 6 μέτρα ύψος.
1: Α, τόσο ψηλό.
0: Θα είναι πολύ μεγάλο, με όλες τις εγγυήσεις, με μελέτες παιδικής επάρκειας, με αλεξική έρευνα, γιατί θα έχει μέταλλο. Είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία.
1: Τα κλαδιά, λέει, θα υψώνονται προς τον ουρανό σαν χέρια που αναζητούν την αλήθεια και απαιτούν δικαιοσύνη. Θα υπάρχει ένα χρυσό χέρι που θα δεσπόζει στο κέντρο της σύνθεσης.
0: Η περιγραφή που έγινε από την κυρία Μανδάκη ήταν εξαιρετική και αποτύπωσε το έργο στο σύνολό του και νομίζω ότι όταν με το καλό ολοκληρωθεί και θα γίνει και η πλήρης αποκάλυψή του, θα είναι πραγματικά ένα μεγάλο επίτευγμα της πόλης.
1: Πότε θα γίνει αυτό και αλήθεια έτσι?
0: Η εκτίμηση του δημιουργού είναι ότι θα απαιτηθεί ένα διάστημα 5 με 6 μήνες για να ολοκληρωθεί, γιατί είναι μια σύνθετη διαδικασία, θα είναι όλο χειροποίητο. Είναι κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερες δυσκολίες, είναι πιο δύσκολη.
1: Θα έχει ένα ενδιαφέρον να το παρακολουθούμε και εν τη γενέση του αυτό.
0: Θέλω να σημειώσω ότι ο Δήμος Λαρισαίων, η Δημοτική Αρχή, το Δημοτικό Συμβούλιο ακολούθησε πλήρως τη θεσμική διαδικασία που προβλεπόταν με τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων, με τις εγκρίσεις της Κριτικής Επιτροπής, Καλλιτεχνικής Επιτροπής της Πινακοθήκης μας, προκειμένου να υπάρξει η απόλυτη τεκμηρίωση για το θέμα αυτό, με την έννοια ότι δεν θέλουμε να είναι μια απλή καλλιτεχνική παρέμβαση σε ένα δημόσιο χώρο. Θέλουμε να είναι κάτι παραπάνω. Και είναι, νομίζω, ότι και η διαβούλευση που έγινε με τους συγγενείς και η σύμφωνη γνώμη τους αποτελεί ακόμα ένα εχέγγυο ότι αυτό που γίνεται είναι κάτι το οποίο αποτελεί ένα προϊόν συλλογικής δουλειάς που έγινε και νομίζω ότι είναι αυτό που πρέπει να μείνει στο τέλος της ημέρας.
1: Μάλιστα. Ωραία. Θα μπορούσα να σας ρωτήσω και πολλά άλλα από αυτά που υπόθηκαν. Δεν θέλω σε αυτή τη συζήτησή μας να επεκταθούμε και στα άλλα, τα καθημερινά της πόλης. Πολλά είναι αυτά. Έχουμε χρόνο και να τα συζητήσουμε. Ας μείνουμε σε αυτό.
0: Πάντα όποτε χρειαστείτε.
1: Έτσι, να κρατήσουμε τον συμβολισμό και του μνημείου και της συζήτησης έτσι ξεχωριστά και ιδιαίτερα για τα 57 αυτά παιδιά και μεγαλύτερους που χάθηκαν με αυτόν τον τρόπο και εμείς οι Λαρισαίοι δεν τους ξεχνούμε. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Δήμαρχε.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.

0: Στον ουρανό δεν θα πάμε, αλλά μέχρι το Λος Άντζελες μάλλον θα πάμε. Νοερά εμείς, πραγματικά μια ομάδα μαθητών μαζί με τους συνοδούς τους και τους coach τους, και μιλάω για μια ομάδα ρομποτικής που θα ταξιδέψει από το Βόλο στο Λος Άντζελες για να συμμετέχει σε διεθνή διαγωνισμό, έχοντας λάβει την πρόκριση ήδη για την διοργάνωση αυτή. Κοντά μας είναι ο κύριος Μακρύς, είναι από το κέντρο, αν το πω σωστά, Κέντρο Εκπαίδευσης Πολιτισμού Επιστημών. Είναι ένας μη κερδο... Αριστοτέλειο λέγεται το κέντρο. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός που υποστηρίζει ομάδες ρομποτικής. Και έχουμε κοντά μας τον κύριο Μακρύ, για να... Νικόλος Μακρύς, είναι εκπαιδευτικός, διαχειριστής του κέντρου, για να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Πάμε, λέει, κύριε Μακρύ.
1: Καταρχήν, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Φτάνοντας...
0: Και πώς να μην είστε.
1: Λίγες μέρες πριν, έχουμε ξεπεράσει το αίσθημα του άγχους. Έχουμε πλέον το αίσθημα της ικανοποίησης και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Τι κάνατε και θα πάτε εκεί να διαγωνιστείτε και να συνεχίσετε?
1: Ουσιαστικά τα παιδιά, ξεκινώντας από το Σεπτέμβριο, μια ομάδα που αποτελείται από 9 άτομα.
0: Τι ηλικίες?
1: 9 παιδιά ηλικίας από 13 μέχρι 15 χρονών. Είναι που ξεκίνησαν σε ένα θέμα παγκόσμιο ενδιαφέροντος που έχει να κάνει με την αρχαιολογία. Αυτό κλήθηκαν, πέρα από το ρομποτικό σκέλος, το ρομποτικό διαγωνισμό, να αναπτύξουν ένα project που έρχεται σε επαφή με πραγματικά προβλήματα. Το πεδίο το φετινό ήταν η αρχαιολογία. Διερεύνησαν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αρχαιολόγοι και γενικά η αρχαιολογία, το πεδίο της αρχαιολογίας. Και η πρότασή τους, που κρίνεται μοναδική εκ του αποτελέσματος έτσι όπως έχει προχωρήσει, είναι ότι έφτιαξαν σταδιακά μια πολύ καινοτόμα βάση, η οποία αποτρέπει τις καταστροφές χρημάτων σε μουσιακούς χώρους.
0: Ωραίο, δεν είναι πρώτη φορά εγώ το ακούω, τουλάχιστον ως project σε κάποιο αντίστοιχο διαγωνισμό. Και πρακτικό και χρηστικό και...
1: Ναι, αυτό είναι και η ουσία του διαγωνισμού. Δηλαδή η ουσία του διαγωνισμού είναι ότι προβλήματα, πραγματικά προβλήματα της ζωής, του παγκοσμίου ενδιαφέροντος, μπαίνουν σε ένα τραπέζι που οι νέοι ουσιαστικά αρχίζουν να πειραματίζονται και με τις δικές τους έρευνες και με τις δικές τους πρακτικές, για να δουν πώς μπορούν να δώσουν μια λύση. Και συνήθως αυτές οι λύσεις τυχάνει να είναι κάποιος στο μυαλό, να πηγαίνει βήμα-βήμα, έτσι έγινε, και τελικά να γίνεται μια λύση που έχουμε την τιμή, το μάθαμε προχθές, πηγαίνοντας στο Λος Άντζελες, πέρα από το διαγωνισμό, μας έχουν καλέσει να κάνουμε παρουσίαση αυτού του project οι κατεξοχήν εφαρμοστές που βρίσκονται στον Γκέτι,
0: στο μουσείο,
1: στον Γκέτι, στο οποίο έχουν αναπτύξει εδώ και δεκαετίες τέτοιου είδους μηχανισμούς που προστατεύουν από σεισμούς τα μουσιακά εκθέματα και γενικά όλες τις συλλογές, αυτές τις ανεκτήμητες συλλογές τέλος πάντων, και θα κάνουν αυτοί οι μπόμπιρες, θα κάνουν παρουσίαση εκεί, δηλαδή σε ένα χώρο ο οποίος η Μέκα ουσιαστικά μας καλεί να πούμε την άποψή μας. Τους έχουμε στείλει υλικό, τους έχουμε δει και το έχουν βρει υπέροχο και φανταστικό, σαν προσπάθεια, σαν προσέγγιση, και θα γίνει από τα παιδιά η παρουσία της. Πέρα από το διαγωνισμό θα γίνει και μια παρουσία εκεί. Οπότε καταλαβαίνετε, οι εμπειρίες είναι πολυπληθείς.
0: Είναι ήδη τεράστιο βραβείο το να σε καλέσει το Μουσείο Γκέτι και να σου ζητήσει να παρουσιάσεις μέσα στο χώρο του για τα εκθέματά του την ιδέα σου και την project.
1: Ναι, και φανταστείτε το αυτό να το κάνουν παιδιά που είναι 13-15 χρονών, ναι, έτσι, ναι. Που έχουν βιώσει μια κατάσταση η οποία έχει ξεκινήσει, είναι τώρα, βρισκόμαστε στον ένα το μήνα. Δηλαδή υπήρχε καιρός και πλέον αυτό το πράγμα κοιμούνται και ξυπνάνε με αυτό το πράγμα στο μυαλό τους.
0: 9 μήνες, τώρα είναι η ώρα της γέννησης.
1: Ναι, γι' αυτό λέω, πλέον είμαστε στην ευχάριστη θέση, έχουμε περάσει όλα τα άγχη της ζωής μας, αλλά πλέον είμαστε σε πολύ ευχάριστη θέση.
0: Πάρα πολύ ωραία, φαντάζομαι τον ενθουσιασμό τους, φαντάζομαι ότι ανυπομονούν. Πότε είναι ο διαγωνισμός, πότε φεύγετε?
1: Ο διαγωνισμός είναι την επόμενη Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Εμείς όμως θα φύγουμε από Δευτέρα και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα έχουμε και την παρουσίαση στο Getty.
0: Μπορεί εκεί να υπάρξει και κάποια συνεργασία έτσι επί του πρακτέου, να πάρουν την ιδέα, να την εξελίξουν λίγο περισσότερο.
1: Εμείς ευελπιστούμε σε αυτό και προφανώς και οι ίδιοι το έχουν βρει σαν πολύ καλό πλαίσιο το να αναπτύξεις κάτι που είναι πραγματικά... Γιατί και στις παρουσιάσεις που έγιναν εδώ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, που είχαμε, φανταστείτε, όταν ξεκίνησαν η ανάβαση των ειδικών που πήραμε το Πανεπιστήμιο, το πώς προχωράμε, τι φτιάχνουμε εδώ, τι φτιάχνουμε εκεί, την προηγούμενη εβδομάδα κάναν τα παιδιά παρουσίαση στο Πανεπιστήμιο.
0: Είναι αυτά expert τώρα. Θα...
1: Οπότε, ναι,
0: θα πετάνε.
1: Δεν σταματάει τίποτα. Το ότι θα πάνε εκεί και θα πούν κάποια στιγμή έχουν αυτή την ιδέα, που την ιδέα την έχουν δει. Μας έχουν καλέσει γι' αυτό, για την ιδέα μας έχουν καλέσει. Εμείς είμαστε ενθουσιασμένοι ήδη.
0: Πρακτικά βέβαια, τι είναι αυτό το, η βάση? Τι,
1: φανταστείτε ότι...
0: Είναι για εκθέματα, γιατί, για πίνακες, για γλυπτά, για...
1: Για εκθέματα στατικά. Οι πίνακες δεν έχουν ανάγκη σε μουσεία.
0: Σωστό και αυτό.
1: Ουσιαστικά τα στατικά μέρη, δηλαδή αμφορείς, αγάλματα. Και αυτό ξεκίνησε από ένα πολύ μεγάλο προβληματισμό που υπήρχε στο μουσείο της Κότου 17. Σχεδόν καταστράφηκε ολόκληρο το μουσείο, όχι γιατί έπεσε το μουσείο, γιατί έπεσαν τα εκθέματα.
0: Για ποιο μουσείο λέτε?
1: Τη ΣΚΟ, του 2017.
0: Α, στην ΚΟ. Ναι.
1: Και από εκεί ξεκίνησε όλο, ήταν τεράστιες καταστροφές.
0: Ναι, ενώ το κτίριο δεν έπαθε τίποτα, τα εκθέματα μέσα...
1: Και μπήκαν στην αναζήτηση να βρουν τρόπους να κατασκευάσουν μια βάση, η οποία υπάρχουν λύσεις, αλλά οι λύσεις που προτείνονται είναι ότι μπαίνεις σε ένα μουσείο και ουσιαστικά πρέπει να αλλάξεις όλο το μουσείο εκβάθρων. Να κλείσει δηλαδή ουσιαστικά το μουσείο, ενώ αυτή είναι μια βάση, μια προσέγγιση μιας κατασκευής η οποία προσαρμόζεται σε κάθε έκθεμα, μπαίνει, προσαρμόζεται και τοποθετείται σε ελάχιστο χρόνο από και τα συστήματα ασφαλεία, είναι πλέον δημιουργήσει ως 100% προστασίας. Δηλαδή φανταστείτε ότι στην τελική της, αν κάτι στραβώσει και δεν δουλέψουν όλα τα υπόλοιπα, υπάρχουν ακόμα και η κατασκευή αερόσακων, ο οποίο ενεργοποιούνται επί συγκεκριμένες συνθήκες.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ναι, ναι, να το στηρίξουν, να μην πέσει, ναι, ναι, ναι, να μην σπάσει κλπ. Φαντάζομαι ότι τα παιδιά, ως ιδέα πάρα πολύ ωραία, στην πράξη για να το υλοποιήσουν χρειάστηκαν και την καθοδήγηση, την βοήθεια.
1: Ναι, χωρίς καθοδήγηση, ναι, και από ειδικούς. Δηλαδή φανταστείτε ότι όταν ξεκινά μια τέτοια ιδέα, πέρα από τα αρχικά σχέδια που πέφτουν στο τραπέζι, που επειδή είναι και παιδιά τα οποία έχουν εντρυφήσει, γιατί και πέρυσι έκαναν αντίστοιχο project, ταξιδέψαμε πέρυσι στο Cape Town, για αυτόν τον λόγο με αντίστοιχο project, έχουν την εμπειρία της έρευνας, ξεκινάς αυτό που λέμε με ένα χαρτί και ένα μολύβι, λες ότι πιο τρελή ιδέα, το αρχίζω να κατασκευάζεις, η κατασκευή φέτος έγινε αρχικά με Kinex. Κάποια ουσιαστικά πλαστικά, φανταστείτε λίγο, καλαμάκια, πιο ενισχυμένα, είναι τα Kinex, που μπορείς να κατασκευάσεις ουσιαστικά με αυτά οτιδήποτε δομικό μπορείς. Και από εκεί φτάνοντας να λύσεις όλα τα προβλήματα με αναδράσεις, όλα αυτά γίνονται, πηγαίνεις, παράδειγμα, καλή στον αρχιτέκτονα, καλή στον πολιτικό μηχανικό, καλή στον μηχανολόγο, που τίθονται οι προβληματισμοί, έτσι έγινε και φέτος, εξελίσσεις αυτό το πράγμα σιγά σιγά και στην τελική μετά αρχίζεις να το κατασκευάζεις σε μια κλίμακα, στην οποία κλίμακα πρέπει να το κατασκευάσεις. Παράδειγμα, η φετινή τέτοια ήταν η κατασκευή από αλουμίνιο, κομμάτια αλουμινίου. Πολύ απλά για να δώσεις τη λειτουργικότητα της κατασκευής. Αλλά στο όλο πλαίσιο τα παιδιά είναι αυτά που ορίζουν κάθε φορά το τι θα πρέπει να γίνει, μαζί με την βοήθεια των ειδικών, που καλείς κατά διαστήματα για να σου αξιολογήσουν τέλος πάντων την προσπάθεια και μέχρι εκείνη τα βήματα που έχει κάνει.
0: Μου είπατε πόσα είναι τα παιδιά, είπαμε από 13 έως 15. Πόσα είναι σε αριθμό η ομάδα, από
1: πόσα μέλη? Η ομάδα μέλη? Τώρα που θα ταξιδέψουμε στο Λος Άντζελες είμαστε πολυπληθείς. Γιατί είχαμε τη χαρά τα παιδιά που δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν να καλυφθούν τα έξοδά τους από χορηγίες, από οργανισμούς που απευθυνθήκαμε και μεγάλη μας τιμή μας υποστήριξαν.
0: Και μεγάλη τους τιμή να σας υποστηρίξουν, έτσι, για να τα λέμε όλα.
1: Ναι. Δεν το θέτουμε έτσι.
0: Μα είναι καλό, είναι ωραίο για όλους. Δεν υποστηρίζουμε.
1: Και ουσιαστικά αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει 18 άτομα.
0: 18, ωραία.
1: Είναι τα παιδιά, οι συνοδοί τους.
0: Ναι.
1: Που έχουν και αυτή μερίδιο χορηγιών. Ναι. Είναι το πρώτο μερίδιο χορηγιών. Και 4 προπονητές. Είμαστε μια πολυπληθής ομάδα. Είμαστε από τις πολυπληθέστερες ομάδες που ταξιδεύουν σε παγκόσμια.
0: Ωραία.
1: Έχουμε τη χαρά να οι γονείς να είναι πολύ ένθεμοι υποστηρικτές.
0: Μερικές φορές και περισσότερο από τα παιδιά.
1: Έχουν, τι να σας πω τώρα, έχουν βγάλει τα δικά τους μότο, έχουν βγάλει το δικό τους λόγο.
0: Τι ωραία, έτσι, το ζουν.
1: Το ζουν. Όταν ταξιδεύεις στο Λος Άντζελες και έχεις μια μπλούζα που γράφει πάνω ζακέτο να πάρεις.
0: Θα γίνουμε. Θα κάνουμε αισθητή την παρουσία μας, είμαι βέβαια. Έτσι πώς μου το περιγράφετε.
1: Δεν ξέρω ποιοι θα το καταλάβουν αυτό. Αλλά είναι αυτή η αίσθηση του συνανίκην. Η αίσθηση του ότι είμαστε μια ομάδα.
0: Είναι και αγόρια και κορίτσια.
1: Ναι.
0: Η ομάδα αποτελείται και από αγόρια και από κορίτσια.
1: Ναι, είναι πέντε. Φέτος είμαστε. Συνήθως είμαστε μισή-μισή. Φέτος είναι απλώς 5 αγόρια και 3 κορίτσια.
0: Είναι παιδιά που ασχολούνταν έτσι εδώ και χρόνια με τη ρομποτική.
1: Ναι, δεν γίνεται αυτό από μια στιγμή στην
0: άλλη. Προφανώς είναι γι' αυτό και το ρωτώ.
1: Τώρα, εμείς είμαστε ένα κέντρο εκπαιδευτικός οργανισμός, ο οποίος έχουμε μέσα σε όλες τις δράσεις που κάνουμε, γιατί δεν έχουμε μόνο τη ρομποτική, έχουμε με ένα μεγάλο αριθμό δράσεων που κάνουμε. Υπάρχουν παιδιά που τα έχουμε από τα νήπια.
0: Αυτά τα παιδιά, κύριε Μακρύ, που ασχολούνται με τις επιστήμες με αυτόν τον τρόπο στο κέντρο σας, και επειδή ρωτάω για το κέντρο σας γιατί έχετε την εμπειρία ο ίδιος, πώς προχωρούν, τι κάνουν στη ζωή τους όταν μεγαλώσουν και τι σπουδάζουν, πού προσανατολίζονται, τι σκέφτονται, αλλάζει ο τρόπος που βλέπουν τη ζωή, τον κόσμο, τα πράγματα.
1: Ειλικρινά, οι εμπειρίες που έχω από τα παιδιά που πλέον, γιατί πλέον είμαστε ένας οργανισμός ο οποίος κλείσαμε φέτος το Φεβρουάριο, κλείσαμε τα 10 χρόνια λειτουργίας. Οι εμπειρίες που έχω είναι ότι δεν είναι μόνο οι σπουδές. Τα περισσότερα παιδιά τείνουν πλέον, και όσοι ασχολούνται και με ρομποτική και με τις κατασκευές, τείνουν να έχουν θετικών επιστημών σπουδές. Που δεν ουσιαστικά το σκεφτόταν πριν. Επειδή υπάρχουν και παιδιά που ουσιαστικά προσπαθούμε σαν κέντρο, σαν οργανισμό, να δώσουμε είτε εκπαιδευτικές ευκαιρίες ακόμα και σε παιδιά από μειονεκτούντα περιβάλλοντα, οικονομικά. Δεν θα σκεφτόταν ποτέ τέτοιου είδους σπουδές. Αλλά το κυριότερο είναι ότι βλέπουμε παιδιά τα οποία οι εμπειρίες τους πλέον είναι δραματικά θετικά διαφοροποιημένες από οποιοδήποτε άλλο.
0: Επιδραστικές οι εμπειρίες που έχουν.
1: Αυτό ακριβώς. Ναι. Να ταξιδεύεις απλώς δεν είναι το ταξίδι. Δηλαδή το ταξίδι με την έννοια απλώς αλλαγή εικόνων.
0: Ακόμα και αυτό είναι επιδραστικό. Φανταστείτε τώρα.
1: Αυτό όμως που ουσιαστικά ο Αλέξανδρος είπε και πέρυσι σε μια εκπομπή που είχαμε από το Cape Town, η ουσία.
0: Αχ, τον χάσαμε και θα έλεγε κάτι ωραίο ο κύριος Μακρύς. Λοιπόν, θα τον ξανακαλέσω για να μην τον αφήσουμε έτσι, να το πει αυτό που ήθελε να πει.

0: Λοιπόν, έλεγα ότι σας κόψαμε στο καλύτερο, κύριε Μακρύ. Θα λέγατε κάτι πολύ ωραίο που είπε κάποιο παιδί από την ομάδα σας, αν κατάλαβα καλά.
1: Ναι, ακριβώς. Το ότι για μας σημασία δεν έχει η νίκη. Σημασία έχει ότι πηγαίνοντας, ερχόμενοι εδώ, δεν ήταν η μονεβά μου πέρυσι που ήταν στο Cape Town, το να συναναστραφείς με 90 ομάδες από όλα τα μέρη της γης και να γίνεις τελικά μια παρέα, αυτό είναι εμπειρία η οποία ειλικρινά καταγράφει πράγματα στην εξέλιξή σου που δεν μπορούσες ποτέ να φανταστείς.
0: Βέβαια, εντάξει, ανοίγουν ορίζοντες πολλαπλή ταυτόχρονα, νομίζω, μέσα στο μυαλό ενός παιδιού.
1: Και δεν μιλάμε μόνο για το ταξίδι, μιλάμε όλη την προετοιμασία την πριν. Δηλαδή,
0: όλη η εμπειρία, ναι. Η συνεργασία, η πειθαρχία, η προσπάθεια.
1: Όπως τους είπαμε και χθες, δεν ξεκίνησαν ένα παιχνίδι και μια προσπάθεια, είτε το προσέβη μια κατασκευή το Σεπτέμβριο. Αυτό πάει χρόνια πίσω, πάει 5-6 χρόνια πριν.
0: Ναι. Υπάρχει μια συνέχεια που δεν είναι
1: τυχαία. Το λιθαράκι που μπαίνει, ήταν τα ίδια παιδιά, ξέρω εγώ, που είναι η τρίτη χρονιά που στον τελικό, στους τελικούς, τέλος πάντων τους πανελλήνιους τελικούς, βλέπουν και ήδη την εξέλιξή τους. Τους έδειξα φωτογραφίες χτες, πώς ήμασταν στον πρώτο τελικό. Που, ακόμα και αυτό που βλέπεις απέναντί σου, ξέρω εγώ, το παιδί που γίνεται πλέον, το αγόρι που γίνεται άντρας και το κορίτσι που γίνεται γυναίκα, ακόμα και η φωτογραφία αποτυπώνει την εξέλιξη.
0: Ναι. Από άγουρα παιδάκια σιγά-σιγά γίνονται, οριμάζουν, μεστώνουν.
1: Που γίνονται ενήλικες, αλλά αξιοπρόσεκτοι ενήλικες, δεν θα ήθελα να πω.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καταλαβαίνω πολύ καλά τι λέτε. Είναι πολύτιμα όλα αυτά που συμβαίνουν. Είναι φοβερές εμπειρίες. Μπράβο σας, συγχαρητήρια. Δεν μας απασχολεί η διάκριση. Μακάρι να έρθει. Σας το ευχόμαστε ολόψυχα, αλλά ήδη νομίζω ότι έχετε πετύχει πάρα πολλά.
1: Ναι. Αυτό μας γεμίζει. Γι' αυτό και
0: ακριβώς.
1: Το ταξίδι μας.
0: Πάτε χωρίς άγχος. Ναι.
1: Το ταξίδι μας έχει ολοκληρωθεί. Το ταξίδι για μας ήταν περισσότερο, γι' αυτό σας είπα. Πλέον περάσαμε από το άγχος. Το άγχος ήταν για μας να ανταποκριθούμε σε αυτό που κάθε φορά οι ανάγκες επέβαλαν. Και πλέον είμαστε ότι έχουμε καταφέρει τα πάντα.
0: Τέλεια. Το αντιλήφθηκα πλήρως. Είστε πολύ τυχεροί να δώσετε την αγάπη μου.
1: Θα τη μεταφέρω.
0: Τα συγχαρητήριά μου στα παιδιά.
1: Okay, εννοείται. Αν είστε κάποιος γουρλής, ξέρω, ξεματιάζει και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Δεν έχετε ανάγκη. Αφού θα έχετε Ελληνίδα μάνα ζακέτα να πάρεις, δεν έχετε ανάγκη τίποτα. Δεν σας ματιάζει, δεν σας ακουμπάει κανένας.
1: Μάνα έχουμε, γιαγιά δεν έχουμε.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Είναι, οι γιαγιάδες τα κάνουν και από μακριά τα μαγικά τους. Ως γνωστόν. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ ωραία η συζήτησή μας. Τη χάρηκα πολύ.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Συνεχίσει σκέψεις θα πραγματοποιήσουν τις επόμενες ημέρες οι αγρότες για να λάβουν αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο αντίδρασής τους μετά τη συνάντηση που είχαν με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά. Δεν υπήρξε ουσιαστικό αποτέλεσμα για τα οξυμένα προβλήματά μας, υποστηρίζουν σήμερα στις 8.30 το βράδυ στην Ελασσόνα η πρώτη σύσκεψη. Να συζητηθεί εκτός ημερησίας διάταξη το θέμα της διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών στο Βόλο, ζητάει συμμαχία για το Βόλο με αίτημα προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Αφορμή αποτέλεσαν καταγγελίες και οπτικό υλικό που εμφανίζει ανακυκλώσιμα να καταλήγουν στο Χιτά. Για την υπόθεση διατάχθηκαν έλεγχος από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και προκαταρκτική έρευνα από την Εισαγγελία Βόλου. Το δέντρο του Αγώνα για τη Δικαιοσύνη είναι το όνομα που θα φέρει η γλυπτική σύνθεση για το μνημείο που θα ανεγερθεί στη μνήμη των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, σύμφωνα με την πρόταση εισήγηση της Δημοτικής Αρχής. Το θέμα συζητήθηκε στο χθεσινοβραδινό Δημοτικό Συμβούλιο. Ο χώρος που προτείνεται για την ανέγερση του μνημείου είναι στο Πάρκο των Χρωμάτων. Τη Μαγνησία επισκέφθηκε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, επιθεωρώντας έργα αποκατάστασης και αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από το Τομέα Ανάκαμψης. Μαζί με την Αντιπεριφερειάρχη Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, επισκέφθηκαν περιοχές της άλλης μεριάς, της Δράκειας και του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου. Όπως τονίστηκε, τα έργα πρώτης προτεραιότητας θα ολοκληρωθούν ως το καλοκαίρι. Από την πλευρά του, ο βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Μιακόπουλος κατήγγειλε καθυστερήσεις, υποστηρίζοντας ότι σημαντικές αποκαταστάσεις μετατίθενται χρονικά ως το 2029. Νέοι βανδαλισμοί στο 3ο Γυμνάσιο Λάρισας. Άγνωστοι δράστες προκάλεσαν ζημιές δίχως να γίνουν αντιληπτοί. Από το σχολείο έχει κατατεθεί στο Δήμο Λαρισαίων αίτημα για σύστημα ασφαλείας, καθώς οι βανδαλισμοί είναι συχνοί και κρίθηκε αναγκαία η τοποθέτηση καμερών για την πάταξη του φαινομένου και τον εντοπισμό των δραστών. Πανθεσσαλική συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τα συνταξιουχικά σωματεία στις 4 Ιουνίου στα Τρίκαλα, αποφασίστηκε στη χθεσινή σύσκεψη που διοργανώθηκε στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων. Ζευγάρι αλλοδαπών, 42χρονος και 40χρονη, συνελήφθησαν στο σπίτι του στη Λάρισα, καθώς βρέθηκαν να κατέχουν 76 γραμμάρια κοκαίνης, ζυγαριά ακριβίας και ένα πιστόλι με γεμιστήρα. Αναζητείται και ο 23χρονος συνεργός τους. Κατηγορούνται για παράβαση νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων. Κοινή δράση της Τροχιάς Τρικάλων και Θεσσαλονίκης χθες στο 30ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων για θέματα ασφαλούς οδήγησης μέσα από διαδραστικά παιχνίδια. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάδειξης των 5 εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συνθηκευτεί από 1η Σεπτεμβρίου 2026 ως 31 Αυγούστου του 2030. Επιλέχθηκαν οι Διοφάντος Χατζημιτσής, Αθανάσιος Γαγάτσης, Αγγελική Κάρεν Γκρόφελτ, Αδαμαντία Λάζαρη και Κωνσταντίνος Τσαμαδιάς. Μετά τη συγκρότηση του Συμβουλίου, ακολουθεί η διαδικασία για την ανάδειξη του νέου πρίτανη του Ιδρύματος. Ανακοίνωση κατά δίκη από το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων κατά της νέας τρομοκρατικής ενέργειας του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ, όπως αναφέρεται, ενάντια στον στόλο αλληλεγγύης για τη Γάζα. Παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Νοτιού Πηλίου θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή ο πρώην υποψήφιος δήμαρχος Κωνσταντίνος Τσόγκας, μέλος πρωτοβουλίας ενεργών κατοίκων Ζερβοχείων. Θα παρουσιάσει στοιχεία για την εγκατάλειψη του οικισμού και θα καταθέσει ψήφισμα 7 σημείων για υποδομές, ίδρυυση και πυρασφάλεια, καλώντας κατοίκους και φορείς σε μαζική παρουσία. Έναρξη αιτήσεων από τις 27 Μαΐου για τους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς στο Δήμο Τρικαίων. Η επιβλητική βράχη των μετεώρων στο σπήλαιο της Θεόπετρας, τα πέτρινα γεφύρια του Ασπροπόταμου, των Χασίων και του Μαλακασίου, αλλά και η Βυζαντινή και μεταβυζαντινή ναή του Δήμου Μετεώρων βρέθηκαν στον πυρήνα το τριήμερο κοινών δράσεων και συναντήσεων των τριών παγκόσμιων γεωπάρκων της UNESCO, Πίνδου Γρεβενών, Κοζάνης, Βίκου Αού και Μετεώρων Πύλης, που πραγματοποιήθηκαν προημερών στο πεντάλοφο Βοίου Κοζάνης. Το έθιμο καθαγιασμού των αλόγων θα αναβιώσει και φέτος, αύριο 5η 21 Μαΐου, ανήμερα της ανάληψης στη Δημοτική Κοινότητα των Καλών Νερών του Δήμου Νοτιού Πηλίου. Στις 10.30 θα τελεστεί η αυτοκλασία και θα ακολουθήσει ο αγιασμός των αλόγων και των υπαίων στη θάλασσα, αλλά και η παρέλαση. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα από όλη τη Θεσσαλία. Έτσι ολοκληρώνεται και το σημερινό Θεσσαλικό Περισκόπιο. Καλή συνέχεια να έχετε όλοι, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Καλό υπόλοιπο.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η χώρα διαθέτει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, ισχυρές συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος της. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα συνέχειας και πολιτικής σταθερότητας, επισημένοντας πως η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Όπως είπε, η κυβέρνηση παραμένει απολύτως προσιλωμένη στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος, προσθέτοντας ότι κάθε μήνας μετράει, καθώς απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας της. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε και στο ζήτημα της ακρίβειας και του κόστου ζωής, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στη στήριξη των πολιτών. Υπενθύμησε μάλιστα ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί η ενίσχυση των 150 ευρώ ανατέκνος στις οικογένειες. Και κλεισμένων των θυρών πραγματοποιείται αυτή την ώρα η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε απόλυτα δικαιολόγητη την άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να παρουσιαστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Τόνισε παράλληλα ότι του καλεί αλγινή εντύπωση η στάση του διοικητή της ΕΥΠ να συμμορφωθεί με την ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα παρακολουθούμενα πρόσωπα μπορούν να έχουν πρόσβαση όχι μόνο στη χορήγηση της άδειας, αλλά και στην αίτηση της αρχής που ζει. Πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα παρακολουθούμενα πρόσωπα μπορούν να έχουν πρόσβαση όχι μόνο στη χορήγηση της άδειας,

0: Αδιευκρίνιστη παραμένει η προέλευση της έντονης οσμής που κάλυψε μεγάλο τμήμα των νοτίων προαστίων της Αττικής, κινητοποιώντας κρατικές υπηρεσίες και προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Μπορούμε να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου, δεν υπήρξε κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, επισήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων και έγιναν εκτεταμένοι επιτόποι έλεγχοι, πρόσθεσε ο Σταύρος Παπασταύρου. Δεν υπήρξε οποιοδήποτε έβριμα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου, ανακοίνωσε η Εταιρεία Διαχείρισης του Δικτύου ΕΝΑΟΝ μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων. Η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευθεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα, ανέφερε στο Earth News Radio ο καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκος Θωμαΐδης. Μία πιθανή αιτία είναι και η θάλασσα, κάτι που μπορεί να έχει απορριφθεί από πλοία. Πρέπει να ελεγχθούν οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και χημικών που υπάρχουν διάσπαρτες εντός της Αττικής, υπογράμμισε ο καθηγητής. Διπλά μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για το Ιράν, έτοιμος για συνομιλίες αλλά και πόλεμο, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμα πρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι θα επεκτείνουν τον πόλεμο πέραν της περιοχής της Μέσης Ανατολής, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτεθούν εκ νέου κατά του Ιράν. Σταθερά πάνω από τα $110 το βαρέλι παραμένει η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές. Στην Ελλάδα η αμόλυβδη βενζίνη αγγίζει τα 2,12 ευρώ χωρίς να αποκλείονται νέες ανατιμήσεις. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας στον Ρώσο ομολογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Ο Πούτιν σημείωσε πως οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν ανέλθει σε άνευ προηγουμένου υψηλά επίπεδα, υπογραμμίζοντας ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει αδιάλειπτα τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου προς την Κίνα. Σε κοινή δήλωση από το Πεκίνο, Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ καταδίκασαν τις προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν, προειδοποιώντας ότι ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας, αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Τη ζωή του έχασε 59χρονος τρόφιμος στο Δαφνί. Τον στραγγάλισε ο συγκάτοικός του έπειτα από σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους μέσα στο ψυχιατρικό κατάστημα. Σεισμός 5,6 ρίχτρ σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή της Μαλάτιας, στην κεντροανατολική Τουρκία, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών. Λόγω του μικρού εστιακού βάθους, η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή ζημιές.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος με βροχές, τοπικές σποραδικές καταιγίδες σε Θράκη, Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βορειοδυτικοί, τοπικά στα Πελάγιος 7 Μποφόρ από 15 έως 27 βαθμούς. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
2: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
1: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
3: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
4: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
1: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Ερήφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
5: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
6: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
1: Από ήλιο σε ήλιο. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1. Η νούμερο

0: Ένα ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο earthflix.com. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν, εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
0: Εκτός σχεδίου, η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού, κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ, στην ΕΡΤΕΝΑ.
2: ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
3: Προτάσεις αγοράς.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

φίλες και φίλοι της Ερτβόλου, πολύ καλό σας μεσημέρι. Με την εκπομπή εδώ, εκεί και παντού συνεχίζεται τώρα το ζωντανό μας πρόγραμμα. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία ακριβώς. Ο Παναγιώτης Καλός ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Δημητρίου σας μιλά από το μικρόφωνο. Μαζί μας και εσείς από τους 100,7 και 101,2 στο FM, αν μας ακούτε από το ραδιοφωνό σας, μέσα από το earthecho.gr, αν μας ακούτε από το διαδίκτυο. Για τη φιλία και τους φίλους μας θα μιλήσουμε σήμερα, ξεκινώντας από ένα ενδιαφέρον άρθρο που διάβαζα, ότι η φιλική απόρριψη είναι εξίσου οδυνηρή, ή τέλος πάντων μπορεί να είναι εξίσου οδυνηρή, με την ερωτική απογοήτευση, και μετά θα το επεκτείνουμε για το πόση σημασία έχει η φιλία, πώς είναι οι φιλίες στη σύγχρονη ζωή, ποιους φίλους επιλέγουμε ανά ηλικία, έτσι στη διάρκεια της ζωής μας, και άλλα πολλά ενδιαφέροντα. Πάμε να σας υποδεχτούμε με το πρώτο μας τραγούδι και επανερχόμαστε αμέσως μετά.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια Βικτόρια που κατοικίζει. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ένοχές σας αποφάσεις συνεδρίων. Δανεικά φουστάνια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες υγρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο. Σπασμένα γυαλιά, το ασθενοφόρο.

0: ταξιδεύουν οι φίλοι μου, γιατί δεν τους αφήσατε σπιθανή για σπιθανή. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίσουν με μαύρο χρώμα, γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουνε σε συνθηματική γλώσσα, γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα στα χέρια σας, στο λαιμό σας, οι φίλοι μου.
1: Έρευνα λοιπόν που εγώ σας τη διαβάζω από το lifeo.gr, που λέει ότι η φιλική απόρριψη είναι εξίσου οδυνηρή με την ερωτική απογοήτευση. Γιατί πολλοί από εμάς μπορεί να πιστεύουμε ότι το να μας αγνοήσει κάποιος που μας ενδιαφέρει έτσι ερωτικά θα μας πληγώσει περισσότερο από το να μας απορρίψει ένας πιθανός φίλος. Ωστόσο και οι δύο καταστάσεις μας πληγώνουν εξίσου σύμφωνα με τους επιστήμονες. Πάμε να δούμε την έρευνα. Οι επιστήμονες ζήτησαν από 1500 άτομα να φανταστούν ότι συναντούσαν κάποιον για πρώτη φορά, είτε πιθανό σύντροφο είτε πιθανό φίλο, και να αξιολογήσουν πόσο πληγωμένοι θα ένιωθαν αν τους απέρριπταν. Περίπου διπλάσιοι άνθρωποι θεώρησαν ότι η ερωτική απόρριψη θα τους πλήγωνε περισσότερο, όπως διαπίστωσε η ομάδα από το Πανεπιστήμιο του Λέιντεν στην Ολλανδία που έκανε την έρευνα. Στη συνέχεια, 934 άτομα συμμετείχαν σε ένα πείραμα τύπου διαδικτυακών, ας πούμε, γνωριμιών, στο οποίο έγραψαν ένα σύντομο βιογραφικό και στη συνέχεια αλληλεπίδρασαν με ανθρώπους που παρουσιάζονταν είτε ως πιθανή ερωτική σύντροφη είτε ως πιθανή φίλη. Στο ερωτικό πείραμα στους συμμετέχοντες υπόθηκε το εξής: αυτή είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα γνωριμιών όπου οι ελεύθεροι μπορούν να συνδεθούν, να δουν αν υπάρχει χημεία και ίσως να βρουν ακόμη και τον άνθρωπό τους. Στο πλατωνικό πλαίσιο, στους συμμετέχοντες υπόθηκε το εξής: αυτή είναι μια διαδικτυακή κοινωνική πλατφόρμα όπου οι άνθρωποι μπορούν να συνδεθούν, να δουν αν έχουν κοινά ενδιαφέροντα και ίσως να βρουν ακόμη ένα νέο φίλο. Οι ερευνητές είχαν κατά νήμη τυχαία τους συμμετέχοντες στις δύο ομάδες, εκείνους που θα απορρίπτονταν και εκείνους που θα γίνονταν αποδεκτοί από αυτά τα άτομα. Όταν ρώτησαν αυτούς που συμμετείχαν πώς ένιωθαν, διαπίστωσαν ότι οι εμπειρίες τους ήταν εξίσου οδυνηρές, ανεξάρτητα από το αν ο στόχος ήταν ερωτικός ή φιλικός, πλατωνικός. Τα οδυνηρά λοιπόν είναι τα συναισθήματα και της φιλικής απόρριψης και της ερωτικής απογοήτευσης. Οι ερωτικοί σύντροφοι σαφώς παίζουν, όπως λένε οι ειδικοί, καθοριστικό ρόλο σε περισσότερους στόχους για τους ανθρώπους σε σχέση με τους φίλους. Και ως εκ τούτου, οι άνθρωποι έχουν περισσότερα να χάσουν όταν κάποιος τους αρνείται μια ρομαντική σχέση παρά μια φιλία, όπως σχολίασαν οι ερευνητές. Παρά την πεποίθηση ότι η ρομαντική απόρριψη θα πονούσε περισσότερο σε σύγκριση με την πλατωνική απόρριψη, ο αποκλεισμός φαίνεται να είναι καθολικά οδυνηρός και η πιθανή σχέση μεταξύ της πηγής και του στόχου έχει τελικά μικρή σημασία. Οι άνθρωποι μπορεί να βλέπουν ότι η απόρριψη από ένα πιθανό σύντροφο θα πονέσει περισσότερο, επειδή πολιτισμικά αποδίδουμε μεγαλύτερη αξία στις ρομαντικές μας σχέσεις, οι οποίες δεν καλύπτουν απλώς τις συναισθηματικές μας και πρακτικές μας ανάγκες, αλλά αποτελούν επίσης ένδειξη ότι διαθέτουμε ένα ορισμένο κοινωνικό κεφάλαιο και μια αξιόλογη κοινωνική θέση ως άνθρωποι. Παρ' όλα αυτά, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι πραγματική απόρριψη και από πιθανούς φίλους και από πιθανούς συντρόφους οδήγησε σε παρόμοιες συνέπειες. Η απόρριψη έτσι κι αλλιώς αποτελεί μια απειλή για τη θεμελιώδη μας ανάγκη για ένταξη και αίσθημα του ανήκειν και είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι άνθρωποι στα σημάδια της απόρριψης γενικότερα. Γι' αυτό τα κακά λόγια ενός ξένου μπορεί να πονέσουν και να μείνουν στο μυαλό μας όλη την ημέρα, ακόμα και αν γνωρίζουμε ότι δεν θα τον ξανασυναντήσουμε ποτέ αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί αμφισβητούν την αξία, την αξιοπρέπεια και την εκτίμηση που αντιλαμβανόμαστε στα μάτια των άλλων.

0: Πάμε να μιλήσουμε τώρα για τη σημασία της φιλίας και στη σύγχρονη ζωή, γιατί η φιλία αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της ανθρώπινης εμπειρίας γενικά. Επηρεάζει πολύ βαθιά την ζωή μας. Οπότε μπορούμε να μιλήσουμε για διάφορες και ποικίλες πτυχές της φιλίας, να αναδείξουμε τις θετικές της επιδράσεις, να αναγνωρίσουμε όμως και τις αρνητικές, γιατί υπάρχουν και αυτές, να εξετάσουμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, ας πούμε, την τοξικότητα στις φιλίες. Πώς όμως θα ορίζαμε τη φιλία? Η φιλία μπορεί να οριστεί διαφορετικά για τον κάθε άνθρωπο, με βάση την προσωπικότητά του, τις αξίες που έχει κανείς, την κουλτούρα, αλλά και άλλες πλευρές της ζωής του. Παρ' όλα αυτά, η φιλία γενικά θα μπορούσε να οριστεί ως μια στενή σχέση μεταξύ δύο ή περισσότερων ανθρώπων, που βασίζεται στην αμοιβαία αγάπη, εμπιστοσύνη και κατανόηση. Οι φίλοι προσφέρουν συναισθηματική στήριξη, συμβουλές, έτσι, είναι δίπλα μας στις χαρές και τις λύπες, οπότε η πραγματική φιλία χαρακτηρίζεται και από ανωδιοτέλεια, από αμοιβαιότητα, ενώ συμβάλλει πολύ σημαντικά στην ψυχική μας υγεία, στο να είναι καλύτερη δηλαδή η ψυχική μας υγεία. Πάμε να δούμε τις θετικές της όψης. Η φιλία έχει πολλαπλά ωφέλη για την ψυχική μας κατάσταση. Καταρχάς, μας δίνει συναισθηματική υποστήριξη. Οι φίλοι είναι παρόντες στις δύσκολες στιγμές, μας προσφέρουν υποστήριξη, κατανόηση, και αυτή η υποστήριξη μπορεί να είναι καθοριστική για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και τις δυσκολίες της ζωής. Μας προσφέρει επίσης το αίσθημα του ανήκειν, που το έχουμε ανάγκη όλοι οι άνθρωποι, γιατί η φιλία μας βοηθά να αισθανόμαστε ότι ανήκουμε κάπου και ότι είμαστε αποδεκτοί για αυτό που είμαστε. Οι φίλοι μας αποδέχονται με τα ελαττώματα και τις αρετές μας, ή έστω έτσι πρέπει, δημιουργώντας ένα ασφαλές περιβάλλον όπου μπορούμε να είμαστε πραγματικά ο εαυτός μας. Επίσης, οι φιλίες μας βοηθούν στη μείωση του άγχους. Η παρέα με τους φίλους μας μπορεί να μειώνει τα επίπεδα στρες και να αυξάνει το συνέστημα της ευημερίας που νιώθουμε. Οι κοινωνικές δραστηριότητες με φίλους, μια απλή συζήτηση, μπορούν να λειτουργήσουν σαν εξαιρετικοί τρόποι αποφόρτισης από την καθημερινή μας πίεση. Η φιλία επίσης μπορεί να είναι κίνητρο για παραπάνω προσωπική ανάπτυξη. Οι φίλοι μπορούν να μας ενθαρρύνουν να αναπτύξουμε τις δεξιότητές μας, να πετυχαίνουμε τους στόχους μας, να μας παρέχουν ένα κίνητρο και στήριξη για να προσπαθούμε και να πετυχαίνουμε όλο και περισσότερα. Σίγουρα, το να έχουμε φίλους μας κάνει να νιώθουμε πιο ευτυχισμένοι. Οι στενές φιλίες συχνά συνδέονται με μεγαλύτερη αίσθηση ευτυχίας και ικανοποίησης από τη ζωή. Η θετική αλληλεπίδραση με τους φίλους μας δημιουργεί αναμνήσεις που μας γεμίζουν χαρά και ευγνωμοσύνη. Αυτά είναι τα θετικά. Πάμε να δούμε και μερικές αρνητικές όψεις της φιλίας, γιατί όπως όλα τα πράγματα στη ζωή, έτσι και εδώ έχουμε δύο πλευρές, γιατί δεν είναι όλες οι φιλίες ευεργετικές, ξέρετε. Κάποιες μπορεί να είναι αυτό που λέμε τοξικές και τελικά να μας επηρεάζουν αρνητικά. Όταν, ας πούμε, δεν έχουμε τελικά υποστήριξη, η τοξική, σε εισαγωγικά θα βάζω τη λέξη φίλοι, μπορεί να μην είναι παρόντες όταν πραγματικά τους χρειαζόμαστε, ή να μας βοηθούν κάπως να μειώνουμε τις ανησυχίες μας. Μπορεί να υπάρχει ανταγωνισμός και ζήλια σε κάποιες φιλίες, μπορεί να είναι υπερβολικά αυτά τα δύο στοιχεία και αυτό να μας οδηγεί σε γενικότερα αρνητικά συναισθήματα. Επίσης, υπάρχει και το θέμα της εκμετάλλευσης. Φιλία, ας πούμε, που μας εκμεταλλεύονται για κάποιο προσωπικό όφελος και μπορεί να δημιουργούν συναισθήματα απογοήτευσης και θυμού σε εμάς. Και επίσης μπορεί να έχουν και αρνητική τελικά επίδραση στην αυτοεκτίμησή μας, οι τοξικοί αυτοί φίλοι, που μπορεί να υπονομεύουν την αυτοεκτίμησή μας με κριτική, έτσι λίγο και υπόγεια, ή αρνητικά σχόλια που πετάνε δεξιά-αριστερά και μετά εμείς καταλαβαίνουμε τι μας είπαν κτλ. Τα ξέρετε. Πώς διαχειριζόμαστε τώρα αυτούς τους φίλους, τους τοξικούς φίλους, γιατί είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε και να διαχειριζόμαστε αυτές τις φιλίες για να προστατέψουμε ουσιαστικά τον εαυτό μας? Καταρχάς, πρέπει να έχουμε αυτογνωσία, από εκεί ξεκινάνε όλα, να αναγνωρίζουμε δηλαδή και να δίνουμε σημασία στο δικό μας συναίσθημα και να αξιολογούμε πώς μας επηρεάζει η συγκεκριμένη φιλία. Να βάλουμε σαφώς τα όρια μας, δηλαδή θέτουμε σαφή όρια για το τι είναι αποδεκτό και τι όχι στη φιλία για εμάς. Επικοινωνούμε, συζητάμε ανοιχτά με το φίλο μας, τους φίλους μας, για τα προβλήματα και τις ανησυχίες μας. Και φυσικά υπάρχει και η απομάκρυνση, αν δηλαδή μια τέτοια φιλία που για μας είναι τοξική συνεχίζει να μας βλάπτει, μπορεί να είναι απαραίτητο τελικά να απομακρυνθούμε από αυτήν και καλή καρδιά η ζωή συνεχίζεται. Για να απολαμβάνουμε τώρα τα ωφέλη της φιλίας, είναι σημαντικό να επενδύσουμε χρόνο και προσπάθεια στην καλλιέργηση αυτών των υγιών σχέσεων. Μια καλή φιλία βασίζεται άλλωστε στην αμοιβαιότητα, άρα προσφέρουμε υποστήριξη και ενδιαφέρον στους φίλους μας, όπως θα θέλουμε και εμείς να λάβουμε αντίστοιχα υποστήριξη και ενδιαφέρον. Έχουμε μια ανοιχτή επικοινωνία, αυτό είναι το κλειδί για μια επιτυχημένη φιλία και σχέση γενικότερα, εγώ θα έλεγα, αλλά σήμερα μιλάμε για τη φιλία. Συζητάμε ανοιχτά για αυτά που νιώθουμε, τις ανάγκες μας, τις προσδοκίες μας κτλ. Σίγουρα απαραίτητα στοιχεία μιας καλής φιλίας είναι η ειλικρίνεια και η εμπιστοσύνη, η οποία εμπιστοσύνη χτίζεται ακριβώς με την ειλικρίνεια και ακεραιότητα, άρα είμαστε ειλικρινείς με τους φίλους μας και διατηρούμε έτσι με αυτόν τον τρόπο και την εμπιστοσύνη τους. Σεβασμός οπωσδήποτε, σεβόμαστε τις διαφορές, τις προτιμήσεις των φίλων μας, όπως θέλουμε και εκείνοι να σέβονται τις δικές μας προτιμήσεις. Η διαφορετικότητα άλλωστε είναι αυτό που κάνει κάθε φιλία μοναδική και ενδιαφέρουσα. Αν τώρα αντιμετωπίζουμε δυσκολίες στις σχέσεις μας ή νιώθουμε ότι η ψυχική μας υγεία απλύτεται, σαφώς πάντα μπορούμε να ζητήσουμε και επαγγελματική βοήθεια. Συμπερασματικά, η φιλία είναι μια πολύτιμη και απαραίτητη πτυχή στη ζωή μας. Οι θετικές φιλίες μπορούν να την εμπλουτίσουν, να εμπλουτίσουν και τον ψυχικό μας κόσμο και να κάνουν καλύτερη την ποιότητα της ζωής μας, ενώ αυτές που είναι τοξικές χρειάζονται προσοχή και διαχείριση. Ας αφιερώσουμε χρόνο γενικότερα καθημερινά να εκτιμούμε τους φίλους μας, να τους δίνουμε το κομματάκι έτσι του χρόνου που τους αναλογεί, για να μπορούμε να έχουμε υγιείς και υποστηρικτικές σχέσεις. If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
1: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends. I need a love bar.

Φίλος είναι κάποιος που σου δίνει πλήρη ελευθερία να είσαι ο εαυτός σου, έλεγε ο Τζιμ Μόρισον, και παρόλο που είσαι ο εαυτός σου και ξέρει τα πάντα για σένα, ακόμα σε συμπαθεί, θα συμπληρώσουμε εμείς, χρησιμοποιώντας βεβαίως τη γνωστή ρίση του Αμερικανού συγγραφέα Έλμπερτ Χάμπαρτ. Πάμε να δούμε όμως πώς αλλάζουν οι φιλίες μας ανά δεκαετία, πώς αλλάζουν συγκεκριμένα από τα 20 έως τα 40 και μετά. Στα 20 σας μπορεί να είχατε ένα σωρό φίλους από το σχολείο, από τη σχολή που σπουδάζατε, με ανθρώπους που γνωρίσατε, ας πούμε, σε μια πρώτη δουλειά σε εκείνη την ηλικία. Καθώς μεγαλώνουμε όμως και φτάνουμε, ας πούμε, στα 30 και μετά στα 40, κάποιοι από αυτούς τους φίλους μας μπορεί να έχουν χαθεί εξαιτίας αλλαγών στον τρόπο ζωής, όπως το ότι μπορεί να μετακομίσαμε, να παντρευτήκαμε, να αλλάξαμε καριέρα ή, εν πάση περιπτώσει, επειδή με αυτούς τους ανθρώπους πλέον δεν μοιραζόμαστε τα ίδια ενδιαφέροντα. Ωστόσο, πολλοί είναι και οι φίλοι που μπορεί να έχουν μείνει στη ζωή μας παρά τους διαφορετικούς δρόμους που έχουμε ακολουθήσει. Σύμφωνα με επιστημονική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Royal Society Open Science, αυτή είναι μια τυπική εξέλιξη. Όπως λέει η μελέτη, μετά την ηλικία των 25, οι άνθρωποι αρχίζουν να χάνουν φίλους μέχρι την ηλικία των 45 ετών περίπου. Από τα 45 ως τα 55, ο αριθμός των φίλων μας τίνει να σταθεροποιείται. Κατά τα μαθητικά μας χρόνια, οι περισσότεροι άνθρωποι τίνουμε να βιώνουμε παρόμοιες φάσεις ζωής και να συνδεόμαστε μέσω κοινών δραστηριοτήτων. Καθώς μπαίνουμε στη δεκαετία των 20, η εγκύτητα στις φιλίες γίνεται πλέον πιο εμφανής. Εκεί κάπου στα 30, οι φιλίες μπορεί να γίνουν πιο δυνατές μέσω κοινών εμπειριών, όπως είναι ο γάμος, η απόκτηση παιδιών, οικογένειας κτλ. Ωστόσο, έρευνες δείχνουν ότι οι άνθρωποι στα 30 και τα 40 τους έχουν το λιγότερο ελεύθερο χρόνο σε σύγκριση με τις άλλες ηλικίες που αναφέρουμε. Οι φίλοι που δεν βιώνουν παρόμοια γεγονότα ζωής μπορεί να αρχίσουν να απομακρύνονται κάπου εκεί, γεγονός που είναι, θα λέγαμε, φυσιολογικό. Δεν χρειάζεται να υπάρχουν συναισθήματα δυσαρέσκειας εδώ. Μπορούμε να αποδεχτούμε αυτή την αλλαγή σαν ένα φυσιολογικό μέρος της ανθρώπινης εξέλιξης, παραμένοντας ευγνώμονες για τη φιλία που υπήρξε. Καθώς μπαίνουμε εκεί τώρα στα 40, θα παρατηρήσει κανείς, αν δεν το έχουμε κάνει ήδη, ότι οι άνθρωποι γενικώς προσιλώνονται στους φίλους που εκτιμούν περισσότερο, καθώς προσπαθούν να εξισορροπήσουν επαγγελματική, προσωπική ζωή, διάφορες υποχρεώσεις, φροντίδες κτλ., που συχνά περιλαμβάνει υποχρεώσεις πολύ χρονοβόρες, όπως η ανατροφή των παιδιών, φροντίδα, ας πούμε, ηλικιωμένων γονέων, το κυνήγι της καριέρας και ούτω καθεξής. Εκείνη την περίοδο της ζωής μας, λοιπόν, έχουμε την τάση να γινόμαστε πιο νοσταλγικοί κάπως και μπορεί να απευθυνθούμε σε κάποιον από το παρελθόν μας. Οι φίλοι μας στα 50 και στα 60 μας και έπειτα μπορεί να είναι επίσης, ας πούμε, γείτονες ή γονείς από φίλους των παιδιών μας, που μπορεί να έχουμε απομακρυνθεί λόγω μετακόμισης ή συνταξιοδότησης. Η γνωριμία νέων ανθρώπων κατά τη μέση ηλικία γενικά μπορεί να μην είναι πλέον τόσο εύκολη όσο ήταν κάποτε, ειδικά όταν ήμασταν έτσι στα πολλά μας τα νιάτα. Ωστόσο, η παρέα με ανθρώπους που απολαμβάνουν παρόμοιες δραστηριότητες με εμάς, όπως για παράδειγμα ανθρώπους που μπορεί να έχουμε γνωρίσει στο γυμναστήριο που πηγαίνουμε ή μέσα από μια ομάδα περπατήματος ή μια λέσχης βιβλίου, λέω εγώ τώρα παραδείγματα, ενισχύει γενικά το αίσθημα του σκοπού και μειώνει τη μοναξιά σε όποια ηλικία και αν είμαστε.

Και μεγαλώνοντας όλοι στην πορεία της ζωής μας, ξέρετε, διαπιστώνουμε και συνειδητοποιούμε ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που μας επηρεάζουν στην καθημερινότητά μας και μάλιστα πολύ, αλλά τα οποία δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Δεν επιλέγουμε, ας πούμε, τους γονείς μας ή τα αδέρφια μας ή το φίλο στο οποίο έχουμε γεννηθεί. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε και να έχουμε επιρροή σε πολλά πράγματα που γίνονται γύρω μας στον κόσμο. Αυτό όμως που μπορούμε να ελέγξουμε είναι ποιοι είναι οι φίλοι μας. Οι άνθρωποι που από επιλογή μας μας περιβάλλουν, τους θέλουμε κοντά μας, τόσο για μας τους ίδιους, όσο και για αυτούς. Αυτή η απόφαση λοιπόν των φίλων μας μπορείτε να κάνει τη ζωή μας πολύ καλύτερη, πιο πλούσια, όμορφη και γεμάτη ευτυχία, είτε πιο αγχωτική και απογοητευτική, όπως λέγαμε και πριν. Μιλώντας λοιπόν για τη σημασία της φιλίας για τον άνθρωπο, συνήθως τι κάνουμε, σκεφτόμαστε ανθρώπους παιδικής ή εφηβικής ηλικίας, γιατί από την αρχή της ζωής μας, πηγαίνοντας ας πούμε από τα πρώτα χρόνια στο σχολείο, θα κάνουμε φίλους με τους οποίους θα μάθουμε μαζί πώς λειτουργεί ο κόσμος. Θα ξεκινήσουμε ένα χόμπι, θα περάσουμε ένα μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς μας μαζί, θα αντιμετωπίσουμε κοινές δυσκολίες που θα εμφανιστούν μπροστά μας. Στη συνέχεια της ζωής μας, κατά την ενηλικίωση, φεύγοντας πια από το σχολικό περιβάλλον, με τους φίλους μας θα μάθουμε να αντιμετωπίζουμε τις ευθύνες που αποτελούν μέρος πια της καθημερινότητάς μας. Θα ταξιδέψουμε μαζί τους, θα γεμίσουμε εμπειρίες, ιστορίες από την ζωή μας, στις οποίες πάντα θα περιλαμβάνονται μέσα και οι φίλοι μας. Φανταστείτε τη ζωή για μια στιγμή χωρίς τους ανθρώπους εκείνους που μαζί ταξιδεύουμε, ξενυχτάμε ή απλά θα πάμε μια βόλτα. Φανταστείτε πώς θα ήταν χωρίς αυτούς όταν έχουμε μια σημαντική εξέλιξη στη ζωή μας και θέλουμε να τη μοιραστούμε με κάποιον. Φανταστείτε πώς θα ήταν να μην είχαμε κανένα να τη μοιραζόμαστε. Στην πραγματικότητα όμως οι φίλοι είναι απαραίτητοι φυσικά σε ολόκληρη τη ζωή μας, γιατί είναι αυτοί που θα μας προκαλέσουν να πάμε ένα βήμα παραπέρα, να εξελιχθούμε, να βιώσουμε μαζί τους έντονες στιγμές στη ζωή, σημαντικές χαρές και επιτυχίες, αλλά και μεγάλες θλίψεις και δυσκολίες και απώλειες, και τελικά μεγαλώνουμε ως άνθρωποι στο πλάι αυτών των φίλων. Οι φίλοι μας όμως δεν είναι μόνο αυτό, είναι και πολλά παραπάνω. Δεν θα μας δώσουν απλά μια αγκαλιά και έναν ώμο να κλάψουμε σε μια δύσκολη στιγμή, δεν θα γιορτάσουν απλά μαζί μας τη χαρά μας. Η παρουσία τους επηρεάζει πάρα πολύ σημαντικά την ψυχική μας υγεία και κατ' επέκταση γενικά την υγεία μας, όπως ακριβώς κάνει η σωστή διατροφή, η άσκηση και η εκπαίδευση. Μέσω των φίλων εξελισσόμαστε και εν τέλει μας διαμορφώνουν και ως ανθρώπους. Όταν πρόκειται λοιπόν συνολικά για την ευτυχία, ένα από τα κλειδιά είναι και οι φιλίες μας, οι οποίες δίνουν σκοπό στη ζωή, διότι οι φίλοι είναι αυτοί που μας ενθαρρύνουν να πετύχουμε και να κυνηγήσουμε τους στόχους μας, τα όνειρά μας, όλα αυτά που θέλουμε, μας βοηθάνε να προχωράμε. Μας δίνουν μια εστιασμένη προσέγγιση σε θέματα, προβλήματα που μπορεί να μας ταλαιπωρούν και δυσκολευόμαστε να αντιμετωπίσουμε μόνοι μας. Μια δεύτερη σκέψη, μια δεύτερη ματιά με ψυχραιμία πάντα βοηθάει, το ξέρουμε καλά αυτό. Οι φίλοι είναι αυτοί που θα μείνουν μαζί μας σε μια δύσκολη στιγμή. Όταν θα νιώθουμε εμείς εντελώς χαμένοι, συντετριμένοι, εκεί περιμένεις το φίλο να έρθει να σε βοηθήσει. Οι φίλοι βλέπουν μέσα από τα χαμόγελά μας και ξέρουν πότε είμαστε λυπημένοι και πληγωμένοι. Το ξέρει ένας άνθρωπος που μας γνωρίζει καλά. Μας ξέρουν καλύτερα από άλλους ανθρώπους, σαφώς, που κινούνται έτσι στο επίπεδο των γνωστών και μπορούν να σεβαστούν τις ιδέες και τις σκέψεις μας. Καλοί φίλοι είναι δύσκολο να βρεθούν. Πρέπει κανείς να επενδύει χρόνο και προσπάθεια στους ανθρώπους για να μπορεί να κάνει καλούς φίλους, και στην πορεία οι άνθρωποι που εμπιστευόμαστε και αγαπάμε μπορεί να φανούν κατώτεροι των απαιτήσεων και των αναγκών μας. Άνθρωποι, ας πούμε, που θεωρούσαμε δικούς μας μπορεί να μας προδώσουν. Συμβαίνουν και αυτά στη ζωή. Γι' αυτό τους φίλους πρέπει να τους επιλέγουμε πολύ προσεκτικά, να τους φροντίζουμε, να τους νοιαζόμαστε, όπως ακριβώς θέλουμε να κάνουν και αυτοί για εμάς. Εξάλλου, ξέρετε, δεν είναι τυχαίο αυτό που λένε ότι οι φίλοι είναι η οικογένεια που επιλέγουμε.

Ο Αριστοτέλης τώρα, για να πάμε στη δική μας έτσι ελληνική φιλοσοφία, είχε χαρακτηρίσει τους αληθινούς φίλους σαν μια ψυχή με δύο σώματα, σε δύο σώματα για να το πω σωστά. Τι είναι αυτό όμως που διαχωρίζει τις παντοτινές φιλίες από τις πιο περιστασιακές, να τις πούμε. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιες είναι οι 11 αρετές που έχουν οι πραγματικοί φίλοι, αυτοί που θα μείνουν κοντά μας για μια ζωή, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη. Πρώτον, μας πιέζουν να αποδεχτούμε τον εαυτό μας. Πολλές φορές, ξέρετε, κάνουμε το λάθος να είμαστε πολύ σκληροί, να κρίνουμε πάρα πολύ σκληρά και αρνητικά τον εαυτό μας. Όταν λοιπόν έρχεται εκείνη η στιγμή, οι φίλοι μας είναι αυτοί που είναι έτοιμοι να μας ανεβάσουν, σε εισαγωγικά, όταν εμείς είμαστε πεσμένοι. Οι άνθρωποι νιώθουν καλύτερα όταν έχουν κοντά τους άλλους ανθρώπους που τους στηρίζουν και τους ενθαρρύνουν. Είτε λοιπόν νιώθουμε άσχημα γιατί μια συνέντευξη για δουλειά που δώσαμε δεν πήγε όπως θα θέλαμε, είτε γιατί δεν μας αρέσει αυτό που βλέπουμε στον καθρέφτη, οι κοντινοί μας φίλοι θα ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή μας και θα μας αναγκάσουν με τον τρόπο τους να νιώσουμε καλύτερα. Δεύτερον, οι καλοί φίλοι λένε πότε κάνουμε λάθος. Όλοι κάνουμε λάθη, έτσι, και όταν φτάνει αυτή η στιγμή, οι αληθινοί φίλοι είναι αυτοί που πρώτοι θα το εντοπίσουν και με καλοπροαίρετο πάντα τρόπο θα μας το πουν. Μαζί με τα θετικά που κάνουμε, είναι έτοιμοι να μας μιλήσουν και για τα αρνητικά, αλλά και να μας στηρίξουν και στις δύο περιπτώσεις. Σε μια πιο επιφανειακή, ας πούμε, σχέση, κανείς δεν πρόκειται να ασχοληθεί με αυτό που κάνουμε λάθος. Αλλά ο πραγματικός ο φίλος θα μας πει πάντα αυτό που έχει στο μυαλό του, χωρίς περιστροφές. Επίσης, οι καλοί φίλοι είναι παρόντες. Το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να προσφέρει ο φίλος είναι η προσοχή του και η παρουσία του. Ο αληθινός φίλος είναι αυτός που θα βρεθεί κοντά μας όταν τον έχουμε πραγματικά ανάγκη, που θα βάλει το κινητό του στο αθόρυβο ή μες στην τσάντα του, προκειμένου να ακούσει απερίσπαστος το πρόβλημά μας και να το συζητήσει μαζί μας. Επίσης, οι αληθινοί φίλοι εννοείται ότι ακούνε πραγματικά. Πόσες φορές έχουμε προσπαθήσει να ανοίξουμε μια κουβέντα με κάποιον και εκείνος καταφέρει να γυρνάει πάντοτε το θέμα πίσω στον εαυτό του, Οι συζητήσεις με τους αληθινούς μας φίλους δεν είναι μονόπλευρες. Ο ανοιχτός διάλογος με κάποιον δημιουργεί και ένα πιο ισχυρό δεσμό μαζί του. Το μυστικό για μια ισορροπημένη συζήτηση είναι να δίνουμε πάντοτε προσοχή σε αυτό που λέει ο συνομιλητής μας, το άτομο που βρίσκεται απέναντί μας, και να αναγνωρίζουμε τα συναισθήματά του. Επίσης, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, οι καλοί φίλοι μας στηρίζουν σε κάθε δυσκολία. Είναι εύκολο για κάποιον να μας στηρίξει στην επιτυχία, αλλά ο πραγματικός φίλος θα βρεθεί δίπλα μας και στα καλά και στα άσχημα και στο πένθος και στη χαρά και στην αποτυχία και στην επιτυχία και σε όλα όσα συμβαίνουν στην πορεία της ζωής. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχει κανείς δίπλα του ανθρώπους που τους γνωρίζει και τον γνωρίζουν καλά και τους εμπιστεύεται και τον εμπιστεύονται τόσο, ώστε να του επιτρέπει, σε εισαγωγικά, να είναι κοντά του σε όλες τις στιγμές. Εννοείται ότι οι καλοί φίλοι μειώνουν το στρες μας, το λέγαμε και πριν, γιατί οι φίλοι γνωρίζουν πότε τα επίπεδα του άγχους στη ζωή μας είναι ιδιαίτερως αυξημένα και είναι έτοιμοι να παρέμβουν και να μας βοηθήσουν, είτε δίνοντας μια πολύτιμη συμβουλή, είτε απλά για να μας ηρεμήσουν και μόνο με την παρουσία τους. Μας κρατούν προσγειωμένους επίσης οι καλοί μας φίλοι, βρίσκονται πάντα κοντά για να γιορτάσουν οποιαδήποτε επιτυχία μας, αλλά δεν μας αφήνουν να ξεχνάμε από πού ερχόμαστε, έτσι, ποιες είναι οι ρίζες μας. Εκείνη τη στιγμή που τα μυαλά μας είναι έτοιμα να πάρουν αέρα και να το καβαλήσουμε το καλάμι, ο αληθινός φίλος θα μας προσγειώσει στην πραγματικότητα και θα μας υπενθυμίσει ποιοι είμαστε. Άλλωστε, μην ξεχνάμε, καλοί μας φίλοι μας γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα. Επίσης, μας προστατεύουν ακόμα και αν έρχονται σε δύσκολη θέση οι πραγματικοί φίλοι. Ας υποθέσουμε ότι είμαστε έξω και πίνουμε ποτό με συναδέλφους. Όταν βλέπουμε μπροστά μας το σύντροφο της φίλης μας, ας πούμε, να φλερτάρει με μια άλλη κοπέλα. Μπορεί να είναι μια άβολη κατάσταση στην οποία κανείς δεν θέλει να βρεθεί, αλλά ο πραγματικός φίλος, όσο δύσκολο και αν του είναι, θα κάνει την κίνηση και θα μιλήσει. Η ειλικρίνεια δεν είναι πάντοτε, ξέρετε, πιο εύκολη επιλογή, είναι όμως πάρα πολύ σημαντική για να χτίζεται μια σχέση. Επίσης, οι φίλοι, γενικώς σε σχέση με τη φιλία μας, πρέπει να έχουμε τη φιλία σαν προτεραιότητα, γιατί οι ζωές των ανθρώπων εξελίσσονται, όπως λέγαμε και πριν. Γάμοι, δουλειές, παιδιά έρχονται να εμπλουτίσουν, έτσι, την καθημερινότητα ενός ανθρώπου και ο χρόνος μας όλο και λιγοστεύει. Η αληθινή φιλία όμως ξεπερνάει τέτοια εμπόδια, δεν αφήνει την έλλειψη χρόνου να τη φθείρει. Είναι σημαντικό λοιπόν για τους φίλους να βρίσκουν χρόνο, να βρίσκονται, να λένε τα νέα τους, να προγραμματίζουν μια έξοδο, να έχουν δηλαδή σαν προτεραιότητα και τη δική τους σχέση. Εννοείται ότι οι καλοί φίλοι συγχωρούν, όλοι οι άνθρωποι κάνουμε λάθη, αν η φιλία όμως είναι πραγματικά δυνατή, μπορεί να ξεπεράσει δυσκολίες και συγκρούσεις. Το σημαντικό είναι να βρίσκει κανείς το κουράγιο να προσεγγίσει τον άλλο αφού έχει κάνει
κάτι που δεν ήταν σωστό και ταυτόχρονα να μπορεί να κατανοήσει και να συγχωρέσει. Και τέλος, οι καλοί φίλοι μας κάνουν πάντα να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι. Γιατί οι φίλοι δεν βρίσκονται μόνο κοντά μας όσο μεγαλώνουμε, αλλά μας κάνουν να θέλουμε να γινόμαστε καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Δεν είναι μόνο οι πιο έμπιστοι άνθρωποι μας, αλλά και πρότυπα ζωής που βγάζουν τον καλύτερο εαυτό μας και είναι το μεγαλύτερο δώρο πραγματικά που μπορούν να μας κάνουν.

Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Στη μία ακριβώς συνδεόμαστε, θυμίζω, όπως συμβαίνει καθημερινά, με τον 102 FM της Θεσσαλονίκης για να ακούσουμε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού μαζί σας για αύριο, λίγα λεπτάκια μετά τις 12 το μεσημέρι. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: τα ξενύχτια.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό.

0: λογικά, όχι λογικά, σίγουρα περιμένω να πάρουν το κατηγορητήριο που θα το πάρουν αύριο οι δικηγόροι, γιατί είναι και μεγάλο. Και στη συνέχεια το πιο πιθανό είναι αύριο να ζητήσουν προθεσμία να απολογηθούν ή την Παρασκευή το Σάββατο. Να πούμε ότι είναι μια εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποθέτησης Ασφάλειας Αιρών, στήθηκε μια επιχείρηση συντονισμένη από τα ξημερώματα της Τρίτης, Τεσσέρες, Νέο Σούλη και Μόλου Παπά, συνελήφθησαν 8 μέλη της οργάνωσης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης στο άρθρο 187 του ποινικού κώδικα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε διακίνηση ναρκωτικών. Σύμφωνα με πληροφορίες ΕΤΣΕΡΟΝ, εγκέφαλος οργάνωσης φέρεται να είναι ένας από τους δράστες δολοφονίας του 44χρονου την πρωτοχρονιά του 25 στο κέντρο της πόλης Οσερών, που είναι έγκλειστο στις φυλακές. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες είναι 4 ανήλικοι, ένας 16χρονος, 2 17χρονοι, οι οποίοι να πούμε ότι είναι δύο κορίτσια, και επίσης ακόμα ένας 17χρονος, άρα είναι 3 17 ετών, τα δύο κορίτσια. Ενώ οι υπόλοιποι είναι 2 19χρονοι, ένας 25χρονος και ένας 29χρονος. Να πούμε ότι θα ασκηθεί ποινική δίωξη για την βαρύτερη μορφή παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, που επισύρει ποινή ισόβιας κάθριξης, και αυτό γιατί πουλούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους και το προσδεκόμενο όφελος είναι άνω των 75.000 ευρώ. Και βέβαια μιλάμε για ενήλικες, οι οποίοι έβεζαν ανήλικους να κάνουν διακίνηση ναρκωτικών. Είναι μια υπόθεση που την παρακολουθεί η αστυνομία εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Έγινε η επιχείρηση, η οποία να πούμε δεν ολοκληρώθηκε, συνεχίζεται αυτή η επιχείρηση. Μπορεί δηλαδή
1: να υπάρξουν και άλλοι συλληφθέντες.
0: Να γίνουν ακόμα περισσότεροι, ακριβώς. Πάντως ήταν κάτι που ακουγόταν στις αίρες, τελικά έγινε αυτή η επιχείρηση. Περιμένουμε να δούμε. Το λογικό είναι να ζητήσουν προθεσμία να απολογηθούν ή αύριο ή μεθαύριο.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: τώρα τον φόβο και τον τρόμο στα ορεινά χωριά του Αμαρίου στο Ρέθυμνο είχαν σπείρει τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που είχε ως έδρα τα Βορίζια Ηρακλείου και η οποία αποκαλύφθηκε από την έρευνα του ελληνικού FBI. Οι τρεις βασικοί εμπλεκόμενοι, οι οποίοι αρνούνται τις βαρύτατες κατηγορίες που τους αποδίδονται, θα περάσουν το κατόφλι των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών την ερχόμενη Παρασκευή προκειμένου να απολογηθούν. Ο Γιώργος Λαμπράκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου, θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλώς το μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο, και μάλιστα τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αντιμετωπίζουν και ένα βαρύ κατηγορητήριο: εκβίαση κατά εξακολούθηση, εγκληματική οργάνωση, φθορά αγροτικών περιουσιών, εμπρισμό από κοινού, διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας με φωτιά, ενώ η ογκοδέστατη δικογραφία αριθμεί 2.000 σελίδες. Συνολικά θυμίζουμε ότι η δικογραφία περιλαμβάνει 12 άτομα. Έχουν αρχίσει σιγά σιγά να ανοίγουν τα στόματα, να έρχονται καταγγελίες στο φως. Βέβαια, η τοπική κοινωνία παραμένει ακόμα μουδιασμένη υπό τον φόβο πιθανών αντιπίνων. Ωστόσο, θεωρούν στην ενδοχώρα της Κρήτης ότι με αυτή την εξέλιξη μπορεί επιτέλους να αρχίσει να ξυλώνεται αυτό το πουλόβερ εντός εισαγωγικών που ταλαιπωρεί την κριτική ενδοχώρα και έχει να κάνει με εγκληματικές ομάδες, γιατί δεν είναι μόνο μία, που δρούν με αυτό το μοτίβο. Τώρα, οι τρεις κεντρικοί πρωταγωνιστές, οι οποίοι θα απολογηθούν στα δικαστήρια του Ρεθύμνου την ερχόμενη Παρασκευή, αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Θεωρούν και η υπερασπιστική τους γραμμή εκφράζει αντιρρήσεις για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, σημειώντας ότι οι κατηγορούμενοι ήταν διαθέσιμοι στις αρχές και δεν υπήρχε κίνδυνος διαφυγής τους. Η δικηγόρος τους, η κυρία Θεονίν Φιντέρκη, υποστήριξε ότι οι κατηγορούμενοι ουδέποτε αμφισβήτησαν τις περιουσίες των θυμάτων τους, ενώ ισχυρίζονται πως είχαν νοικιάσει ορισμένα από τα επίμαχα ακίνητα και βοσκοτόπια. Όλα αυτά θα τα δούμε στην απολογία τους στην ερχόμενη Παρασκευή, την ώρα βέβαια που οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τώρα στη φυλακή οδηγείται το ζευγάρι των Τούρκων, οι οποίοι συνελήφθησαν την Κυριακή, όταν μετά

0: Τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από τις τελωνιακές αρχές στο αυτοκίνητό τους εντοπίστηκαν εκατοντάδες φυσίγγια και ελαφραία τσιγάρα. Η Δήμητρα Αλαχουρή θα μας δώσει το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
1: Τελικά δεν κατάφεραν να πείσουν την εισαγγελέα ότι με τον ισχυρισμό του 37χρονος άντρας ότι ξέχασε τα 201 φυσίγγια στο αυτοκίνητό του. Δεν κατάφερε λοιπόν να πείσει τόσο την πρόεδρο όσο και την εισαγγελέα και γι' αυτό τους επιβλήθηκε στο μεν άντρα, στον 37χρονο άντρα, φυλάκιση 28 μηνών, στην δε 33χρονη γυναίκα φυλάκιση 23 μηνών και θα οδηγηθούν όπως είπατε και εσείς στις φυλακές Κορυδαλλού και Θηβών αντίστοιχα. Θα πρέπει να σας πω ότι κατά την ακροματική διαδικασία η οποία κράτησε πάρα πολλές ώρες, ξεκίνησε 4 ώρα το απόγευμα και ολοκληρώθηκε στις 10 το βράδυ, ο 37χρονος άνδρας ισχυρίστηκε ότι είναι κρυσοχώος, ότι μεταφέρει χρήματα και κοσμήματα μεγάλης αξίας και στην Τουρκία ήθιστε να τους δίνεται η άδεια οπλοφορίας για να προστατευτούν. Ωστόσο όμως δεν μπόρεσε να πείσει για ποιο λόγο ξέχασε τα 4 πακέτα με τις 50 σφαίρες εκατό των 9 χιλιοστών στο αυτοκίνητό του ενώ ετοιμαζόταν για διακοπές με τη γυναίκα του. Μάλιστα ισχυρίστηκε ότι είχε ξεχάσει γιατί και η γυναίκα του αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας και ως εκ τούτου το μυαλό του ήταν αλλού. Έτσι λοιπόν και αυτή η δίκη ολοκληρώθηκε, οι ποινές είναι χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα οπότε θα εκτίσουν κανονικά την ποινή τους στις φυλακές που προαναφέραμε.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Ποινή κάθειρξης 7 ετών και 1 μηνός χωρίς αναστολή επέβαλε χθες στο δικαστήριο στον 26χρονο Αζέρο, ο οποίος, να θυμίσουμε, είχε συλληφθεί το 2025 για κατασκοπία στη Σούδα μετά από επιχείρηση της ΕΙΠ. Η Καταρίνα Πολύζου μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Καταρίνα.
2: Καλό μεσημέρι. Ο κατηγορούμενος υποστήριξε και στην απολογία του στο δικαστήριο ότι είναι φυσιολάτρης και ότι δεν έχει καμία σχέση με κατασκοπία. Παρ' όλα αυτά δεν έπεισε και εύλογα νομίζω, αφού στην κατοχή του είχαν βρεθεί στην έρευνα των αρχών περισσότερες από 5.000 φωτογραφίες της βάσης του ΝΑΤΟ και των πολεμικών πλοίων στη Σούδα που είχε τραβήξει μέσα σε λίγο 24 ώρα. Στο δωμάτιο που είχε νοικιάσει με θέα τον κόλπο της Σούδας κατασχέθηκαν λάπτοπ, κινητό, φωτογραφική μηχανή και USB, ενώ αποκαλύφθηκε ότι είχε εγκαταστημένο ειδικό λογισμικό κρυπτογράφησης και αποστολής του υλικού. Ο ίδιος διέθετε έγγραφα άδειας παραμονής από τις αρχές της Πολωνίας, Αζέρο στην καταγωγή, και είχε φροντίσει να κλείσει η ξενοδοχείο στα Χανιά για ένα ολόκληρο μήνα, το οποίο είχε προπληρώσει σε μετρητά. Είχε αδυναμία λοιπόν στο κόλπο της Σούδας. Οι αρχές βρήκαν, ήρθε στην Ελλάδα 18 Ιουνίου, στην έφοδο της αστυνομίας, εκτός από τις 5.000 φωτογραφίες κυρίως συμμαχικών πολεμικών πλοίων με τους αριθμούς τους που εισέρχονταν και εξέρχονταν της νατοικής βάσης, εντόπισαν και το ειδικό λογισμικό το οποίο δεν υπάρχει στο εμπόριο. Και επίσης υπήρχε το σύστημα της διαγραφής αρχείων, αυτόματης διαγραφής αρχείων.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Καταρίνα. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, οι αυριανές εκδηλώσεις για την 162η επέτειο Ένωσης της Επτανήσου με τη μητέρα Ελλάδα. Ωστόσο όμως την ίδια ώρα επιμένουν στις αυριανές κινητοποιήσεις τους οι επαγγελματίες της εστίασης στο νησί, κρατώντας κλειστά τα μαγαζιά τους κατά τον εορτασμό της επετείου της Ένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λυκούργια.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Κορυφώνονται λοιπόν αύριο οι εκδηλώσεις για την Ένωση της Επτανήσου με τη μητέρα Ελλάδα, με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά και του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια στο νησί. Από νωρίς το πρωί, φιλαρμονικές θα πεανίσουν θούρια και εμβατήρια στους δρόμους της πόλης, ενώ στις 10.30 θα τελεστεί η έτοιμη δημόσια δοξολογία στο ιερό ναό Αγίου Σπυρίδωνος. Θα ακολουθήσει ο πανηγυρικός της ημέρας στα ανάκρα των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Αγίου Γεωργίου από τον πρώην Δήμαρχο Κερκυραίων Χρήσανθο Σάρλη, ενώ στις 12:15 ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας θα καταθέσει στεφάνι στο μνημείο της Ένωσης της Επτανήσου. Εκδηλώσεις θα κορυφωθούν στις 12:15 με τη μεγάλη στρατιωτική και μαθητική παρέλαση, ενώ τις εντυπώσεις αναμένεται να κλέψει η ομάδα αεροπορικών επιδείξεων του αεροσκάφους F-16 ZEVS της πολεμικής αεροπορίας. Ωστόσο, σκληραίνουν τις τάσεις τους οι επαγγελματίες της εστίασης που με ομόφωνη απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης θα κλείσουν τα καταστήματά τους αύριο ανήμερα της 21ης Μαΐου. Η Ένωση Εστίασης προγραμματίζει συγκέντρωση στις 9 αύριο το πρωί στο Πεντοφάναρο και καλεί όλους τους επαγγελματίες να απομακρύνουν και να στηβάξουν τα τραπεζοκαθίσματα. Παράλληλα με ανακοίνωσή τους, οι επαγγελματίες της εστίασης και με αφορμή την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στο νησί, ξεκαθαρίζουν ότι η προγραμματισμένη κινητοποίηση και το κλείσιμο των επιχειρήσεων του κλάδου πραγματοποιούνται με απόλυτο σεβασμό προς το πρόσωπο και το δεσμό της Προεδρίας. Να πούμε ότι χθες το πρωί πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή των επαγγελματιών του Κερκυραίου Υφυπουργού Νησιωτικής Πολιτικής, του κ. Στέφανο Γκίκα, του Επιμελητηρίου της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Πολιτισμού και της Προϊσταμένης της Εφορίας Αρχαιοτήτων. Σύμφωνα με ανάρτηση του κ. Γκίκα, υπήρξε επικοδομητική συζήτηση σε θετικό κλίμα και εξέφρασε την έκπληξή του για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικουργέ. Στις πιο ακριβείς περιοχές της χώρας τα καύσιμα συγκαταλέγονται φέτος, για ακόμη μία χρονιά βέβαια, οι Κυκλάδες. Λίνα Θεολογίτου μαζί μας. Λίνα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σταθερά πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι, παραμένει η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές. Σύμφωνα με τα χθεσινά δεδομένα, η μέση τιμή πανελλαδικά αυτή τη στιγμή είναι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά, ενώ για το πετρέλαιο κίνησης είναι στο 1 ευρώ και 84 λεπτά. Στα πρατήρια των Κυκλάδων, βέβαια, αυτές οι τιμές, μάλλον τα πρατήρια των Κυκλάδων έχουν ξεπεράσει αρκετά αυτές τις τιμές, βλέποντας για την βενζίνη, για την απλή αμόλυβδη να έχουμε ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά στα περισσότερα πρατήρια των Κυκλάδων, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που η τιμή της όλης αμόλυβδης έχει ξεπεράσει ακόμα και τα 2 ευρώ και 30 λεπτά. Αυτό έχει φέρει ως αποτέλεσμα, εκτός από την ανησυχία των μόνιμων κατοίκων, οι οποίοι βέβαια είναι συνηθισμένοι εδώ στις Κυκλάδες, όπως είπες και εσύ, και έχουμε σταθερά τις υψηλότερες τιμές στα καύσιμα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ωστόσο, παρατηρείται φέτος το φαινόμενο οι ταξιδιώτες, οι επισκέπτες να έρχονται με γεμάτα τα ρεζερβουάρ τους πριν μπουν στα πλοία, να έχουν γεμίσει. Να έχουν πάρει καύσιμα από άλλες περιοχές πριν μπουν στα πλοία για να επισκεπτούν τα νησιά των Κυκλάδων και οι πρατηριούχοι φυσικά να ανησυχούν για νέες ανατιμήσεις που θα φέρει φυσικά μεγάλη πτώση στον τζίρο, ειδικά αυτούς τους μήνες που περιμένουν να δουλέψουν περισσότερο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Σε εξέλιξη βρίσκεται προκαταρκτική εξέταση μετά από μήνυση που είχε καταθέσει στις 15 Δεκεμβρίου του 2025 ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού κατά παντός υπευθύνου σχετικά με τις σοβαρές ζημιές που υπέστη η ελαιοπαραγωγή στη Μεσσηνία από την μεγάλη προσβολή του δάκου κατά την περσινή ελαιοκομική περίοδο. Να πάμε στην ΕΡΤ Καλαμάτας και στην Μαρία Τομαρά. Μαρία.
5: Καλό μεσημέρι λοιπόν. Να θυμίσουμε ότι το πρόβλημα είχε προκαλέσει εκτεταμένη υποβάθμιση, το πρόβλημα δηλαδή των εκτεταμένων ζημιών από το δάκο, είχε προκαλέσει υποβάθμιση σε μεγάλη κλίμακα της ποιότητας του ελαιολάδου, σημαντική μείωση της παραγωγής, ως εκ τούτου μεγάλη οικονομική ζημιά σε εκατοντάδες παραγωγούς. Αγρότες και συνεταιρισμοί καταγγέλουν τότε καθυστερήσεις στην έναρξη του προγράμματος της δακοκτονίας και ανεπαρκείς ψεκασμούς. Όπως αναφέρει ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού, ήδη καταθέτουν μάρτυρες στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ την ίδια ώρα διαπιστώνεται φέτος μια προσπάθεια της αρμόδιας υπηρεσίας στο πρόγραμμα δακοκτονίας να ξεκινήσει νωρίτερα. Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι αν είχε υπάρξει αντίστοιχη κινητοποίηση και την προηγούμενη χρονιά, δεν θα είχαν οδηγηθεί σε οικονομική καταστροφή η παραγωγή της περιοχής, αλλά και συνολικά ο νόμος Μεσσηνίας. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι στην κτηματική περιφέρεια Χαντρινού, μέχρι σήμερα δεν έχει ξεκινήσει καμία σχετική διαδικασία για τη δακοκτονία με το Σύλλογο να καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να μην επαναληφθούν τα περσινά φαινόμενα αυτή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Η πρόσφατη επίθεση λύκων στο χωριό Πηγή της Κόνιτσας, όπου δύο κυνηγόσκυλα θανατώθηκαν μετά σε περιφραγμένη αυλή κατοικίας, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Το γεγονός τώρα ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε φωτισμένο και κατοικημένο χώρο, κοντά στο κέντρο μάλιστα του χωριού, εντείνει τον προβληματισμό για τη συχνότερη παρουσία άγριων ζώων δίπλα στον άνθρωπο. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα.
6: Καλησπέρα σας. Ανησυχία προκαλούν το όλο ένα και συχνότερα περιστατικά εμφάνιση λύκων σε κατοικημένες περιοχές της Ηπείρου με το τελευταίο συμβάν στο χωριό Πηγή της Κόνιτσας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο κυνηγόσκυλα βρέθηκαν νεκρά μέσα σε περιφραγμένη αυλή κατοικίας, λίγα μόλις μέτρα από το κέντρο του χωριού. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε φωτισμένο σημείο, χωρίς κανείς από τους κατοίκους να αντιληφθεί το παραμικρό. Τα ζώα άνοικαν στον πρόεδρο του Κυνηγητικού Συλλόγου Κόνιτσας, ο οποίος δήλωσε συγκλονισμένος από την επίθεση. Το γεγονός έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, καθώς όπως καταγγέλνουν κάτοικοι και κυνηγοί, οι εμφανίσεις των λύκων κοντά σε σπίτια και οικισμούς γίνονται όλο ένα και συχνότερες. Οι κάτοικοι εκφράζουν φόβους πως τα άγρια ζώα έχουν πλέον εξοικειωθεί με την ανθρώπινη παρουσία, γεγονός που αυξάνει και τον κίνδυνο των νέων επιθέσεων. Δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό. Τους τελευταίους μήνες έχουν καταγραφεί και άλλες επιθέσεις σε κυνηγόσκυλα και κτηνοτροφικά ζώα στην ευρύτερη περιοχή της Κόνιτσας, με κυνηγούς και κτηνοτρόφους να ζητούν άμεσα μέτρα προστασίας και συστηματική καταγραφή των περιστατικών από τις αρμόδιες αρχές, αλλά και το δασαρχείο. Οι ειδικοί επισημαίνουν πως η μείωση της διαθέσιμης τροφής στα ορεινά οικοσυστήματα, αλλά και η αυξηνόμενη παρουσία λύκων σε περιοχές της Βορείας Ελλάδας, πιθανόν να οδηγούν τα άγρια ζώα όλο και πιο κοντά στους ανθρώπινους οικισμούς. Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις στην Ήπειρο, με κατοίκους χωριών να ζητούν ενίσχυση των ελέγχων και άμεσες παρεμβάσεις, ώστε να αποφευθούν νέα περιστατικά που, όπως τονίζουν, δεν απειλούν πλέον μόνο τα ζώα, αλλά και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Την αγανάκτησή τους για την συνεχιζόμενη υπερτιμολόγηση των μικροβιολογικών, ακτινολογικών και λοιπόν εργαστηριακών εξετάσεων από τα συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΗ εργαστήρια, εκφράζουν με επιστολή τους οι συνταξιούχοι ναυτικοί. Η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων Ναυτικών επισημαίνει στη διοικήτρια του ΕΟΠΗ ότι 4 χρόνια καταγγέλνουν το γεγονός αυτό, αλλά καμία λύση δεν έχει βρεθεί. Να πάμε στο Θοδωρή Πηλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή.
7: Καλό μεσημέρι από Στοιχείο. Μιλώντας και σήμερα με τον πρόεδρο της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων Ναυτικών, τον κύριο Σέλιο Κουμπιά, είναι συνταξιούχος πλοίαρχος. Αυτό που μας τόνισε είναι ότι παρόλο που γίνονται καταγγελίες από τη δική τους την πλευρά και με συγκεκριμένα στοιχεία για εργαστήρια, τα οποία πέρα από αυτό το κόστος που προβλέπεται βάσει της σύμβασης με τον ΕΟΠΗ, ζητούν περισσότερα χρήματα από τους ασφαλισμένους και ειδικά από τους συνταξιούχους, που ενδιαφέρει περισσότερο, αν θέλεις, και την Πανχιακή Ένωση. Δεν έχουν πάρει καμία απάντηση μέχρι τώρα αν έχουν, μάλλον τι έχουν αποτελέσματα έχουν φέρει αυτοί οι έλεγχοι από την πλευρά του ΕΟΠΗ. Υπάρχουν πληροφορίες κατά διαστήματα που μας είπε ο κύριος Κουβιάς ότι έχουν έρθει συνεργεία του ΕΟΠΗ και έχουν κάνει έλεγχο. Σίγουρα έχουν διασταυρώσει αυτά τα στοιχεία, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι στην κουφού του πόρτα τελικά όσο θέλεις βρόντα. Αυτό σημαίνει ότι για τους συνταξιούχους είναι τουλάχιστον 50 ευρώ ανά εξέταση που πρέπει να δώσουν παραπάνω. Μικροβιολογικές εξετάσεις ή εκτινολογικές. Μάλιστα, χαρακτηριστικό είναι, Βίκη, στην ερώτησή μας, τι κάνουν οι ασφαλισμένοι σε αυτή την περίπτωση. Είναι ότι έχουμε πολλούς από τους ασφαλισμένους της Χίου να πηγαίνουν στη γειτονική Λέσβο για να κάνουν εκεί τις εξετάσεις, που από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει αυτό το καπέλο στις τιμές. Σημειώνεται από την Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων Ναυτικών ότι γνωρίζουν πολύ καλά το σύστημα, πώς δουλεύει και ότι πράγματι ζητούνται να επιστρέφουν πίσω χρήματα με τα clawback ή το rebate, τα μικρά ιδιωτικά εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να πληρώνουν το μάρμαρο στο τέλος οι συνταξιούχοι, ζητώντας από την διοικήτρια του ΕΟΠΗ να πάρει θέση για το θέμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Έντονος προβληματισμός επικρατεί σε μερίδα κατοίκων της περιοχής Ζερβόχια του Δήμου Νοτίου Πηλίου, καθώς όπως υποστηρίζουν παραμένουν άλλοι τα σοβαρά ζητήματα υποδομών, ύδρευσης και πυρασφάλειας, ενώ καταγγέλουν και περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις στην ευρύτερη περιοχή. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου έχει το ρεπορτάζ. Ελένη, καλώς σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Το θέμα νομίζω ότι ξέφυγε καθαρά και από τον τρόπο που αντέδρασε η Δημοτική Αρχή. Και τι εννοώ. Εν προκειμένου, εδώ μένουν λίγοι ηλικιωμένοι κάτοικοι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, έτσι και το χειμώνα. Αυτό το οποίο ζητούσαν από την αρχή είναι να έχουν πρόσβαση όπως πρέπει, γιατί πολλές υποδομές χάλασαν τότε με τον Ντάνιελ, να έχουν ίδρυυση, να έχουν πυρασφάλεια, να μπορεί να περάσει τέλος πάντων το προσβεστικό όχημα και να μην επιβαρύνεται περιβαλλοντικά η περιοχή, καθώς γειτνιάζει με πάρκο φωτοβολταϊκό. Και αναρωτιούνται πώς δόθηκε αυτή η άδεια, ενώ ο Δήμος γενικότερα αντιδρά στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάρκων ή και πάρκων τα οποία είναι με ανεμογεννήτριες. Μιλώντας λοιπόν σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ Βόλου, ο κ. Κωνσταντίνος Τσόγκας, που είναι κάτοικος της περιοχής και ζει μόνιμα στα Ζερβόχια, μας είπε ότι αυτή την Παρασκευή που έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο, η αντιπολίτευση φέρνει το θέμα των Ζερβοχίων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και εκείνος θα παραστεί και κάλεσε και όλους τους κατοίκους του χωριού που δεν είναι πάνω από 30-40 άτομα να παραστούν και να μιλήσουν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Η πρόσβαση σε σημεία του οικισμού είναι το βασικότερο και η δυνατότητα διέλευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Υπάρχουν περιοχές, μας είπε, που η οδική υποδομή είναι ιδιαίτερα στενή και δύσβατη και δημιουργούνται κινδύνοι σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου συμβάντος. Το θέμα της υδροδότικης. Κάτι είχε αναφέρουν ότι δεν έχουν επάρκεια και πίεση νερού, ιδιαίτερα κατά τους στενούς μήνες, με αποτελέσμα ορισμένοι να καταφεύγουν σε ιδιωτικές δεξαμενές. Λένε ότι πρέπει να υπάρχουν δεξαμενές ίδρυυσης στην περιοχή πάνω από τον οικισμό, οι οποίες σύμφωνα με τις καταγγελίες τους όμως δεν έχουν τεθεί σε πλήρη λειτουργία. Δηλαδή έγιναν, αλλά δεν τους έχουν λειτουργήσει. Τέλος, υπάρχει και το περιβαλλοντικό ζήτημα, καθώς όπως σας είπα, κάτοικοι κάνουν λόγο για παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή που όπως χαρακτηρίζουν έχουν επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον. Υπάρχουν, λέει, διοικητικές αποφάσεις και δικαστικές εξελίξεις σχετικά με αδειοδοτήσεις έργων, μιλάω για αυτά τα πάρκα που σας έλεγα.
0: Ναι.
8: Υποστηρίζω ότι υπάρχει ασάφεια ως προς την ομότητα της λειτουργίας αυτών των εγκαταστάσεων.
0: Mm-hmm.
8: Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου θα εμφανιστούν, ελπίζεται, με 7 σημεία ένα μεγάλο ψήφισμα θα έχουν και θα προσκομίσουν, ζητώντας βέβαια επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σε αγωνιστική ετοιμότητα τώρα καλεί τους αγρότες η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νόμου Λάρισας μετά την άκαρπη συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά. Από την ΕΡΤ Λάρισας ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη.
9: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως λέγαμε και τη Δευτέρα, οι αγρότες προσέρχονταν με μικρό καλάτι για την μεσημεριανή συνάντηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και βεβαίως μέσω επίσημης ανακοίνωσής της η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Μοράδης, πέρα από τα όσα λένε βεβαίως και δημοσίως οι εκπρόσωποί της, αναφέρουν ότι δεν πήραν καμία ουσιαστική απάντηση από το Υπουργείο εκτός από γενικόλογες υποσχέσεις. Μας επανέλαβαν το χρονοδιάγραμμα πληρωμών που έχει ανακοινωθεί στην πρόσφατη κοινή συνέντευξη του Υπουργού με την ΑΔΕ. Πρόκειται για πληρωμές που έχουν ήδη καθυστερήσει και δεν είναι σίγουρο ότι θα πραγματοποιηθούν με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει εξαγγελθεί, αφού η ΑΔΕ δεν έχει πάρει ακόμη πιστοποίηση, όπως τονίστηκε βεβαίως από την πλευρά του Υπουργείου. Ο Υπουργός, όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας των Αγροτικών Συλλόγων, δεν κάθισε να συζητήσει τα αιτήματά μας και να δώσει απαντήσεις για καθένα από αυτά. Μας είπε ότι έχει μόλις 35 μέρες στο Υπουργείο, το βρήκε σε κατάσταση διάλυσης και ότι οι αδυναμίες αυτά δεν μπορούν να λυθούν σε λίγες ημέρες. Και το ίδιο βεβαίως δεν έχει μεγαλύτερη θέση από 4 έως 8 μήνες, διότι το κύριο μέλημά του είναι η πιστοποίηση την παρούσα περίοδο της ΑΔΕ προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία καταβολής των επιδοτήσεων. Οι αγρότες υπενθυμίζουν ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο πρέπει να έχει συνέχεια και συνέπεια, έχει δυναμικό υπηρεσιακούς παράγοντες που είχαν τα αιτήματα βεβαίως που έχουν τεθεί και σε συναντήσεις με την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και θα έπρεπε να έχουν δοθεί κάποιες απαντήσεις και να έχουν προωθηθεί λύσεις. Τώρα, στο θέμα των 160 εκατομμυρίων ευρώ, η υπόσχεση που δόθηκε ότι θα, μετά τα μπλόκα των δύο μηνών που πραγματοποιήθηκαν για το βαμβάκι, το σιτάρι και την κτηνοτροφία, είπαν ότι υπάρχει μια καθυστέρηση και ότι ενδέχεται να δοθεί μέσω οικολογικών συστημάτων, θέμα για το οποίο βεβαίως διαφωνούν κάθετα οι αγρότες, και δεν υπάρχει επίσης χρονοδιάγραμμα που νομίζω υπάρχουν και άλλα ζητήματα που έχουν σχέση με τις δίκες από τις αγροτικές κινητοποίησεις, τις πληρωμές βεβαίως των επιδοτήσεων, από ζημιώσεις, από καταστροφές πέρυσι, και όλα αυτά βεβαίως όπως αναφέρει η Ενωτική Ομοσπονδία θέτουν τους αγρότες σε αγωνιστική ετοιμότητα. Ήδη σήμερα έχουμε στις 8.30 το βράδυ στο Δημαρχείο της Ευασόνας μια επαρχιακή σύσκεψη. Την Δευτέρα ακολουθούν συσκέψεις στον Πλατίκα από την Τέρβαγο, τα Φάρσαλα, αλλά και για τους, θα αποφασιστούν και για τους υπόλοιπους δήμους του νομού. Και το κάλεσμα για αγωνιστική ετοιμότητα είναι στην πρώτη γραμμή της διεκδίκησης των αγροτών, γιατί όπως είπαν, δεν εμπιστεύω ότι υπάρχει έλλειμμα εμπιστοσύνης πλέον στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα χρήματα που πρέπει να πάρουν και δικαιούνται βεβαίως μέσω των εκτάσεων που δηλώνουν του καλλιεργού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σημαντική τώρα αναβάθμιση για τις υπηρεσίες υγείας της ΣΑΜΟ σηματοδοτεί η παραλαβή νέου σύγχρονου ενδοσκοπικού εξοπλισμού στο τοπικό νοσοκομείο, ο οποίος και θα ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες του γαστρεντερολογικού ιατρίου. Ο Χάρης Ζαβουδάκης θα μας πει περισσότερα. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι μέχρι πρότινος δεν είχαμε γαστροεντερολόγο. Τώρα, λοιπόν, με την έλευση του γαστροεντερολόγου, έγινε μια προσπάθεια και από την πλευρά της διοίκησης για τον εξοπλισμό αυτού του ιατρίου. Και έτσι, με την εγκατάσταση του νέου ιατροτεχνικού εξοπλισμού, το νοσοκομείο αποκτά για πρώτη φορά τη δυνατότητα πραγματοποίησης γαστροσκοπήσεων, κολονοσκοπήσεων, αλλά και σύγχρονων διαγνωστικών και επεμβατικών πράξεων με υψηλή διαγνωστική ακρίβεια και αυξημένα επίπεδα ασφάλειας για τους ασθενείς. Η εξέλιξη αυτή τώρα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη ΣΑΜΟ, καθώς καλύπτει μια διαχρονική ανάγκη της τοπικής κοινωνίας και περιορίζει σημαντικά τις μετακινήσεις ασθενών στα νοσοκομεία εκτός νησιού και για εξειδικευμένες εξετάσεις. Τώρα να πω ότι η ενίσχυση του εξοπλισμού εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αναβάθμισης των υπηρεσιών του νοσοκομείου ΣΑΜΟ. Η παραλαβή του νέου εξοπλισμού αποτελεί ένα ακόμα ουσιαστικό βήμα ενίσχυσης του δημοσίου συστήματος, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση της διοίκησης. Όμως από εκεί και πέρα χρειάζεται η περαιτέρω ενίσχυση και η στελέχωση του νοσοκομείου, να μην το ξεχνάμε. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τις ενστάσεις οι οποίες έχουν γίνει για το θέμα του αξιονικού, αλλά και για καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται να γίνουν και άλλες τέτοιου είδους προσπάθειες για την εξέβρεση προσωπικού αλλά και την έλευση γιατρών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα μια ιστορική διάκριση για την Ελλάδα και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σημειώθηκε στο διεθνή τελικό του διαγωνισμού ρομποτικής Eurobot 2026 στη Γαλλία, όπου η επιστημονική φοιτητική ομάδα Hyperion Robotics κατέκτησε την πρώτη θέση εκπροσωπώντας τη χώρα μας. Ο Αντώνης Μαυρίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Η ομάδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σχεδίασε λοιπόν και ανέπτυξε αυτόνομα ρομποτικά συστήματα, τα οποία εκτέλεσαν σύνθετες αποστολές σε ειδικά διαμορφωμένη αγωνιστική πίστα. Έτσι κέρδισε την παγκόσμια διάκριση, παγκόσμια πρωτιά στη διεθνή αυτή διοργάνωση, όπου η αξία της είναι πολύ σημαντική και αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο σε ένα δύσκολο ανταγωνιστικό περιβάλλον, με συμμετοχές από πανεπιστήμια που διαθέτουν ισχυρή παρουσία στην έρευνα, τη ρομποτική και την τεχνολογία παγκοσμίως. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καθηγητής Θόδωρος Θεοδουλίδης, χαιρέτησε την μεγάλη αυτή διάκριση της ομάδας ρομποτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τονίζοντας ότι η πρώτη θέση σε παγκόσμιο επίπεδο σε αυτό το διεθνή διαγωνισμό αποτελεί μια ιδιαίτερη σημαντική στιγμή για το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, καθώς αποδεικνύει ότι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Ιδρύματος μπορούν και να καινοτομούν και να δημιουργούν, αλλά να διακρίνονται και σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον απέναντι σε κορυφαία πανεπιστήμια. πανεπιστήμια και ερευνητικές ομάδες από όλο τον κόσμο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η επιτυχία αποτελεί αποτέλεσμα αφοσίωσης και υψηλού επίπεδου γνώσης και συνεργασίας και αναδεικνύει τη δυναμική της νέας γενιάς των ερευνητών και των επιστημόνων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Να σημειωθεί ότι σε αυτόν τον διεθνή διαγωνισμό Eurobot 2026 στην δεύτερη θέση βρέθηκε η ομάδα ρομποτικής από την Ταϊβάν και καταλαβαίνουμε τι σημαίνει Ταϊβάν στο επίπεδο αυτό, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε μια ομάδα ρομποτικής από την Σερβία. Στο διεθνή διαγωνισμό στον τελικό συμμετείχαν ομάδες επίσης από πανεπιστήμια με σημαντική τεχνολογική και ερευνητική δραστηριότητα, όπως και από ομάδες ρομποτικής στη Γερμανία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.
12: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και τώρα στον εισαγγελέα οδηγήθηκε και απολογήθηκε ο οδηγός, ο οποίος εμπλέκεται στο τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή της Αφάντου της Ρόδου, με θύματα μία μητέρα και την κόρη της. Να πάμε στην Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο και Ελευθερία, αν δεν κάνω λάθος, έχει ολοκληρωθεί η απολογία του οδηγού, έτσι δεν είναι? Τι απόφαση έχει λάβει?
1: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της απολογίας του 45χρονου οδηγού που κατηγορείται για το τροχαίο δυστύχημα, το διπλόφανο του φόρου τροχαίο δυστύχημα που συνέβη την περασμένη Κυριακή στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή της μία 56χρονη μητέρα και 26χρονη κόρη της. Ο 45χρονος που κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προκλήθηκε θάνατος αλλά και για ανθρωποκτονία της αμελίας κατά στη ροή, αφέθηκε με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτεί ελεύθερος με τους εξής περιοριστικούς όρους: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, τη εμφάνισή του στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, καταβολή εγκυοδοσίας ποσού 50.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος οδήγησης και απαγόρευση χρήσης οποιοδήποτε μηχανοκίνη του οχήματος. Να πούμε ότι περίπου μια μισή ώρα απολογούνταν ενώπιον του ανακριτή Ρόδο 45χρονος, ο οποίος αρνήθηκε τις κατηγορίες όπως αυτές του αποδίδονται σύμφωνα με πληροφορίες. Δήλωσε συγκλονισμένος και θλιμμένος από το τραγικό αυτό περιστατικό και εξήγησε πώς συνέβη το τροχαίο αυτό δυστύχημα που κόστησε τη ζωή σε δύο νέους ανθρώπους. Και όπως είπα, με σύμφωνη γνώμη, εισαγγελέα και ανακριτή, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Να σας προσθέσω επίσης ότι σήμερα, περίπου την ίδια ώρα με την απολογία, είχαμε και, και τις κηδείες των δύο γυναικών, μητέρας και κόρης, στο Ιερό Ναό Ταξιαρχών Πόλεως Ρόδου, εκεί όπου συγγενείς, γνωστοί, φίλοι έσπευσαν για να πούν το τελευταίο αντίο στις δύο αδικοχαμένες γυναίκες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε.
1: Βαρύ το κλίμα.
0: Εννοείται, πολύ βαρύ το κλίμα, Ελευθερία. Να σε ευχαριστήσουμε. Τώρα είχαμε ένα σοβαρό περιστατικό ξυλοδαρμού μιας 13χρονης μαθήτριας στην Αμαλιάδα. Μαθήτριες γυμνασίου ξυλοφόρτωσαν συμμαθήτριά τους μέσα στο προάβλιο του σχολείου. Να πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου. Και Παναγιώτη, τελικά το κορίτσι μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο της Πάτρας?
2: Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας από την μητέρα της και στη συνέχεια, επειδή αισθανόταν αδιαθεσία και κυρίως ζαλάδα, μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο προκειμένου να εξεταστεί από την αντίστοιχη ιατρική ειδικότητα, καθότι είναι και παιδιατρικό το νοσοκομείο. Ναι. Το συμβάν εκτελήθηκε λίγο πριν από τις 8 και 4, πριν ξεκινήσει το σχολικό ωράριο, όταν υπό αδιευκρίνητες μέχρι τώρα συνθήκες, οι τρεις μαθήτρες συνεπλάκησαν στην είσοδο του σχολείου, με αποτέλεσμα η κοπέλα να τραυματιστεί, να έχει αμοιχές και να αισθανθεί ζαλάδα. Στη συνέχεια ειδοποίησε την οικογένειά της. Η διευθύντρια του σχολείου, μόλις αντιλήφθηκε το συμβάν, οδήγησε τις μαθήτρες μέσα στο γραφείο της διεύθυνσης. Κατόπιν ειδοποιήθηκαν οι οικογένειες και των δύο πλευρών για να μεταβούν στο σχολείο. Ακολούθως μεταφέρθηκε η κοπέλα 13χρονη στο νοσοκομείο για τα περαιτέρω και από εκεί κρίθηκε αναγκαία διακομιδή της στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο. Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε είναι καλά στην υγεία του το κορίτσι. Μεταφέρθηκε κυρίως για προληπτικούς λόγους. Θα υποβληθεί μήνυση από ό,τι έχουν πληροφορηθεί, αν δεν έχει ήδη υποβληθεί, από την οικογένεια της κοπέλας και αναμένεται περαιτέρω διερεύνηση του συμβάντος και από τις αστυνομικές αρχές αλλά και από την αρμόδια υπηρεσία εκπαίδευσης.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη, και να πάμε τώρα στην Πάτρα. Καθώς είχαμε απόπειρα ληστείας που επιχειρήθηκε χθες στο Αγρίνιο από 8χρονα σε βάρος 6χρονου. Να πάμε στον Νίκο Γιαπρακά. Νίκο, μικραίνουν οι ηλικίες και όλο και μικραίνουν.
3: Δίκη, και πραγματικά αυτό νομίζω ότι ομάζει περισσότερο, γιατί όταν ακούμε 8χρονα παιδιά να τραβάνε μαχαίρι για να κάνουν απόπειρα ληστείας σε ένα 6χρονο, είναι πραγματικά κάτι το οποίο μας προβληματίζει σε ένα κοινωνικό φαινόμενο. Όλα έγιναν, όπως είπες και εσύ, στο Αγρίνιο χθες, όταν ένα 6χρονο αγοράκι Ρωμά δέχθηκε μία επίθεση από δύο άλλα 8χρονα παιδιά της ίδιας φυλής προκειμένου να το ληστέψουν. Μάλιστα, το ένα από τα δύο παιδιά φέρεται να έβγαλε και αιχμηρό αντικείμενο. Ο πιτσιρικάς τρομαγμένος έφυγε και πήγε σε ένα περίπτερο που βρισκόταν στο σημείο και με κλάματα είπε στον ιδιοκτήτη του καταστήματος το τι ακριβώς είχε συμβεί. Ο περιπτεράς προσπάθησε να ηρεμήσει το αγοράκι και τότε φαίνεται να πέρασε από το σημείο ένα από τα δύο παιδιά που έκαναν την απόπειρα ληστείας. Ο πιτσιρικάς τον αναγνώρισε, ενημέρωσε τον περιπτερά, όμως ο δράστης φρόντισε να εξαφανιστεί πριν προλάβει ο ενήλικας να κινηθεί εναντίον του. Στη συνέχεια οι γονείς του μικρού παιδιού πήγαν στο σημείο και παρέλαβαν τον εξάχρονο σε μια περιπέτεια την οποία σίγουρα θα την θυμάται για μια ζωή.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και να πάμε τώρα στο δικαστικό μέγαρο εδώ Θεσσαλονίκης. Καθώς στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος εκτελήχθηκε ένα επεισόδιο μεταξύ ενός τραυματιοφορέα και δύο γυναικών με αποτέλεσμα τη σύλληψη και των τριών και την υποβολή εκατέρωθεν μηνύσεων. Ο Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρδικείο θα δοθεί συνέχεια στο επεισόδιο που δημιουργήθηκε χθες το πρωί στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, ακριβώς με τη λήξη της εφημερίας, όταν ένας 66χρονος τραυματιοφορέας κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση από την συνοδό μιας ασθενή, συγκεκριμένα την 57χρονη κόρη της, και εκείνη με τη σειρά της κατήγγειλε, όπως και η κόρη εκείνης, κατήγγειλαν ότι δέχτηκαν επίθεση από την πλευρά του τραυματιοφορέα. Και οι τρεις 66χρονων τραυματιοφορέας, 57χρονων η γυναίκα και 39χρονων η κόρη της, οδηγήθηκαν στο αυτόφορο. Ο τραυματιοφορέας κατηγορούμενος για πρόκληση σωματικής βλάβης και εξύβριση, η γυναίκα για διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, εξύβριση και όλος ελαφρά σωματική βλάβη, και η κόρη της για διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Κανείς δεν ήθελε να μιλήσει βγαίνοντας από το δικαστικό μέγαρο, καθώς πήραν αναβολή να δικαστούν την Παρασκευή και αφέθηκαν ελεύθεροι.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ξεκινά αύριο στην Αλεξανδρούπολη η δίκη για το τραγικό δυστύχημα του Απριλίου του 2023 στην Εγνατία Οδό, στο οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας 46χρονος από την Αλεξανδρούπολη, μετά από σύγκρουση με όχημα διακινητή που κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα του αυτοκινητόδρομου. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι και εσένα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Για αύριο, λοιπόν, στο τριμελές πλημελιωδικείο της Αλεξανδρούπολης έχει οριστεί η έναρξη της δίκης για το τραγικό αυτό δυστύχημα με θύμα τον 46χρονο Γιώργη Τζανετάκη. Είχε χάσει τη ζωή του στην Εγνατία στις 15 Απριλίου του 2023. Πάνω στο αυτοκίνητο που οδηγούσε έπεσε ένα καταδιωκόμενο όχημα με οδηγό διακινητή μεταναστών που κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, κατηγορούμενη είναι μια αστυνομικός που εκείνη την ημέρα ήταν στο συντονιστικό κέντρο της ελληνικής αστυνομίας. Από την πλευρά της οικογένειας αναφέρεται ότι η καταδίωξη είχε ξεκινήσει από τα βόρεια του νομού Εύρου. Ο διακινητής οδηγούσε πάρα πολύ επικίνδυνα για πολλά χιλιόμετρα, έφτασε στη μάκρη Αλεξανδρούπολης, μπήκε επίσης οδηγώντας επικίνδυνα μέσα στο χωριό, βγήκε τελικά στην Εγνατία και κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας μέχρι που έπεσε πάνω στο Γιώργο Τζανετάκη λίγο μετά τα διόδια της Μέστης, και ενώ εκείνος οδηγούσε ανυποψίαστος στο δικό του αυτοκίνητο, επέστρεφε στην Αλεξανδρούπολη από την Κομοτηνή. Τώρα, από τις φωτιές σύγκρουση, να θυμίσουμε απλά, είχε σκοτωθεί και ο διακινητής αλλά και τα 4 άτομα που μετέφερε. Εν όψη τώρα έναρξης της δίκης, η οικογένειά του έχει αποστείλει μια ανοιχτή επιστολή προς τα μέσα ενημέρωσης και λέει ότι έχασε τον άνθρωπό της με τον πιο άδικο τρόπο, επειδή έτυχε να οδηγεί τη λάθος στιγμή στον λάθος δρόμο. Γιατί, λέει, η οικογένεια, ένας αυτοκινητόδρομος ταχείας κυκλοφορίας όπως είναι η Εγνατία Οδός, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν ασφαλής για όσους κινούνταν πάνω σε αυτήν ανυποψίαστη. Θα θυμίσω ότι μιλάμε για μια περίοδο, Βίκη, όταν έγινε το
0: δυστύχημα. Γινότανε πολύ συχνά κάποια τέτοια, ναι.
5: Ναι, αυτό θα έλεγα. Ήταν σχεδόν καθημερινά τα περιστατικά με οχήματα διακινητών που, επειδή ήθελαν να ξεφύγουν, έμπαιναν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Τώρα, η οικογένεια, εν όψη της αυριανής έναρξης της δίκης, ζητά την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, ζητά απόδοση ευθυνών εκεί όπου αυτές αναλογούν και απονομή δικαιοσύνης. Και καταλήγοντας, λέει ότι αυτή η υπόθεση δεν αφορά μόνο την οικογένεια Τζανετάκη, αλλά όλους τους πολίτες και ευρύτερα την κοινωνία, και θα πρέπει να αποτελέσει και αφορμή για τη λήψη όλων των μέτρων για την ασφάλεια όλων, για να μην έχουμε ξανά θύματα στο μέλλον, Δίκη.
0: Σωστά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσούλα. Τώρα, μπροστά σε επαναλαμβανόμενα περιστατικά κλοπής φρούτων, λίγο πριν τη συγκομιδή τους, οι παραγωγοί αναγκάζονται να θωρακίσουν τις καλλιεργίες τους με κάμερες και συστήματα επιτήρησης. Κυρίως μιλάμε τώρα για την περιοχή της Πέλλας αλλά και της Ημαθίας. Ο Φέδων Τωμόσογλου έχει κάνει το ρεπορτάζ και τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σου μεσημέρι, Φέδων.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Είναι εκατοντάδες τα περιστατικά κλοπών τα τελευταία χρόνια σε αγροτικές εκτάσεις κατά την περίοδο της συγκομιδής, με τους αγρότες να βλέπουν ουσιαστικά να χάνεται όλος ο κόπος που έχουν καταβάλει την χρονιά που προηγείται. Πλέον καταφεύγουν στην τοποθέτηση καμερών ασφαλείας προκειμένου να παρακολουθούν εξ αποστάσεως τις ύποπτες κινήσεις στις εκτάσεις τους. Μάλιστα, ένας παραγωγός στη Μαρίνα Ιματίας, όπου και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, πέρα από τις κάμερες ασφαλείας, έχει τοποθετήσει και μια προειδοποιητική πινακίδα προς τους επίδοξους δράστες, με ένα απειλητικό μήνυμα ότι σε περίπτωση που πλησιάσουν και κλέψουν οποιοδήποτε φρούτο από τα δέντρα του, θα τους πυροβολήσει χωρίς καμία προειδοποίηση. Ο συγκεκριμένος, όπως δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤΡΙΑ, πέρυσι είχε πολύ μεγάλο πλήγμα από κλοπή, του έκλεψαν ροδάκινα αξίας 10.000 ευρώ. Ενώ υπάρχουν και άλλα περιστατικά που έχει βιώσει αντίστοιχα τα τελευταία χρόνια. Επόμενο βήμα, όπως λένε οι αγρότες της περιοχής, είναι να προσλάβουν κάποιον επαγγελματία security προκειμένου να πραγματοποιεί περιπολίες το βράδυ, καθώς για εκείνους είναι πολύ δύσκολο το πρωί να τρέχουν στα χωράφια και το βράδυ να κάθονται να παρακολουθούν ύποπτες κινήσεις, Βίκυ.
0: Έτσι ακριβώς, Φέδων, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι κάτοικοι τώρα του Καρκιναγρίου και Τραπάλου επαναφέρουν το ζήτημα της κατάστασης του δρόμου Καρκινάγρη-Μαγκανίτης, ζητώντας από το Δήμο Ικαρίας βέβαια και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ουσιαστικές παρεμβάσεις για την ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων. Να πάμε στην Ικαρία και στο Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Σε επιστολή τους κάνουν μια αδράνεια παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες των κατοίκων και τις συζητήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε τοπικές συνελεύσεις και παρουσία αιρετών εκπροσώπων, αναφέρουν ότι το ετήσιο καλοκαιρινό στρώσιμο του δρόμου με χώμα έχει ολιγοήμερη διάρκεια, καθώς η συχνή βοριάδες σηκώνουν το χώμα, δημιουργώντας νέα προβλήματα στους κατοίκους και στους διερχόμενους οδηγούς. Οι κάτοικοι επισημαίνουν ότι ο συγκεκριμένος δρόμος, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, δέχεται αυξημένο φορτίο οχημάτων από ντόπιους και επισκέπτες, ενώ το χειμώνα οι βροχοπτώσεις και οι κατολιστήσεις τον καθιστούν ακόμη πιο επικίνδυνο. Παράλληλα, τονίζουν ότι ο Δήμος έχει υποχρέωση να μεριμνά για την ασφάλεια του οδικού δικτύου, όχι μόνο στα μεγαλύτερα χωριά του νησού, αλλά και στις απομακρυσμένες κοινότητες όπως είναι το Καρκινάγρη και το Τραπάλου. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχει, γιατί είναι και ένας δρόμος ο οποίος πραγματικά δεν έχει ακόμα πατρότητα, και ελπίζουμε να προχωρήσουν αυτές οι παρεμβάσεις αφού λυθούν πολλά τα τεχνικά και ουσιαστικά προβλήματα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Περιοδία στην Αργολίδα πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης της Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός. Πρόκειται για το πρόγραμμα Πελοπόννησος 360, από το διάλογο στην πράξη, που περιλαμβάνει συναντήσεις, αυτοψίες και παρεμβάσεις πάνω σε έργα των περιφερειακών ενωτήτων. Θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Τρίπολης ο Βασίλης Κουβαλής. Βασίλη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Όπως τόνισε στη συνέντευξη τύπου στον Ναύπιο ο Δημήτρης Πτωχός, η Περιφερειακή Αρχή προχωρά σε έργα και δράσεις άνω των 155 εκατομμυρίων ευρώ για την Αργολίδα, σε τομείς όπως δρόμοι, οδική ασφάλεια, πολιτισμό, θαλάσσιος τουρισμός, τα νερά, η καθημερινότητα και οι αναπτυξιακές υποδομές. Παρουσιάστηκαν 30 ολοκληρωμένα έργα και δράσεις προϋπολογισμού 13,6 εκατομμυρίων ευρώ. Τα 45 είναι ενταγμένα και σε εξέλιξη έργα, ύψους άνω των 103,3 εκατομμυρίων ευρώ, 12 πράξεις σοχέ 13,1 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και μεγάλο έργο αυτό της Μαρίνας Ναυπλίου, μέσος ΔΙΤ αυτό το έργο γίνεται, 25 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Περιφερειάρχης είχε σύσκεψη με τους δημάρχους στο Ναύπλιο, όπου και εξετάστηκαν όλα τα έργα αλλά και ο σχεδιασμός της επόμενης περίοδου. Έκανε αυτοψία στα έργα της νέας Μαρίνας Ναυπλίου. Στο Δημαρχείο του Άργους υπέγραψε προβληματική σύμβαση για την ανάπλαση και ανάδειξη της νεοκλασικής αγοράς της πόλης προϋπολογισμού 120.000 ευρώ. Στα Δερβενάκια εκεί δημιουργείται ένας σύγχρονος οδικός άξοδας, ένα έργο ΕΣΠΑ ύψους 47 εκατομμυρίων ευρώ. Η μέρα και η επίσκεψη του Περιφερειάρχη ολοκληρώθηκε στο Κρανίδι, όπου στο Δημαρχείο Ερμιονίδας υπέγραψε προγραμματική σύμβαση για τη μονάδα αφαλάτωσης που είναι να φτιαχτεί στο τουριστικό Πορτοχέλι. Ο Περιφερειάρχης είδε το έργο του οδικού κόμβου στο Κρανίδι και έτσι τελείωσε η μέρα του Περιφερειάρχη και η επίσκεψη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: με στόχο να ανοίξει ένας ουσιαστικός και τεκμηριωμένος διάλογος για το μέλλον της Στάσου, λίγο πριν από την έναρξη της καλοκαιρινής σεζόν, διοργανώνεται η Μερίδα, η οποία εστιάζει μεταξύ άλλων στο περιβάλλον, τον πολιτισμό με τον τουρισμό στο επίκεντρο του διαλόγου μεταξύ φορέων και κατοίκων. Να πάμε στον Κώστα Λουκούμη από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
1: Την ημερίδα συνδιοργανώνουν ο Οργανισμός Τουρισμού Θάσου και η Επιτροπή Κατοίκων για τον Τουρισμό της Θάσου με στόχο να ανοίξει ένας ουσιαστικός και τεκμηριωμένος διάλογος για το μέλλον του νησιού. Ο τίτλος είναι «Από τη θάλασσα στη στεριά, περιβάλλον, πολιτισμός και τουρισμός». Η ημερίδα, σύμφωνα και με τον πρόεδρο του Συλλόγου Επαγγελματιών Λιμένα, Αναστάσιο Μπίλια, επιδιώκει να ανοίξει μια συζήτηση για το μέλλον του νησιού, εστιάζοντας στη διασύνδεση του φυσικού περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της τουριστικής ανάπτυξης. Μέσα από τη συμμετοχή επιστημονικών, θεσμικών και κοινωνικών φορέων, επιδιώκεται η σύνθεση απόψεων και η διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου προτάσεων για τη βιώσιμη και ποιοτική ανάπτυξη του νησιού σε μια περίοδο αυξανόμενων προκλήσεων για τους νησιωτικούς προορισμούς. Μεταξύ των στόχων είναι και η διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου προτάσεων για ρεαλιστική, βιώσιμη και ποιοτική ανάπτυξη με την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας.
0: Μάλιστα.
1: Στο μεταξύ υπάρχει ανησυχία στους επαγγελματίες του τουρισμού λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Δήμαρχος Θάσου, ο κ. Λευτέρης Κυριακίδης, δηλώνει αισιόδοξος ότι το φετινό καλοκαίρι η τουριστική κίνηση θα είναι εξίσου καλή με τα προηγούμενα χρόνια. Όλα αυτά θα συζητηθούν στην ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Να πάμε τώρα στον Ιάσον Ταυλά από την Έρθυρα Ακλείου στον Άγιο Νικόλαο για να μας πει περισσότερα για την 32η συνάντηση μελών πλατφόρμας, η οποία προβάλλει την τοπική γαστρονομία στον τουρισμό. Ιάσον, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι η πλατφόρμα που αναφέρθηκε ονομάζεται iCAD. iCAD είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια των περιφερειών της Ευρώπης αλλά και άλλων περιφερειών από όλο τον κόσμο προκειμένου να συνδεθεί ο τουρισμός με τη γαστρονομία και τον πολιτισμό. Έτσι λοιπόν η Κρήτη με εξωστρέφεια προβάλλει το γαστρονομικό της πολιτισμό στην Ευρώπη και τον κόσμο, στοχεύοντας σε ένα νέο μοντέλο αεφόρου τουριστικής ανάπτυξης με βάση την κριτική γαστρονομία και τον πολιτισμό μας. Έτσι λοιπόν είχαμε 50 στελέχη της ICAP εδώ στην Ελλούντα χθες. Βρέθηκαν ουσιαστικά στον χώρο που διαθέτουν οι φάντρες της Ελλούντας. Εκεί λοιπόν έμαθαν πώς να φτιάχνουν τα γνωστά σκιουπιχτά, αυτά τα μακαρόνια που φτιάχνουν εμείς εδώ τα παραδοσιακά με το χέρι. Γνώρισαν τους κρητικούς χορούς, έμαθαν για την ιστορία της Ελλούντας, περπάτησαν στο βραλιακό δρόμο που περνά από τις Αλικές και όπου ουσιαστικά είναι ένα από τα μορφότερα σημεία της Ανατολικής Κρήτης, με την Κολοκύθα, με την θάλασσα δεξιά και αριστερά, με το ανάγλυφο εκεί της περιοχής. Και ολοκληρώθηκε στην άνθηση αυτή με ένα γεύμα που παρέθεσε η περιφέρεια Κρήτη σε γνωστά βέλη της περιοχής. Το σημαντικό είναι να σας πω ότι τα στελέχη που παρευρέθηκαν εδώ ήταν και η πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ινού και άλλα σημαντικά στελέχη όσον αφορά την αειφόρο ανάπτυξη, τον τουρισμό και την γαστρονομία. Είναι μια διαφορετική αντίληψη όσον αφορά το τουριστικό προϊόν. Σίγουρα καλύτερη, σίγουρα απευθύνεται σε πελάτες που θέλουν να γνωρίσουν και άλλα πράγματα εκτός από το κλασικό μοντέλο ήλιος θάλασσα. Και νομίζω ότι σιγά σιγά και πολλές άλλες περιοχές στην Ελλάδα προωθούν αυτό το μοντέλο. Η περιφέρεια Κρήτης λοιπόν ως γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης προωθεί το προϊόν της, προωθεί την συγκριτική ποιότητα που έχει σε σχέση με άλλους τόπους.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Και από την Κρήτη να πάμε στη Φλόρινα τώρα, όπου εκεί θα γίνει το Event Art Echo, μια πολυδιάστατη δράση αφιερωμένη στην τέχνη, τη βιωσιμότητα και τη σύγχρονη δημιουργία. Η Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα γι' αυτό. Τάμι.
3: Όσοι λοιπόν έχουν μία κλίση προς τις τέχνες, είναι λάτρεις της ζωγραφικής αλλά και της χαρακτικής, δεν έχουν παρά αύριο να έρθουν στη Φλόρινα, στον προαύριο χώρο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Φλόρινας, όπου θα μπορέσουν να επιδοθούν στην ζωγραφική αλλά και στην χαρακτική με το workshop που θα γίνει από τις 12 το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ, με την συμμετοχή 20 καλλιτεχνών από όλη την Ελλάδα, διαφόρων επιπέδων, διαφόρων σχεδίων και χρωμάτων, όπως επίσης και φοιτητών της Σχολής Οικαστικών και Φαρμαζόμενων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας εδώ στη Φλόρινα, αλλά και όλων όσοι επιθυμούν να αναδείξουν το ταλέντο τους και να δοκιμάσουν τα νέα οικολογικά χρώματα. Η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με το Art Store εδώ στην περιοχή μας, θέλοντας να αναδείξει και τα νέα οικολογικά χρώματα, αλλά και την καλλιτεχνική τάση της περιοχής, μια που είναι γνωστό ότι η Φλόρινα είναι γνωστή για τις τέχνες, τα γράμματα και τον πολιτισμό της, και σαφέστατα είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία, έτσι ώστε να αναδειχθεί και το, να αναδειχθεί και το καλλιτεχνικό ταλέντο κάποιων φλωρινιωτών ή επισκεπτών.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τάμη. Οι πρώτες φωλιές καρέτα-καρέτα για το 2026 είναι γεγονός. Κυπαρισιακός κόλπος και κόλπος Λαγανάς Ακίνθου υποδέχθηκαν τις πρώτες θαλάσσιες χελώνες. Ο Αρχελών καλεί μάλιστα σε εγρήγορση πολίτες και επισκέπτες. Και να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την έρτη στη Ζάκυνθο. Σάκη.
4: Ναι, καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Την έναρξη οτοκίας της θαλάσσιας χελώνας ανακοίνωσε ο Σύλλογος Αρχέλων. Όπως αναφέρει, οι πρώτες φωλίες καρέτα-καρέτα για το 2026 είναι γεγονός. Κυπαρισιακός κόλπος και κόλπος Λαγανάς Ζακίνθου υποδέχθηκαν τις πρώτες θαλάσσιες χελώνες. Ο Αρχέλων καλεί σε εγρήγορση πολίτες και επισκέπτες. Έτσι λοιπόν οι πρώτες φωλίες της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα για το 26 καταγράφηκαν και προστατεύτηκαν κατά τη διάρκεια των πρωινών ερευνών των εθελοντών του Αρχέλων στις 13 Μαΐου στην παραλία Βουνάκη του Κυπαρισιακού Κόλπου και στις 14 Μαΐου στην παραλία Γέρακα Ζακίνθου, που είναι προστατευόμενη περιοχή και συγκεκριμένα περιοχή απολύτου προστασίας. Κάθε καλοκαίρι ο Αρχέλων υλοποιεί ένα τεράστιο πρόγραμμα καταγραφής και προστασίας φωλιών σε σχεδόν 100 χιλιόμετρα παραλίων, νεοτοκίας στον κόλπο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, στον Κυπαρισιακό κόλπο, σε Κορώνη, Λακωνικό κόλπο, Χανιά, Ρέθυμνο, κόλπο Μεσαράς, στην Κρήτη. Υπενθυμίζεται ότι οι θαλάσσιες χελώνες, οι φωλίες, τα αυγά και τα χελωνάκια προστατεύονται από την ελληνική νομοθεσία και διεθνείς συμβάσεις. Η καταγραφή τους, όπως αναφέρει ο Σύλλογος Αρχέλων, βοηθά σημαντικά στη μελέτη των μετακινήσεων και της κατάστασης των πληθυσμών των θαλασσίων χελωνών. Για το λόγο αυτό, ο Αρχέλων καλεί τους πολίτες, επισκέπτες και όχι μόνο, να συμβάλλουν ενεργά στην προστασία τους. Σε περίπτωση τραυματισμένης ή νεκρής θαλάσσιας χελώνας, όλοι μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή διάσωσης του Αρχέλων 6941-511-511 και να πούμε ότι στη Ζάκυνθο υπάρχει και το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακίνθου, που έχει να κάνει ακριβώς με την παρουσία της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα πολλά εκατομμύρια ενδεχομένως χρόνια. Και βέβαια η Ζάκυνθος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους βιοτόπους οτοκίας της θαλάσσιας χελώνας στη Μεσόγειο και όχι μόνο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Το κλασικό θεατρικό έργο του Μαριγβό με τίτλο «Το νησί των σκλάβων» παρουσιάζεται απόψε στην Ερεσό της Λέσβου. Πέννη Τομπρίν, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σε περιφερειακούς οικισμούς της Λέσβου περιοδεύει αυτή η ενδιαφέρουσα παραγωγή, η οποία, αφού φιλοξενήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται απόψε και για δύο παραστάσεις στην Ερεσό. Πρόκειται για την πασίγνωστη μονόπρακτη κωμωδία του Pierre de Marivaux, η οποία πρωτοπαρουσιάστηκε το 1725, ένα έργο πολιτικού και κοινωνικού προβληματισμού που θίγει τις έννοιες της εξουσίας, της ισότητας αλλά και της ανθρώπινης φύσης. Η σκηνική δράση λαμβάνει χώρα σε ένα νησί, όπου έχουν εγκατασταθεί απελευθερωμένοι σκλάβοι. Εκεί ναυαγούν δύο αριστοκράτες μαζί με τους υπηρέτες τους και οι ρόλοι αντιστρέφονται. Οι αφέντες γίνονται σκλάβοι των υπηρετών τους για να υποστούν μια παιδαγωγική τιμωρία, μαθαίνοντας πώς είναι να βρίσκεσαι στην απέναντι πλευρά της κοινωνικής. Την παράσταση παρουσιάζει η θεατρική ομάδα Μετακίνηση σε μετάφραση της Μαριάννας Κάλμπαρη, σκηνοθεσία του Γιάννη Τσάκωνα, ενώ τη μουσική υπογράφει ο Θέμης Καραμουρατίδης. Σήμερα λοιπόν στις 6 το απόγευμα και στις 8 το βράδυ στον Πολυχώρο Ερεσού με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 10 ευρώ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
6: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, προβλέπονται για αύριο, οπότε και θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανόν να εκδηλωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κατά τόπους και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 26 με 28 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 28. 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στον συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Χρήστος Σιδερίδης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
5: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Πως έλεγε εκείνη η κλασική ατάκα από τον παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο, έχω μύτη εγώ. Έχω μύτη εγώ. Πως έλεγε εκείνη η

0: Κτίριο παραμένει άλυτο προς το παρόν. Οι έρευνες συνεχίζονται και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι ειδικοί που μιλούν το πρωί και καταθέτουν τις εκτιμήσεις τους στο Air News Radio 105,8. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 20 Μαΐου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιονοπούλου και Έλεκα Σταυροπούλου. Στην αρχισυνταξία Ιντώνα Δρούτσα. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντιλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Προβλέπει απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και στα αιωλικά πάρκα σε Αττική Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Έχουμε ισχυρές αποτρεπτικές δυνάμεις, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και κλεισμένο το θυρών, η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, για τις τηλεφωνικές υποκλοπές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Εκτός του Νίκου Ανδρουλάκη, παρόντες στην ακρόαση Άκης Κέρτσους και Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τα σενάρια που εξετάζουν οι ειδικοί για την πληστηριώδη οσμή είναι τρία, όπως εξήγησε στο Air News Radio 105,8 ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δημοσθένης Αριγιάννης. Είτε η διαρροή να συσχετίζεται με εργασίες καθαρισμού σε δεξαμενόπλαιο στα νυχτά της Αίγινας, είτε με διάλυση μεταλλικών τμήματων στη Σαλαμίνα ή ακόμα και με επισκευές στο Πέραμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα καταρρύψουμε και άλλα F-35 σε περίπτωση νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Και τέλος, βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα, 27 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στο κόκκινο παραμένει η σύγκρουση στην η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Κυρίες και κύριοι, είχαμε νέες απειλές από τον Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν και ματηρά πλήγματα βεβαίως στο Λίβανο και φόβοι ταυτόχρονα για παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Την ίδια ώρα είχαμε μια κοινή δήλωση από το Πεκίνο που έκαναν ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος ομολογός του Σι Τσιπίνγκ, οι οποίοι καταδίκασαν τις προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν, προειδοποιώντας ότι ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στο νόμο της ζούγκλας, όπως λένε χαρακτηριστικά. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά ρεπορτάζ από τα μεγάλα μέτωπα και τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το μυστήριο που εξακολουθεί να καλύπτει την έντονη οσμή αερίου που έγινε αισθητή χθες σε πολλές περιοχές της Αττικής, από τα νότια προάστια έως και το κέντρο της Αθήνας. Οι έλεγχοι των αρμόδιων αρχών στο δίκτυο φυσικού αερίου και σε εγκαταστάσεις δεν εντόπισαν διαρροή ή άλλο πρόβλημα, σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης ενάεων. Ενώ σύμφωνα με επιστημονικές εκτιμήσεις, η οσμή φαίνεται να προέρχεται από το Σαρονικό και πιθανόν να οφείλεται σε φυσικό βιολογικό φαινόμενο. Μπορούμε να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου, δεν υπήρξε κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, επεσήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Υπήρξε με άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων και έγιναν εκτεταμένοι επιτόποι έλεγχοι, πρόσθεσε ο Σταύρος Παπασταύρου. Η έντονη μυρωδιά πάντως προκάλεσε αναστάτωση και κινητοποίηση σε πολλές περιοχές της Αττικής, κυρίως τα νότια προάστια και το παραλιακό μέτωπο. Δήμοι προχώρησαν προληπτικά σε κενώσεις σε Νέα Σμύρνη, Καλυθέα και Παλαιοφάνη. Πάμε στη ρεπορτέρ μας, στη Χρυσίδα Νικητάκη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει την εικόνα από τα σημεία καθώς και τα σενάρια που εξετάζονται. Καλό μεσημέρι, Χρυσίδα.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Και παρά το γεγονός ότι η έντονη δυσοσμία υποχώρησε χθες το μεσημέρι, η ανησυχία των κατοίκων στα νότια προάστια και όχι μόνο παραμένει. Καθώς μέχρι στιγμής, όπως είπες και εσύ, δεν έχει εντοπιστεί η πηγή του φαινομένου. Να υπενθυμίσουμε ότι η έντονη δυσάρεστη οσμή κάλυψε χθες για περίπου 3 ώρες, από τις 11 το πρωί περίπου έως και τις 2 το μεσημέρι, μεγάλο μέρος των νοτιών προαστίων και του παραλιακού μετόπου, από την Σαρονίδα και τη Βούλα μέχρι το Παλαιό Φάληρο, τον Πειρά και την Καλυθέα, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία, όπως μας είπαν κιόλας οι ίδιοι έτσι, οι κάτοικοι, με αποτέλεσμα να καλέσουν οι πολίτες στις αρχές προκειμένου να ενημερωθούν για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Μάλιστα, όπως τόνισε και στο Earth News ο δήμαρχος του Αλήμου, ο κύριος Ανδρέας Κονδύλης, το φαινόμενο είχε κάνει την εμφάνισή του ήδη από τις προηγούμενες 2 ημέρες. σε κάθε περίπτωση οι αρμόδιες αρχές δεν

0: ήταν εκατοντάδες κλήσεις από όλες τις περιοχές των νοτιών προαστίων, όπως η Βούλα, η Βουλιαγμένη, η Βάρη, η Γλυφάδα, η Λιούπολη και η Νέα Σμύρνη. Άμεσα πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, πως κινητοποιήθηκαν τεχνικά συνεργεία, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και ειδικά οχήματα υψηλής τεχνολογίας. Στο μικροσκόπιο μπήκαν επίσης τα δηληστήρια, διερχόμενα πλοία στο Σαρωνικό, αλλά και εγκαταστάσεις της Ιταλίας, χωρίς μέχρι στιγμή όμως, το τονίζω, να έχει εντοπιστεί η πηγή της μυστηριόμπους ο Σμιθ, ενώ οι έρευνες σε κάθε περίπτωση συνεχίζονται.
1: Εσύ από το ρεπορτάζ μέχρι στιγμής τι έχεις καταλάβει, ποια είναι τα σενάρια που συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες σύμφωνα με τους επιστήμονες και τους ειδικούς και τις αρμόδιες αρχές, Χρυσίτα?
0: Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά και που μου λένε και οι κάτοικοι είναι ότι είναι ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο. Δεν είμαι, όπως καταλαβαίνετε, ειδικός έτσι ώστε να πω.
1: Όχι, αλλά με βάση τις πληροφορίες που συλλέγεις από το ρεπορτάζ. Αυτό
0: με πληροφορίες ξέρουμε ότι δεν πρόκειται έτσι για φυσικό αέριο. Σε κάθε περίπτωση.
1: Αυτό το ξεκαθάρισε και η αρμόδια εταιρεία διαχείρισης του δικτύου φυσικού αερίου, ότι δεν υπάρχει διαρροή αερίου πουθενά στο δίκτυο του λεκανοπεδίου, αποκλείοντας ουσιαστικά ένα από τα βασικά σενάρια που αρχικά προκάλεσαν ανησυχία στους κατοίκους.
0: Έβαλα και ανακοινώσεις ούτως άλλους και εταιρείες, ελληνική εταιρεία φυσικού αερίου. Τόνισαν ότι οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν χθες στις 10.30 περίπου το βράδυ και δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή φυσικού αερίου, ούτε υπήρξε οποιοδήποτε έβριμα που να σχετίζεται με το δίκτυο της νομής. Αυτό που τόνισε επίσης, αν μου δίνεις ένα λεπτό, αυτό που τόνισε η ελληνική εταιρεία φυσικού αερίου συγκεκριμένη είναι πως δέχτηκε περίπου 350 κλήσεις από πολίτες. Σε κάθε περίπτωση τόνισε πως δεν πρόκειται για φυσικό αέριο και φυσικά οι έλεγχοι συνεχίζονται, βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή για να δούμε τι ακριβώς συνέβη, γιατί νομίζω η ανησυχία παραμένει σε όλους τους πολίτες των νοτιών προαστίων.
1: Χρυσίδα Νικητάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Οι έλεγχοι λοιπόν που πραγματοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές τόσο στην ταιριά σου και στη θάλασσα ολοκληρώθηκαν χωρίς να προκύψουν ενδείξεις διαρροής ή άλλου άμεσου κινδύνου. Το λιμενικό και οι πυροσβεστικοί πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες, ενώ αντίστοιχα καθησυχαστικά ήταν και τα αποτελέσματα των ελέγχων του ΔΕΣΦΑ και της αρμόδιες αρχής σχετικά με την κατάσταση του δικτύου φυσικού αερίου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ λοιπόν από τις περιοχές του παραλιακού μετώπου, ακούσαμε και νωρίτερα, από τον Πειραιά και το Παλαιοφαλερό στον Άλυμο, τη Γλυφάδα και τη Σαρονίδα, οι κάτοικοι αναφέρουν ότι το φαινόμενο έχει πλέον εξασθενήσει πλήρως. Η έντονη οσμή που προκάλεσε φόβο και αναστάτωση την προηγούμενη ημέρα δεν είναι πλέον αισθητή, γεγονός που έχει περιορίσει σημαντικά την ανησυχία. Ωστόσο, παραμένει το βασικό ερώτημα σχετικά με την προέλευση της οσμής, με τις αρμόδιες αρχές να συνεχίσουν τις έρευνες. Με βάση και τα όσα έχουν πει οι ειδικοί που έχουν μιλήσει από το πρωί στο Ρεντιούζερετ 105,8, εξετάζουν ειδικοί πολλαπλές πιθανές εξηγήσεις για την προέλευση της έντονης οσμής. Ένα από τα βασικά σενάρια αφορά εργασίες που πραγματοποιούνται στο τελευταίο διάστημα στην αυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος και Σαλαμίνας, εκεί από όπου ενδεχομένως να προέρχεται η οσμή που έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος του παραλιακού μετώπου. Παράλληλα, εξετάζεται και η περίπτωση του Δεξαμενόπουλου που βρίσκεται εγκυροβολημένο νυχτά της Αίγινας, όπου πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού δεξαμενών. Την ίδια στιγμή, η επιστημονική κοινότητα προσθέτει και άλλες πιθανές αιτίες στο τραπέζι των ερευνών, μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η μεταφορά οσμών απολύματα, φαινόμενα οργανικής αποσύνθεσης, αλλά και φυσικές διεργασίες που σχετίζονται με το φυτοπλακτόν, οι οποίες υπό συγκεκριμένες συνθήκες μπορούν να δημιουργήσουν έντονες και ασυνίσθητες οσμές. Μιλώντας στο Star News Radio 105,8, ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής Δημοσθένης Αργιάννης ανέφερε ότι η έντονη οσμή πιθανόν να έχει τρεις πηγές από που μπορεί να προέρχεται αυτή η κατάσταση. Για να τον ακούσουμε.
2: Αυτή εδώ η περίπτωση νομίζω ότι σχετίζεται κυρίως με εργασίες καθαρισμού ή διάλυσης επισκευής πλοίων στο Σαρωνικό, καθαρισμού σε αγκυροβολημένο δεξαμενό πλοίο έξω από την Αίγινα ή διάλυση στη Σαλαμίνα για παράδειγμα ή επισκευή στο Πέραμα. Αυτές είναι οι τρεις πιο πιθανές πηγές, ας το πούμε έτσι.
3: Σαλαμίνα, Πέραμα, Αίγινα, θεωρείται ότι έχει να κάνει με καθαρισμό πλοίου. Τι καθαρισμός είναι αυτός?
2: Κοιτάξτε, όταν ένα δεξαμενό πλοίο που μεταφέρει για παράδειγμα φυσικό αέριο, έχει το φυσικό αέριο μέσα, έχει ουσίες, του βάζουμε εμείς ουσίες, ιχνηλάτες, οι οποίες πρέπει να μυρίζουν για να μπορέσουν να καταλάβουν αν υπάρχει διαρροή. Έτσι, αυτό που μυρίζουμε όταν υπάρχει διαρροή αερίου δεν είναι το αέριο, το οποίο είναι άοσμο, είναι αυτές οι ουσίες. Αυτές οι ουσίες είναι μερκαπτάνες και άλλες, οι οποίες ουσιαστικά έχουν αυτό το χαρακτηριστικό της έντονης οσμής.
1: Τρία είναι τα σενάρια λοιπόν που εξετάζουν οι ειδικοί για τη μυστηριώδη οσμή, όπως ακούσαμε να λέει εδώ στο News Radio 105,8 Δημοσθένης Σαριγιάννης. Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς είπε στο σταθμό μας ότι στην ανάλυση της κίνησης των αέριων μαζών, η πιθανή προέλευση της οσμής εντοπίζεται στον νοτιοανατολικό θαλάσσιο υπαράκτιο τομέα έως και 6 ώρες πριν την εμφάνισή της σε περιοχές της Αττικής. Πρόσθεσε βέβαια ότι παρόμοιο περιστατικό είχε σημειωθεί και στις 16 Μαΐου 2023, πριν από 3 χρόνια δηλαδή, χωρίς να διευκρινιστεί πλήρως τότε η αιτία. Για να ακούσουμε τι είπε εδώ στις πρωινές διαδρομές τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
4: Βρήκα λοιπόν σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, τρέχοντας προς τα πίσω, θα βάλω το χρόνο πίσω. Μέχρι 6 ώρες δεν πήγα παραπάνω και να δω οι αέριες μάζες, τα σενάρια τα διάφορα, βάζοντας τα στοιχεία του καιρού των ανέμων. Αυτές λοιπόν μας έδειξαν ουσιαστικά ότι η πηγή, θα λέγαμε, μέχρι 6 ώρες πριν βρισκόταν στο θαλάσσιο ή στο παράκτιο μέτωπο. Δηλαδή από όπου και να ξεκίνησαν, έφτασαν 6 ώρες μετά και στη Γλυφάδα, έφτασαν και στη Νέα Σμύρνη και στο κέντρο της Αθήνας, βρισκόταν ή στο παράκτιο ή στο θαλάσσιο μέτωπο. Η ίδια πάντως περίπτωση, ίσως επειδή δεν το θυμόμαστε πολύ, η ίδια περίοδο, 16 Μαΐου πριν από 3 χρόνια, το 23, είχαμε ανάλογη κατάσταση πάλι, αν ψάξει κάποιος στην ειδησιογραφία της εποχής τότε. Εγώ έχω βάλει στην ανάρτησή μου και το μέσον, αλλά ήταν πολλά τα μέσα που ανέφεραν αυτό. Βλέπει την ίδια ανακοίνωση, μια ανεξήγητη, θα λέγαμε και τότε, μυρωδιά, η οποία πέρασε και την έχουμε ξεχάσει απαρατήρητη.
5: Όντως.
4: Μάλιστα. 16 Μαΐου το 23.
5: Εδώ στην Αττική.
4: Εδώ στην Αττική, ναι.
5: Προφανώς αυτό το πράγμα προήλθε από τη θάλασσα, αντιλαμβάνομαι ότι εκεί.
4: Ή θάλασσα ή παράκτιο.
5: Παράκτιο ή θάλασσα. Ναι, παράκτιο ή θάλασσα.
1: Στην πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη μίλησε ο θαλάσσιος βιολόγος Χρήστος Ταγκλής, ο οποίος εκτίμησε ότι τα θαλάσσια αιτία θεωρούνται λιγότερο πιθανά με βάση τη φύση και την ένταση της οσμής.
6: Παρακολουθούμε, αλλά εντάξει, επειδή προσωπικά είμαι θαλάσσιος βιολόγος, στο τομέα μας δεν πιστεύω ότι είναι κάτι από τη θάλασσα. Εφόσον όλοι αντιλαμβάνονται σαν αέριο, το πιο πιθανό είναι μια διαρροή. Τώρα τι διαρροή είναι και από πιο πιανού υλικού και από πού, αυτό είναι που πρέπει να ανακαλυφθεί. Μπορεί να μην είναι φυσικό αέριο, είναι βουτάνιο, προπάνιο ή κάτι άλλο που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανίες.
1: Ακούσαμε λοιπόν τι λένε οι ειδικοί. Πάμε να ακούσουμε τι λένε και οι δήμαρχοι δήμων της περιοχής. Ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλος, τόνισε εδώ στο σταθμό μας ότι το δίκτυο φυσικού αερίου δεν παρουσίασε καμία διαρροή και ότι η πολιτική προστασία επίσης δεν εντόπισε πρόβλημα, ενώ ζήτησε ενιαίο πρωτόκολλο αντιμετώπισης για τέτοια περιστατικά.
7: Είναι καθαρά σήμερα. Σήμερα δεν υπάρχουν οσμές. Από αργά το βράδυ ουσιαστικά άρχισε να μειώνεται.
8: Μετά τη βροχή.
7: Νομίζω ότι μαζί με τη βροχή ήρθαν και κάποιοι υποπνέοντες άνεμοι.
8: Μάλιστα.
7: Οι υποπνέοντες άνεμοι είναι αυτοί οι οποίοι, ναι, προφανώς καθάρισαν ό,τι τέλος πάντων είχε εκλυθεί στην ατμόσφαιρα. Έτσι. Περίπου στις 12.30 η ώρα ξεκίνησε να υπάρχει μια μικρή ενόχληση, δεν το καταλάβαινες, ότι δεν είναι καθαρό οξυγόνο αυτό. Υπήρχε κάποια οσμή η οποία δημιουργούσε έτσι μια
5: δυσφορία. Ας το
7: μια
5: πούμε.
7: Δυσφορία.
5: Δυσφορία, ναι. Και δήρυκε σε.
7: Στιγμή όμως, ναι. Μετά τις 3 η ώρα, αυτό έγινε πολύ πιο έντονο. Το θέμα είναι ότι όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, και σας το λέω τώρα σαν μέρος αυτή, ναι, σαν φορέας γενικής κυβέρνησης Δήμη, ναι, πρέπει να κινητοποιήσουμε και να ενεργοποιήσουμε τον κόσμο, είναι καλό να παίρνουμε καθαρές οδηγίες από τους υπευθύνους.
8: Μάλιστα.
7: Αυτό, δηλαδή, το ότι η πολιτική προστασία προφανώς δεν έχει εικόνα, πρέπει όμως να δώσει οδηγίες. Ότι ναι, αφού δεν υπάρχει αυτές οι οσμές, Το ΠΕΡΠΑ έδωσε μη τοξικές εκκλήσεις αερίων, δηλαδή ότι ο αέρας είναι καθαρός.
8: Τι εννοείται, να κλείσετε δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία κτλ. Φαντάζομαι κάτι τέτοιο.
7: Να δώσει τις οδηγίες, γιατί ξέρετε, δημιουργείται ένα χαοτικό πλαίσιο. Ένας δήμος κλείνει τα σχολεία, άλλος δήμος κλείνει το δημαρχείο, άλλος δήμος κλείνει τα γυμναστήρια. Ναι. Ο καθένας είναι πώς ακριβώς θα αντιληφθεί τα πράγματα. Ενώ εδώ χρειάζεται, ανάλογα με το τι συμβαίνει, να δρούμε όλοι με το ίδιο πρωτόκολλο.
1: Ένας από τους δήμους που είχαν έντονο πρόβλημα ήταν και ο Δήμος Παλαιοφαλήρου. Ο Δήμαρχος Γιάννης Φωστηρόπουλος ανέφερε στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή ότι η έντονη οσμή φαίνεται να ήρθε από τη θάλασσα με ισχυρούς νοτιάδες, αποκλείοντας σταθερές υποδομές φυσικού αερίου και άλλων δικτύων. Τόνισε ότι το φαινόμενο προκάλεσε αναστάτωση, ενώ οι συνθήκες εξασθένησαν αργότερα μέσα στην ημέρα.
9: Πραγματικά οι συνθήκες στην αρχή ήταν απλά κάποια τηλέφωνα από διάφορες περιοχές ότι υπάρχει ένα θέμα μιας μυρωδιάς. Εμείς συνήθως, ξέρετε, στρεφούμε το βλέμμα μας στο ποτάμι. Οι μυρωδιές που ερχόντουσαν κάποια στιγμή είναι από το ρήμα της Πικροδάφνης. Λέγαμε μήπως εστιάζεται εκεί. Τελικά όμως διαπιστώσαμε ότι και στον ίδιο το χώρο του Δημαρχείου η οσμή κατά τις 1.30 περίπου έγινε ιδιαίτερα έντονη, με αποτέλεσμα να δυσφορούν οι υπάλληλοι. Βγήκαν έξω, όπου η ατμόσφαιρα έδειχνε να είναι πιο καθαρή, να μην είναι τόσο έντονη η μυρωδιά. Τα πρωτόκολλα δεν είναι σαφή και πρέπει να παίρνουμε πρωτοβουλίες προκειμένου να αντιμετωπίσουμε κάποια θέματα. Και επειδή πολλά σενάρια ακούγονται, τώρα τελευταία διαβάζω για την ομίχλη του κίνηκου, οπότε καταλαβαίνετε, υπάρχουν πολλά σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Αποφασίσαμε όμως, γιατί πραγματικά ήταν ανυπόφορη η ατμόσφαιρα στο Δημαρχείο, να φύγουν οι υπάλληλοι μία ώρα νωρίτερα, προκειμένου να μην συμβαίνει κάτι το οποίο δεν το έχουμε προσδιορίσει, καθώς ούτε η πολιτική προστασία, ούτε το φυσικό αέριο, ούτε η πυροσβεστική είχαν κάτι διαφορετικό να μας πούνε από αυτό το οποίο βιώναμε.
8: Κλείσατε και τα σχολεία δηλαδή, ή μόνο
9: τα σχολεία? Επειδή ήταν πολύ μικρό, δηλαδή όταν συζητούσαμε αυτό πλέον είχε φτάσει 1.30 ώρα, ήταν πολύ αργά για να κλείσουμε τα σχολεία.
1: Στο θέμα του πρωτοκόλλου, λοιπόν, εστίασαν και οι δύο δήμαρχοι. Εν τω μεταξύ, με επιστήμονες ξεκινήσαμε την αναφορά μας αυτή. Με επιστήμονες θα κλείσουμε το θέμα αυτό. Ο κύριος Θωμαίδης, ο κύριος Νίκος Θωμαίδης, ο καθηγητής αναλυτικής χημίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μίλησε στο News Radio 105,8 και είπε ότι μεταξύ άλλων η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα της πρωτεύουσας. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη ελέγχου των βιομηχανικών εγκαταστάσεων ενέργειας και χημικών στην Αττική.
10: Από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί το θέμα της διαρροής φυσικού αερίου, η επόμενη σκέψη που είχα ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στους υπονόμους από τις παρακείμενες π.χ. του Ρέντι ή κάποιες άλλες περιοχές κάτι στο αποχετευτικό σύστημα και έχει αντιδράσει, έχουν παραχθεί οσμές. Πιθανή αιτία, πολλές φορές συμβαίνουν φαινόμενα στην παράκτεια περιοχή, στη θάλασσα, από διάφορους μικροοργανισμούς, φυτοπακτών ή οτιδήποτε άλλο, που παράγουν οσμές. Δεν το ξέρω, γιατί σας λέω δεν έχω γνώμη για την οσμή, αλλά είναι μια πιθανή αιτία η θάλασσα. Επίσης, μπορεί να υπάρχει και από τη θάλασσα και κάποια άλλη αιτία, δηλαδή μπορεί να έχει κάτι απορριφθεί από πλοία.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:22 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι εξέλιξη στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Να φύγουμε από την Αττική τώρα και την έντονη δυσοσμία που είχαμε χθες. Αυτό το μυστήριο που παραμένει άλυτο με την οσμή του αερίου στην πρωτεύουσα. Και να πάμε εκτός συνόρων, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα, πόλεμος στο Ιράν, προειδοποιώντας ωστόσο την Τεχεράνη με νέο σφοδροχτύπημα, εάν δεν υπάρξει συμφωνία. Από την πλευρά του, το Ιράν προβαίνει και αυτό σε νέες απειλές σε περίπτωση αμερικανικού πλήγματος. Πάμε στην Έλενα Λεβίζη, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης, παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, παραμένει στο κόκκινο η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με κατέρωθεν νέες απειλές. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν δήλωσε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Ωστόσο, έκανε λόγο για ένα μεγάλο χτύπημα κατά του Ιράν, αν δεν υπάρξει συμφωνία. Έδωσε μάλιστα, θα λέγαμε, και μια νέα διορία στο Ιράν, 2-3 ημέρες, χωρίς ωστόσο να γίνει πιο συγκεκριμένος. Νωρίτερα, απαντώντας σε δημοσιογράφους που τον ρώτησαν για το πόσο κοντά είχε φτάσει να χτυπήσει το Ιράν, και με τη δήλωσή του της Δευτέρας ότι έλαβε την απόφαση να σταματήσει αυτό το χτύπημα μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είχε φτάσει φτάσει περίπου μία ώρα πριν δώσει την εντολή για αυτό το χτύπημα. Παράλληλα, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε ότι έχει λάβει εντολές, έχουν λάβει εντολές ο ίδιος και οι διαπραγματευτές για διαπραγματεύσεις με το Ιράν και έχει σημειωθεί πρόοδος. Ωστόσο, όπως είπε, υπάρχει και σχέδιο Β και το σχέδιο Β είναι αυτό ενός στρατιωτικού πλήγματος. Τώρα, από την πλευρά της, βέβαια, και η Τεχεράνη απειλεί εκ νέου με τους φρουρούς της επανάστασης να προειδοποιούν ότι σε περίπτωση νέου αμερικανικού πλήγματος θα υπάρξουν πλήγματα και εκτός της περιοχής και επίσης να λένε ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι του Ιράν ότι ο στρατός έχει καταφέρει να αναπληρώσει τα πλήγματα σε εκτοξευθύρες και πυράβλους και τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί να προειδοποιεί με εκπλήξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και να λέει ότι το Ιράν θα μπορεί να καταρρύψει ακόμα περισσότερα αμερικανικά F-35, κάτι που ισχυρίζεται το Ιράν βεβαίως ότι έχει κάνει. Και να σου πω επίσης ότι αίσθηση προκαλεί και ένα δημοσίευμα των New York Times που αποκαλύπτει ότι Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδίαζαν να εγκαταστήσουν στη θέση του Αλί Χαμενεΐ, του ανώτατου πνευματικού ηγέτη που σκοτώθηκε στους βομβαρδισμούς της πρώτης ημέρας του πολέμου, να βάλουν λοιπόν στη θέση του τον πρώην πρόεδρο του Ιράν, επίσης πολύ σκληροπυρηνικό, τον Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ. Ωστόσο, αυτό το σχέδιο ναυάγησε όταν κατά την πρώτη επίσης ημέρα του πολέμου βομβαρδίστηκε το σπίτι του στην Τεχεράνη. Κατά κάποιους τραυματίστηκε ο ίδιος, κατά άλλους σκοτώθηκε. Σε κάθε περίπτωση παραμένει άφαντος από εκείνη την ημέρα.
1: Μάλιστα, μένεις στην τηλεφωνική σου γραμμή, Ελένα, γιατί παραμένει η κατάσταση τεταμένη στο κόκκινο πραγματικά, ενώ η κρίση στα στενά του ορμού συνεχίζει να προκαλεί σοβαρούς τερκμούς στις αγορές ενέργειας και ανησυχία για τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες. Πάμε στην Κωνσταντινά Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, γιατί το πετρέλαιο παραμένει πολύ ψηλά, συνεχίζει το ράλι στις διεθνείς τιμές, λόγω ακριβώς αυτής της παρατεταμένης αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι. Πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα, πού βρίσκονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου?
13: Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τις διεθνείς τιμές πετρελαίου, καθώς την τελευταία ώρα έχουμε μία αποκλιμάκωση. Κινείται στα $108 το βαρέλι, κατηγράφοντας απόλυτες τις τάξεις περισσότερο του 2%. Λόγος βεβαίως είναι ότι οι επενδυτές έχουν προτιμήσει να κάνουν φόκους, ουσιαστικά να επικεντρωθούν στη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος σύντομα θα λήξει. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει, Γρηγόρη, ότι δεν τους ανησυχεί το γεγονός ότι στενά του ορμού παραμένουν κλειστά, τραγκαλίζοντας την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Τώρα,
1: αλλά καλό είναι αυτό, έστω και αυτό το λίγο, αυτή η μικρή πτώση, καλό είναι, κάτι είναι, είναι μια καλή ανάσα.
13: Κάτι είναι, σαφώς και κάτι είναι, γιατί ήταν, το βλέπαμε στα $110 το βαρέλι με 111 τις τελευταίες περίπου 4 συνεδριάσεις, ίσως και παραπάνω, Γρηγόρη. Αυτό όμως, η σταθεροποίηση στα $110 έχει αποτυπωθεί ήδη στην ελληνική αγορά, καθώς η τιμή της βενζίνης να παραμένει στα 2,12 ευρώ ανά λίτρο, μέσα πανελλαδική τιμή της βενζίνης είναι 4 με 5 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με το καλοκαίρι του 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ενώ το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται στα 1,82 με 1,83 ευρώ ανά λίτρο. Να θυμίσουμε βεβαίως ότι υπάρχει κρατική επιδότηση των 20 λεπτών που σημαίνει ότι θα είχαμε και το πετρέλαιο κίνησης πάνω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Ψηλά παραμένουν οι τιμές στα δηληστήρια, η χοντρική δηλαδή τιμή, που σημαίνει ότι και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε γύρω στα 2 με 3 λεπτά υψηλότερα και τις τιμές λιανικής. Τώρα, για να αποτυπωθεί αυτή η πτώση που είπαμε στην αρχή του Brent αυτή της τελευταίας ώρας, θα πρέπει βεβαίως να περάσουν αρκετές συνεδριάσεις που να το δούμε σε αυτήν περίπου την τιμή, δηλαδή στα 107 με 108 δολάρια. Κάτι το οποίο θα το δούμε τις επόμενες ώρες και τις επόμενες ημέρες. Δεν μπορούμε βεβαίως να γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί σαφώς οι επενδυτές, είπαμε, εκτός από το γεγονός ότι παρακολουθούν τις εξελίξεις στο πεδίο αυτό που τους ανησυχεί περισσότερο είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει σημαντική και ουσιαστική πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες, όπου θα μπορούσαν βεβαίως να καταλήξουν και σε μια κανονικότητα, σε μια επανέναρξη ουσιαστικά των διελεύσεων από τα στενά του ορμού σε αυτή την πολύ σημαντική ενεργειακή αρτηρία για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και ενώ γίνονται όλα αυτά στη Μέση Ανατολή, την ίδια ώρα Βλαντιμίρ Πούτιν πήγε στο Πεκίνο, εκεί όπου έτυχε θερμής υποδοχής κατά την επίσκεψή του στην κινέζικη πρωτεύουσα, λίγες μόλις ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, γιατί η πρόεδρη Κίνας και Ρωσίας, μάλιστα, Έλενα, σε μια κοινή ανακοίνωσή τους αναφέρθηκαν στη συνέχιση και εμβάθυνση των στρατηγικών και εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών, ενώ υπέγραψαν και δεκάδες συμφωνίες.
14: Ακριβώς, το τελετουργικό ήταν σχεδόν το ίδιο με αυτό του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του μόλις πριν από λίγες ημέρες. Ωστόσο, το κλίμα ανάμεσα σε Σι και Πούτιν ήταν σαφώς θερμότερο, όπως και το αποτέλεσμα αυτής της διήμερης επίσκεψης του Βλαντιμίρ Πούτιν. Στο κοινό ανακοινωθέν τους, όπως ανέφερες Γρηγόρη, αναφέρθηκαν στη συνέχιση και εμβάθυνση των πολύ σημαντικών στρατηγικών τους σχέσεων. Και μάλιστα με σαφείς αναφορές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν λόγο για έναν καιρό γεωπολιτικών προκλήσεων, όπου δεν πρέπει να επικρατήσει ο απομονωτισμός και ο ηγεμονισμός, αλλά και να διολυστήσει ο κόσμος στο νόμο της ζούγκλας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Τώρα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανέφερε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο που θα μπορούσαν να βρεθούν και είπε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να τροφοδοτεί με ενέργεια την Κίνα, πολύ σημαντικό λόγω και του κλεισίματος των στενών του Ορμούς. Αναφέρθηκε στον Σι ως ένα αγαπητό φίλο και αυτή ήταν και η προσφώνηση του Σι προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, και αναφέρθηκε επίσης και στις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών που απέφεραν 240 δισεκατομμύρια δολάρια μόλις πέρσι. Τώρα, να πούμε επίσης ότι το Κρεμλίνο σε ανακοίνωσή του αναφέρει και για τον πολύ σημαντικό αγωγό φυσικού αερίου Σιβηρία 2 που θέλει να κατασκευάσει η Ρωσία προς την Κίνα μέσω Μογγολίας. Είπε ότι το θέμα συζητήθηκε και υπάρχει πρόοδος, αλλά δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα. Ενώ ο Βλαντιμίρ Πούτιν αναφέρθηκε και στην πιθανότητα κοινών έργων Ηνωμένων Πολιτειών, Κίνας και Ρωσίας. Ο πρόεδρος Σι αναφέρθηκε και στον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Είπε ότι θα ήταν απαράδεκτη η επανεκκίνηση του πολέμου και είπε βεβαίως ότι πρέπει να ανοίξουν και άμεσα τα στενά του Ορμούς. Αυτό που δεν συζητήθηκε, σύμφωνα τουλάχιστον με τις επίσημες δηλώσεις και το ανακοινωθέν, είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και να περάσω εδώ σε μια άλλη σημαντική εξέλιξη, που αφορά τη Λιθουανία, Γρηγόρη. Εκεί σήμερα είχαμε το πρωί συναγερμό στη χώρα, καθώς υπήρξε παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου της Λιθουανίας από ένα ντρόουν στρατιωτικό, όπως αναφέρουν οι αρχές της χώρας. Έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιους για αρκετή ώρα, και επίσης ο Υπουργός Άμυνας της χώρας από καταφύγιο όπου είχε οδηγηθεί δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι απογειώθηκαν αεροσκάφη για να εντοπίσουν τον ντρόν. Σύμφωνα πάντως με το πρακτορείο
1: και
14: Reuters,
1: να κλείσουμε με αυτό, Έλενα,
14: να κλείσουμε με αυτό, τα νατοϊκά αεροσκάφη δεν εντόπισαν τον ντρόν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση.
11: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Να αφήσουμε τα της Μέσης Ανατολής και τα όσα γίνονται στο Πεκίνο και να περάσουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα συναντήθηκε νωρίτερα ο πρωθυπουργός στο Προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων συναντήσεών τους για ενημέρωση του ανώτατου πολιτιακού άρχοντα. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της διασταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα διαθέτει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάννου, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε τον μεταξύ άλλων τον Πρωθυπουργό Άγη να λέει για μία ακόμα φορά τις τελευταίες ημέρες ότι οι εκλογές θα γίνουν σε ένα χρόνο. Το είχε πει ξανά και το Σαββατοκύριακο από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Και βέβαια σε αυτόν τον χρόνο, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ακόμα ένα χρόνο για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας. Αυτόν τον χρόνο ο Πρωθυπουργός έστειλε και το μήνυμα και στο εσωτερικό της κυβέρνησης, λέγοντας πως η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος και κάθε μήνας μετράει. Ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε πως μέχρι τέλος Αυγούστου θα ολοκληρωθούν όλες οι εκκρεμότητες του Ταμείου Ανάκαμψης. Δήλωσε επίσης πως παραμένουν προσιλωμένοι στο πρόβλημα του κόστου ζωής, προαναγγέλλοντας πως τον Ιούνιο θα δοθούν τα 150 ευρώ ανατέκνο στις οικογένειες και βέβαια έστειλε μηνύματα και στο εσωτερικό της χώρας αλλά και στο εξωτερικό. Ο Πρωθυπουργός εν αναμονή των εξελίξεων στην Τουρκία, όπως είπες και εσύ, σημείωσε πως η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις αυτές με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Έχουμε, είπε ο Πρωθυπουργός, ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Παράλληλα, σχολίασε και μέσως τα υποίδρυση νέα κόμματα που θα έχουμε το επόμενο διάστημα, όπως έχουν ανακοινωθεί. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά, είπε ο Πρωθυπουργός. Η κυβέρνηση παραμένει στην προσήλωση αυτού του προγράμματος και τον επόμενο χρόνο για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας θα προχωρήσουμε όλα τα βήματα.
1: Άγη Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Οι προκλήσεις των επόμενων μηνών λοιπόν απαιτούν επιτάχυση του κυβερνητικού έργου, είπε ο Πρωθυπουργός. Δεν θα τον ακούσουμε.
16: Και η κυβερνητική πολιτική είναι σε καλά χέρια και αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής, ηρεμία, με αυτοπεποίθηση. Τώρα είναι μια ευκαιρία να επανέλθουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στην υλοποίηση του κυβερνητικού μας έργου. Εξάλλου απομένει ακόμα ένας χρόνος για την συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, το οποίο σημαίνει ότι οι προκλήσεις των επόμενων μηνών απαιτούν επιτάχυνση της κυβερνητικής εργασίας. Πρέπει να ολοκληρώσουμε, και αυτό είναι απολύτως κρίσιμο, μέχρι τα τέλη Αυγούστου όλες τις εκκρεμότητες που έχουμε σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού δεν αφορά την κυβέρνηση.
16: Θέλω να σας διαβεβαιώσω, παρά την συζήτηση η οποία γίνεται γύρω από την αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού, η οποία προφανώς δεν μας αφορά εμάς άμεσα, η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος, κάθε μήνας μετράει και με αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα.
1: Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας, είπε ότι κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στον Εύρο διαπίστωσε πολύ μεγάλη αναβάθμιση της χώρας στον τομέα της άμυνας.
17: Είχα την ευκαιρία να δω με τα δικά μου μάτια από πολύ κοντά την δραματική αναβάθμιση, την πολύ μεγάλη αναβάθμιση η οποία έχει γίνει στον τομέα της άμυνας, ιδίως μετά την αποτυχημένη προσπάθεια υβριδικής εισβολής η οποία έγινε Φεβρουάριο-Μάρτιο του 20. Διαπίστωσα στον Εύρο ότι υπάρχει μια αίσθηση αναβάθμισης της περιοχής, ιδίως λόγω των ενεργειακών εξελίξεων και της μετατροπής της περιοχής σε πύλη εισόδου ενέργειας προς βορράν, προς κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Υπάρχει αυτή η αίσθηση. Θέλουν στοργή και φροντίδα οι ακρίτες μας και νομίζω πως αυτό το ασπάζεστε κι εσείς και τα έργα τα οποία γίνονται σε τομείς δημοσίων έργων, σε τομείς πολιτισμού αποδεικνύουν αυτή την κατάφαση της κυβέρνησης.
1: Στα ύψη εντωμεταξύ παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο στον δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αν στηθούν αυτές, με την αντιπαράθεση ανάμεσα στις κυβέρνηση και αντιπολίτευση να εντείνεται και τον βρισκόμαστε σε μια εβδομάδα φωτιά στη Βουλή. Θα τα δούμε και λίγο αργότερα. Έχουμε σήμερα τη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Έχουμε αύριο την συζήτηση, περιμένουμε αύριο τη συζήτηση για την προανακριτική κατά του κυρίου Λιβανού και τη κυρία Σαραπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την Παρασκευή, ημέρα έναρξη του Final Four, η Βουλή θα συζητά την εξεταστική του ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές. Και όλα αυτά πάντα πάντα με φόντο τη δημιουργία των νέων κομμάτων που έχουν προαναγγελθεί ήδη από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρισιανού. Καταλαβαίνουμε όλοι το ερώτημα του Πρωθυπουργού για το ποιος θα απαντήσει το τριψήφιο τηλέφωνο όταν χτυπήσει σε ώρα κρίση, τα ξημερώματα που τέθηκε στο δημόσιο διάλογο από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά πάμε στην επικεφαλή του πολιτικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ Γεωργία Σκιτζή για να μας δώσει δικές της πληροφορίες, γιατί έχει σημασία, Γεωργία, να μας πεις πώς διαβάζουν στο Μαξίμου τα νέα υποδεσή κόμματα και ποια είναι η στρατηγική που θα ακολουθήσουν απέναντι σε αυτά. Καλό μεσημέρι.
18: Καλώς σας μεσημέρι. Σε κάθε περίπτωση, όπως ακούσαμε και από τον Πρωθυπουργό, αυτό που τονίζεται, αυτό που εκπέμπεται γρηγόρα από το Μέγαρο Μαξίμου, είναι η συνέχιση και όχι απλά συνέχιση, η επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου. Αυτό τονίζουν και κυβερνητικά στελέχη με τα οποία συζητάμε, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι προφανώς δεν έχουν το βλέμμα στραμμένο και, όπως είπες πολύ σωστά, στα νέα υποίδρυση κόμματα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα, αυτό που τόνισε μεταξύ άλλων, είναι ότι δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές και ότι θα πρέπει την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές να υπάρχει κυβέρνηση, να μπορεί, όπως είπε, ο τόπος να κυβερνηθεί. Άρα λοιπόν εδώ από πλευράς του Μεγάλου Μαξίμου αυτό που τονίζεται είναι αυτό που έχει επαναλάβει ο Πρωθυπουργός, την ανάγκη για πολιτική σταθερότητα η οποία μπορεί να επιτευχθεί με το στόχο που διατρανώνει η Νέα Δημοκρατία στις επικείμενες εκλογές, όπως επαναλαμβάνουμε ότι θα γίνουν το 2027, και δεν είναι άλλος από αυτόν της αυτοδυναμίας. Σε κάθε περίπτωση να πούμε ότι και στη σχέση, όταν ρωτώνται οι κυβερνητικά στελέχη με το νέο κόμμα που αναμένεται να ανακοινώσει ο κ. Τσίπρας, αυτό που τονίζουν είναι ότι πρόκειται για ένα κόμμα το οποίο θα δείχνει προς το παρελθόν. Μάλιστα το χαρακτηρίζουν ως ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο αφημί. Και ουσιαστικά αναμένουν και, όπως τονίζουν, τι καινούριο θα έχει να κομίσει ο κύριος Τσίπρας, δεδομένου ότι έχει κυβερνήσει και τα αποτελέσματα της κυβερνητικής του θητείας είναι συγκεκριμένα. Και μάλιστα αποτελέσματα θυμίζοντας τις κλειστές τράπεζες, τα ATM. Σε κάθε περίπτωση είναι αυτό που τονίζεται, σε αναμονή βεβαίως για τα πρόσωπα τα οποία θα στελεχώσουν τον κύριο Τσίπρα. Ωστόσο θυμίζουν ότι επί των ημερών του, σε συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις, ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας είχε ιτηθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Και καταλήγοντας, αυτό που υπογραμμίζουν είναι το πόνο που αλλάζει είναι το όνομα του κόμματος και τίποτα παραπάνω.
1: Αυτά για τον Αλέξη Τσίπρα. Για τη Μαρία Καριστιανού τι λένε στο Μαξίμου?
18: Επί της ουσίας εδώ υπάρχει αναμονή, υπό την έννοια ότι εδώ για πρώτη φορά αναμένεται να κριθεί, με βάση και όσα αύριο θα ανακοινωθούν, η κυρία Καριστιανού πλέον αυτή φορά ως πολιτική αρχηγός, ως ένα νέο πρόσωπο στην πολιτική. Άρα εδώ υπάρχει αναμονή υπό την έννοια του να ακουστούν ακριβώς οι θέσεις αυτού του νέου κόμματος και στη συνέχεια θα τοποθετηθούν αναλόγως σε επίπεδο κριτικής. Σε κάθε περίπτωση κάποια πρόσωπα τονίζουν κυβερνητικά στελέχη που ήδη φαίνεται ότι στελεχώνουν την κυρία Καριστιανού, έχουν συγκεκριμένο πρόσημο, όπως για παράδειγμα φαίνεται να υπάρχει μια προνομιακή σχέση με τη Ρωσία. Ωστόσο, όπως είπα, αναμονή προκειμένου να υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις.
1: Και κάτι τελευταίο, Γεωργία, πώς άκουσαν στο Μαξίμου την παρέμβαση του Ευαγγέλου Βενιζέλου, ο οποίος σχολίασε αιχμηρά το ερώτημα που έθεσε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για το περίφημο τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα. Έχουμε κάποιο σχόλιο?
18: Ναι, αυτό που επισήμαναν κυβερνητικές φυγές ήταν ότι ο Πρωθυπουργός από το βήμα του συνεδρίου έθεσε ένα πραγματικό, όπως αναφέρουν, δίλημα στους πολίτες. Ποιος δηλαδή θεωρούν ότι μπορεί να ανταποκριθεί ως Πρωθυπουργός σε μια κρίση που ενδεχομένως μπορεί ξανά να προκύψει, βάζοντας εδώ, όπως το παρακολουθήσαμε όλοι οι Γρηγόροι, το ερώτημα και το δίλημα αυτό το εκλογικό που θέτει η Νέα Δημοκρατία, ο Πρωθυπουργός από τη μία και από την άλλη, για παράδειγμα, ο κ. Ανδρουλάκης, ο κ. Βελόπουλος, η κ. Κωνσταντοπούλου. Εδώ, επί της ουσίας, αυτό που επισημαίνουν, σε κάθε περίπτωση και απαντώντας και στην κριτική του κ. Βενιζέλου, είναι ότι όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα της θητείας του Πρωθυπουργός, αυτό που έχει καταφέρει είναι να μπορεί να συνομιλεί απευθείας τόσο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, όσο για παράδειγμα με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, με την πρόεδρο της Κομισιόν και επί της ουσίας. Αυτή είναι μια κατάκτηση και είναι αυτό που υπογραμμίζουν σε κάθε περίπτωση, δεδομένου ότι όλα αυτά τα χρόνια κλείθηκαν πολλές κρίσεις να διαχειριστούν και, μάλιστα, όπως επισημαίνουν, με επιτυχία. επιτυχία.
1: Γεωργία Σκιτζής, ευχαριστούμε πολύ. Το βράδυ των βουλευτικών εκλογών του 2027, ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξή του στο πρώτο θέμα. Ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε το κόμμα Τσίπρα ως ΣΥΡΙΖΑ με άλλο αφήμη και για το κόμμα Καριστιανού σημείωσε πως όσα έχει πει δεν παραπέμπουν σε κάτι καινούργιο. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
19: Δεύτερες εκλογές. Αλίμονο αν ξεκινούσαμε καθένας με αυτό το δεδομένο. Θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα είναι αναπόφευκτο και θεωρώ ότι πρέπει να το αποφύγουμε. Θεωρώ ότι το βράδυ των εκλογών, των βουλευτικών εκλογών του 2027, ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση. Mm. Πιστεύω και είμαι και συγκρατημένα αισιόδοξος με βάση και τη δυναμική των γεγονότων, έχουμε απόσταση να διανύσουμε, ότι θα έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρωθυπουργό εκλέγουν οι πολίτες
5: okay.
19: και όχι οι παράγοντες σε κλειστές πόρτες. Αυτό είναι αυτονόητο. Δεύτερον, αν κάποιος θέλει ο τόπος να είναι κυβέρνητος, θα βγει και θα το πει. Γι' αυτό και εγώ πιστεύω σε μια αυτοδυναμία. Το νέο κόμμα Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο αφημί. Τι λέει ο κ. Τσίπρας με λίγα λόγια? Το μοτίβο ενός μεγάλου μέρους του πολιτικού συστήματος μεταπολιτικής Ελλάδας. Εύκολες υποσχέσεις, ευχάριστα λόγια, λαϊκισμός. Μέχρι τώρα τα πρόσωπα που ακούμε ότι θα την πλαισιώσουν και όσα έχει πει, όχι ως μάνα μιας τραγωδίας, ναι. όπου εκεί έχει, όπως και κάθε συγγενής, τον απόλυτο σεβασμό, αλλά ως εν δυνάμει πολιτικός αρχηγός, όλα αυτά κάθε άλλο παρά σε κάτι καινούργιο παραπέμπουν.
1: Ραγδαίες είναι λοιπόν οι εξελίξεις. Αύριο έχουμε τις ανακοινώσεις από τη Μαρία Καριστιανού. Ερχόμενη Τρίτη από τον Αλέξη Τσίπρα. Λέγαμε και νωρίτερα ότι έχουμε μπροστά μας μια εβδομάδα φωτιά στη Βουλή. Ότι έχουμε ήδη σφοδρή επίθεση κατά του διοικητή της ΕΥΠ αλλά και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κατά τη συνεδρία Επιτροπής Θεσμών και διαφάνειες για τις παρακολουθήσεις. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θα πάμε βέβαια σε λίγο στη Βουλή, Λίνα, αλλά δώσε μας λίγο το κλίμα για το τι λέει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
20: Γρηγόριο, ο κύριος Ανδρουλάκης επέλεξε να παραστεί σήμερα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής στην ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ και επέκνε τον κύριο Δεμήρη ότι με την μη συμμορφωσή του στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να ενημερωθεί για την παρακολούθησή του εξωθείται ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε κάτι πρωτοφανές, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, για τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά χρονικά να στραφεί κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Επέκρινε ο κύριος Ανδρουλάκης και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα, ότι απήχε από την λογοδοσία. Την Παρασκευή, στο μεταξύ, θα γίνει η συζήτηση για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική για τις υποκλοπές, με την Χαριλάου Τρικούπη να προειδοποιεί ότι δεν θα επιτρέψει στην κυβερνητική πλειοψηφία να ευτελήσει, όπως λένε, ξανά το κοινοβούλιο και να μην εφαρμοστεί ο κανονισμός της Βουλής που προβλέπει να γίνει η εξεταστική με τουλάχιστον 120 ψήφους. Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κακλαμάνης αρνήθηκε να δεσμευτεί και παρέπεμψε το θέμα στην Ολομέλεια και από τη Χαριλάου Τρικούπη μίλησαν για μία ακόμη προαναγγελθήσα θεσμική εκτροπή.
1: Μάλιστα, εντωμεταξύ τώρα στο ΠΑΣΟΚ έχουν σήμερα αυτά έχει να κάνει με την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, η οποία συνεδριάζει και κλεισμένων των θυρών. Εκεί είναι σε εξέλιξη η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, του κ. Θεμιστοκλή Δεμήρη, για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Εντωμεταξύ, έχουμε στο ΠΑΣΟΚ δύο εκδηλώσεις σήμερα, Λίνα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει το απόγευμα στον κύκλο ιδιών του κ. Βενιζέλου και λίγο αργότερα στις 7 η Χάρης Δούκας και η Χάρης Κασανίδης θα βρίσκονται στην Αγία Βαρβάρα.
20: Ναι, στο πλαίσιο λοιπόν του συνεδρίου του κύκλου ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου θα παρέμβει το απόγευμα ο κύριος Ανδρουλάκης και αναμένουμε την τοποθέτησή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Ανδρουλάκης αναμένεται να εκπέμψει εκ νέου το μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο ισχυρός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και ότι έχει ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση για την χώρα. Ενώ λίγες μέρες μετά την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ, ο Χάρης Κασανίδης, ο πρώην υπουργός, θα είναι στο ίδιο πάνελ με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Χάρη Δούκα. Θα μιλήσουν για το Σύνταγμα μαζί με δύο ακόμη συνταγματολόγους, τον Ξενοφόντα Κοντιάδη και τον Γιώργο Σωτηρέλη, σε εκδήλωση που θα γίνει στην Αγία Βαρβάρα.
1: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα εδώ στο σταθμό μας η Νάντι Γιανακοπούλου, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, η οποία αναφέρθηκε στο θέμα τη διεύρυνση του κόμματος. Να ακούσουμε τη δήλωση του Βασίλη Αδαμοπλου και τη Μαρία Γεωργίου.
21: Η κοινωνία είναι αυτή η οποία κρίνει και δεύτερον είναι ότι η διεύρυνση πρέπει να είναι αμφίπλευρη. Αμφίπλευρη διεύρυνση. Να μην δίνει λάθος μήνυμα. Γιατί ξαναλέω, το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα που εκφράζει το κέντρο και την κεντροαριστερά. Τώρα, σημαντικό είναι να έρθουν και στελέχη, στελέχη τα οποία δεν έχουν πληγώσει το ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν βυσοδομήσει κατά του ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν δημιουργήσει, αν θέλετε, όλο αυτό το άσχημο κλίμα, γιατί η διεύρυνση για να είναι αποτελεσματική και στην κοινωνία δεν πρέπει να εξοργίζει την κοινωνία, δεν πρέπει να εξοργίζει τους ανθρώπους μας και τη βάση μας.
1: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη. Λέγαμε και νωρίτερα, Ανδρέα, για αυτή την κεκλεισμένο των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου συνεχίζει η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, του κ. Θεμιστοκλή Δεμήρη, για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Ακούσαμε και από τη Λίνα Μπεθάνη την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Τι λένε οι δικές σου πληροφορίες? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
0: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι στους ακροατές. Θα πούμε καταρχάς ότι όλη η διαδικασία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας έχει ολοκληρωθεί. Με την κατάσταση την ακρόαση μόνο του διοικητή της ΕΕΠ, του κ. Δεμήρη, καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο Κωνσταντίνος Τσαντέλας, απέριψε την πρόσκληση της Επιτροπής Θεσμών, θεωρώντας ότι, κάνοντας επικαλούμενο στη διάκριση των εκδοσιών, ότι η προσέλευση των κορυφαίων παραγόντων, όπως αναφέρει με έγγραφό του, της δικαιοσύνης προς ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής, δεν είναι υποχρεωτική, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κατά τη διάρκεια, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο οποίος παρέστη τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, είχε ένα διάλογο έντονο, θα έλεγα, με τον διοικητή της ΕΕΠ, τον κύριο Θεμιστοκλή Δεμήρη, επιχειρώντας να μάθει τους λόγους της παρακολούθησής του. Ωστόσο, δεν έλαβε συγκεκριμένες απαντήσεις και μάλλον έπεσε σε αντιφάσεις, όπως λένε οι πληροφορίες από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα ο κύριος Σαμβουλάκης, μέσα στην ίδια τη συνεδρίαση, είπε χαρακτηριστικά ότι ο κύριος Δεμήρης μας λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα. Την πρώτη φορά που ήρθε ενώπιον της Επιτροπής, επικαλέστηκε το απόρριτο, τώρα δεν επικαλείται το απόρριτο, αλλά μας λέει ευχαριστώς ότι ουδέποτε είδε έγγραφο με τους λόγους που οδήγησαν να ζητηθεί η παρακολούθησή του. Να σημειώσουμε ότι ολοκληρώθηκε αυτή η συνεδρίαση. Ήδη τα κόμματα έχουν καταδικάσει την παρουσία του κυρίου Δεμήρη, καθώς μίλησε με γενικότερες και αοριστολογίες, όπως λένε εγώ, σε δηλώσεις τους, ενώ χαρακτηρίζουν απαράδεκτη τη στάση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Και βέβαια να πούμε και εδώ και να ολοκληρώσω πάνω ότι αύριο έχουμε τη συνεδρίαση της Ολομέλειας για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Φίλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραπατή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ των αγροτικών επιδοτήσεων και την Παρασκευή, κλείβωσε σήμερα στη διάσκεψη των Προέδρων, τη συνεδρίαση της Ολομέλειας για την σύσταση εξεταστικής επιτροπής με βάση και πάλι το αίτημα του ΠΑΣΟΚ όσον αφορά την υπόθεση των υποκλοπών. Και στις δύο περιπτώσεις το κυβερνών κόμμα αναμένεται να σταθεί αρνητικά απέναντι στην πρόταση της αντιπολίτευσης.
1: Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
11: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 50 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από την πολιτική ατζέντα και να πάμε σε αυτό που έγινε πραγματικά σήμερα και έχει σοκάρει πολύ κόσμο, καθώς νεκρός 59χρονος τρόφιμος του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί, μετά από αντιπαράθεση που είχε με έναν επίσης τρόφιμο του νοσοκομείου, από τον οποίο φέρεται να στραγγαλίστηκε και με τον οποίο μοιράζονταν το ίδιο δωμάτιο. Η Ειρήνη Κυρίτση έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη.
3: Οι δύο ασθενείς είχαν ενταχθεί την περασμένη Παρασκευή στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Ήταν ακούσια νοσηλεία και νοσηλεύονταν και οι δύο στον ίδιο θάλαμο. Να σου πω ότι το περιστατικό σημειώθηκε στις 3.30 τα ξημερώματα, όταν ακούστηκαν θόρυβοι και σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο άντρες λογομάχησαν. Ο ένας, ηλικίας 48 ετών, φέρεται να στραγγάλισε τον άλλον τρόφιμο, ηλικίας 59 ετών. Το θύμα, να σου πω ότι εντοπίστηκε άμεσα από το προσωπικό στο πάτωμα και του έγινε κάρπα. Στις 4:15 έσπεξε ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου στις 5:05 διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στις 4.30 ώρα τώρα, ο 48χρονος φαίνεται να πήγε στο προσωπικό που είχε βάρδια και φαίνεται να ομολόγησε την πράξη του, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη. Να σου πω ότι την προανάκριση είχε αναλάβει το τμήμα δίωξης και εξαιχνίας εγκλημάτων Χαϊδαρίου. Μάλιστα, να σημειώσουμε ότι στο θάλαμο ήταν 3 ασθενείς και η κλινική είχε 100% πληρότητα, δηλαδή στο σύνολο 25 ασθενείς, ενώ στη βραδινή βάρδια ήταν 2 νοσηλευτές, ένας παθολόγος και 2 ειδικευόμενοι ψυχίατροι.
1: Τώρα, Ειρήνη, από το χώρο της υγείας μας έρχεται και επόμενη είδηση, είναι πολύ σημαντική. Εσύ παρακολουθείς θέματα υγείας και ξέρεις τη σημασία τους. Πρόοδο στις κλινικές μελέτες καταγράφεται στην Ελλάδα, με έμφαση στην ανάγκη ποιοτικής αναβάθμισης και προσέλκυσης επενδύσεων. Η ανάπτυξή τους αποτελεί βασικό δείκτη επιστημονικής εξέλιξης. Ποιος τα λέει όλα αυτά? Τα είπε ο Υπουργός Υγείας Άνος Γεωργιάδης σε συνέντευξη τύπου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κλινικών μελετών σήμερα.
21: πράγματα και στην τελική ευθεία υλοποίησης βρίσκεται το Μητρόβιο Ιατρικής Έρευνας, το οποίο θα προσφέρει διαφάνεια, καλύτερη καταγραφή και έλεγχο για την εξέλιξη των κλινικών μελετών. Στόχος λοιπόν των πρωτοβουλειών αυτών είναι να αρθούν τα εμπόδια που έως πρότινες καθυστερούσαν σημαντικά την έγκριση και τη διενέργεια των κλινικών μελετών. Μάλιστα, η προσπάθεια αυτή απέδωσε καρπούς, καθώς χάρη στις παρεμβάσεις που έγιναν από το 2019, οι κλινικές δοκιμές αυξήθηκαν τα τελευταία 5 χρόνια από 212 το 2024, έφτασαν τις 282 το 2025. Να σου πω ότι οι κλινικές μελέτες συμβάλλουν επίσης στη βελτίωση της τεχνογνωσίας και στην εξέλιξη της γενικότερης παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα. Επιπλέον δημιουργούν επενδύσεις και πολλές νέες θέσεις εργασίας, όπως είπες και εσύ. Σημειώνοντας να αναφέρουμε ότι την εκστρατεία πραγματοποιεί η Συμμαχία για την Πρόωθηση της Αξίας των Κλινικών Μελετών και τελεί υπό την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
1: Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, στη Σύνταξη, για να δούμε τι γίνεται με άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Για να ξεκινήσουμε από την Ισπανία, Έλενα, και την υπόθεση του θανάτου του δισεκατομμυριούχου ιδρυτή της εταιρείας Mango, για τον οποίο θεωρείται κύριος ύποπτος ο γιος του θύματος.
2: Μια υπόθεση που έχει προκαλέσει παγκόσμια αίσθηση εμφανίστηκε ενώπιον δικαστηρίου της Βαρκελόνης, ο 45χρονος Τζόναθαν Αντίτ. Ο δικαστής εκεί ανέφερε κάποιες από τις λεπτομέρειες που οδήγησαν τις αρχές να ερευνήσουν την υπόθεση και να τον θεωρούν πλέον τον κύριο ύποπτο για τη δολοφονία, όπως χαρακτηρίζουν την υπόθεση, του πατέρα του, του 71 ετών Ισακ Αντίτ, του ιδρυτή της εταιρείας Mango και δισεκατομμυριούχου. Κάποιες από αυτές λοιπόν είναι το γεγονός ότι οι δυο τους, ότι ο Τζόναθαν Αντίτ είχε πάει στο συγκεκριμένο μονοπάτι στο βουνό κοντά στη Βαρκελόνη πολλές φορές πριν από το ατύχημα, όπως ο ίδιος ανέφερε, του πατέρα του. Να θυμίσουμε ότι έπεσε σε γκρεμό 100 μέτρων και σκοτώθηκε. Επίσης είχε αναφέρει ότι αυτό έγινε ενώ προσπαθούσε να βγάλει μια φωτογραφία, ενώ το κινητό βρέθηκε στην τσέπη του. Επίσης, άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρχε έντονη διαμάχη μεταξύ πατέρα και γιού, γιατί ο Ισακ Αντίτ είχε δημιουργήσει ένα ίδρυμα, ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα στη Νέα Διαθήκη του, και εκεί άφηνε ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας του, που ανέρχεται σε περίπου 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ο δικαστής είπε ότι ο 45χρονος Τζόναθαν είχε αιμονή με τα χρήματα. Πάντως, η οικογένειά του λέει ότι είναι αθώος και ότι η αθωότητά του θα αποδειχτεί. Ο ίδιος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση ενός εκατομμυρίου δολαρίων.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Ισπανία στην Κρήτη, τουλάχιστον 40 άνθρωποι από τα Βορίζια έως το Αμάρι έπεσαν θύματα της οικογενειακής μαφίας Τέο στο νησί. Τα στόματα εδώ και 5 χρόνια παραμένουν κλειστά υπό το φόβο αντιπίνων. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης επιδίδονταν συστηματικά σε εκφοβισμούς, εκβιασμούς, καταπατήσεις, θωρές περιουσιών και ζωοκλοπές, αποσπώντας παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΠ.
4: Έχεις χωράφι και δεν το είσαι, μόνο το έχω εγώ. Καταλάβες. Αν πεις και πράγμα, θα σε καβαλιέψει.
22: Αυτοί εκεί πέρα δεν έχουν στο Θεό τους. Φωκιά κοντά είμαι. Θα τους ξέρω.
1: Ανάστατοι κάτοικοι σε αυτές τις περιοχές, από τα Βορίζια έως το Αμάρι, πραγματικά ο φόβος κρατούσε κλειστά τα στόματα. Πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη, τον ανταποκριτή μας στην Κρήτη, καθώς οι τρεις συλληφθέντες, ο Θείος και τα δύο ανήψια, κρατούνται στο Ρέθυμνο. Τι ισχυρίζεται η δικηγόρος τους, Γιώργο? Καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι. Υποστηρίζουν ότι ουδέποτε έχουν αμφισβητήσει τις περιουσίες των θυμάτων τους. Ισχυρίστηκαν μάλιστα πως είχαν νοικιάσει ορισμένα από τα επίμαχα ακίνητα και τα βοσκοτόπια, ενώ η συνήγορός τους, η δικηγόρος Ηρακλείου, η κυρία Θεονύμφη Μπέρκη, ξέφρασε αντιρρήσεις και για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, σημειώντας ότι οι κατηγορούμενοι ήταν διαθέσιμοι στις αρχές και δεν υπήρχε κίνδυνος διαφυγής. Τώρα να πούμε ότι ο Θείος και οι δύο ανιψοί θα απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή στα δικαστήρια του Ρεθύμνου. Θυμίζουμε ότι για την ίδια περίπτωση, για την ίδια υπόθεση, τα τρία άτομα που είχαν συλληφθεί την πρώτη μέρα αφέθησαν ελεύθερα, αντιμετώπισαν κατηγορίες για την παράβαση του νόμου περί ζωοκλοπής, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει και άλλα έξι άτομα που θα δούμε στη συνέχεια τις επόμενες ημέρες, προφανώς να καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στις ανακριτικές αρχές.
1: Γιώργο Λαμπράκη, ευχαριστούμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, στους ρυθμούς του Final Four της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, εκείνη την αθλητική ζωή της χώρας σιγά σιγά την Παρασκευή. Πολύ σημαντικό γεγονός. Το επεσήμανε και ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στο 6. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Νωρίτερα συναντήθηκε με τον CEO της Ευρωλίγκας, τον Τούσε Μπουένο, και υπήρχε μια ανάρτηση στο πρώην 6. Σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα, με εκατομμύρια οπαδούς να παρακολουθούν τον αγώνα σε πάνω από 200 χώρες. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τους αθλητές, τους οπαδούς, τις ομάδες τα ΜΜΕ και να αναδείξουν τη φιλοξενία και τη δυναμική και την ενέργεια της Αθήνας.
1: Και μάλιστα ο Ολυμπιακός έχει και με αντίπαλο ισχυρό, έτσι, στο πρώτο ημιτελικό, το κάτοχο του τίτλου, τη Φενέρμπαχτσέ.
6: Εκεί θα πήγαινα. Θα ξεκινάει 22 του μηνός το Final Four. Πρώτα στη μάχη μπαίνει ο Ολυμπιακός απέναντι στη Φενέρ και στη συνέχεια έχουμε ισπανικό εμφύλιο Ρεάλ κόντρα στην Βαλένθια. Οπότε ελπίζουμε να είναι νικητής ο Ολυμπιακός και να πάει σε μία από τις δύο ισπανικές ομάδες την Κυριακή το απόγευμα.
1: Καλή επιτυχία λοιπόν στον Ολυμπιακό. Μένει στη γραμμή σου να ακούσουμε τι είπε εδώ πριν από λίγο στο Air News Radio ο Γιώργος Μαυροτάς, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού για το Final Four της Ευρωλίγκα, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
7: Γιατί να γίνεται το κέντρο του ευρωπαϊκού και όχι μόνο μπάσκετ. Είχαμε καιρό, έτσι, σαν πόλη και σαν χώρα να διοργανώσουμε τη Final Four EuroLeague, στο ένα άθλημα το οποίο έχει μεγάλη, έτσι, δημοφιλία παγκοσμίως, και γι' αυτό οι 200 χώρες θα έχουν εικόνα από Αθήνα. Είναι μια μεγάλη, έτσι, οργανωτική πρόκληση. Δίνουμε εξετάσεις αυτό το τρίμερο. Έχουμε ομάδες από τρεις χώρες, Ελλάδα, Τουρκία και Ισπανία.
8: Και Ισπανία, που είναι η Ρεάλ και η Βαλένθια.
7: Να μην ξεχνάμε ότι γενικά τα διοργανώσεις, τέτοιες μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, έχουν και ένα πολύ σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα για τις πόλεις τις οποίες γίνονται.
8: Υπάρχει κάποια εκτίμηση?
7: Η εκτίμηση, από ό,τι λένε, μιλάνε για 100 με 150 εκατομμύρια.
1: Αυτά είπε λοιπόν ο κύριος Μαυροτάς εδώ στο Στέλιο Βραδέλη. Τώρα, μια σύντομη κουβέντα, Δημήτρη. Απόψε έχουμε τον τελικό του Europa League στο ποδόσφαιρο.
6: Είναι Φράιμπουργκ κόντρα στην Άστον Βίλα. Πρώτη φορά γερμανική ομάδα. Δεύτερη, ενώ η Άστον Βίλα έχει κατακτήσει και το κύπελλο πρωταθλητών το μακρινό 1982. Ελπίζω να γίνει ένα καλό παιχνίδι και να κερδίσει ο καλύτερος.
1: Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ.
11: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
9: Την Πέμπτη αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά, το Βόρειο Αιγαίο και την Κρήτη από το μεσημέρι, οπότε θα εκδηλωθούν κυρίως τα ορεινά, μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες με τοπικές χαλαζοπτώσεις. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 και πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές, τους 25 με 27 βαθμούς και τοπικά τους 28. Στην Αττική αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται προς το απόγευμα μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό. Τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή μπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
11: Η ώρα είναι 3.
24: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τη Φωνή της Ελλάδας για την εκπομπή «Τα ξωτικά της παράδοσης».

εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, στη ΣΕΡΤ Λάρισα, στη ΣΕΡΤ Ιωαννίνων και τη ΣΕΡΤ Βόλου συντονισμένη. Ξεκινήσαμε από τα Γιάννηνα σήμερα. Για όλους τους ακροατές μας ακούτε εκεί στην ΕΡΤ Ιωαννίνων, ένας παραδοσιακός σκοπός που μας έρχεται από την Ήπειρο, το Φυσούνι, με τον Παναγιώτη Σδούκο και το μουσικό Σεριάνι, Ανδρέας Χατζιανδρέας, Σπύρος Κοντολούρης, Δημήτρης Φιδανάκης, Θανάσης Λάκας αποτελούν το σχήμα μουσικό Σεριάνι εδώ στα εξωτικά της παράδοσης με την Μάιρα Ξίδη στη ρύθμιση του ήχου. Και έχουμε και δύο ακροατές, δεν μπορώ να σας πω ποιοι είναι, αλλά έχουμε δύο ακροατές τουλάχιστον που είναι εδώ παρόντες και μας ακούνε. Και όλοι εσείς βέβαια που μας ακούτε από το Αρτέκο, από την τηλεόραση Voice of Greece και φυσικά από τα FM στις συχνότητες της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας. Συνεχίζουμε με ένα παραδοσιακό τραγούδι που κατέγραψε η Δόμνα Σαμίου και μας έρχεται από τη Μυτιλίνη.

Φωκιανός Ζεμπέκικος με τον Παναγιώτη Βέργο στο Σατούρι, σε αυτή την πρώτη του δισκογραφική δουλειά, Σκοπή της Λέσβου, που ενορχίστρωσε και εξέδωσε ο Νίκος Οικονομίδης. Είναι μια παραγωγή του Νίκου Οικονομίδη. Εδώ πάντα στα εξωτικά της παράδοσης, καθημερινά μαζί σας από τη Λέσβο. Αυτός ο σκοπός, και η Σωτηρία είχε πει κάποια στιγμή, και νομίζω ότι πρέπει να την ακούσω, ότι κάθε μέρα πρέπει να παίζουμε κάτι από τη Λέσβο, γιατί οι κτηνοτρόφοι εκεί, τι να πούμε τώρα, καταστρέφονται. Το θέμα είναι ότι δεν καταστρέφονται μόνο οι κτηνοτρόφοι. Το θέμα είναι ότι σε λίγο καιρό θα δείτε αυτή την επίπτωση και στο πιάτο σας. Και όταν νομίζετε ότι όλο αυτό είναι έξω από σας, δεν είναι. Και είμαστε τυχεροί ακόμα που στην Ελλάδα μπορούμε και έχουμε πραγματική τροφή χωρίς περιτυλίγματα στο τραπέζι μας. Δεν συμβαίνει αυτό παγκοσμίως, να ξέρετε. Ο περισσότερος κόσμος τρώει σκουπίδια, και εκεί θέλουν να οδηγήσουν και εμάς, και είναι ένα πολύ καλά ενορχιστρωμένο σχέδιο αυτό. Γι' αυτό νομίζω θα κρατήσω αυτό που ζήτησε η Σωτηρία μας, να βάζουμε κάθε μέρα κάτι από τη Λέσβο και να υπενθυμίζουμε την επόμενη πανδημία, που είναι η επισιτιστική κρίση, που αν δεν έχει έρθει ακόμα, έρχεται.

Μαγεύει τα καράβια και όλες τις θάλασσες, όντας κοινό για να έρθω, αντάρες και βροχές, και όντας γυρίζω πίσω, ήλιος και ξασταριές. Για τους ξενιτεμένους αυτό το υπηρώτικο τραγούδι, στη διασκευή της Ξανθούλας Ντακοβάνου. Μαύρα μου Χελιδόνια, Ξανθούλα Ντακοβάνου, Γκυγιόμ Μπαγό και Ουρανία Λαμπροπούλου, στο, από το CD «Η Κυρά και η Βάρκα» που παρουσιάσαμε πρώτη εδώ και στα Ξωτικά αλλά και στο Κόσμος τότε. Μια παραγωγή γαλλική αλλά με ελληνικά παραδοσιακά τραγούδια και κάποια τραγούδια της που έχει γράψει και ενορχιστρώσει η Ξανθούλα Ντακοβάνου μαζί με το ensemble «Ανάσα». Εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου.

Οι φεγγαροπρόσωποι εδώ, ένας πραγματικός μανές, ηπειρώτικος, έτσι από την Ήπειρο αυτό το τραγούδι και γύρισμα σε χώρα από τα μακάμικα και ασήκικα τραγούδια της Ήπειρου, τον Παναγιώτη Λάλεζα και τον Αλέξανδρο Αρκαδόπουλο σε αυτή την καταπληκτική συνεργασία. Και τώρα θα ακούσουμε και έναν κανονικό μανέ, ένα μανέ μινόρε, έτσι όπως μας τον τραγούδισε η Χαρούλα Τσαλπαρά εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία για τα ξωτικά της παράδοσης και για την παράσταση Ανάμνηση της Σμύρνης, την οποία ηχογραφήσαμε με ηχολήπτη το Διονύση Λιμπέρη στο στούντιο B στις 4 Μαΐου του 2023. Δημήτρης Λεβητικός στο βιολί, Κλέαρχος Κορκόβελος στο κύμβαλο, Χρυσάνθη Μούρτη στην κιθάρα και Δήμος Μαρινίδης στα κρουστά και φυσικά Χαρούλα Τσαλπαρά σε αυτό το μανέ μινόρε.

Σεριάνη στα μουσικά περβόλια της πατρίδας, νούμερο 2, ψηφιακός δίσκος με τη χοροδία του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος και ένα μικρασιάτικο τραγούδι με τον υπέροχο Στάθη Κουκουλάρη εδώ στο βιολί, μαζί του ο Νίκος Καρατάσος στο σαντούρι, ο Χρήστος Ζώτος στο λαούτο, ο Νίκος Αραγούδας στο ούτι, ο Νίκος Φιλιππίδης στα πνευστά, ο Μάνος Κουτζαγγελίδης στο κανονάκι, ο Γιάννης Λοτσάκος στη λαουτοκιθάρα και η Μαρία Νούσια στα κρουστά. Πάντα στα ξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πάμε να ακούσουμε ένα ανανούρισμα, γιατί μας ακούνε και μωρά εδώ, μωρά, μωράκια.

Πού είναι τα γλέντια μας, πού είναι τα τραγούδια μας, τι έχουμε πάθει άραγε, αναρωτιέται ο Γιώργος Βλάχος, με έχει ταγκάρει εδώ και την εκπομπή μας μαζί.

Με αυτό το ερώτημα θα σας αποχαιρετήσω και με ένα σπουδαίο δείγμα εδώ στο Κλαρίνο, αυτοσχεδιαστικό του Γιάννη Βασιλόπουλου, από τα σπουδαία διαμάντια που έχουμε στο αρχείο μας, και ηχογράφηση που έκανε ο Χριστόδουλος Χάλαρης για την εκπομπή Καφενείο των Μουσικών.

0: Ώρα Ελλάδος 16, UTC 13.
1: Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του, ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης είχε ένα διάλογο με τον διοικητή της ΕΕΠ προσπαθώντας να μάθει τους λόγους της παρακολούθησής του, χωρίς ωστόσο να λάβει συγκεκριμένες απαντήσεις. Ο Νίκος Ανδρουλάκης φέρεται να σχολίασε ότι ο κύριος Δεμήρης μας λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΕΠ. Σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το κόμμα ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μία απόρριτη συνεδρίαση, πράξη που πέραν της ποινικής διάστασης αποτελεί εξοργιστικό γεγονός το ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία διοικητή της ΕΕΠ. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ενημέρωσε ότι θα ζητήσει αύριο από την Επιτροπή Διοντολογίας να κάνει έρευνα από πού διέρευσαν οι πληροφορίες και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα να καταλήξουν στις νόμιμες διαδικασίες. Όταν λέμε ότι μια επιτροπή είναι απόρρητη και το σοβαρό και το ανόητο που μπορεί να υποθεί, είπε ο κύριος Κακλαμάνης. Εν τω μεταξύ, την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και των αιωλικών σε Αττική Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όπως σημειώνει το Υπουργείο, για πρώτη φορά προχωρά ταυτόχρονα η θεσμοθέτηση τριών ειδικών χωροταξικών πλαισίων για τον τουρισμό, τη βιομηχανία και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα σχέδια αυτά δεν αλληλοσυγκρούονται αλλά συνδέονται λειτουργικά και στρατηγικά. Θερμής υποδοχής έτυχε ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη Τραμπ, αφού οι δύο ηγέτες σχολίασαν τις άριστες σχέσεις που έχουν αναπτύξει οι δύο χώρες. Υπογραμμίζουν σε σημερινή κοινή δήλωσή τους ότι οι απόπειρες μερικών χωρών να κυριαρχήσουν στις παγκόσμιες υποθέσεις στο πνεύμα της εποχής της αποικιοκρατίας έχουν αποτύχει, όμως ο κόσμος αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας. Η έντονη οσμή που αναστάτωσε τους κατοίκους του παραλιακού μετόπου της Αττικής δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου, ξεκαθάρισε ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης μιλώντας στο Earth News. Οι Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν στην αποστολή του στο Λίσκου Global Seamount Flotilla θα αφηχθούν σύμφωνα με ενημέρωση των Ισραηλινών αρχών σταδιακά εντός των επόμενων ωρών στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στο λιμάνι του Ασντόντο, όπου θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών. Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει προβεί σε διαβήματα προς την Ισραηλινή πλευρά με τα οποία καλείται να μεριμνήσει για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών και την ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη διαμαρτυρήθηκαν με κοινή γραπτή τους δήλωση για τη μεταχείριδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη διαμαρτυρήθηκαν με κοινή γραπτή τους δήλωση για τη μεταχείριση μελών της Global Seamount Flotilla από

0: Ελευθέρωση των εμπλεκόμενων Ιταλών πολιτών.
1: Ο καιρός.
0: Αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά για την Κρήτη και κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
2: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
4: Καλώς ήρθατε στο εκτός σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο. Δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
2: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
5: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
2: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
6: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
7: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
2: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Σερίφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
4: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
8: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
2: Από ήλιο σε ήλιο, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ, στην ΕΡΤΕΝΑ.
9: Προτάσεις αγοράς.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και πάλι στην εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου, με λογισμό και με όνειρο, με τη Σοφία Κανταράκη. Μια λογοτεχνική και ενίοτε ιστορική εκπομπή, μια περιδιάβαση στα στέκια των λογοτεχνών, πεζογράφων και ποιητών, ανθρώπων γενικά που μιλούν.

μίλησαν για τις εμπειρίες και τα βιώματα μέσα από την πένα τους και αυτά έμειναν ανεξίτηλα στη μνήμη μας. Και μιας και έχουμε ξεκινήσει το αφιέρωμα στον Παπαδιαμάντη, θα συνεχίσουμε αυτό το αφιέρωμα με τα αθηναϊκά του τώρα διηγήματα μέσα από το βιβλίο του Αλέξανδρου Κοτζιά, «Τα αθηναϊκά διηγήματα και δύο δοκίμια για το χρόνο» από τις εκδόσεις Νεφέλη. «Το άρρητο και ο χρόνος» είναι ο τίτλος αυτού του κεφαλαίου στο βιβλίο του Αλέξανδρου Κοτζιά και αναφέρεται γενικότερα στα διηγήματα του Παπαδιαμάντη της αθηναϊκής σειράς, τα οποία προσφέρουν μία ιδιαιτερότητα όσον αφορά ίσως το ποιοτικό κομμάτι της πρώτης σειράς του πεζογραφικού έργου. Σε αυτή λοιπόν την πρώτη σειρά, από πολλά χρόνια τώρα, αξιόλογοι αναγνώστες, κριτικοί, μελετητές, θαυμαστές, αλλά και ανητές, κατατάσσουν τίτλους όπως η «Φαρμακολήτρια», «Ο Κακόμης», «Μία ψυχή». Θεωρούμε ότι και το Ελαφροίσκιο τι θα μπορούσε να ενταχθεί σε αυτή την κατηγορία, όπου αν και παρέχεται φυσική εξήγηση για ό,τι προς στιγμήν έχει εκλειφθεί ως μυστηριακή παρουσία, το θάμβος και η αγαλίαση που αυτή προκαλεί κατά τρόπο ασύλληπτο δεν χάνονται. Ας δούμε λίγο το διήγημα «Μία ψυχή», 1891. Ο γείτονας αφηγητής εξιστορεί, προσθέτοντας ποικίλα δικά του σχόλια, τον επικείμενο θάνατο της 14χρονης Αγγελικούλας, την ταφή της στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας, την αφή της νεκρικής κανδύλας στο δωματιάκι όπου ξεψύχησε. Στο σημείο αυτό αποσύρεται ως πρόσωπο από την αφήγηση και σαν αθέατος παρατηρητής περιγράφει τη διάφορη και ενίοτε αδιάφορη συμπεριφορά των οικείων κατά το τρίτο βράδυ μετά τον ενταφιασμό. Μόλις όμως η χαροκαμένη μάνα, ολομόναχη μέσα στο δωμάτιο της νεκρής, αντικρίζει την ψυχή, την μικράν χρυσόπτερον πεταλούδαν να φτερουγίζει γύρω από ένα αναμένο καντήλι, η ευθύγραμμη ροή του χρόνου απροσδόκητα ανακόπτεται. Ο παρατηρητής παύλα αφηγητής, αμέτοχος και αντικειμενικός, μας αναστρέφει 48 ώρες νωρίτερα για να μας εξιστορήσει ότι και την πρώτη και τη δεύτερη μετά τον ενταφιασμό νύχτα η μάνα υπό τις ίδιες συνθήκες στον ίδιο χώρο είχε παρομοίως δει τη μικρή ψυχή να φτερουγίζει ολόγυρά της και μυστηριωδώς να εξαφανίζεται. Η φωνή και το πρόσωπο του αφηγητή προβάλλουν πάλι προς στιγμήν. Όλα αυτά τα διηγεί το ύστερον εις πολλάς γυναίκας, παρουσία και τεινών ανδρών, η κυρία Εφροσύνη. «Εμείς γράφουμεν ό,τι οικούσαμεν». Κατοχήρωση της αξιοπιστίας του αφηγητή συγγραφέα. Ο ίδιος δεν ισχυρίζεται τίποτα. Γράφει μόνο όσα άκουσε. Θεμητό. Η αναστροφή όμως του χρόνου στο πιο κρίσιμο σημείο της αφήγησης πώς εξηγείται? Γιατί διακόπτεται άραγε πάνω στη δραματική της ανέλυξη η κεντρική σκηνή του διηγήματος? Συγγραφική αδεξιότητα? Παραχώρηση στα αφηγηματικά παραδεδεγμένα της εποχής που συγχωρούν ή και που συνιστούν τη δημιουργία τέτοιων εκκρεμωτήτων? Ας θυμηθούμε τη σκηνή της δολοφονίας του γέρο Καραμάζοφ.
γραμμένη βέβαια 11 χρόνια νωρίτερα. Ή μήπως για κάτι άλλο ουσιαστικότερο πρόκειται. Ας δούμε και παρακάτω. Το θαύμα της Χεσαριανής δεν παρουσιάζει ανάλογη ανομαλία. Τη διήγηση ταύτην ήκουσα εξτόματος της Κυραρίνης Ελευθέρενας, του ποτέρω δίτη σεβασμίας γερόντισσας Αθηναίας, προλογίζει ο συγγραφέας και ακολουθεί η πρωτοπρόσωπη εξιστόρηση της γριάς Ρήνης, που αναθυμάται το μοναδικό εκείνο διήμερο παραμονή και ανήμερα της αναλήψεως, όταν νιώπαντρη αλλά τρελοκόριτσο ακόμη έταξε και οδήγησε τον άρρωστο άντρα της στην Κεσαριανή. Εκεί, ενώ τελείται παράκληση σε μια αγιασμένη σπηλιά, κάποια στιγμή άκουσε και είδε την Περιστέρα. Ένα ωραίο πουλί, με άσπρα και σταχτά και χρυσά φτερά. Και φτερούγησε και τίναξε τα φτερά της και εκτύπησε με τα φτερά της το νερό που ήταν μέσα στη λεκάνη του αγιασμού και αμέσως έγινε άφαντη. Ο ταμένος άντρας της έγινε. Εδώ τα πάντα εκτυλίσσονται απλά και φυσικά, σε ευθύγραμμη χρονική αλληλουχία. Εδώ όμως ο συγγραφέας δεν επιδιώκει να μεταδώσει κάποια μύχια ψυχική αναστάτωση, μία φώτιση ή μία βίωση, αλλά μόνο μία είδηση. Κάποια στέρεα γυναίκα ατόφιο δείγμα του ελληνορθόδοξου χριστεπώνυμου πληρώματος μαρτυρεί με την ανώθευτη λαϊκή λαλιά της πως πριν από μισό αιώνα αντίκρισε το Άγιο Πνεύμα. Έτσι, καθαρά και αδιατάρακτα, αφού στην αντίληψη και στην έκφραση του λαϊκού ανθρώπου η φυσική και η υπερφυσική τάξη επικοινωνούν, συμπλέκονται ο ιστορικός χρόνος, ο μυθικός χρόνος, ο μη χρόνος συναπαρτίζουν αρμονικά ένα σήμερα. Η μετάβαση από τη μία στην άλλη τάξη πραγματοποιείται ομαλά, με εκπληκτική ευχέρεια, με την ίδια ευχέρεια που η αφήγηση της γερόντισσας μεταβαίνει από την ενεχειρίαση του χάλκινου ταψιού και από τα λαλούμενα στην Περιστέρα και από την Περιστέρα στα ψημένα αρνιά και στο αδέσποτο κομπόδεμα.

Αντίθετα με τα τρία βαρισίμαντα διηγήματα της κατηγορίας, ας την ονομάσουμε έτσι, των υπερφυσικών που δημοσιεύθηκαν τον προηγούμενο χρόνο, Αμαρτίας φάντασμα, Τα δαιμόνια στο ρέμα και Η φαρμακολύτρια, ο Παπαδιαμάντης, ακολουθώντας την ατραπό που άνοιξε πριν από 9 χρόνια με το «Μία ψυχή», μας οδηγεί σε βάθη εσώτατα, στους μυστηριακούς χώρους του ουσιαστικά αμετάδοτου βιώματος, εκεί όπου εν τέλει ο κάθε άνθρωπος, μάρτυρας μοναδικός, ψελίζει μόνο και ομολογεί. Και στα τρία αυτά διηγήματα ο συγγραφέας διαχωρίζει τον εαυτό του από το κείμενο. Απλώς παραθέτει εξ αντιγραφής μια πρωτοπρόσωπη αφήγηση. Και στα τρία ο αφηγητής είναι και ο ήρωας της ιστορίας. Άνθρωπος τουλάχιστον μέσης ηλικίας, όπως άμεσα δηλώνεται ή έμεσα συνάγεται. Ευαίσθητος, στοχαστικός, πεπαιδευμένος. Και στα τρία ο χρόνος της ιστορίας είναι περιορισμένος, από μερικές ώρες έως 2 συνεχόμενες νύχτες. Στο δεύτερο από τα διηγήματα αυτά, Τα δαιμόνια στο ρέμα, ο αφηγητής αναθυμάται σχολιάζοντας με την ύστερη γνώση της ηλικίας τις δύο δοκιμασίες που υπέφερε, δεκαετές πεδίων εις μίαν ημέραν κατ' εκείνη την εκδρομήν. Στην αρχή η φοράδα την οποία καβαλίκευε ξεφεύγει και πυλαλάει αχαλήνο τις κακοτοπιές. Ο κίνδυνος που διατρέχει είναι θανάσιμος. Κατόπιν τα παιδιά με τα οποία έτρεξε μαζί για να παίξουν στο χερημονά το ρέμα, κακόβουλα τον εγκαταλείπουν επειδή είναι παπαδοπέδι και τον φθονούν. Χάνεται. Εκεί στην απόγνωσή του παρουσιάζεται ο προχρόνων πολλών αποθαμένος χερίμων μοναχός, γέρον σεβάσμιος, που το πρόσωπό του είχε ακμή και άνθος νεανικό. Συνομιλεί μαζί του, τον ουθετεί αυστηρά, κατά κάποιο τρόπο τον σώζει. Το όραμα μεταδίδει όντως ρίγος ιερό ως τα μύχια, διότι είναι αυθεντικό, κατοχυρώνεται αδιάσυστα στις πολύ μακρινές αναμνήσεις ενός δεκάχρονου αγοριού, καθώς η έλευση και η αποχώρησή του περικλείονται στις προτάσεις που θα διαβάσουμε παρακάτω. Δεν ξέρω αν εκοιμήθην ή ονειρεύθην. Δεν εννόησα πως εξύπνησα, ούτε ιδέα είχον αν είχω αποκοιμηθεί. Το κλείσιμο του διηγήματος φέρει τη σφραγίδα της πεζογραφικής μεγαλοφυΐας. Ο αναγνώστης αφήνεται να αποφασίσει πλήρη ελευθερία περί της ουσίας. Ο μικρός, άτακτος αφηγητής, επανερχόμενος από τον άχρονο κόσμο του ασκητή στο χρόνο του κόσμου τούτου, φοβάται ότι ο πατέρας του, ο παπάς, θα τον καταχειρήσει για την ανυπακοή του. Λέει στις δύο γυναίκες που τον βρήκαν στο ρέμα. «Δεν τον αφήνει», είπα εγώ, «ο χερίμων μοναχός να με δείρει». «Ποιος χερίμων μοναχός, τι λες?» «Είσαι στα καλά σου. Μην έπαθες τίποτα και χτυπήθηκες μες στο ρέμα». Έστρεψα την κεφαλή και έριψα βλέμμα προς το ερείπιο του παλαιού ερήμου ασκητηρίου. Τότε φοβήθην. Εσιώπησα. Ο πατήρ μου έμεινε σύνους, ακούσα στη διήγηση. «Σκληροτράχυλος είσαι», μου λέει. «Μία αλόκοτη μορφή», απαντά στα δύο άλλα διηγήματα της βαρισίμαντης τριάδας του 1900, το «Αμαρτίας φάντασμα» και η «Φαρμακολύτρια». Η ξαδέλφη Μαχούλα
που εμφανίζεται και στα δύο κατά τρόπο περίπου μαγικό, πάντοτε κοντά σε εξοκλήσια, πάντοτε σχεδόν νύχτα. Ωστόσο, μολονότι δεσπόζουσα και πολλά σημαίνουσα εις αμφότερα, η μαχούλα του πρώτου δεν μπορεί να ταυτιστεί με τη μαχούλα του δεύτερου, όπως ταυτίζονται παρά τις μεγάλες ομοιότητες που έχουν οι δύο αφηγητές. Άλλωστε, το λανθάνον πάθος και η συντριβή του ενός δεν είναι το ζέον πάθος και ο δαιμονισμός του εταίρου. Συνεπώς, δεν είναι θεμητή η ερμηνευτική συνεξέταση των δύο κειμένων με τη μεταφορά στοιχείων από το ένα στο άλλο, κάτι που έχει επιχειρηθεί, γιατί τα στοιχεία τους δεν είναι ανταλλάξιμα, όπως απέναντίας είναι λόγου χάρη ανάμεσα στο θαύμα της Κεσαριανής και τη Χολεριασμένη, όπου η Κυραρίνη και ο Μπαρμπαλευθέρης είναι και στα δύο τα ίδια πρόσωπα. Δεύτερο, εκτός από τη μαχούλα, βασικό κοινό στοιχείο στα δύο αυτά διηγήματα είναι πως ο ήρωας αφηγητής, όπως σημειώσαμε, όριμος, στοχαστικός, πεπαιδευμένος, περιγράφει το όραμα που τον επισκέφτηκε όχι πια στα μακρινά παιδικά του χρόνια ή ενδεχομένως κατ' όναρ, αλλά σε κάποιο όχι απότατο παρελθόν και εν γρηγόρση. Και στα δύο διηγήματα, τρίτο κοινό στοιχείο, ο κατά τεκμήριο αξιόπιστος αφηγητής έχει περιπέσει όσο διαρκεί η υπερφυσική επίσκεψη σε κατάσταση ασυνήθιστη. Όλος άλλη ευρίσκεται η ονή εκτός χρόνου. Στη φαρμακολήτρια η αλόκοτη αυτή μετάπτωση εισάγεται με δύο κατηγορηματικές φράσεις. Εις τας ώρας της μοναξιάς, της νυχτός εκείνης, των ασυναρτήτων προσευχών και των ακουσίων βλαστημιών, έπλεον ως εν ονείρο εις άλλων κόσμων, οικούν ήχους, ψιθύρους και φωνάς. Ακολουθεί η έλευση του οράματος, κατά την οποία συνεχώς εναλλάσσονται οι ρηματικοί τύποι, μου εφαίνεται, μου εφάνει, ενώ παραλλήλως δύο φορές ανακαλούνται στη μνήμη του αφηγητή χθεσινές για εκείνο διηγήσεις περί αναλόγου οράματος της εξαδέλφης μαχούλας, η οποία όμως ήδη για τον αναγνώστη, παρά το ανθυρό παρουσιαστικό της, προσεγγίζει το βασίλειο των νεκρών, αφού το διήγημα σχεδόν αρχίζει με την πρόδρομη και ανέκβατη πληροφορία. Ήταν η τελευταία φορά όπου θα έβλεπα εις τα ερημικά εκείνα μέρη την εξαδέλφη μου μαχούλα. Τέλος, η έξοδος του αφηγητή από το χώρο του υπερφυσικού και η επάνωδός του στον ανθρώπινο χρόνο ορίζεται με δύο επίσης κατηγορηματικές φράσεις. «Ύπνος τότε με κατέλαβεν εις το στασίδιον όπου εκοιμήθην». Ο ύπνος ή το άνευ ονείρων. Όλα τα όνειρά του τα είχε αφαιρέσει η εγρήγορσης.

Στο διήγημα «Αμαρτίας φάντασμα» ο αφηγητής δεν ζει πια. Τούτο δηλώνεται στην κατακλείδα του διηγήματος από το φίλο του, τεθνεώτος αντιγραφέα, συγγραφέα. Ούτε το δεύτερο πρόσωπο της αλόκοτης αυτής αφήγησης, η εξαδέλφη Μαχούλα, λογαριάζεται ζωντανή. Στο πρώτο κιόλας επεισόδιο, μακρά χιονόλευκο συνδόν, άγνωστο πώς, πέφτει πάνω στα κεφάλια της Μαχούλας και του αφηγητή και τους σαβανώνει μαζί. Ο κακός Ιωνός κατασταλάζει στην ψυχή του αναγνώστη και διαμορφώνει τη διάθεσή του. Το παραπέτασμα του διπλού θανάτου έχει πέσει λοιπόν ανέκλητο ανάμεσα στην καταγραφή του συμβάντος και τη γνωστοποίησή της. Εξάλλου, οι περί τούτου σημειώσεις του αφηγητή είναι όχι μόνο άτακτες, αλλά και παλαιές. Πόσο παλαιές? 10, 15, 20 ή περισσότερων ετών. Ο αφηγητής μας δηλώνει ότι η μέρα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου είδε στη βαθιά ρεματιά με τους οφθαλμούς του εν ώρα αμφιλίκης και επικειμένης νυκτός άνωθεν της κρίνης πράγματι εν αέριο να ίσταται. Ποια χρονιά όμως το είδε? Στα 1892, 1887, 1881, 1870. Μπορούμε, αν γίνουμε λίγο σχολαστικοί, να αναρωτηθούμε, αφού πρώτα σε κάποιο τυφλοσούρτη εξακριβώσουμε σε ποιες χρονολογίες πριν από το 1925 Σεπτεμβρίου έπεσε η μέρα Παρασκευή. Και αφού έχουμε απορρίψει λόγω εγκύτητας το έτος 1898, ο αφηγητής όχι μόνο σιωπά σχετικά με την κρίσιμη χρονολογία του συμβάντος, αλλά η όλη αφήγησή του είναι ένα αριστούργημα δεξιοτεχνικής διαπλοκής των χρόνων όπου τελούνται τα διάφορα επεισόδια της ιστορίας. Ο ήρωας αφηγητής συναντάται τυχαία με την εξαδέλφη του Μαχούλα στις 25 Σεπτεμβρίου στην πανηχίδα του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, όχι άπαξ αλλά πλιστάκης, αφού σχεδόν πάντοτε, χωρίς να συνεννοηθόμεν, ομού επηγαίναμεν. Και στις 8 Σεπτεμβρίου, πάλι νύχτα, τη συναντάει εις την πανήγυρη της Παναγίας της Λιμνιάς και πάλι όχι μία χρονιά, αλλά κατ' επανάληψη. Άλλοτε εις βάθος και ενίοτε υπό το φως της Ελλήνης. Πότε όμως μέσα σε αυτό τον απροσδιόριστο κύκλο των τυχαίων νυχτερινών συναντήσεων έχουν συμβεί τα δύο επεισόδια της 8ης Σεπτεμβρίου? Πριν ή μετά την κρίσιμη Παρασκευή του οράματος? Πάντως στην αφήγηση προτάσσονται. Υποχρεώνει όμως τούτο να τοποθετηθούν ευθύγραμμα εν χρόνο? Νομίζουμε πως όχι. Απέναντίας, η προτασσόμενη στο δεύτερο επεισόδιο παρενθετική παρατήρηση του αφηγητή «Δεν ενθυμούμε εις τα πόσα ήτων», νομίζουμε ότι υπογραμμίζει το ενδεχόμενο να είναι τουλάχιστον αυτό μεταγενέστερο. Όπως και να έχει, ούτε άτυχνη, ούτε τυχαία είναι αυτή η συμπλοκή των πολλαπλών χρόνων γύρω από το όραμα, μαζί με την, κατά την έλευσή του, ισχυρή ανάμνηση δύο προ-20αετίες καθοριστικών συμβάντων κατορθώνει να αφυπνήσει στον αναγνώστη έντονη εκείνη τη μυστηριακή αίσθηση της εξόδου από το χρόνο. Την έχουν μαρτυρήσει μυστικοί που εβίωσαν το άφατο άγγελμά της. Πιστεύουμε πως όλοι κάποτε στη ζωή μας, έστω φευγαλαία, την αντικρίζουμε. Παρεπιπτόντως, να θυμίσουμε εδώ ένα ακόμα βέβαια άλλης κατηγορίας διήγημα του Παπαδιαμάντη, το «Έρωτα στα χιόνια», δημοσιευμένο στα 1896, όπου ο αφηγητής
με την ασάφεια που δημιουργεί ως προς την χρονολογική και ημερολογιακή ελουχία των συμβάντων της αφήγησης και με την εναλλαγή των ρηματικών χρόνων που χρησιμοποιεί, αριστοτεχνικά κατορθώνει την ώρα του θανάτου του Μπαρμπαγιανιού να έχει κλείσει σε ένα ακίνητο σημείο τον σύνολο χρόνο της επίγειας ζωής του. Απλώς λοιπόν τυπολάτρης, όπως έχει γραφτεί για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, κάποιος που τόσο βαθιά, τόσο συμπριπτικά εβίωσε το άρρητο, συγγραφικά ανεξέλιγκτος, αναπαραγόμενος, όπως επίσης έχει γραφτεί, κάποιος που τόσο διαφορετικές και τόσο καρποφόρες αφηγηματικές τεχνικές επινόησε για να μας μεταδώσει αυτό το άρρητο. Ποιος ξέρει.

«Επεριέγραψε την Αθήνα του τη γνώριμη», σημειώνει ο Τέλος Άγρας. Πράγματι, ο Παπαδιαμάντης καταπιάστηκε μόνο με την Αθήνα εκείνη που λόγω νοοτροπίας και χαρακτήρα είχε τη διάθεση, αλλά και λόγω προελεύσεως επαγγέλματος, κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης, είχε τις δυνατότητες να γνωρίσει εκ του σύνεγγης, ώστε να μπορεί, σαν καλός ρεαλιστής που ήταν, να την περιγράψει αυθεντικά. Τούτο βέβαια είχε ως αποτέλεσμα μεγάλης εκτάσεως αποκλεισμούς, εικονίζονται και στο χάρτη της πρωτεύουσας, πάνω στον οποίο ο εξαίρετος κριτικός χάραξε τα όρια των κυρίως λαϊκών συνοικιών, όπου εκτυλίσσονται τα αθηναϊκά διηγήματα του Σκιαθίτη. Από τη χαρτογράφηση αυτή άφησε όμως έξω τη δεξαμενή. Αν τώρα διαβάζουμε σωστά τη συνέχεια των σχετικών παρατηρήσεων του Άγρα, ο Παπαδιαμάντης, περιορίζοντας την αθηναϊκή διηγηματογραφία του στα κοινωνικώς χαμηλότερα στρώματα, βάδισε σε έδαφος το οποίο είχε προετοιμαστεί ήδη στη φιλολογία από τον νατουραλισμό του Ζολά, που αρκετά είχε επιδράσει ως τότε στην Ελλάδα. Σύμφωνοι, αν το νόημα είναι τούτο, ο συγγραφέας του «Κοινωνική αρμονία» συγκέντρωσε το ενδιαφέρον του αποκλειστικά στη μίζερη ή σπαρακτική καθημερινότητα της αθηναϊκής χαμοζωής, μικροαστικής και κάτω, όχι επειδή επηρεάστηκε από το προηγούμενο του γαλλικού νατουραλισμού, αλλά επειδή η ταπεινή και η καταφρονεμένη, όπως δείχνουν εξ αρχής και τα σκιαθήτικα διηγήματά του, μονοπολούσαν την αφηγηματική του μέρημνα. Αυτή λοιπόν η προϋπάρχουσα προσήλωση που είχε εκφραστεί ήδη σε 11 διηγήματα, όπως η Πυρέτρα, η Σταχωμαζόχτρα, η Μαυρομαντιλού, όταν ο συγγραφέας απλώθηκε και στον αθηναϊκό χώρο, νομιμοποιήθηκε φιλολογικά από την πλατιά αποδοχή του Ζολά, ακόμη και προκειμένου για κοινωνικά κατακάθια, σαν τα ανερμάτιστα πρόσωπα στις διάφορες συνοικιακές αυλές, όπου μας μεταφέρει από το τρίτο κιόλας αθηναϊκό διήγημά του, το «Αποκριάτικη νυχτιά». Ο νατουραλισμός συνέβαλε ίσως το να αποφασίσει με 4 χρόνων καθυστέρηση να τραπεί και προς τον αστικό αφηγηματικό χώρο. Νομίζουμε ότι η παρατήρηση του Άγρα θα ήταν πιο ολοκληρωμένη αν κοντά στο Ζολά είχε αναφέρει ως αποφασιστικό παράγοντα και το ρωσικό ρεαλισμό. Προτού δημοσιευτεί το πρώτο παπαδιαμαντικό αθηναϊκό διήγημα, οι αναγνώστες των εφημερίδων και των περιοδικών, αυτά και όχι τα λιγοστά βιβλία, εκάλυπταν κυρίως τότε τη λογοτεχνική δίψα του κοινού, είχαν εξοικειωθεί χάρη στη μεγάλη ρωσική πεζογραφία με μυθιστορηματικά ρημάδια της ζωής, όπως ο Μαρμελάδοφ και η Εκατερίνα Ιβάνοβα, ή με επιλείψιμους χαρακτήρες όπως η Ζονέτσκα και άλλοι, μέσω και των μεταφράσεων του ίδιου του Παπαδιαμάντη. Τώρα, προς αποφυγή παρερμηνιών, οι σχέσεις του Παπαδιαμάντη με τον Εμίλ Ζολά σταματούν εδώ. Η ουσία που κατασταλάζει από τα αθηναϊκά διηγήματά του παραμένει προσωπική και σύμφυτη με το όλο αφηγηματικό έργο του, ουσία ως προς την ποιότητα της συγκινησιακής φόρτισης, της διάθεσης, της αντίληψης για τον κόσμο και για τον άνθρωπο. Ως προς αυτά τα πρωταρχικά, ο Παπαδιαμάντης δεν χρωστάει τίποτα στη νατουραλιστική αντιμετώπιση των πραγμάτων, αρκεί να αντιπαραβάλουμε λόγου χάρη τη ζολαδική φυσιοδηφική καταγραφή του φόνου και της εφιαλτικής ενοχής στο Τερέζα Ρακέν, ή τις εκρηκτικά
συσσωρευμένης αδικίας στο λάθος του αβαμουρέ με οποιοδήποτε από τα φωνικά ή τα αδικοπραγικά παπαδιαμαντικά κείμενα για να προκύψουν έκτυπες ή διαμετρικά διϊστάμενες προσεγγίσεις. Ατελεσφόρητες θεωρούμε άλλωστε τις ως τώρα προσπάθειες να ανιχνευτούν πέρα από το παραδειγματικό προηγούμενο ουσιαστικές εξαρτήσεις, επιδράσεις ή ακόμη και αντιγραφές του Παπαδιαμάντη από τους μεγάλους Ρώσους ρεαλιστές της εποχής του, κυρίως από τον Ντοστογεύσκη. Το ζήτημα αυτό το έχει κλείσει, πιστεύουμε οριστικά, ο Άγγελος Τερζάκης, λέγοντας ειδικά για τον Παπαδιαμάντη, το έδαφος τέτοιας μελέτης είναι άγωνο, γιατί οι επιδράσεις που δέχτηκε δεν πρέπει να αναζητηθούν σε σχολές ή φίρμες. Την κοινωνική τώρα διάσταση των αθηναϊκών διηγημάτων έχει πανηγυρικά περιγράψει ο Βαλέτας. Υπάρχει η φτωχογειτονιά, οι ταβέρνες και τα μπακάλικα της Αθήνας, όπου κινούνται δούλες, αστεφάνωτες, χωρισμένες, χείρες, πόρνες, ορφανά, φτωχοκόριτσα, γεροντοκόρες, ξενύχτιδες, μπεκιάριδες, ευλαβικοί τύποι, απατεώνες, αγιογδίτες και πολλοί άλλοι. Σωστά λοιπόν, υπάρχουν όλα αυτά, όλες αυτές οι κατηγορίες και άλλα ανάλογα. Η οδός ψαρεί κατά τη νοτιοδυτική εσχατιά της πόλεως, όπου τα δύστιχα νήπια ψωνίζουν πενταροδεκάρες βερεσέ ή επετούν, η αυλή στην παράμερον συνοικία, οι στενών δρομίσκων, όπου βολοδέρνουν και μαλλιοτραβιούνται ιστερικές και στερημένες πενόμενες νικάρισες, τα χαμόγια καμαράκια, εις γραμμήν όλα παμπάλαια, τρόγλες, άλλα χωρίς παράθυρα, όλα σχεδόν με σαθρούς τους τοίχους, όπου στεγάζονται μοναχικοί ή αγελιδών ή απόκληροι, κάποιες μικροαστικές κατοικίες, τα καφενεδάκια στις ακραίες γειτονιές, η στενή πλατεία, το τυφλό σοκάκι, ο πενιχρός νυχτερινός ναίσκος. Σε αυτό λοιπόν το χαμηλό ύφος εξαντλούνται σχεδόν οι οικοδομημένοι χώροι του άστεως, στους οποίους μας μεταφέρουν οι αθηναϊκές αφηγήσεις. Οι εξαιρέσεις σποραδικές. Μια μεγάλη αλλά παμπάλαια οικία στο αποκριάτικη νυχτιά, ένα εξοχικό και ένα μεγαλοαστικό μέγαρο στη Βλαχοπούλα, η ευρύχωρη οικία της φιλόξενης αδελφής Ολυμπιάδος στο δίηγημα «Άλλος τύπος», το δυσόνυμο ιδιόκτητο και τέλος το πλουσιόσπιτο του καταχραστή, όπου έζει ο σπίθηκος της πολυτέλειας. Αν κάτι παραλείπουμε, δεν είναι οπωσδήποτε τα ανάκτορα των Βερσαλιών. Ωστόσο, ο ενθουσιασμός του Βαλέτα στην εξύμνηση του ρεαλισμού των αθηναϊκών διηγημάτων είναι παραπλανητικός, σαν να επιδιώκει να προσδώσει στην κοινωνική τους διάσταση μια πολιτική χρειά, τελείως άσχετη με το πνεύμα του Παπαδιαμάντη. Όσο και αν κάθε καλό κείμενο επιδέχεται πολλαπλές αναγνώσεις, ο κίνδυνος των παραναγνώσεων ελοχεύει. Προπαντός, αν ανακόπτουμε όντως υπαρκτά στις σελίδες του στοιχεία από το απόσταγμα που με τον έντεχνο συνδυασμό τους ενσταλάζει βαθύτερα μέσα μας το σύνολο, τότε σίγουρα εκτρεπόμαστε προς ανύπαρκτα στο συγκεκριμένο κείμενο ζητούμενα.

Και για να δούμε και την κοινωνική διάθεση που θα την εκφράσει ο Κοσμοκαλόγερος μέσω του Αθηναϊκού Διηγήματος, υποστηρίζει ακολουθώντας το Βαλέτα και ο Χαλβατζάκης, για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η σύντομη οικονομικής φύσης διαμαρτυρία στα Χριστούγεννα του Τεμπέλη είναι ικανή για να καταρρύψει το μύθο του κοινωνικά αδιάφορου και να αποκαλύψει την ανθρωπιά του Αθηναίου Παπαδιαμάντη. Σύμφωνοι ως προς την ανθρωπιά και το κοινωνικό ενδιαφέρον, αν και αμφότερες οι έννοιες, έχουν πολύ κακοπάθει στον καιρό μας. Υποστηρίζουμε τούτης ότι μήτε από τα αθηναϊκά, μήτε από τα σκιαθήτικα διηγήματα προκύπτει κάποια εξίσωση για οικονομικές ή άλλες υλικές απολαβές. Η κοινωνική αδικία, την οποία δεν χάνει ποτέ από τα μάτια του Παπαδιαμάντης, ούτε την παρασιωπά, αντιμετωπίζεται μόνο ως δοκιμασία του πεπτοκότος ανθρώπου με καρτερικότητα, όποτε δεν άγει, όπως στη φώνησα, στο δαιμονισμό και στην ανταρσία, στην άρνηση, όχι στην επισκευή του κόσμου τούτου. Ο επαρκής αναγνώστης φρύτη λοιπόν με τη σκληροκαρδία του Αθηναίου ή σκιαθήτη αδικητή, του αμετανόητου αμαρτωλού, του απολολότος, και θλίβεται παρά εξανίσταται με τις συμφορές που εξαιτίας του ισχυρού πλήττουν τον αδύνατο Αθηναίο ή σκιαθήτη αδικημένο. Ορθότερα πάντως προσεγγίσει το ζήτημα αυτό ο Μουλάς. Θα έλεγε κανείς πως ο Παπαδιαμάντης δεν διασταυρώθηκε με τον κόσμο του Βουτυρά. Οι Αθηναίοι του είναι άνθρωποι της φτωχολογιάς, αλλά αρκετά ξεκομμένοι από την κοινωνική συνείδηση και την ψυχολογία των αστικών λαϊκών στρωμάτων. Επισοδιακά ή επιφανειακά και μόνο ξεχωρίζουν από τους σκιαθήτες του. Αλλά παράλληλα και αρκετά πρόσωπα των αθηναϊκών διηγημάτων, κυρίως όσα δεν ανήκουν στις λαϊκές τάξεις, διαφοροποιούνται σημαντικά από τους σκιαθήτες, όπως λόγου χάρη ο κύριος Περίανδρος, ο Ξενομανής, ο Ερωτήλος των Προαστίων και των Εξοχών, η Μύτηρ Ολυμπιάς, παρεκκλησιαστική μορφή αστικού περιβάλλοντος, ή ο Κερκυραίος Μπάρμπα Πίπης. Όσο για την αστική ψυχολογία, αν δεν τη διαπίστωσε η διησώμαση ο Παπαδιαμάντης στους λαϊκούς ανθρώπους που περιέγραφε, ας μην το ξεχνάμε ότι στην τότε Αθήνα, όπως και στη σημερινή, αυθονούσαν οι νεήλιδες από την Ήπεθρο, καθώς έχει εύστοχα γραφεί. Και ένας από αυτούς και ο Παπαδιαμάντης, 20 χρόνια νεότερος ο Βουτυράς, και αν όχι γέννημα, πάντως θρέμα του Πειραιά, όχι της Αθήνας, άλλο κόσμο που εκείνο του Παπαδιαμάντη αντίκρισε, και κυρίως τον αντίκρισε με άλλα μάτια. Πώς λοιπόν θα ήταν δυνατόν αυτή οι δύο κόσμοι να διασταυρωθούν? Φτάσαμε λοιπόν και σήμερα στο τέλος αυτού του μικρού πάλι αφιερώματος για τον Παπαδιαμάντη, μέσα από το βιβλίο του Αλέξανδρου Κοτζιά, «Τα Αθηναϊκά Διηγήματα». Πάντα μας ταξιδεύει ο Παπαδιαμάντης και πάντα μας θυμίζει πως μακάρι να είχαν τελειωμό τα βάσανα και οι καημοί του κόσμου. Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Καλός. Να έχετε όλοι και όλες ένα όμορφο και ευχάριστο απόγευμα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, γνωστοποίησε την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Κυβερνητικές πηγές επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μία απόρριτη συνεδρίαση. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, παραπέμπει στην Επιτροπή Δεοντολογίας στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίασης. Ενώ την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών που απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας έγινε το πρωί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος τόνισε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Οι δύο άνδρες συνομίλησαν μεταξύ άλλων για την εξωτερική πολιτική, τις επικείμενες αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό με τη δημιουργία νέων κομμάτων και την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας. Αύριο ανακοινώνει το κόμμα της Μαρία Καριστιανού στη διάρκεια εκδήλωσης στις 18:30 το απόγευμα, όπως ανέφερε με βίντεο που έχει αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε κοινή δήλωση από το Πεκίνο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος ομόλογός του, Σι Τζινπίνγκ, καταδίκασαν τις προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν, προειδοποιώντας ότι ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας. Η παγκόσμια κατάσταση γίνεται όλο και πιο περίπλοκη. Η παγκόσμια ατζέντα για την ειρήνη και την ανάπτυξη αντιμετωπίζει νέους κινδύνους και προκλήσεις και υπάρχει κίνδυνος κατακερματισμού της διεθνούς κοινότητας. Αναφέρεται μεταξύ άλλων στην κοινή διακήρυξη όπου διακρίνονται αιχμές για τον Ντόναλντ Τραμπ. Πάντως, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για συνεργασία με εταίρους συμπεριλαμβανομένων και των Ηνωμένων Πολιτειών, λέγοντας μάλιστα ότι το θέμα αυτό συζητήθηκε με τον Κινέζο πρόεδρο. Σε υψηλά επίπεδα βρίσκεται η ένταση στις χώρες της Βαλτικής λόγω ύποπτων ντρόουν τα οποία εισήλθαν στον εναέριο χώρο τους, θέμα το οποίο έθιξε η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν που απέδωσε την πολιτική ευθύνη στη Ρωσία και τη Λευκορωσία για τα συγκεκριμένα περιστατικά που όπως είπε επηρεάζουν την ασφάλεια στην ανατολική πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέφερε ότι οι δημόσιες απειλές της Ρωσίας κατά των κρατών της Βαλτικής είναι εντελώς απαράδεκτες και υπογράμμισε ότι μία απειλή κατά κράτους μέλους αποτελεί απειλή κατά ολόκληρης της Ένωσης. Θύελλα φέρεται να έχει ξεσπάσει στην κυβέρνηση του Ισραήλ μετά τη δημοσίευση βίντεο με τα μέλη του Στολίσκου που κατευθυνόταν προς τη Γάζα, δεμένα πισθάγκωνα και γονατισμένα. Πρόκειται για σφοδρή αντιπαράθεση που εκδηλώθηκε μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ και του Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας της χώρας μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο όπου αποτυπώνονται σκληρές εικόνες σε σχέση με τη μεταχείριση των μελών του Στολίσκου για τη Γάζα που συνελήφθησαν από το Ισραηλινό ναυτικό. Στο μεταξύ, το Υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωσή του και σύμφωνα με δηλώσεις της εκπροσώπου του Λάνα Ζοχιού βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση για τους Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στο Στολίσκο Global Samud Flotilla. Η εκπρόσωπος του Ελληνικού Υπουργείου υπογράμμισε ότι η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, όπως είπε μετά την άφιξη των Ελλήνων πολιτών στην ΑΣΔΟΤ. Θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και καταγραφής, ενώ αύριο θα μεταβεί στο χώρο που βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες και οι πρέσβεις της Ελλάδας προκειμένου να τους παρασχεθεί κάθε απαραίτητη προξενική συνδρομή. απαγόρευση εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και των αιωλικών σε Αττική και Θεσσαλονίκη και σε περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων, προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ειδικό χωροταξικό τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση που θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Ιουνίου. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα. Αυτό τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση που θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Ιουνίου. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπονται αύριο στη Μακεδονία και τη

0: Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5:30.
1: Από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ρεοκάστρου διοργανώνει φεστιβάλ ποντιακών εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται. Γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7:30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ρεόκαστρο.
2: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
5: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρόε Ευθυμίου.
4: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
5: Νέο βραβείο της ΕΡΤ3 για τα ΔΠΘ.
4: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
5: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
4: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
8: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
9: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

δεν μιλάω time after time, διότι ο χρόνος, αν μη τι άλλο, είναι σχετικός. Εδώ είμαστε, καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε στον 102.3. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι εδώ που είναι ωραία. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνιο Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη είναι ο φίλος μου ο Ανδρέας ο Κοράνης, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα, 20 του Μάη. Είμαστε ήδη στα 12 λεπτά μετά τις 5. 22 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Να στείλω την καλησπέρα μου στο fan club μου επίσης, κατευθείαν, στη φίλη μου την Νατάσα και στη φίλη μου τη Στέλλα και τις ευχαριστώ πάρα πολύ. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό. Σήμερα 20 του Μάη, λέμε χρόνια πολλά στη Λιβύα, χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων, σήμερα είναι Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα και είναι και Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Εγώ σας έχω ξαναπεί ότι τρώω μέλι κάθε μέρα. Ανελιπώς. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο της πόλης. Συγκεκριμένα, ξέρετε, εκεί γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα, βλέπω ότι βαίνουμε καλώς. Λίγο και στην Τούμπα, βλέπω εκεί στη Λαμπράκη. Κατά τα άλλα, λέω βαίνουμε καλώς. Αλλά σας θέλουμε όλους στην παρέα. 2-3-13-338-420 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Πάμε λίγο να δούμε όμορφα όνειρα, όχι δεν σας βάζουμε για ύπνο, του αντίον, πάμε να γουστάρουμε, πάμε να περάσουμε ωραία, πάμε να ακούσουμε όμορφες μουσικές, να σας χαμογελάσουμε, να μας χαμογελάσετε κι εσείς με τα μηνύματά σας και εδώ είμαστε.

Και πόσο χαίρομαι που ήδη έχω και την πρώτη παραγγελιά, διότι για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα του Άκου να δεις εδώ στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Τετάρτης 20 του Μάη, σας λέγαμε ότι είναι σήμερα Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Καλά, για τη συνεισφορά της μέλισσας στην ανθρωπότητα, νομίζω τα ξέρετε, τα γνωρίζετε. Αν οι μέλισσες εξαφανιστούν, το ανθρώπινο είδος θα εξαφανιστεί και αυτό μέσα σε 4 χρόνια. Δεν τα έχω πει αυτά εγώ, τα έχει πει ο Αϊνστάιν. Λοιπόν, και χαίρομαι πολύ για τον φίλο μου τον Κώστα που ήδη μου έχει στείλει και μήνυμα σχετικό, γιατί και εγώ μιλάω συνέχεια και για τα μέλια και για τις μέλισσες, και σχετικό με την Παγκόσμια ημέρα μέλισσας και γενικότερα. Θέλουμε τα μηνύματά σας, θέλουμε τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή στο Viber στο 6930-078-228. Ξέρετε, χθες είχαμε γενέθλια, οπότε φαντάζεστε ότι σήμερα είμαστε λίγο μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, αλλά μας αρέσει και αυτό. Λοιπόν, λέγαμε ότι βαίνουμε καλώς στους δρόμους της πόλης. Πάμε να δούμε τα του καιρού. Καταιγίδες, βοριάδες και αστάθεια, σου λέει, μέχρι την Παρασκευή, και βροχές ενδεχομένως και το Σαββατοκύριακο. Η κακοκαιρία συνεχίζει να επηρεάζει την Ελλάδα, με τις ψυχρές αέριες μάζες να διατηρούν, σου λέει, φθινοπορεινό κλίμα. Εγώ γιατί βλέπω άνοιξη και δεν βλέπω φθινοπορεινό κλίμα? Πάντως, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο τον Θοδωρή Κολυδά, αναμένονται βροχές, τοπικές καταιγίδες μέχρι το Σαββατοκύριακο, με τους βοριάδες να ενισχύονται. Συγκεκριμένα σήμερα στη Θεσσαλονίκη έχουμε λίγες νεφώσεις στα ορεινά, άνεμη βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Από Πέμπτη ως Παρασκευή όμως η αστάθεια αναμένεται να περιοριστεί κυρίως στα ηπειρωτικά και στην Κρήτη, με τοπικές μπόρες και πιθανές καταιγίδες στις θερμές ώρες της ημέρας. Το Σαββατοκύριακο άστατος καιρός συνεχίζεται, ενώ στα δυτικά θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια. Εσείς κρατήστε ότι για αύριο Πέμπτη δεν θα έχουμε βροχούλα, Παρασκευή, Σάββατο ενδεχομένως να έχουμε βροχές εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Κυριακή καλύτερα τα πράγματα. Τη δε Δευτέρα εγώ βλέπω έναν πανικό εδώ. Βλέπω ένα σχήμα στην σφαίρα εδώ του καιρού, το οποίο δεν το έχω ξαναδεί. Και βροχές και καταιγίδες και άνεμοι και τα πάντα όλα. Δύσκολη μέρα η Δευτέρα, προς το παρόν τουλάχιστον. Εμείς κρατάμε ότι αύριο Πέμπτη είμαστε OK. Παρασκευή, Σάββατο ενδεχομένως να χρειαστεί να πάρουμε ομπρελίτσα. Λοιπόν, συνεχίζω με The Depeche Mode, Walking on My Shoes, ένα αγαπημένο μου τραγούδι, αυτής της εκπομπής. Εννοείται ότι χρωστάω το τραγούδι, την παραγγελιά του φίλου μου του Κώστα. Περιμένουμε και άλλες παραγγελιές. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7 να μεταδώσουμε ό,τι αγαπάτε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σε επιστολή του επικαλείται το Σύνταγμα και τη διάκριση εξουσιών. Την πρόθεση να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Κυβερνητικές πηγές επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτορεπτικής από απόρρητη συνεδρίαση. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής στις διαρροές διαλόγων από την απόρρητη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ και του Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας της χώρας μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που αποτυπώνει σκληρές εικόνες από τα μέλη του στολίσκου για τη Γάζα που συνέλαβε το Ισραηλινό ναυτικό. Η Ρωσία και η Λευκορωσία φέρουν ευθύνη και θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια πληθυσμών στην ανατολική μας πτέρυγα. Αυτό δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν για τα ντρόουν στη Λιθουανία. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και των αιωλικών σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Αυτά προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αύριο ανακοινώνει από τη Θεσσαλονίκη το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού. Στα δικαστήρια τραυματιοφορέας και συνοδείας στενούς μετά από επεισόδιο σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων σε μισή ώρα.

0: στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
1: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
0: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
1: Say Chess!
0: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
2: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Αφιερώνω, λέει, το τραγούδι 17 των Sex Pistols εκεί στη Στέλλα που είναι σκληρά εργαζόμενο νιάτο και φυλάει τα νότα σας και περνάει και την πρώτη της εφηβεία και στέλνει και τα χαιρετίσματά του ο Στάθης στον Αντρέα που πρόσφατα, λέει, γύρισε από το εξωτερικό έχοντας δει συναυλία της Britney Spears. Ότι να είναι. Επίτηδες τα λέει αυτά ο Στάθης, γιατί ξέρει ότι δεν είσαι οπαδός της Britney Spears και πώς θα μπορούσες άλλωστε. Στους Metallica πήγες τελικά, Ανδρέα? Φυσικά και πήγες. Και τι έχεις να μας πεις, έτσι να σου πάρω μία μίνι συνέντευξη? Δεν ευχάριστα, δεν σου άρεσε? Αλήθεια τώρα τα λες αυτά? Γιατί εγώ διάβασα πολύ έτσι καλά σχόλια για τη συναυλία του καλοκαιριού και... Εντάξει, όταν βλέπεις ένα συγκρότημα στα νιάτα του τώρα και το συγκρίνεις μετά από χρόνια, νομίζω είναι λογικό αυτό να συμβεί. Υπάρχει έτσι μία πτώση. Είναι λογικό αυτό, καταλαβαίνω πως το λες. Μου το είχε πει και ένας ακροατής. Μου λέει, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, γιατί συνεχίζουν να δίνουν συναυλίες. Ας πούμε και οι Foreigner που θα έρθουν στην Ελλάδα και οι Deep Purple και γενικότερα Judas Priest, τώρα στα κοντά δεν είναι? Οι Iron Maiden είναι? Κάποιοι... Ναι, ή Maiden, ναι. Λέει, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Από την άλλη, αφού το λέει η περδικούλα τους ακόμα και η ψυχούλα τους και αφού ο κόσμος τους ζητάει και τους θέλει, γιατί όχι? Νομίζω ότι, εντάξει, θα μου πεις περισσότερα μετά. Εσύ τελείωσες με τους Metallica, αυτό ήτανε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τα μηνύματα. Να στείλω muchas gracias που λέει ο αγαπημένος μου φίλος ο Κώστας. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930078228 και φυσικά μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420. Το τραγούδι αυτό το αφιερώνω στην Καβάλα και στο φίλο μου το Βασίλη. Να στείλω και την καλησπέρα μου και στο φίλο μας το Βασίλη στη Δράμα. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στη Λάρη, που ξέρουμε ότι μας ακούτε και οπουδήποτε γενικότερα φτάνει η φωνή μας. Απόγευμα Τετάρτης 20 του Μάη, δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή. Έχουμε 22 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης και για αύριο σας λέγαμε ότι κάπως όμοιος θα είναι ο καιρός. Και ξέρετε τώρα, μεταξύ μας όλοι θέλουμε να ξέρουμε πότε είναι η επόμενη αργία. Πότε δηλαδή θα κολλήσουμε ένα τριημεράκι, είτε να πάμε σε κάποια συναυλία, είτε γενικότερα να ξεκινήσουμε σιγά σιγά και τα μπάνια μας. Λοιπόν, 1η του Ιούνιου είναι φυσικά η αργία του Αγίου Πνεύματος και σήμερα διάβαζα και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας ότι υποχρεωτικά κλειστά θα είναι τα καταστήματα της Θεσσαλονίκης τη Δευτέρα 1η του Ιούνιου, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, όπως ανακοίνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος. Οπότε εκεί, αν δεν δουλεύει Σάββατο και Κυριακή, κολλάς και ένα τριημεράκι και ξεκινάς και τα μπάνια στη θάλασσα, στη Σάντη Χαλκίδη αν έχει, στην Πιερία, στην Κατερίνη, οπουδήποτε εσύ θελήσεις. Λοιπόν, θα συνεχίσω με Joy Cocker, διότι σαν σήμερα, 20 του Μάη του 1944, γεννήθηκε αυτός ο υπέροχος με αυτή τη μοναδική χρειά τραγουδιστής, μουσικός και συνθέτης. Έφυγε από τη ζωή το 2014. Το 1969 ήταν από τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στο φεστιβάλ του Woodstock. Τη δεκαετία του 60 έγινε δημοφιλής διασκευάζοντας κυρίως τραγούδια των Beatles. Το 1983 κέρδισε και βραβείο Grammy Best Pop Performance by a Duo, αλλά και βραβείο Oscar Best Original Song για το τραγούδι Up Where We Belong, το οποίο τραγούδισε φυσικά ντουέτο με την Jennifer Warnes και είναι μέρος του soundtrack της ταινίας An Officer and Gentleman. Εμείς τώρα όμως ακούμε τη μεγάλη του επιτυχία You Can Leave Your Head On, το οποίο ήταν soundtrack στις 9,5 εβδομάδες.

Λοιπόν, να στείλουμε και την καλησπέρα μας εκεί στη Λάρισα που μας ακούνε και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό θα το ήθελα τώρα. Ο Δημήτρης Μακρινιώτης αυτή τη στιγμή συμβαίνει τώρα στην κουζίνα του Studio 4, μας φτιάχνει κρύο ρόφημα σοκολάτας. Εγώ πίνω το καφεδάκι μου κάθε μέρα μαζί σας, εδώ 5 με 7, στο άκου να δεις τον 102, αλλά και ένα ρόφημα σοκολάτας που έχει και σαντιγί έτσι από πάνω. Πάρα πολύ θα το ήθελα. Λοιπόν, εσύ που έχεις γενέθλια σήμερα, χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα, έχεις γενέθλια παρέα με τη Σέριλιν Σαρκισιάν. Θα μου πεις ποια είναι αυτή? Η Σέρ φυσικά. Είναι Αμερικανίδα τραγουδίστρια, ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός. Γεννήθηκε στις 20 του Μάη του 1946. Σβήνει τα 80 κεράκια σήμερα η Σέρ, παρότι δεν της φαίνεται. Και νομίζω ότι ο σύντροφός της είναι κατά πόσο χρονών μικρότερος, είναι 30, 40. Ορίστε, μπρος στον δρόμο που χάραξε η Σέρ. Η Σέρ λοιπόν ξεκίνησε την καριέρα της σε ηλικία 17 ετών σαν μέλος του σχήματος Sony & Cher. Το 1965 είχαν γνωρίσει τότε επιτυχία με το τραγούδι I Got You Babe. Από το 1965 έως και το 1972 είχαν τραγουδήσει 6 top 10 επιτυχίες, μεταξύ αυτών και το The Beat Goes On. Τραγούδια που έκανε επιτυχία στη σόλο της καριέρα είναι πάρα πολλά. Το If I Could Turn Back Time, το The Soup Soup Song, Love and Understanding, κουλουπού κουλουπού. Και άκου τώρα και επιστημονικά, από τις 20 Μαΐου σήμερα, τρία ζώδια εισέρχονται σε μια δυναμική νέα εποχή. Ο Κριός, να ξέρετε, λέει, ξεκινάει για σας μια καινούρια εποχή με θετική ενέργεια. Ο Παρθένος είναι ότι σήμερα ειδικά η μέρα είναι πολύ κατάλληλη για να ξεκινήσετε κάτι καινούριο. Και ο Ζυγός, συμφιλιώνεστε σήμερα εσείς Ζυγοί με κάποιον στη ζωή σας. Να ξέρετε λοιπόν, αυτά τα τρία ζώδια εισέρχονται σε μια δυναμική νέα εποχή από σήμερα 20 του Μάη.

Πόσο τα αγαπάω αυτό το τραγούδι από τους Stranglers, Golden Brown, και πόσο σε ευχαριστώ, φίλε Δημήτρη, που το ζήτησες και πραγματικά με ταξιδεύει, με πάει αλλού. Είπαμε, αυτή τη δύναμη έχει η μουσική, αυτή τη δύναμη τη μαγική, έτσι να ξεχνιέσαι για λίγο, να ξεχνάς τα προβλήματά σου, να ταξιδεύει σε άλλους κόσμους, να μαγεύεσαι, να σκέφτεσαι ότι εντάξει, τελικά η ζωή είναι ωραία. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, σήμερα Τετάρτη, 20 του Μάη, εξερεύνηση του διαστήματος, η σχέση της ανθρωπότητας με το σύμπαν και άλλα παρόμοια θα βρεθούν στο επίκεντρο του Aristotle Innovation Forum, σήμερα Τετάρτη 20 του Μάη. Η εκδήλωση θα λάβει ήδη αυτή τη στιγμή, είναι σε εξέλιξη, στο περίπτερο 15 εδώ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, ο Σταμάτης Κρυμιζής, η Αλεξάνδρα Μητσοτάκη και η Bonnie J. Denbar μιλούν στο Aristotle Innovation Forum για την εξερεύνηση του διαστήματος, τη σχέση της με τη Γη, και μεταξύ άλλων η Αλεξάνδρα Μητσοτάκη θα παρουσιάσει την πρωτοβουλία Alpha Mission Dilos, που επιδιώκει τη σύνδεση μυθολογίας, τέχνης, τεχνολογίας για την αναγέννηση του πλανήτη. Η Δήλος είναι η γενέτειρα του Απόλλωνα και της Άρτεμις, μετατρέπεται σε ένα σύγχρονο σύμβολο ισορροπίας ανάμεσα στην αναζήτηση των άστρων, στην ανάγκη προστασίας της Γης, υπενθυμίζοντας ότι και τα φτερά ακόμα χρειάζονται ρίζες. Ενώ επίσης να υπενθυμίσω ότι φέτος, να αναφερθώ στην αποστολή Άρτεμις 2, που δεν είναι τυχαίο το όνομα, 1η Απριλίου του 2026 περιέπλευσε εκεί ξανά στη Σελήνη με 4 αστροναύτες στην κάψουλα Όριον, και παρουσιάζουν γενικότερα σε αυτή την εκδήλωση το όραμα μιας διεθνούς συνεργασίας. Αυτά και άλλα πολλά θα έχουμε τη σύνδεση μετά τις 6, εδώ στο Άκου να δεις, τον 102.3. Θα συνδεθούμε με την δημοσιογράφο μας, την Κέλλη Παπαθανασίου, για να μας μεταφέρει από εκεί το κλίμα. Λοιπόν, θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής που πέρασε σαν νεράκι με Doors και Light My Fire, διότι σαν σήμερα ο Ray Manzarek των Doors έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών το 2013. Υπήρξε κιμπορτίστας, πιανίστας, γνωστότερος φυσικά ως ιδρυτικός τέλεχος του συγκροτήματος των Doors.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θύελα έχει ξεσπάσει στην κυβέρνηση του Ισραήλ μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκίβρ, το οποίο αποτυπώνει σκληρές εικόνες ως ό,τι αφορά τη μεταχείριση των μελών του στολίσκου για τη Γάζα που συνελήφθησαν από το Ισραηλινό ναυτικό. Το βίντεο δείχνει μέλη του στολίσκου δεμένα πισθάγκωνα και γονατισμένα. «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι αφέντες», λέει στα εβραϊκά ο υπουργός στο βίντεο, καθώς ακούγεται ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ και κυματίζει μεγάλη Ισραηλινή σημαία. Ο τρόπος με τον οποίο ο Μπεν Γκίβρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του στολίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου. Η εκπρόσωπος του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από την αποστολή του Global Samud Flotilla προς τη Γάζα, επισημένοντας ότι μετά την άφιξη των Ελλήνων πολιτών στην ΑΣΔΟΤ θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και καταγραφής. Τόνισε ακόμη ότι οι πρέσβεις της Ελλάδας θα μεταβεί αύριο στο χώρο όπου θα βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες προκειμένου να τους παρασχεθεί κάθε απαραίτητη προξενική συνδρομή. Ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, που σε επιστολή προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα, το οποίο προβλέπει διάκριση εξουσιών. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Κυβερνητικές πηγές επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κόπτοραπτικής από μία απόρριτη συνεδρίαση. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίας της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, στην οποία είχε κληθεί και ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης που έγινε δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Οι δύο άνδρες συνομίλησαν για την εξωτερική πολιτική, τις επικείμενες αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό, με τη δημιουργία νέων κομμάτων και την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Αύριο ανακοινώνει το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού στη διάρκεια εκδήλωσης στις 6.30 το απόγευμα, όπως ανέφερε σε βίντεο που έχει αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε κοινή δήλωσή τους από το Πεκίνο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος ομολογός τους, η Τζινπίνγκ, καταδίκασαν τις προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν, προειδοποιώντας ότι ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας. Στην κοινή σύνορωσική διακήρυξη διακρίνονται αιχμές για τον Ντόναλντ Τραμπ. Πάντως, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για συνεργασία με εταίρους συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, επισημένοντας ότι και το θέμα αυτό συζητήθηκε με τον Κινέζο πρόεδρο. Η Ρωσία και η Λευκορωσία φέρουν την ευθύνη και θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια πληθυσμών στην ανατολική μας πτέρυγα, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν σχετικά με τα drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Λιθουανίας. Η Ευρώπη θα απαντήσει με ισχύ και ενότητα, δήλωσε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Την ανακαινισμένη πτέρυγα του τμήματος επιγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Γεννηματάς στη Θεσσαλονίκη εγκαινίασε το μεσημέρι σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πρόκειται για ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης με προϋπολογισμό 1,4 εκατομμυρίων ευρώ. Απαγόρευση εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και των αιωλικών σε Αττική Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων. Προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές. Το χωροταξικό πλαίσιο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση που θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Ιουνίου. Και μια ματιά στον καιρό. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Θα είναι πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Αντίστοιχο θα είναι το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη. Ανέμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί Έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους.

0: Μπαίνουν για την υγιεινή διατροφή και το βράδυ συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοίδη για τους μεγάλους. Μία δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
5: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

θεσμούς, τις άριες μιας όπερας τραβλίζες νικημένος. Μιας επαρχίας μαθητής μπροστά σε δυο χρησμούς.

0: ο Άμλιν της Ελλήνης, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3. Δεν είναι τυχαίο το άσμα, διότι σε λίγο, σε λίγα λεπτά, θα συνδεθούμε με το περίπτερο 15 εδώ στη ΔΕΘ, διότι η εξερεύνηση του διαστήματος, η σχέση της ανθρωπότητας με το σύμπαν, βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο του Aristotle Innovation Forum, που λαμβάνει σήμερα χώρα. Λοιπόν, οπότε θα ακούσουμε τον δόκτωρα Σταμάτη Κρυμιζή, την Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, την Bonnie J. Dumner, να μιλούν στο Aristotle Innovation Forum για την εξερεύνηση του διαστήματος, για τη σχέση με τη Γη. Η Αλεξάνδρα Μητσοτάκη είναι συνειδητήρια και εκτελεστική πρόεδρος του World Human Forum. Η καθηγήτρια Dr. Bonnie J. Dumner είναι πρώην αστροναύτισα της NASA, και ο δόκτωρ Σταμάτης Κρυμιζής, ομότιμος επικεφαλής του τομέα εξερεύνησης διαστήματος του John Hopkins. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε σύνδεση εδώ στο Άκου να δεις, τον 102. Μία μικρή μουσική ανάσα, συνδεόμαστε τώρα. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να συνδεθούμε και να ακούσουμε και την Κέλλη Παπαθανασίου που βρίσκεται εκεί.
1: Επιτέλους συνδεόμαστε. Καλησπέρα σας και από μένα. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Να πούμε ότι είμαστε εδώ στο χώρο του περιπτέρου 15, όπου διεξάγεται το Aristotle Innovation Forum, το διεθνές συνέδριο που είναι αφιερωμένο στην καινοτομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Διακεκριμένοι ομιλητές από διαφορετικούς κλάδους, ενώ παράλληλα ερευνητικές ομάδες από διάφορα πανεπιστήμια παρουσιάζουν το έργο τους. Η διοργάνωση θα κρατήσει μέχρι τις 23 Μαΐου. Και πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκαν οι ομιλίες τις οποίες αναφέρθηκες, δηλαδή του κυρίου Σταμάτη Κρυμιζή, επικεφαλής του τομέα εξερεύνησης του διαστήματος John Hopkins Applied Physics Laboratory, της κυρίας Αλεξάνδρας Μητσοτάκη, συνιδρύτριας και εκτελεστικής πρόεδρου του World Human Forum, και της καθηγήτριας Bonnie Dumner, πρώην αστροναύτισσα της NASA. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας την κυρία Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, η οποία βεβαίως εκτός από πρόεδρος του Παγκόσμιου Φόρουμ για τον Άνθρωπο που είναι σήμερα, έχει μια μακρά διαδρομή, έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα, δεν ξέρω τι να πρωτοπώ, από τον ΟΣΑ, όπου πρώτα εργάστηκε στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Κατόμβησης στο Κέντρο Ανάπτυξης του Οργανισμού, και μάλιστα εργάστηκε κυρίως σε θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη και την καταπολέμηση της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ ευρύτερα είναι γνωστή για την Action Aid Dallas, την οποία και ίδρυσε το 1998, ήταν πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου επί σειρά ετών, ενώ επίσης από το 2009 είναι πρόεδρος του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου στο Παρίσι και προωθεί τον ελληνικό πολιτισμό στο γαλλόφωνο κοινό. Κυρία Μητσοτάκη, μακρύς ο πρόλογος μου, αλλά δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Έχετε κάνει τόσα πολλά πράγματα στη ζωή σας που αφορούν τον άνθρωπο, οπότε αναπόφευκτα έπρεπε να τα πω. Και μάλιστα είπα μια μικρή περίληψη. Καλώς ήρθατε, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
2: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ είναι χαρά μου και τιμή μου να είμαι πάλι στη Θεσσαλονίκη. Κάθε χρόνο περίπου, καμιά φορά και δυο φορές το χρόνο, ανεβαίνω στη συμπρωτεύουσα και κάθε φορά υπάρχουν ενδιαφέροντες άνθρωποι που γνωρίζω, ωραία πράγματα που γίνονται. Οπότε μπράβο στο Aristotle University Innovation Forum που γίνεται και τους ευχαριστώ πολύ που με κάλεσαν.
1: Θα ήθελα λίγο να μας πείτε, γύρω από την ομιλία που κάνετε σήμερα, που παρουσιάσετε την Alpha Mission δήλωση, μια πρωτοβουλία που επιδιώκει τη συνομιλία της μυθολογίας, της τέχνης και της τεχνολογίας για την αναγέννηση του πλανήτη. Αυτό ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ωστόσο, θα θέλατε λίγο να μας εξηγήσετε σε τι συνίσταται η αποστολή, τι είναι αυτό που προτείνει, έτσι πιο απλά για όλους εμάς.
2: Βεβαίως. Θα μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί τι σχέση έχω εγώ με το διάστημα, και είναι μια πολύ καλή ερώτηση, θεμητή, και η αλήθεια είναι ότι μέχρι πρόσφατα δεν είχα καμία. Αλλά όταν καταλάβαμε με τη μικρή μου ομάδα του Παγκόσμιου Φόρουμ για τον Άνθρωπο ότι η Αμερικάνικη NASA χρησιμοποιεί για δεύτερη φορά όνομα του δικού μας Θεού, της Άρτεμις μετά τον Απόλλωνα, για να στείλει τους την πρώτη γυναίκα στη σελήνη, αυτό μας έδωσε την ιδέα να πούμε ότι πόσο λογικό είναι να χρησιμοποιούνται οι δικοί μας θεοί της δικιάς μας μυθολογίας χωρίς εμείς κάπως να συμβάλλουμε σε αυτή την υπόθεση. Και θα μου πείτε πώς μπορούμε να συμβάλλουμε, είμαστε μια μικρή χώρα, έχουμε σίγουρα ένα κέντρο διαστήματος, έχουμε τη χαρά τώρα να έχουμε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη, τον Αδριανό τον Κολέμη, τον οποίο τον υποστηρίξαμε πολύ από την προσπάθειά μας της Δήλου. Αλλά πάνω απ' όλα έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε μια ιστορία να διηγηθούμε από τη Δήλο. Η Δήλος λοιπόν είναι το μέρος που γεννήθηκαν οι δίδυμοι θεοί. Να θυμίσω ίσως ότι η μητέρα τους έψαχνε κάπου ηλιτό να γεννήσει τα παιδιά της. Και κανένα μέρος δεν την υποδέχτηκε, γιατί η Ιερά που ζήλευε τον Δία δεν της επέτρεψε να πάει πουθενά. Και είπε στη Δήλο, εσύ που είσαι κάτω από το νερό, βγες για να πάω να γεννήσω τα παιδιά μου και ο γιος μου Απόλλωνας θα σε κάνει το πιο φωτεινό αστέρι που θα βλέπουν οι θεοί από τον ουρανό. Αυτό μας έδωσε την ιδέα να πάμε στη Δήλο και να ξεκινήσουμε κάτι που το ονομάσαμε Alpha Mission Δήλος, δηλαδή η αποστολή Α της Δήλου. Το Α προέρχεται από την Άρτεμη και τον Απόλλωνα. Το Α προέρχεται όμως και από τον άνθρωπο. Και το Α προέρχεται και από το άδειλος, γιατί η Δήλος ήταν άδειλος και όταν ανέβηκε στην επιφάνεια έγινε Δήλος. Σήμερα η Δήλος κινδυνεύει από την άνοδο της θάλασσας και κινδυνεύει να ξαναγίνει άδειλος, γιατί δεν έχουμε καταλάβει τη σοβαρότητα της κλιματικής αλλαγής και δεν έχουμε καταλάβει ότι αυτό που κινδυνεύει σήμερα είναι η ζωή στον πλανήτη μας και όχι ο ίδιος ο πλανήτης. Πολλές φορές λέω ότι ξέρετε, λέμε να προστατέψουμε τον πλανήτη. Όχι, ο πλανήτης δεν μας χρειάζεται. Εμείς χρειαζόμαστε τον πλανήτη μας να είναι γερός και υγιής για να μπορέσουμε εμείς και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας να ζήσουν σε αυτό το πλανήτη, γιατί όπως ακούσαμε σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη και από τον κύριο Κρυμιζή, δεν υπάρχει πλανήτης Β, δεν υπάρχει εναλλακτική. Ένα είναι το σπίτι μας, η Γη. Και αν αυτό το μήνυμα φύγει δυνατά από τη Δήλο, νομίζω ότι κάτι θα έχουμε πετύχει.
1: Πραγματικά εντυπωσιακό, έτσι όπως το συνδυάσατε, όπως το σκεφτήκατε και όπως μας το εξηγήσατε με απλά λόγια. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε, σε σχέση με την κλιματική κρίση και σε σχέση με το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον πλανήτη, γιατί σήμερα δυστυχώς υπάρχουν πολλοί άνθρωποι και όχι μόνο απλός κόσμος, άνθρωποι μορφωμένοι, παγκόσμιοι ηγέτες, ακόμα και ο ίδιος ο Τραμπ, που λένε ότι όλο αυτό είναι μια απάτη, ότι δεν υπάρχει η κλιματική κρίση. Είναι και άλλοι όμως που λένε ότι είναι οικολόγοι, είναι ευαισθητοποιημένοι, όμως θεωρούν ότι τα θαλάσσια πάρκα, οι ανεμογεννήτριες, η χρήση πυρηνικών, μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων, ότι θα κάνουν μεγαλύτερη ζημιά από ότι θα βοηθήσουν στο να σώσουμε τον πλανήτη. Επομένως, μέσα σε όλο αυτό το αφιλόξενο σκηνικό, πώς μπορούμε να δράσουμε με ασφάλεια και επιτυχία?
2: Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής δεν είναι το μόνο. Αυτό που ονομάζουμε τα όρια του πλανήτη είναι δυστυχώς 9. Και αυτά αφοράνε την βιοποικιλότητα, αφοράνε το πλαστικό, αφοράνε τους ωκεανούς μας. Είναι πολλά τα θέματα. Και το να επικεντρωνόμαστε μόνο στην κλιματική αλλαγή μπορεί να μας δώσει την αίσθηση ότι τεχνολογικές λύσεις μπορούν να λύσουν το θέμα. Επιτρέψτε μου να πω ότι το θέμα δεν μπορεί να λυθεί με τεχνολογία. δεν μπορεί να λυθεί ούτε με αυτό που λέμε πολιτική βούληση. Ο μόνος τρόπος να λυθεί το θέμα είναι η αλλαγή νοοτροπίας μας. Είναι να σκεφτούμε και να αποφασίσουμε τι πολιτισμικό μοντέλο θέλουμε. Θέλουμε αυτή την ξέφρενη κατανάλωση, μας δίνει ευδαιμονία, μας δίνει χαρά, μας ικανοποιεί. Ξέρετε, πολλές φορές σκέφτομαι μια φράση που είπε ο πολύ σπουδαίος Έλληνας φιλόσοφος που ζούσε στο Παρίσι, ο Καστοριάδης, που έλεγε ότι προτιμώ ένα καινούριο φίλο παρά ένα καινούριο αυτοκίνητο. Αν αυτό ισχύει, τότε νομίζω ότι έχουμε πάρει τη ζωή μας λάθος, που λέει και το τραγούδι. Γιατί αυτό που ακούμε είναι ότι συνέχεια χρειαζόμαστε παραπάνω. Εγώ είμαι η πρώτη που αναγνωρίζω, έχοντας δουλέψει τόσα χρόνια στις πιο φτωχές γωνιές και γειτονιές του κόσμου, ότι είναι απαραίτητο ένα ορισμένο βιωτικό επίπεδο. Αλλά και εμείς που το έχουμε, μήπως κάνουμε λάθος όταν πηγαίνουμε στο όλο παραπάνω? Πόσα iPhone πρέπει να αλλάξουμε για να είμαστε ευχαριστημένοι? Εκεί λοιπόν εγώ θέλω με το Παγκόσμιο Φόρουμ για τον Άνθρωπο να εστιάσουμε την προσοχή μας. Να εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτό που ονομάζουμε αλλαγή νοοτροπίας, εσωτερική ανάπτυξη του ανθρώπου. Ξέρετε, ναι, πρέπει να αλλάξουμε το σύστημα, το οικονομικό, το πολιτικό, το να τα αλλάξουμε όλα. Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Αν δεν αλλάξει ο άνθρωπος, αν δεν αλλάξουμε εμείς νοοτροπία, δεν πρόκειται να αλλάξει ο κόσμος. Αυτή η ιδέα ότι θα κάνουμε τον κόσμο καλύτερο χωρίς να σκεφτούμε αν εμείς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Αν έκανε ο καθένας κάτι για να κάνει τον κόσμο λίγο καλύτερο, κάτι μικρό. Αν νοιαζόταν ο καθένας για τον συνάνθρωπό του, για τη φύση, για τη ζωή, για τη σχέση του, αυτό που λέμε πρέπει να αλλάξουμε τη σχέση μας με τον εαυτό μας, με τους άλλους και με τη φύση γύρω μας. Αυτό ξέρω ότι ακούγεται τεράστιο, πιστέψε με, δεν είναι. Είναι μικρές καθημερινές κινήσεις οι οποίες, πιστέψτε με, στο τέλος δίνουν μεγάλη ευτυχία. Προχτές με ρωτούσε κάποιος, εσείς γιατί το κάνετε? Γιατί δεν κάθεστε στο σπίτι σας ή να πάτε να παίξετε γκολφ ή μπρίτζι, δεν ξέρω τι. Η απάντηση είναι πολύ απλά ότι μου δίνει μεγάλη προσωπική ικανοποίηση. Όπως η ικανοποίηση μου έδωσε η δουλειά μου με την ActionAid. Όταν δίνεις, παίρνεις πίσω. Και όταν δίνεις για τη ζωή στον πλανήτη, παίρνεις ακόμα πιο πολλά πίσω. Ειδικά όταν, σαν και εμένα, έχεις 4 παιδιά. Εγώ σήμερα έχω τη χαρά να έχω 10 εγγονάκια. Οπότε πώς θα τα κοιτάξω στα μάτια αύριο? Τι θα τους πω? Δεν ήξερα, δεν κατάλαβα, δεν ήθελα να δω. Αφήστε τι λέει ο κύριος Τραμπ. Δεν τον νοιάζει προφανώς. Αλλά δεν πρέπει να μας νοιάζει και εμάς τι λέει ο κύριος Τραμπ. Αυτό που πρέπει να μας νοιάζει είναι τι λένε οι επιστήμονες. Και η επιστήμη μας το λέει. Ο κύριος Κρυμιζής ήταν μαζί μας στη Δήλο αυτό το Σαββατοκύριακο και μας έδειξε πως το διοξίδιο του άνθρακος, το οποίο για χιλιάδες χρόνια ανεβοκατέβαινε κάτω από μία γραμμή, τα τελευταία 50 χρόνια έχει ξεπεράσει τη γραμμή αυτή και ανεβαίνει σε μία ευθεία την οποία τίποτα δεν μοιάζει να τη σταματάει. Λοιπόν, από τη χώρα μας, που είναι μια χώρα που πρέπει να αναγνωρίσει την επιστήμη και να πιστέψει στη γνώση, μπορούμε να αμφιβάλλουμε για αυτά που μας λένε οι μεγαλύτεροι επιστήμονες του κόσμου? Ας αφήσουμε τον κύριο Τραμπ να το κάνει. Εμείς πάντως από την Ελλάδα, από την Ευρώπη Και θέλω να πω και κάτι που λίγοι το ξέρουν. Σήμερα από την Κίνα, από την Ινδία υπάρχει απόλυτη γνώση του θέματος και δεν θέλω να πιστεύουμε και να πιστεύουν οι ακροατές μας ότι ρε παιδί μου, αφού η Κίνα δεν κάνει τίποτα, εγώ τι να κάνω. Η Κίνα κάνει και κάνει πολλά, κάνει πολύ περισσότερα από αυτά που μας λένε. Οπότε ναι, μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα αν πρώτα απ' όλα αλλάξουμε την οτροπία μας.
1: Αυτό ακούγεται πάρα πολύ καλό, ίσως λίγο ουτοπικό.
2: Αλλά... Να σας πω κάτι. Ουτοπικό είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά business as usual. Αυτό είναι ουτοπικό. Δεν αντέχει ο πλανήτης πολύ παραπάνω. Το ουτοπικό δεν είναι η αλλαγή. Το ουτοπικό είναι να συνεχίσουμε.
1: Θα ήθελα λίγο να μας πείτε για το Παγκόσμιο Φόρουμ για τον Άνθρωπο που θέλει να κινητοποιήσει δημιουργικούς ανθρώπους που θέλουν πραγματικά να βοηθήσουν και να προσφέρουν επί του πρακτέου. Εγώ ας πούμε εγώ ή όποια εγώ νιώθει ότι είναι ένας δημιουργικός άνθρωπος που θέλει να βοηθήσει στο σκοπό αυτό. Τι μπορεί να κάνει, πώς μπορεί να συνεισφέρει.
2: Να το πάρουμε ανάποδα. Εμείς φτιάξαμε το Παγκόσμιο Φόρουμ για τον Άνθρωπο για να βοηθήσουμε όλους αυτούς τους δημιουργικούς πολίτες, όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν σηκωθεί από τον καναπέ τους και οι οποίοι κάνουν τη διαφορά. Ξέρετε πόσοι είναι αυτοί? Πάρα πολλοί. Και η δικιά μου πεποίθηση είναι ότι ο κόσμος δεν θα αλλάξει από πάνω προς τα κάτω. Θα αλλάξει από αυτούς τους ανθρώπους. Θα αλλάξει από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι στο χώρο της οικολογίας, της δημοκρατίας, της τεχνολογίας, της τέχνης, της εκπαίδευσης αποφασίζουν να κάνουν τα πράγματα αλλιώς. Αυτοί υπάρχουν, αλλά η κοινωνία μας δεν τους ακούει, δεν τους αναγνωρίζει. Και εγώ άφησα την ActionAid ακριβώς γιατί ήθελα να αφιερώσω την ενέργειά μου στην προβολή τέτοιων ανθρώπων. Και πιστεύω ότι εάν δει κανείς σαν δάσκαλος ότι κάποιος άλλος εκπαιδευτικός κάνει κάτι, θα πει «και εγώ μπορώ». Και εγώ ξέρω να το κάνω. Αν ένας γεωργός καλλιεργήσει αλλιώς τη γη του, σεβόμενος τη γη και τον τρόπο με τον οποίο βάζει τα φυτοφάρμακα και χρησιμοποιεί το νερό κτλ., αν δει την εναλλακτική να υλοποιείται δίπλα του, μπορεί να πει, ξέρεις κάτι, κι εγώ μπορώ. Οπότε ο τρόπος με τον οποίο το κάνουμε είναι να ψάχνουμε και να βρίσκουμε τις πρωτοβουλίες που υπάρχουν παντού γύρω μας, σίγουρα από τις πιο φτωχές γωνιές του κόσμου μέχρι τις πιο ανεπτυγμένες, όπου άντρες και γυναίκες αυτή τη στιγμή που μιλάμε αλλάζουν τον κόσμο και τον κάνουν καλύτερο. Αυτό είναι αυτό που μας δίνει ελπίδα και που πιστεύω μπορώ να σας το περιγράψω με ένα αφρικανικό ρητό που λέει ότι ακούμε το θόρυβο που κάνουν τα δέντρα που πέφτουν και δεν ακούμε το δάσος που φυτρώνει. Γιατί το δάσος που φυτρώνει, φυτρώνει σιγανά. Φυτρώνει όμως γύρω μας, παντού υπάρχει. Πριν από λίγη ώρα με πλησίασε εδώ μια κοπελίτσα, οφθαλμίατρος από τη Λίμνο, μου είπε ότι έχουν ξεκινήσει μια προσπάθεια νέα παιδιά, γιατροί, να βοηθήσουν σαν οφθαλμίατροι τα παιδιά στη Λίμνο που δεν έχουν δυνατότητα πρόσβαση σε οφθαλμίατρους. Θέλουν να το πάνε και σε άλλα νησιά και αυτό για μένα είναι το καλύτερο δώρο που παίρνω από Θεσσαλονίκη. Γιατί τέτοιοι άνθρωποι υπάρχουν πολλοί, αλλά δεν έχουμε μάθει να τους δίνουμε την αναγνώριση που τους αξίζει.
1: Υπάρχουν πραγματικά πολύ τέτοιοι άνθρωποι. Σας έχω ακούσει άλλη συνέντευξη να λέτε ότι πιστεύετε πως σχεδόν όλοι οι άνθρωποι έχουν την καλή τους πλευρά. Αλλά μέσα στις συνεχείς κρίσεις που βιώνουμε, οικονομικές, του εκπαιδευτικού συστήματος, κρίσεις δημοκρατίας, πόσο εύκολο είναι να βγάλει κανείς αυτή την καλή πλευρά, να τα αντιπαρέλθει όλα αυτά που βιώνει στην καθημερινότητά
2: του. Αν ήταν εύκολο, θα το ξέραμε και δεν θα ήμασταν εκεί που είμαστε. Είναι δύσκολο, αλλά είναι η μόνη κατεύθυνση την οποία μπορούμε να πάρουμε. Ξέρετε, εγώ άφησα την Action Aid σε καλά χέρια και συνεχίζει πολύ καλά το έργο της, γιατί ήξερα ότι χρειαζόμαστε ένα άλλο αφήγημα, το οποίο αφήγημα να μην αφορά μόνο τη συζήτηση για τις ανισότητες στις πιο φτωχές γωνιές του κόσμου, να μην αφορά μόνο την οικολογία, να μην αφορά μόνο την δημοκρατία, η οποία δεν λειτουργεί αρκετά καλά, γιατί δεν μας δίνει αρκετό ρόλο να παίξουμε σαν πολίτες. Μας βάζει μόνο στη θέση να ψηφίσουμε για κάποιον και σε 4 χρόνια να το ξανασκεφτούμε. Όχι, υπάρχουν άλλοι τρόποι να συμβάλλουμε σε μια πιο συμμετοχική δημοκρατία. Ξέρουμε πώς γίνονται αυτά. Υπάρχουν παραδείγματα στην Ιρλανδία, στο Ταϊουάν, στη Γαλλία έγινε μια προσπάθεια οι ίδιοι πολίτες να αποφασίσουν τι κλιματική πολιτική θέλουν. Όχι τα κόμματα οικολογίας. Εγώ προσωπικά είμαι εναντίον αυτό που λέμε τα πράσινα κόμματα, γιατί η οικολογία πρέπει να ανήκει σε όλους. Πρέπει κάθε κόμμα της Ελληνικής Βουλής να ασχοληθεί και να καταλάβει τα θέματα της οικολογίας. Τι πολιτική θα επιλέξει να κάνει είναι δικό του θέμα. Αλλά η αναγνώριση ότι αυτά τα θέματα απασχολούν όλους μας δεν μπορεί να ανήκει σε ένα πολιτικό χώρο και σε ένα κόμμα όπως στη Γαλλία ή στη Γερμανία. Οπότε είμαστε τυχεροί στην Ελλάδα που δεν έχουμε αυτό που λέμε πράσινο κόμμα.
1: Και μια τελευταία ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Έχω διαβάσει ότι όταν είχατε πει στον αείμνηστο πατέρα σας ότι θέλετε να ασχοληθείτε με όλα αυτά τα οποία θέλετε να ασχοληθείτε, σας είχε πει ότι αυτό είναι πολιτική, με κεφαλαίο πει. Η πολιτική αυτή, με την πολιτική την άλλη, όπως την εννοούμε στην καθημερινότητα, πού μπορεί να συναντηθεί?
2: Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι ο πατέρας μου το είπε αυτό όταν ξεκίνησα την Action Aid στην Ελλάδα το 1998, γιατί πήγα και τον βρήκα να του πω ότι θέλω να κάνω αυτό. Και επειδή θα βγω στην ελληνική κοινωνία με το δικό σου όνομα και όχι με το γαλλικό μου όνομα, έπρεπε οπωσδήποτε να του μιλήσω πριν. Και του είπα, ξέρεις ότι εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ με την πολιτική. Και τότε μου είπε, παιδί μου, αυτό που θες να κάνεις είναι πολιτική με κεφαλαίο πει. Αυτό το κράτησα και καταλαβαίνω σήμερα ότι όλα αυτά που κάνω και που με ενδιαφέρουν είναι πολιτική. Τώρα, πού συναντιόνται είναι πολύ καλή ερώτηση. Συναντιόνται, αλλά είναι σαν δύο παράλληλοι κόσμοι όπου καμιά φορά κάνουμε μια γέφυρα και προσπαθούμε να επηρεάσουμε την κομματική πολιτική, εντάξει. Και ομολογώ ότι καμιά φορά το καταφέρνουμε. Η συζήτηση που έγινε πριν από λίγο εδώ για το διάστημα και για το γεγονός ότι αποκτήσαμε πρώτο Έλληνα αστροναύτη, τον Αδριανό τον Κολέμη, έχει πολύ να κάνει με την προσπάθεια της Δήλου. Γιατί πάρα πολλοί κόσμος έλεγε, μα τι το θέλουμε το διάστημα, ξοδεύουμε χρήματα, προς τι? Το διάστημα, δεν το είπαμε σήμερα εδώ, οι γνώσεις του διαστήματος είναι αυτές που μας έδωσαν τις πληροφορίες για το τι κάνει το πλανητικό μας σύστημα της Γης. Και την κλιματική αλλαγή την καταλάβαμε από το διάστημα. Και οι δορυφόροι, οι οποίοι σήμερα μας προστατεύουν από τις φωτιές, η γνώση που πήραμε από το διάστημα είναι απολύτως απαραίτητη για να προστατεύσουμε τη ζωή στο πλανήτη μας. Οπότε εκεί η δράση μας δεν ήταν θεωρητική. Επηρεάσαμε όσο μπορέσαμε για να γίνει αυτή η αναγνώριση. Το ίδιο ισχύει σχεδόν για όλα μας τα προγράμματα. Κάθε φορά που έχουμε μία δυνατότητα να επηρεάσουμε, παραδείγματος χάρη το γεγονός ότι οι αλγόριθμοι δημιουργούν τον social media, εντάξει, των μέσων κοινωνικής ενημέρωσης, όχι πώς τα λένε,
1: δικτύωσης.
2: Δημιουργούν εξάρτηση στα παιδιά μας, είναι κάτι που οι ειδικοί που φέραμε στην Ελλάδα να μιλήσουν ευαισθητοποίησαν την κυβέρνησή μας. Και αυτό που προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε και νομίζω ότι τα καταφέραμε μέσα από την πρωτοβουλία του Λυκείου του Αριστοτέλη πέρσι τον Ιούνιο, που ήταν το κεντρικό μας θέμα, ήταν ότι αυτή η εξάρτηση που δημιουργούν οι αλγόριθμοι δεν μπορεί να την καταπολεμήσουν ούτε οι γονείς, ούτε οι εκπαιδευτικοί, ούτε οι πολιτικοί. Πρέπει να πάμε στις εταιρείες που κάνουν τους αλγόριθμους με αυτό το σκοπό για να βγάλουν περισσότερα χρήματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο κάποιος πρέπει να το πει. Εμείς το είπαμε, η κυβέρνηση νομίζω όχι μόνο το άκουσε, το κατάλαβε, το πολλαπλασίασε, ενημέρωσε, δηλαδή επηρέασε και στην Ευρώπη και βγήκαν άλλες πολιτικές. Εμάς ο ρόλος μας ήταν μέχρι εκεί. Δεν ήταν να τους πούμε τι να κάνουνε. Ήτανε να τους ενημερώσουμε ότι ξέρετε κάτι, σήμερα ξέρουμε αυτό και αυτό και αυτό. Μέχρι εκεί. Από εκεί και ύστερα κάθε κυβέρνηση, αυτή η επόμενη, η μεθεπόμενη, θα κάνει από αυτά που εμείς λέμε ότι επιλέξει να κάνει. Άρα γέφυρες υπάρχουν, αλλά εμείς ζούμε σε παράλληλο κόσμο. Και θα σας πω γιατί. Γιατί για να αλλάξουμε πολιτισμικό μοντέλο και να πάμε σε αυτό που εμείς με πολύ θάρρος αποκαλούμε ένα νέο οικολογικό πολιτισμό, δεν θα γίνει ούτε σε αυτή την τετραετία, ούτε την επόμενη. Θα γίνει σε 20, 30, 40 χρόνια. Αλλά κάποιοι πρέπει να αρχίσουν να το σκέφτονται από σήμερα. Και το ερώτημα που θέτω εγώ είναι η δικιά μας χώρα, η οποία έπαιξε τόσο σημαντικό ρόλο στο παρελθόν για τη δημιουργία αυτού που αποκαλούμε το δυτικό πολιτισμό, τη δημιουργία της δημοκρατίας, δεν πρέπει τώρα να παίξει ένα ρόλο? Αυτές οι συζητήσεις για έναν καινούριο οικολογικό πολιτισμό δεν πρέπει να γίνουν εδώ? Πείτε μου ένα καλύτερο μέρος από τους Δελφούς για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι οι ξένοι καλεσμένοι μας, ακαδημαϊκοί, καλλιτέχνες, άνθρωποι όλων των, από όλες τις γωνιές του κόσμου, όταν τους καλούμε στο Λύκειο του Αριστοτέλη, στη Δήλο, στην Ελευσίνα και βεβαίως τους Δελφούς, έρχονται.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και μας είπατε όλα αυτά τα ωραία και τόσο ενδιαφέροντα πράγματα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ.
0: Ακούσαμε την Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, συνιδρύτρια και εκτελεστική πρόεδρο του World Human Forum, στα πλαίσια του Aristotle Innovation Forum, το οποίο έλαβε σήμερα χώρα Τετάρτη 20 του Μάη, στο περίπτερο 15 στη ΔΕΘ. Ευχαριστώ πολύ για τη σύνδεση την Κέλλη Παπαθανασίου, τον Βαγγέλη Καπετάνου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη, φυσικά τον Ανδρέα τον Κοράνη. Μας είπε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα, κυρία Αλεξάνδρα Μητσοτάκη. Εγώ θα μείνω, για να μην σας κουράσουμε άλλο, θα μείνω στο γεγονός ότι το οποίο είναι επιτακτική ανάγκη να το καταλάβουμε όλοι, ότι δεν υπάρχει Plan B, δεν υπάρχει δεύτερο πλανήτης. Ένας είναι αυτός ο πλανήτης και πρέπει και οφείλουμε όλοι να τον προστατεύσουμε και να προσέχουμε, όχι στα πλαίσια μόνο της κλιματικής αλλαγής, αλλά γενικότερα. Και θα μείνω και θα κλείσω μάλλον με το αισιόδοξο μήνυμα ότι πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία και ότι ποτέ δεν είναι αργά για να πάνε τα πράγματα καλύτερα, αν όχι για μας και για τα παιδιά μας και για τα εγγόνια μας. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Σφοδρή αντιπαράθεση στους κόλπους της Ισραηλινής κυβέρνησης μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας που αποτυπώνει σκληρές εικόνες από τη μεταχείριση των μελών του στολίσκου για τη Γάζα. Και κλεισμένων των θυρών η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλειδεμύρη για τις υποκλοπές. Δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλα. Σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Την πρόθεση του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Στην Επιτροπή Διοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής τις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και των αιολικών σε Αττική και Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων, προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, επανέλαβε μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου ο Ντόναλντ Τραμπ. Στα δικαστήρια τραυματιοφορέας και συνοδεία ασθενούς μετά από επεισόδιο σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
5: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1.000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
6: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
7: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
8: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
9: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
10: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
11: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
12: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
3: FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
13: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη. Yeah!

Υπέροχο τραγούδι από Σίβερ Χογέ, Moon Landing. Φυσικά δεν είναι τυχαίο το άσμα, τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή την εκπομπή. Εδώ στο άκου να δει στον 102%, διότι μετά από όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που ακούσαμε στα πλαίσια του Aristotle Innovation Forum, που έλαβε σήμερα χώρα Τετάρτη 20 του Μάη, μιλήσαμε για διάστημα, μιλήσαμε για επιστήμη, μιλήσαμε για μύθους, ακούσαμε πάρα πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες και μιλήσαμε και για τη Δήλο, την γενέτειρα του Απόλλωνα και τη Άρτεμις, η οποία μετατρέπεται σε ένα σύγχρονο σύμβολο ισορροπίας ανάμεσα στην αναζήτηση των άστρων, στην ανάγκη προστασίας της γης. Το λέμε συνέχεια καθημερινά αυτό για την κλιματική αλλαγή, για την οικολογική συνείδηση, για το γεγονός ότι πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία, υπενθυμίζοντας ότι τα φτερά χρειάζονται και ρίζες. Και θα σταθώ σε αυτό το ωραίο που είπε η Αλεξάνδρα η Μητσοτάκη, που είπε ότι αν ρωτάς τον άλλον τι θέλεις, ένα αυτοκίνητο ή ένα φίλο, φαντάζομαι η σωστή απάντηση είναι ότι θέλουμε έναν καλό φίλο, τονίζοντας γενικότερα την υπερκατανάλωση και το ότι έχουμε λίγο ξεφύγει από τις ρίζες μας, αυτά που λέγαμε τώρα. Λοιπόν, επειδή θα ξεφύγουμε και στο χρόνο, σήμερα να συνεχίσουμε με τον Dan Wilson, διότι έχει γενέθλια. Γεννήθηκε το 1961, σβήνει τα 65 κεράκια, Αμερικανός μουσικός, τραγουδιστής, παραγωγός. Γεννήθηκε στη Μινεσότα, είναι δημοφιλής ως τραγουδιστής του συγκροτήματος των Semisonic. Έχει γράψει για τον γκρουπ αυτό πολλές επιτυχίες, Secret Smile, Closing Time, Chemistry και άλλα. Έχει συνεργαστεί και με άλλους καλλιτέχνες, ο Dan Wilson, μεταξύ αυτών και η Βρετανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Adele, για την οποία έγραψε 3 τραγούδια για το άλμπουμ της 21. Ανέμασα σε αυτά ήταν και το Someone Like You, στο οποίο ήταν και συμπαραγωγός. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε με Dan Wilson και συγκεκριμένα Semisonic και Secret Smile.

Dan Wilson έχει γενέθλια σήμερα 20 του Μάη. Λοιπόν, να στείλω και στο Photo Finish την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Σταύρο που μιλούσαμε τώρα στο τηλέφωνο. Και κλείνοντας, να σας δώσουμε και μια όμορφη ιδέα για σήμερα βράδυ Τετάρτης. Το ψυγείο, το αιχμηρό έργο του Αργεντίνου συγγραφέα και κομίστα Κόπη, παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη, στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών, σήμερα 20, αύριο 21 και 22 Μαΐου, σε σκηνοθεσία Κατερίνας Νικολάτου. Επί σκηνής, ο Δημοσθένης Μιχαηλίδης ερμηνεύει όλους τους ετερόκλητους χαρακτήρες του έργου, δημιουργώντας ένα πολυφωνικό σύμπαν που πάλεται από ζωή και ένταση σε μια παράσταση που αναμετριέται με όλα όσα κρύβουμε βαθιά μέσα μας, ελπίζοντας να μην αποψυχθούν ποτέ. Σήμερα λοιπόν στις 9 και 4 στο μικρό θέατρο Μονής Λαζαριστών, τα εισιτήρια πάντα σας τα λέμε από 8 έως 12 ευρώ. Άκου τώρα να δεις, την ημέρα λέει των γενεθλίων της, η Αλφα λαμβάνει δώρο ένα ψυγείο από τη μαμά της. Στέκει εκεί κατά μεσής του living room ένα καθημερινό αντικείμενο που μετατρέπεται σε απειλή, προκαλώντας τη τρόμο και ταραχή για το τι κρύβεται στο εσωτερικό του. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερως τον Ανδρέα τον Κοράνη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είναι η εκπομπά Κλάκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Μένετε συντονισμένοι στον 102 και επειδή μίλησα για Αντέλ και για το Someone Like You, γιατί ήταν συμπαραγωγός και ο Dan Wilson, θα κλείσουμε με αυτό το υπέροχο τραγούδι, υπέροχη μπαλάτα. Να σας ευχηθούμε τα καλύτερα για το υπόλοιπο της ημέρας και ανανοώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 5, εδώ στο Άκου να δεις. Να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σφοδρή αντιπαράθεση στους κόλπους της Ισραηλινής κυβέρνησης έχει ξεσπάσει μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από τον Ιταμάρ Μπεν-Γκιβίρ, Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, που αποτυπώνει σκληρές εικόνες από τη μεταχείριση των μελών του στολίσκου για τη Γάζα, οι οποίοι συνελήφθησαν από το Ισραηλινό ναυτικό. Το βίντεο δείχνει μέλη του στολίσκου προς τη Γάζα, δεμένους, πιστάγκωνα και γονατισμένους. Ο τρόπος με τον οποίο ο Υπουργός Μπεν-Γκιβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του στολίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από την αποστολή του Global Sumut Flotilla προς τη Γάζα, επισημένοντας ότι μετά την άφιξη των Ελλήνων πολιτών στην ΑΣΔΟΤ θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και καταγραφής. Τόνισε ακόμη ότι οι πρέσβεις της Ελλάδας θα μεταβεί αύριο το πρωί στο χώρο όπου θα βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες, προκειμένου να τους παρασχεθεί κάθε απαραίτητη προξενική συνδρομή. Το Υπουργείο Εξωτερικών θα φροντίσει ώστε να παρασχεθεί κάθε προξενική συνδρομή και θα μεριμνήσει ώστε να γίνουν τάχιστα οι διαδικασίες επαναπατρισμού, ανέφερε. Ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Κυβερνητικές πηγές επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση. Στην Επιτροπή Διοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίασης, στην οποία είχε κληθεί σε ακρόαση ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλής Δεμήρης. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Οι δύο άνδρες συνομίλησαν για την εξωτερική πολιτική, τις επικείμενες αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό με τη δημιουργία νέων κομμάτων και την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη. Αύριο ανακοινώνει το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού στη διάρκεια εκδήλωσης στις 18:30 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Σε κοινή δήλωση από το Πεκίνο, Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος ομολογός του, Σι Τζινπινγκ, καταδίκασαν τις προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν, προειδοποιώντας ότι ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας. Πάντως, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε από την πλευρά του ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για συνεργασία με εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, επισημένοντας ότι και το θέμα αυτό συζητήθηκε με τον Κινέζο πρόεδρο. Η Ρωσία και η Λευκορωσία φέρουν την ευθύνη και θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια πληθυσμών στην ανατολική μας πτέρυγα, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν για τα ντρόουν στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας. Η Ευρώπη θα απαντήσει με ισχύ και ενότητα, δήλωσε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Την ανακαινισμένη πτέρυγα του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς στη Θεσσαλονίκη εγκαινίασε το μεσημέρι ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πρόκειται για έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης με προϋπολογισμό 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, μεταξύ άλλων σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και των αιωλικών σε Αττική, Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων, προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση που θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Ιουνίου 2026. Ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπονται λίγες νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι με τοπικές βροχές, η άνεμη βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: Εκατόν δύο FM.

Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Ο χτίστης Ζερόμ Μπαρμπαρέ ζει με τη σύζυγό του στο χωριό Σαβανόν στα κεντρικά της Γαλλίας. Μια μέρα βρίσκει στον δρόμο ένα αγοράκι παρατημένο και παρατηρώντας το συνειδητοποιεί ότι το παιδί φοράει πάρα πολύ ωραία ρούχα, οπότε σκέφτεται ότι μάλλον οι γονείς του θα είναι πλούσιοι. Ο Μπαρμπαρέν προσφέρεται να φροντίσει το παιδί, ελπίζοντας να πάρει μια καλή ανταμοιβή. Φέρνει το παιδάκι στο σπίτι, το παρουσιάζει στη γυναίκα του και το ονομάζουν Ρεμί. Όμως ο Μπαρμπαρέν τραυματίζεται σε εργατικό ατύχημα. Στρέφεται νομικά κατά το εργοδότη του, ελπίζοντας βέβαια να λάβει και τη σχετική οικονομική αποζημίωση. Η δίκη όμως κοστίζει ακριβά για την φαμίλια του χτίστη Μπαρμπαρέν και η γυναίκα του αναγκάζεται να πουλήσει την αγελάδα της. Και οι φτωχοί έγιναν φτωχότεροι. Ο Ρεμί, 8 χρόνων πλέον, ζει ευτυχισμένα με την στοργική κυρία Μπαρμπαρέν, την οποία θεωρεί μητέρα του. Δεν ξέρει όμως τι θα συμβεί. Με τη δίκη χαμένη, ο Μπαρμπαρέν επιστρέφει στο σπίτι και αποφασίζει να στείλει το Ρεμί στο άσυλο, όταν στο καφενείο συναντά έναν περιοδεύοντα καλλιτέχνη και θειασάρχη εκπαιδευμένων ζώων, τον κύριο Βιτάλ. Ο κύριος Βιτάλ ταξιδεύει με 3 εκπαιδευμένα σκυλιά και μια μαϊμού, την Ζολικέρ. Ο Βιτάλ πληρώνει τον Μπαρμπαρέν και παίρνει το Ρεμί ως μαθητευόμενο. Όσοι μικροί καταβροχτίζατε βιβλία, ενδεχομένως θα χαθήκατε και στις σελίδες αυτού, το οποίο άρχισα να σας παρουσιάζω, αλλά σίγουρα δεν θα τελειώσω. Είμαστε σε χρόνους κλασικούς, φίλες και φίλοι. Και ο άνθρωπος της σημερινής μας εκπομπής υπήρξε από τους πιο χαρακτηριστικούς της εποχής του.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ο Ανδρέας Κοράνης σήμερα συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Εάν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ήταν η Συμφωνική Ορχήστρα του Παρισιού, την οποία συνόδευσε η χοροδία υπό τη διεύθυνση του Μαρσέλ Κούρο. Ερμήνευσαν το ντουό από την όπερα κομίκ Μπατακλάν του Ζακ Οφενμπαχ. Μία από τις σημαντικότερες όπερες του Οφενμπαχ στα μέσα του 19ου αιώνα, στον οποίο θα βρεθούμε και εμείς, φίλες και φίλοι, ταξιδεύοντας συντροφιά με έναν πάρα πολύ μεγάλο Γάλλο συγγραφέα. Ξεκινώντας, φίλες και φίλοι, τη σημερινή εκπομπή οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε κάποιους όρους προκειμένου να γίνουν πιο κατανοητά τα πράγματα κατά τη διάρκεια. Οι ιστορίες ενηλικίωσης είναι αυτό που θα λέγαμε κάτι σαν κλασικό στη λογοτεχνία, κυρίως του 18ου αλλά και του 19ου αιώνα, αλλά όχι μόνο στη λογοτεχνία και στον κινηματογράφο. Το πέρασμα του πρωταγωνιστή από τη νεότητα στην ενήλικη ζωή γοητεύουν. Πιο αναλυτικά, οι ιστορίες ενηλικίωσης δίνουν έμφαση στο διάλογο και στον εσωτερικό μονόλογο, περισσότερο από ότι στη δράση, και συχνά τοποθετούνται χρονικά στο παρελθόν. Τα υποκείμενα των ιστοριών ενηλικίωσης είναι ως επί το πλείστον αγόρια στην ύστερη εφηβεία. Όχι πως δεν μπορούν να είναι κορίτσια, αλλά ήταν σπανιότερο κατά το παρελθόν. Το μυθιστόρημα μαθητείας, κάτι σαν συνώνυμο, οι Γερμανοί έγραφαν πολλά τέτοια, ήταν τα λεγόμενα Bildungsroman, είναι ένα υποείδος, θα έλεγε κανείς, της ιστορίας ενηλικίωσης. Είναι διαδεδομένα στη λογοτεχνία και ασχολούνται με την ψυχολογική και ηθική ανάπτυξη του πρωταγωνιστή. Οπότε η αλλαγή του χαρακτήρα είναι εξαιρετικά σημαντική. Ο Έκτορ Μαλό επρόκειτο να γίνει ένας από τους μεγάλους του είδους στο συγκεκριμένο τομέα. Γεννήθηκε, να και η ημερομηνία μας, στις 20 Μαΐου του 1830 στη Λαμπουή της Νορμανδίας. Λίγες ώρες μετά τη γέννησή του, φίλες και φίλοι, ένα ιστιοφόρο, αγκυροβολημένο μπροστά από το σπίτι, στρίβει

Κα επικίνδυνα και με το μπομπρέσο του, κάτι σαν κοντάρι που φεύγει πέρα από την πλώρη, έσπασε το παράθυρο του δωματίου του νεογέννητου με το τόξο του. Όταν έτρεξαν όλοι να δουν τι συνέβη, βρήκαν τον μικρό Έκτορα να κοιμάται του καλού καιρού. Και οι γερόντι είπαν πως ήταν ιονός ενός ασυνήθιστου πεπρωμένου. Ο πατέρας του, ο Ζαν-Μπαπτίστ Μαλό, συμβολιογράφος στο επάγγελμα, είχε μείνει χείρος και είχε ξαναπαντρευτεί. Μια χείρα ενός καπετάνιου. Είχε δύο παιδιά ήδη από τον πρώτο του γάμου, όσα είχε και η νέα σύζυγός του. Ο Έκτορ, παιδί που απέκτησαν μαζί, ήταν ο Βενιαμίν της οικογένειας. Ο πατέρας ήταν άνθρωπος αυστηρός, ενώ η μητέρα του ήταν η συγκαταβατική του σπιτιού. Μεγάλωσε τον μικρό Έκτορα με ιστορίες ταξιδιών, εμπνευσμένες ενδεχομένως από τις εμπειρίες του πρώτου της σύζυγου. Και κάπως έτσι ο μικρός έμαθε να αγαπά τις ιστορίες. Ο Έκτορας θα περάσει τα πρώτα χρόνια της παιδικής του ηλικίας στο Λαμπουί. Πώς? Παρατηρούσε τα πλοία που φόρτωναν και ξεφόρτωναν φορτία. Τα αποχαιρετούσε όταν έφευγαν για μακρινούς προορισμούς, τα καλωσόριζε όταν έφταναν στο λιμάνι, παρατηρούσε το πέρασμά τους από το πορθμίο, έβλεπε τα πηγενέλα των αμαξών, τους πελάτες των παδοχείων, είχε εικόνες. Τον Οκτώβριο του 1835 η οικογένεια του Έκτορα εγκαταλείπει τις όχθες του Σικουάνα για να εγκατασταθεί στο Μπος Μπερνάρ Κόμα, στον διαμέρισμα Εύρ, άλλο περιβάλλον. Ο Έκτορας ανακαλύπτει την εξοχή και αναπτύσσει έναν έρωτα για τη φύση και τη βοτανική που θα διαρκούσε σε ολάκερη τη ζωή του. Παράλληλα διαβάζει πολύ, διαβάζει Ρασέν, Λεσάζ, ακόμη και Μολιέρο.

Ιλβαβενή, φίλες και φίλοι, ακούσαμε τώρα μόλις από τη δεύτερη πράξη της όπερας La Juive, Φρομετάλα Λεβί, με την Κρασιμίρα Στοιάνοβα. Ήταν η φιλαρμονική ορχήστρα του Μονάχου υπό τη διεύθυνση του Φρίντριχ Χάιντερ. Ο Μαλό, παρά το ότι λάτρευε τα γράμματα, στο σχολείο ήταν σκράπας. Σαν έφτασε στα 9 του, ο πατέρας του μάλλον είπε «Δεν θα μας δουλεύεις εσύ. Διαβάζεις τα πάντα στο σπίτι, αλλά στο σχολείο είσαι τελευταίος». Και έτσι παίρνει την απόφαση να το στείλει σε οικοτροφείο στη Ρουέν. Πάλεψε η μαμά να πείσει τον άντρα της να μην πραγματοποιήσει την απόφασή του, αλλά εκείνος ήταν ανένδοτος. Και γυμνάσιο όταν πήγε πάντως ο Έκτορας, με το ζόρι περνούσε τις τάξεις. Αγαπούσε μόνο το μάθημα της ιστορίας, με έναν δάσκαλο που τον θεωρούσε πρωτότυπο, ελεύθερο πνεύμα. Στο Παρίσι θα φτάσει το 1847, όταν ήταν 17 χρόνων, προκειμένου να συνεχίσει εκεί το γυμνάσιο, και μετά από 2 χρόνια, σύμφωνα με την επιθυμία του πατέρα, άρχισε να σπουδάζει νομικά. 3 χρόνια το πολύ άντεξε στο πανεπιστήμιο. Μετά είπε αντίο στη νομική με στόχο ένα και μοναδικό: να αφοσιωθεί στη λογοτεχνία. Το 1853 προσπάθησε μάταια να ανεβάσει ένα θεατρικό έργο. Ενώ για να εξασφαλίσει τα προστοζήν, έγραφε άρθρα, κυρίως στην εφημερίδα Journal Portou, όπου ο ιδιοκτήτης Gilles Simon τον είχε προσλάβει για τις γνώσεις του στη βοτανική. Σαν να ζορίστηκε λίγο και κάποια στιγμή επέστρεψε στο σπίτι των γονιών του, εκεί όπου έγραψε την πρώτη του τριλογία «Τα θύματα του έρωτα», της οποίας ο πρώτος τόμος εμφανίστηκε το 1859. Τον Οκτώβριο του 1862 η Μαριάν Βικτουά, η μητέρα του Έκτορα, πεθαίνει. Εκείνος θα κλονιστεί και θα προσπαθήσει να ξορκίσει την απώλειά της με τη συγγραφή του έργου «Ρομέν Καλμπρίς», ενός μυθιστορήματος στο οποίο μια ετοιμοθάνατη μητέρα περιμένει την επιστροφή του ναυτικού γιού της. Θα χτίσει το δικό του σαλέ στην λεωφόρο Ντάμπλανς στο Φοντενέ-Σουλμπορί, κοντά στο σταθμό, και αυτό για να μπορεί να πηγαίνει έρχεται στο Παρίσι. Θα παντρευτεί, αλλά 3 χρόνια μετά θα χάσει τη σύζυγό του.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε διάβημα διαμαρτυρία στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά προς τους ακτιβιστές που συμμετείχαν στο στολίσκο με προορισμό τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών. Συμφωνία ενδεχομένως εντός των επόμενων ωρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, σύμφωνα με το Αλ Αραμπίγια. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Διακομιδή βρέφου, συνοδεία περιπολικών στο νοσοκομείο, διόδια Ωραιοκάστρου Παπαγεωργίου σε 12 λεπτά. Καταδίκη για επικίνδυνη οδήγηση με 209 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό και ανάποδα στη Βασιλίση Σόλγας υπό την επίρρεια αλκοόλ. Την πρωτοβουλία Αλφα Μίσιον δήλωση που προτείνει τη συνύπαρξη επιστήμης, τεχνών και πνευματικότητας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής παρουσίασε στο Aristotle Innovation Forum η συνιδρύτρια και εκτελεστική πρόεδρος του Παγκόσμιου Φόρουμ για τον Άνθρωπο Αλεξάνδρα Μητσοτάκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

Αυτός ήταν ο Νικόλαϊ Γκεντά, φίλες και φίλοι, στο Du Pauvre σε L'Ami Fidèle από την όπερα La Muette e Portici του Daniel Auber. Με οικογένεια λοιπόν, 1893. Εδώ συναντάμε την 11χρονη Πέριν. Τα μαλλιά της ήταν ανοιχτόχρωμα και η γλύκα του προσώπου της τονιζόταν από κατάμαυρα αμυγδαλωτά μάτια, έξυπνα και σοβαρά. Το σώμα της είχε τις ίδιες χάρες με το κεφάλι, ομιλεπτή, χαμένη ωστόσο σε μια αξιοθρήνητη καρό ζακέτα. Πόδια δυνατά και αποφασιστικά, κατά από μια πλατιά κουρελιασμένη φούστα. Η μικρή χάνει τους γονείς της και ολομόναχη, χωρίς λεφτά, αποφασίζει να ξεκινήσει με τα πόδια από το Παρίσι με προορισμό το Μαροκούρ, προκειμένου να συναντήσει την μοναδική κατά κάποιο τρόπο οικογένεια που της έχει απομείνει, κάτι συγγενής του πατέρα της. Εκεί, με εφόδια την υπομονή της, την περηφάνεια της, την εξυπνάδα της, την εργατικότητά της, πρέπει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων, υπερνικώντας εμπόδια, παραμερίζοντας συμφέροντα και δυσκολίες.

Οι ήρωες του Μαλό σε πολλά έργα του, πάνω από 80 τα μυθιστορήματα του Έκτορα Μαλό, βιώνουν τις επιδράσεις του περιβάλλοντος.

περιβάλλοντος και των περιστάσεων. Αν διαβάσετε, θα αντιληφθείτε κάποια στιγμή πως παρακολουθείτε την εξέλιξη και την αντίδραση των ηρώων μέσα από συμβάντα, τα οποία είναι ορισμένες φορές καθοριστικά για την εξέλιξη των ηρώων. Εδώ τι συμβαίνει. Η αλήθεια είναι ότι το λεγόμενο νατουραλιστικό μυθιστόρημα συχνά αφήνει τους πρωταγωνιστές μετέωρους να συνεχίσουν έναν ατέρμονο αγώνα. Ειδικά όταν έγραφαν οι Γάλλοι χανώσουν. Το διαφορετικό στο έργο του Μαλό, και εκεί βρίσκεται η συνεισφορά του, είναι στο ότι ναι, ο Ρεμί στο χωρίς οικογένεια, η Περίν στο με οικογένεια, πλαισιώνονται από νατουραλιστικούς ήρωες. Ωστόσο, οι ίδιοι έχουν διάθεση να ξεφύγουν από το πεπρωμένο τους και να αναζητήσουν την πρόοδο και την ευτυχία.

Κάτι ανώτερο τους καθοδηγεί στην πρόοδο, την αυτοβελτίωση. Κατά συνέπεια, ομαλό τοποθετεί τους ήρωες μέσα στο σκηνικό της κοινωνίας της εποχής και αφήνοντάς τους να ταλαιπωρηθούν από παράγοντες, τους οποίους οι ήρωες είναι αδύνατο να ελέγξουν, δημιουργεί αυτούς, τους ήρωες δηλαδή, οι οποίοι σπάζοντας τις νατουραλιστικές συμβάσεις, πείθουν τον αναγνώστη για την ανωτερότητα της ανθρώπινης φύσης. Τέτοιος είναι και ο ήρωας του έργου «Υπολχαγός Μπονέ» του Μαλό. Δεν είναι όλοι ορφανά παιδιά, έτσι, προς Θεού. Είναι όμως ήρωες που ξεπερνούν τα περιβάλλοντά τους, τους φόβους τους, τις αδυναμίες τους και έχουν ένα πάρα πολύ βασικό αίτημα, την μόρφωση. Διότι, μιλώντας για τον Μαλό και επαναλαμβάνοντας αυτό που τόσες φορές έχουμε πει και πάντα θα το λέμε, μιλώντας για έναν άνθρωπο της εποχής του, μπορούμε μέσα από το έργο του να δούμε ένα καθολικό αίτημα που συναντάμε την εποχή εκείνη σε διάφορες γωνιές του κόσμου. Γιατί το λέμε αυτό? Ο Όλιβερ του Ντίκενς, ο Ρεμί του Μαλό και ο Μέλιος, ναι, ο δικός μας ο Μέλιος, του Λουντέμι, αντιπροσωπεύουν με τρεις διαφορετικούς κόσμους, αλλά έχουν έναν κοινό παρανομαστή. Το δικαίωμα κάθε παιδιού στη γνώση, την αγάπη και την προσωπική εξέλιξη. Ο Ντίκενς, με την πιο ρεαλιστική του γραφή, παρουσιάζει έναν ήρωα που έρχεται αντιμέτωπος με την σκληρότητα ενός αγγλικού πτωχοκομείου και τη βία του υποκόσμου. Παρά τις κακουχίες που βιώνει, επιμένει στην καλοσύνη του, λειτουργώντας ως σύμβολο παιδικής αθωότητας και ηθικής. Ο Ρεμί στο χωρίς οικογένεια διασχίζει τη Γαλλία, μαθαίνοντας όχι μόνο γράμματα αλλά και ανθρώπινες αξίες, όπως η αλληλεγγύη και η αποδοχή του διαφορετικού. Και ο Μέλιος, ο μικρός πρωταγωνιστής του Μενέλα, ο Λουντέμι, τι κάνει? Μας μεταφέρει σε μια άλλη πραγματικότητα, την ελληνική επαρχία της φτώχειας και των ανισοτήτων, όπου η μόρφωση αποτελεί αίτημα επανάστασης. Το όνειρό του να μετρήσει τα άστρα, έξω και ο τίτλος του έργου, γίνεται μεταφορά για τη δίψα του ανθρώπου για ελευθερία, για γνώση και ζωή, πέραν από τα στενά όρια της κοινωνικής καταγωγής και της τάξης.

Αυτοί, φίλες και φίλοι, ήταν η Regine Crespin στο Plus Grand Dans l'Obscurité από την Βασίλισσα του Σαββά του Γκουνό.

Το 1894 ο Μαλό θα δημοσιεύσει το τελευταίο του μυθιστόρημα, φίλες και φίλοι, το Amour de Vieux. Και κάπου εκεί αποφασίζει να βάλει τέλος στην λογοτεχνική του πορεία και να αποσυρθεί στο αγαπημένο του σαλέ, στο Fontenay sous Bois, εκεί όπου σχεδιάζει νέα ταξίδια για τη ζωή του. Ωστόσο, δύο χρόνια αργότερα θα δημοσίευσε ένα αυτοβιογραφικό έργο, το Le Roman de mes Romans, το μυθιστόρημα των μυθιστορημάτων μου. Έγραψε επίσης, λίγο πριν από το θάνατό του, ένα κείμενο με τίτλο Le Mousse, το οποίο θα εμφανιζόταν βέβαια μετά θάνατον. Αυτά τα δύο τελευταία έργα, φίλες και φίλοι, ήταν αφιερωμένα στην Περίν.

Υποφέροντας από παράλυση ήδη από το 1905, ο υπέροχος Εκτόρ Μαρλό, διότι υπέροχος υπήρξε κακά τα ψέματα, πέθανε στις 18 Ιουλίου του 1907 στο Φοντενέ Σουμπουά. Και εκεί θαμμένος είναι και αναπαύεται παρέα με την πρώτη σύζυγό του την Άννα, τον πατέρα του τον Ζαμπαπτής, την κόρη του Λουσίλ, την αδελφή του Προυντένς και τον γαμπρό του τον στρατηγό Μέλσπε. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με το «Le Salet» του Adolphe Adam και συγκεκριμένα το «Deux Jardins à Plain». Είναι η συμφωνική ορχήστρα της Toulon υπό τη διεύθυνση του Guillaume Tournier. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του. Ο κύριος Ανδρουλάκης φέρεται να σχολίασε ότι ο κύριος Δεμήρης δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου, ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση, πράξη που πέραν της ποινικής διάστασης αποτελεί εξοργιστικό γεγονός το ότι ο εφερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία διοικητή της ΣΕΥΠ. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ενημέρωσε ότι θα ζητήσει αύριο το πρωί από την Επιτροπή Δεοντολογίας να κάνει έρευνα από πού διέρευσαν οι πληροφορίες και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα να καταλήξουν στις νόμιμες διαδικασίες. Δεκάδες ακτιβιστές από το στολίσκο της Γάζας, γονατισμένους δίπλα-δίπλα, δεμένους πιστάγκωνα, δείχνει ένα βίντεο που δημοσίευσε σήμερα ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ. Ο τρόπος με τον οποίο ο Υπουργός Μπεν-Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του στολίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Οι Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν στην αποστολή του στολίσκου της Γάζας θα αφιχθούν, σύμφωνα με ενημέρωση των Ισραηλινών αρχών, σταδιακά εντός των επόμενων ωρών στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στο λιμάνι του Ασντότ, όπου θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών. Πολιτική ευθύνη στη Ρωσία και τη Λευκορωσία απέδωσε η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, για τα περιστατικά μη επανδρομένων αεροσκαφών που επηρεάζουν την ασφάλεια στην Ανατολική Πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, με αφορμή παραβιάσεις εναέριου χώρου και συμβάντα στις χώρες της Βαλτικής. Συναγερμός το απόγευμα για τη διακομιδή βρέφου σε 9 μηνών από τη Βέρεια με αιμάτωμα στο κεφάλι μετά από πτώση. Ζητήθηκε η συνδρομή της αστυνομίας και το βρέφος μεταφέρθηκε από τον πατέρα συνοδεία περιπολικών από τα διόδια Ωραιοκάστρου και μέχρι το νοσοκομείο Παπαγεωργίου σε 12 λεπτά. Το κοριτσάκι είναι εκτός κινδύνου και νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους στην παιδοχειρουργική κλινική. Την ανακαινισμένη πτέρυγα του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς στη Θεσσαλονίκη εγκαινίασε το μεσημέρι ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πρόκειται για έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης με προϋπολογισμό 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, μεταξύ άλλων σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και των αιωλικών σε Αττική Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων, προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Ιουνίου. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, λίγες νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι με τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί, 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία. Τεκμήρια από το παρελθόν. Διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου. Τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out. Fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out. Fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα; Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

βλέμματα μπαίνουν τόσο δάξιστα δίπλα μας. Σφαίρες που εξωστρακίζονται, κοίτα μας.

δίπλα μας. Σφαίρες που πετούν σαν στην τροχιά, κοίτα μας. Δίσεξα Μαρτίν, τρίσεξα Μαρτίν, πες μου εσύ. Πού να σταματήσω παραλιακή κόλαση. Νέα διαδρομή, μια βραδινή έξοδος.

0: βραβιομηχανική αύγουστος. Φαίνεται απόψε τόσο καθαρά ο παράδεισος. Φαίνεται απόψε τόσο καθαρά ο παράδεισος.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Τετάρτης 20 Μαΐου. Είμαστε στον 102 και θα είμαστε μαζί ως τις 10 με Τάσο 30 φίλους στη ραδιοσκηνοθεσία και εσάς στην παρέα και περιμένουμε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228 και πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, να μας φέρετε πίσω το καλοκαίρι. Πού είναι αυτό το καλοκαίρι? Βροχές, καταιγίδες, συννεφιές και κόσμος να κυκλοφορεί με μπουφάν και αδιάβροχα. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Και μάλιστα σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και αύριο στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Σύμφωνα με την σελίδα στο Facebook Weather Analysis, ο Μάιος μέχρι σήμερα είναι εντυπωσιακά ψυχρότερος μέχρι στιγμής σε σχέση με τον περσινό Μάιο και σύμφωνα με την προγνωστική εικόνα του τελευταίου δεκαημέρου δεν φαίνεται να αλλάζουν πολλά και έως το τέλος του. Στην ουσία, αναφέρει, περίπου από τα μέσα του Απρίλη έχουμε διαδοχικές ψυχρές εισβολές που κρατάνε τον υδράργυρο κάτω από τις μέσες κλιματικές τιμές στο σύνολο της χώρας. Πού είναι λοιπόν το ελληνικό καλοκαίρι? Τι να σας πω, εγώ πάντως ερχόμενος εδώ με τα πόδια είδα και μάλιστα δύο φορές τον πιο αδιάψευστο μάρτυρα του φετινού καλοκαιριού. Δύο ανθρώπους να κυκλοφορούν φορώντας πέδιλα με κάλτσες. Τι άλλο χρειάζεστε για να το κατανοήσετε ότι το καλοκαίρι έφτασε?

Η Λία λέει ότι αν αναφέρουμε στις παντόφλες με κάλτσα είναι μόδα της νεολαίας. Αυτό το ξέρουμε. Είμαστε boomer, αλλά όχι και τόσο. Ξέρουμε ότι ο νεολαία φοράει πλέον πέδιλα, παντόφλα μάλλον με άσπρη κάλτσα, θεωρώντας τα μόδα και άνεση μάλιστα. Έτσι το περιγράφουν ότι είναι άνετο, αλλά εγώ μιλάω για το παραδοσιακό, κλασικό πέδιλο, σανδάλι, αυτό που πώς το λένε το καφέ, με κάλτσα. Αυτό που έρχονται οι ξένοι εδώ και φοράνε. Εδώ και τους βλέπουμε και τους κοροϊδεύουμε. Και αυτοί μπορεί να αισθάνονται ωραία, ρε παιδί μου, αλλά σε εμάς κάπως ξενίζει αυτό. Πέδιλο κανονικό με κάλτσα. Τι άλλο θέλουμε δηλαδή να δούμε για να πιστούμε ότι το καλοκαίρι έφτασε. Μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα μηνύματά σας στο 693-0078-228. 693-0078-228. Και λοιπόν, Μετρό Θεσσαλονίκης οριστικοποιήθηκε. Φαίνεται πως η βασική γραμμή θα διακοπεί στις 29 Μαΐου όλα τα δρομολόγια και τουλάχιστον για 2 εβδομάδες δεν θα έχουμε μετρό. 2, εκεί κοντά, λίγο 2,5. 19 Μαΐου, 29 Μαΐου με 19 Ιουνίου. 29 Μαΐου, 19 Ιουνίου. Μέχρι εκεί δεν θα έχουμε μετρό προκειμένου να γίνουν τα δρομολόγια, τα δοκιμαστικά, για να συνδεθεί η Καλαμαριά. Είναι απαραίτητη για να γίνει η σύνδεση αυτή η διακοπή. Καθ' όλη τη διάρκεια της διακοπής του μετρό θα λειτουργήσει και πάλι ό,τι είχε γίνει δηλαδή την προηγούμενη φορά, η γραμμή του ΟΑΣΤ που εξυπηρετούσε ακολουθώντας το ίδιο δρομολόγιο με το μετρό, δηλαδή από το τέρμα του μετρό μέχρι το σιδηροδρομικό σταθμό ανά 8-10 λεπτά πόσο ερχότανε, προκειμένου να εξυπηρετήσει όλους τους επιβάτες εκείνης της γραμμής που έπαιρναν το μετρό, αλλά τώρα πια δεν θα το έχουν στη διάθεσή τους. Και εφόσον όλα πάνε καλά, γίνουν και οι δοκιμές και τέλος Ιουλίου παραδοθεί και η επέκταση προς την Καλαμαριά, το μετρό Θεσσαλονίκης θα αποκτήσει συνολικά 2 γραμμές και 18 σταθμούς. Είναι οι 5 σταθμοί που θα προσθεθούν: Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Και μάλιστα όσον αφορά την επέκταση της Καλαμαριάς, θα έχουμε κανονική γραμμή που θα ξεκινά από το σιδηροδρομικό σταθμό, θα διακλαδώνεται στην 25η Μαρτίου και θα κατευθύνεται Μίκρα. Δηλαδή δεν θα χρειάζεται μετεπιβίβαση όποιος πάει στη Μίκρα και στην Καλαμαριά. Θα μπορεί να παίρνει το μετρό από την Καλαμαριά, από τη Μίκρα και να πηγαίνει στο σταθμό και το αντίστροφο. Και η βασική γραμμή, η γνωστή που πηγαίνει από το σταθμό μέχρι το αμαξοστάσιο εκεί στη Νέα Ελβετία. Οπότε λίγη υπομονή, 29 Μαΐου και για περίπου 2,5 εβδομάδες χωρίς μετρό, πάλι με το λεωφορείο, όσοι το χρησιμοποιούστε, το χρησιμοποιείτε και είστε και πολλοί. Και μετά θα έχουμε κανονικά από το τέλος Ιουλίου, υπολογίζεται, 2 γραμμές και από εκεί και πέρα ελπίζουμε να μπει μπρος και το μετρό προς τα δυτικά, όπου και να πάει, κέρδος θα είναι.

Καλησπέρα στη Γιούλη που μας στέλνει την καλησπέρα της και μας λέει ότι βρίσκεται στην παρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα και για την ακρόαση στη Γιούλη. Λοιπόν, πόσο καλοί είστε στη λήψη φωτογραφιών? Αν θεωρείτε ότι είστε πολύ καλοί, ευκαιρία να το αποδείξετε. Γιατί ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες της πόλης μη επαγγελματίες φωτογράφους για συμμετοχή τους σε ένα διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα στιγμές της πόλης. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα λεύκομα τσέπης το οποίο θα αποτυπώνει τη Θεσσαλονίκη. Όσοι θα θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό καλούνται να αποστείλουν φωτογραφίες που έχουν άμεση σχέση με τη Θεσσαλονίκη με 5 θεματικές ενότητες. Αξιοθέατα και τοπόσημα η πρώτη, ιστορικά και σύγχρονα μνημεία που καθορίζουν το τοπίο της πόλης, γαστρονομία, γεύσεις, γειτονιές, φαγητό, εμπειρία και lifestyle, καθημερινότητα, στιγμές χαλάρωσης και διασκέδαση, πολιτισμός και τέχνες, φεστιβάλ, δρόμενα, κάθε καλλιτεχνική έκφραση που υπάρχει στην πόλη και τέλος φύση και περιβάλλον, παραλιακό μέτωπο, πάρκα, σε ιχσού και πνεύμονες πρασίνου της Θεσσαλονίκης. Όποιοι θέλουν να συμμετάσχουν μπορούν να μπουν στο site του Δήμου ή και να αποστείλουν mail για περισσότερες πληροφορίες. Αν λοιπόν νομίζετε ότι έχετε καλλιτεχνικό μάτι και καλό κινητό, άντε, δοκιμάστε το και τολμήστε, μπορεί η φωτογραφία σας να είναι σε ένα λεύκομα που θα διαφημίζει την πόλη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Διακομιδή βρέφους, συνοδεία περιπολικών στο νοσοκομείο Διόδια Ρεοκάστρου Παπαγεωργίου σε 12 λεπτά. Σε διάβημα διαμαρτυρία στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά προς τους ακτιβιστές που συμμετείχαν στον στολίσκο με προορισμό τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών. Την πρωτοβουλία Alpha Mission Δήλος που προτείνει τη συνύπαρξη επιστήμης, τεχνών και πνευματικότητας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής παρουσίασε στο Aristotle Innovation Forum η συνιδρύτρια και εκτελεστική πρόεδρος του Παγκόσμιου Φόρουμ για τον Άνθρωπο Αλεξάνδρα Μητσοτάκη. Καταδίκες για επικίνδυνη οδήγηση με 209 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό και ανάποδα στη Βασίλισσα Σόλγας υπό την επίρρεια αλκοόλ. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα για τις κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Τράβα τις κουρτίνες.
5: Γιατί?
4: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
5: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
4: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
5: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
4: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
5: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
4: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη επιχείρηση αναζήτησης άνδρα στον Όλυμπο. Έχουν κινητοποιηθεί 14 πυροσβέστες από την πυροσβεστική υπηρεσία Λιτοχώρου και, και άνδρες της ΕΜΑΚ. Είναι 25χρονος Ολλανδαπός. Ανέβηκε μόνος του από το καταφύγιο προς την κορυφή και δεν ανταποκρίνεται σε κλήσεις των οικείων του. Από τις 5.30 ενημερώθηκαν οι αρχές και τον αναζητούν. Άκαρπες ως τώρα οι αναζητήσεις. Θα δούμε τι θα γίνει. Όσοι κάνετε αναβάσεις σε τέτοια επικίνδυνα σημεία, θέλει πολύ, πολύ, πολύ προσοχή. Λοιπόν, μετά τον Μπατσά, που υπήρχε ελληνοτουρκική κόντρα και μάλιστα μπλέχτηκαν μετά και λαοί των Βαλκανίων διεκδικώντας τον ως δικό τους παρασκεύασμα μαγειρικό, τώρα έχουμε ελληνοτουρκική κόντρα και για το ζεϊμπέκικο. Ναι, καλά, ακούσατε, εδώ η Μιλιέτ έχει κάνει πρωτοσέλιδο χτύπημα για την προσπάθεια, όπως αναφέρει, της ελληνικής πλευράς.

με δημοσιογράφο εκφράζει ανησυχία την ώρα που στο στούντιο υπήρχαν χορευτές προκειμένου να γίνει σύγκριση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για το πώς οι Έλληνες επιδιώκουν να κλέψουν εντός εισαγωγικών αυτόν τον χορό από τους Τούρκους. Σε κάθε περίπτωση πάντως η ανησυχία γίνεται μεγαλύτερη γιατί αναφέρουν και ένα event που διοργανώνουν εδώ στη Θεσσαλονίκη στις 14 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι. Ο Σύλλογος Αλτσχάιμερ Ελλάδας και το Σωματείο Φύλων της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγενών Διαταραχών διοργανώνει λοιπόν μια προσπάθεια τις 14 Ιουνίου 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αριστοτέλου με στόχο να καταρριφθεί το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness με την μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου. Θα είναι για καλό σκοπό. Δεν χρειάζεται να είσαι επαγγελματίας χορευτής, αναφέρει η πρόσκληση. Η χορογραφία θα διδαχθεί από τον υπεύθυνο των τμήματων χορού της Αλτσχάιμερ Ελλάς. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα προσφερθεί ένα μπλουζάκι της εκδήλωσης και υπάρχει μέχρι και γι' αυτό το event ανησυχία στην τουρκική πλευρά για το ζεϊμπέκικο. Όσοι λοιπόν ενδιαφέρεστε, πάτε 14 Ιουνίου στην Αριστοτέλους για να συμμετάσχετε, δηλώστε συμμετοχή και αφήστε τους Τούρκους να κλαίνε και να κάνουν εκπομπές στην τηλεόραση.

Μια μεγάλη καλησπέρα στην Ιωάννα και στην Άγια που μας ακούν από το σπίτι δίπλα-δίπλα στον καναπέ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, μια ιστορία θα σας πω. Όχι, δεν ζήλεψα το Θανάση Βικόπουλο που προηγήθηκε, αλλά θα σας πω μια πολύ ωραία ιστορία και μάλιστα διδακτική. Το 1992, μία απόγονος γνωστής εταιρείας, η οποία έχει στην κατοχή της μια μεγάλη βιομηχανία με αρκετά χρήματα, έως πάρα πολλά, γνωρίστηκε με έναν τύπο ο οποίος είχε μια μικρή εταιρεία, σύναψαν ερωτικό δεσμό, αναπτύχθηκαν μεταξύ τους στενή προσωπική σχέση, αναπτύχθηκε, υπήρχε αγάπη και αμοιβαία εμπιστοσύνη, κοινή κοινωνική ζωή και εμφανίζονταν ζευγάρι με μόνιμη και σταθερή σχέση. Το ζευγάρι συμβίωνε σε απλή ελεύθερη ένωση μέχρι και το 2002, οπότε ο τελευταίος, ο άνδρας δηλαδή, παρά τις μέχρι τότε διαβεβαιώσεις του ότι επιθυμεί να την παντρευτεί, διέκοψε τη σχέση τους. Μάλιστα, σύμφωνα με την γυναίκα, του ζευγαριού, τα τελευταία 3 χρόνια της συμβίωσής τους είχε σχέση και με άλλη γυναίκα. Και έκτοτε, όταν είχε ξεκινήσει μάλλον αυτή η σχέση, ο άνθρωπος, ο άνδρας που δεν είχε χρήματα, η γυναίκα άρχισε να του δίνει χρηματικά ποσά μέσω επιταγών, του κατέθεσε χρήματα για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας του και τα έξοδα για την αύξηση, τον βοήθησε να δημιουργήσει μια καινούργια εταιρεία. Στην αρχή κατήχε η ίδια το 51% των μετοχών, αργότερα αποχώρησε και του μεταβίβασε τις μετοχές. Ο ίδιος υποστηρίζει ο άνδρας ότι είχε αρνηθεί τις προτάσεις του για γάμο, καθώς είχε αποτύχει σε 2 γάμους η ίδια και είχε 3 παιδιά και δεν είχε λόγο να παντρευτεί και δεν ήθελε να του στερήσει τη δυνατότητα να κάνει απογόνους κτλ. Το βασικό είναι ότι κατά τη συμβίωσή τους αυτά τα 10 χρόνια ο άνδρας κατάφερε να αποκτήσει μέσω και των χρημάτων που

έπαιρνε από τη γυναίκα περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ και 9 ακίνητα. Μετά τη λήξη της συμβίωσης κινήθηκε δικαστικά η γυναίκα και ο Άριος Πάγος αποφάσισε μετά από 22 με 26, 24 χρόνια ότι μετά την απομάκρυνση εκ του έρωτα ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. Χρήματα που δόθηκαν χωρίς κανένα όφελος, χωρίς να περιμένεις κάποια ανταπόδοση στο πλαίσιο της συμβίωσης, δεν μπορείς να τα διεκδικήσεις πίσω. Οπότε τα χρήματα παραμένουν στον άνδρα. Οπότε να σκέφτεστε τη συμβίωση όταν ζείτε με τον άλλον, τι παραχωρείτε, πόσο παραχωρείτε και κατά πόσο το παραχωρείτε, γιατί μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου ουδέν λάθος αναγνωρίζεται.

σε έναν κόσμο που ό,τι δηλώσεις είσαι, ο Κτηνιατρικός Σύλλογος της Πορτογαλίας έχει βγάλει ανακοίνωση πως δεν θα περιθάλπτουν οι κτηνίατροι του συλλόγου του τους Θηριανούς εφόσον τους επισκεφθούν. Τι είναι οι Θηριανοί? Είναι άνθρωποι, άτομα που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα και ταυτίζονται με τα ζώα, με αποτέλεσμα ο Πορτογαλικός Κτηνιατρικός Σύλλογος να αναγκαστεί να προβεί σε δήλωση πως δεν τους αναλαμβάνει αν επικοινωνήσουν με κάποιον γιατρό. Το φαινόμενο αυτό των Θηριανών απέκτησε φήμη μέσω κοινοποίησης βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα. Απεικονίζονται μέλη της κοινότητας να φορούν μάσκες, ουρές, μουστάκια, οτιδήποτε τους κάνει να μοιάζουν με ζώα και μιμούνται τη συμπεριφορά τους. Αυτό προσδιορίζονται ως σκύλοι, γάτες, αλεπούδες και αρκούδες μεταξύ άλλων και δηλώνουν πως νιώθουν στενή σύνδεση με τα ζώα και υιοθετούν πανομοιότυπες συμπεριφορές με αυτά, όπως γάβγισμα, νιαούρισμα και περπάτημα στα τέσσερα. Το άτομο που αυτοπροσδιορίζεται ως ζώο, λέει η ανακοίνωση του Κτηνιατρικού Συλλόγου, συνεχίζει για τους σκοπούς του νόμου να είναι άνθρωπος. Ο κτηνίατρος όταν αντιμετωπίζει έναν θηριάνθρωπο θα πρέπει να αρνείται να εκτελεί πράξεις διάγνωσης, συνταγογράφησης και θεραπείας ασθενειών και να το εξηγεί στον θηριάνθρωπο χρησιμοποιώντας σωστή γλώσσα πως έχει προσόντα μόνο για να θεραπεύει ζώα και δεν μπορεί να παρέχει υγειονομική περίθαλψη σε ανθρώπους. Καλή η ανακοίνωση, αλλά πρέπει να τους δώσει και κάτι για να μπορούν να αμυνθούν σε περίπτωση επίθεσης.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του. Ο κύριος Ανδρουλάκης φέρεται να σχολίασε ότι ο κύριος Δεμήρης δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου, ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή. Αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση, πράξη που πέραν της ποινικής διάστασης αποτελεί εξοργιστικό γεγονός το ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία διοικητή της ΣΕΙΠ. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ενημέρωσε ότι θα ζητήσει αύριο το πρωί από την Επιτροπή Δεοντολογίας να κάνει έρευνα από πού διέρευσαν οι πληροφορίες και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα να υπάρξουν οι νόμιμες διαδικασίες. Όταν λέμε ότι μια επιτροπή είναι απόρριτη, είναι απόρριτο και το σοβαρό και το ανόητο που μπορεί να υποθεί, είπε ο κύριος Κακλαμάνης. Δεκάδες ακτιβιστές από τον στολίσκο της Γάζας, γονατισμένους δίπλα-δίπλα, δεμένους πιστάγκωνα, δείχνει ένα βίντεο που δημοσίευσε σήμερα ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκιβίρ. Ο τρόπος με τον οποίο ο Υπουργός Μπεν-Γκιβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του στολίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Οι Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν στην αποστολή του στολίσκου της Γάζας θα αφιχθούν, σύμφωνα με ενημέρωση των Ισραηλινών αρχών, σταδιακά στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στο λιμάνι του Ασντότ, όπου θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους. Ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών. Συναγερμός το απόγευμα για τη διακομιδή βρέφου σε 9 μηνών από τη Βέρεια με αιμάτωμα στο κεφάλι μετά από πτώση. Ζητήθηκε η συνδρομή της αστυνομίας και το βρέφος μεταφέρθηκε από τον πατέρα συνοδεία περιπολικών από τα Διόδια Ωραιοκάστρου και μέχρι το νοσοκομείο Παπαγεωργίου σε 12 λεπτά. Το κοριτσάκι είναι εκτός κινδύνου και νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους στην παιδοχειρουργική κλινική. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης 25χρονου αλλοδαπού στον Όλυμπο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανέβηκε μόνος του προς την κορυφή και δεν ανταποκρίνεται στις κλήσεις των οικείων του. Κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες από το λιτόχωρο, καθώς και η 2η και η 8η ΕΜΑΚ. Ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Θεσσαλονίκη σε 30χρονο οδηγό, ο οποίος εντοπίστηκε να τρέχει με 209 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπτό όριο ταχύτητας είναι 80 χιλιόμετρα την ώρα. Παράλληλα, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ. Απολογούμενος στο δικαστήριο, ανέφερε πως δεν αντιλήφθηκε ότι ανέβηκε στα 209 χιλιόμετρα. Το αυτοκίνητο είναι αξία 170.000 ευρώ και πολύ στιβαρό. Επειδή είναι υβριδικό, λειτουργήσε ηλεκτρικά και ήταν φορτισμένο. Δεν κατάλαβα την ταχύτητα. Πίστευα ότι πήγαινα με 130 έως 150 χιλιόμετρα την ώρα, ανέφερε. Στο μεταξύ, το ίδιο δικαστήριο επέβαλε εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 13 μηνών σε 23χρονο οδηγό, επειδή κινήθηκε σήμερα τα ξημερώματα ανάποδα στην οδό Βασιλίσσης Όλγας, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ πέραν του επιτρεπόμενου ορίου. Νέες απειλές Τραμπ προς το Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε σε ομιλία του στη στρατιωτική βάση Άντριους, απευθυνόμενος στην Τεχεράνη, ή θα υπογράψετε ή θα τελειώσουμε τη δουλειά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αποδείξουν την καλή τους θέληση και να τερματίσουν την πειρατεία κατά Ιρανικών πλοίων, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών στην κρατική τηλεόραση. Και ο καιρός αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι με τοπικές βροχές, οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί, 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 9.30.
2: Από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ρεοκάστρου διοργανώνει φεστιβάλ ποντιακών εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται. Γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7.30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ρεόκαστρο.
3: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποιήσης και μουσικής, έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out, fade out.
9: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
7: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
9: ταξίδια στο παρελθόν,
7: μουσικές του κόσμου.
8: Fade out, fade out, fade out, fade out.
10: Second floor, hardware, children's wear, ladies lingerie. Oh, good morning, Mr. Tyler. Going down?

Καλησπέρα, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Fade out στον 102 δεύτερη ώρα. Και έχω Κώστα Σταθάκη, η ραδιοσκηνοθεσία. Guest, για ένα guest θα κάνει πέρασμα. Και Τάσο Τριανταφύλου θα συνεχίσει. Καλά τα λέω, Κώστα. Ωραία. Support λέει κάνει. Ωραία, λοιπόν. Καλησπέρα στην Ευτυχία που μας έστειλε μήνυμα. Ευχαριστώ πολύ, Ευτυχία. Ευχαριστούμε πολύ και για τα μηνύματα και για τη συντροφιά. Μπορείτε να στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα. Τα θέλουμε, τα περιμένουμε στο 693-00-78-228. 693-00-78-228. Και πάμε λίγο σε αθλητικό mood. Σοκ στο αγγλικό ποδόσφαιρο από την απόφαση της English Football League να αποβάλει τη Southampton από τον τελικό το play-off της Championship. Είναι η δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας και θα αγωνιζόταν στον τελικό για να πάει ποια ομάδα θα πάει στην Premier League, στην πρώτη κατηγορία. Της επέβαλε παράλληλα αφαίρεση 4 βαθμών για την επόμενη αγωνιστική περίοδο μετά τη διαπίστωση ότι κατασκόπευσε τη Middlesbrough και 2 ακόμη αντιπάλους προκειμένου να δει τις προπονήσεις και να ξέρει πώς θα τις αντιμετωπίσει στους αγώνες. Η Αγγλική Ομοσπονδία κατηγόρησε τη Southampton για παρακολούθηση προπονήσεων της Oxford και της Ipswich, καθώς και για βιντεοσκόπηση της προπονήσης Middlesbrough την ώρα που προετοιμαζόταν για τον πρώτο ημιτελικό. Η απόφαση ελήφθη από ανεξάρτητη πειθαρχική επιτροπή. Η Southampton παραδέχτηκε πολλαπλές παραβάσεις που αφορούσαν μη εξουσιοδοτημένη βιντεοσκόπηση. Οι παραβάσεις σχετίζονται με αναμετρήσεις απέναντι σε αυτές τις ομάδες που έγιναν το Δεκέμβριο του 25, τον Απρίλιο του 26 και το Μάιο του 26, και μετά από αυτό η Middlesbrough παίρνει τη θέση της Southampton στο τελικό της Championship για να αντιμετωπίσει τη Hull και να δουν ποιος θα προβιβαστεί. Η υπόθεση θεωρείται μια από τις σοβαρότερες που έχουν απασχολήσει το αγγλικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια. Το μόνο πιο κωμικοτραγικό από όλα αυτά, τη βιντεοσκόπηση τριών αγώνων κτλ. Και τον αποκλεισμό της Southampton, είναι ότι η Southampton δεν κέρδισε κανένα από τα 3 παιχνίδια για τα οποία κατηγορείται ότι κατασκόπευε τις αντιπάλους της. Τι μεγαλύτερη αποτυχία από αυτό, λοιπόν.

παραμένοντας σε αθλητική διάθεση και εν αναμονή του Μουντιάλ που θα γίνει το καλοκαίρι και θα είναι το μεγαλύτερο όλων των εποχών, η πιο επική κόντρα εντός εισαγωγικών του Μουντιάλ θα είναι πια άλλη, Μέση εναντίον Ρονάλντο. Βρίσκονται και οι δυο τους μπροστά σε ένα ιστορικό επίτευγμα που έρχεται να προσθεθεί στα τόσα που έχουν κάνει. Οι δυο τους αναμένεται να γίνουν οι πρώτοι παίκτες με συμμετοχές σε 6 Μουντιάλ. Η Πορτογαλία ανακοίνωσε ήδη την λίστα των ποδοσφαιριστών που έχουν κληθεί. Ο Ρονάλντο είναι φυσικά παρόν. Η Αργεντινή ακόμη δεν έχει ανακοινώσει, θεωρείται δεδομένη η παρουσία του Μέση, και έχουν αγωνιστεί και οι δύο στα Μουντιάλ του 6, του 2010, του 14, του 18, του 22 και στο φετινό. Δεν κυνηγούν μόνο συμμετοχές εννοώ σε Μουντιάλ, αλλά και σε αγώνες. Αυτή τη στιγμή ο Λιονέλ Μέση έχει τις περισσότερες συμμετοχές σε Μουντιάλ με 26, ακολουθεί ο Λόταρ Ματέους με 25, ο Μίροσλαβ Κλόζε με 24, ο Πάολο Μαλντίνι με 23 και ο Ρονάλντο, Κριστιάνο Ρονάλντο με 22, οπότε αναμένεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο, εφόσον η Πορτογαλία πάει καλά, να περάσει σίγουρα στην δεύτερη θέση πίσω από τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος αν συνεχίσει τις εμφανίσεις με την Αργεντινή θα είναι πολύ μπροστά και δεν νομίζω ότι μπορεί να τον απειλήσει κανένας. Τώρα, πρώτη σκόρερ. Κορυφαίοι σκόρερ σε Μουντιάλ. Πρώτος είναι ο Μίροσλαβ Κλόζε, 16 γκολ. Ακολουθεί ο Ρονάλντο, όχι ο Κριστιάνο, το φαινόμενο, με 15. Γκέρντ Μίλερ, 14. Ο Λιονέλ Μέση με 13, και εφόσον πετύχει περισσότερα από 3 γκολ σε αυτό το Μουντιάλ, περνά τον Κλόζε και γίνεται πρώτο σκόρερ όλων των εποχών. Και από εκεί και πέρα, ο Ζιστ Φοντέιν 13 επίσης, ο Πελέ 12, ο Κιλιάν Εμπαπέ επίσης 12, και ακόμη είναι 27 χρονών, μην το ξεχνάτε. Γιούργεν Κλίσμαν και Σάντορ Κοσκίς 11 και Γκρεγκόρ Ζλάτο 10 είναι πολύ πίσω. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις assist, ο Πελέ είναι πρώτος με 9, ο Ρέιμοντ Κοπά επίσης με 9 και ο Λιονέλ Μέση που ετοιμάζεται να σπάσει και αυτό το ρεκόρ, τρίτος με 8. Κανένας άλλος από αυτούς που βρίσκονται εν ενεργεία δεν έχει περισσότερες από 6.

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που παρά τις πολλές δουλειές που έχει αυτή την ώρα και τις κάνει, έχει και ανοιχτό το ραδιόφωνο και ακούει 102. Και εσείς αυτό να κάνετε, πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα. Ευχαριστούμε πολύ και για την παρέα και για το μήνυμα. Θέλουμε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228. 693-0078-228. Πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και επιστρέφουμε εδώ στον 102.

τα κοτσίδα ο γέρος και σαν τη σφίγγα ερμητικός με το κρανίο στην αγράφα. Μπύρες χτυπάει στην μπάρα μες στο σκοτάδι, έξω από το μπαρ ο ήλιος ντάλλα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίασης της Επιτροπής. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε την πρόοδο στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και έθεσε νέους στόχους για λεωφορεία, σειρμούς και συχνότητες δρομολογίων. Σε διάβημα διαμαρτυρία στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά προς τους ακτιβιστές που συμμετείχαν στον στολίσκο με προορισμό τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών. Την πρωτοβουλία Alpha Mission Δήλος που προτείνει τη συνύπαρξη επιστήμης, τεχνών και πνευματικότητας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής παρουσίασε στο Aristotle Innovation Forum η συνιδρύτρια και εκτελεστική πρόεδρος του Παγκόσμιου Φόρουμ για τον Άνθρωπο Αλεξάνδρα Μητσοτάκη. Σε εξέλιξη επιχείρηση αναζήτησης ορειβάτη στον Όλυμπο. Επίγουσα διακομιδή βρέφους από τη Βέρεια, συνοδεία περιπολικών στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Καταδίκες για επικίνδυνη οδήγηση με 209 χιλιόμετρα την ώρα στην Περιφερειακή Οδό και ανάποδα στη Βασίλισσης Όλγας υπό την επίρρεια αλκοόλ. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, αν νομίζατε ότι τα Τέσλα κολυμπάν, δεν κολυμπάνε, και αν θέλατε και απόδειξη, υπάρχει μέχρι και αυτή. Ένας οδηγός στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είπε να δοκιμάσει την πράξη της δυνατότητας ενός τέτοιου αυτοκινήτου μέσα σε μια λίμνη. Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, μπήκε σκόπιμα στη λίμνη ο οδηγός για να τεστάρει τις δυνατότητες του αυτοκινήτου να κινείται σε ρηχά νερά μέσω της ειδικής λειτουργίας Wade Mode. Ωστόσο, η δοκιμή στέφθηκε με πλήρη αποτυχία. Λίγο αργότερα το όχημα παρουσίασε βλάβη, άρχισε να παίρνει νερά και βυθίστηκε. Σύμφωνα με τις αρχές, ο οδηγός και οι επιβάτες εγκατέλειψαν ανάμεσα το όχημα. Στο σημείο έφτασε η πυροσβεστική και το απομάκρυνε από τη λίμνη. Ωστόσο, ο οδηγός συνελήφθη για παράνομη είσοδο με όχημα σε κλειστή περιοχή πάρκου και λίμνης, καθώς και για παραβάσεις που σχετίζονται με τους κανόνες ασφαλείας στο νερό. Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media, με πολλούς να σχολιάζουν ειρωνικά την αποτυχημένη επίδειξη των δυνατοτήτων του οχήματος. Η λειτουργία η συγκεκριμένη πάντως δεν είναι για να μπαίνει στη λίμνη. Έχει σχεδιαστεί για διέλευση από ρηχά νερά όπως ποτάμια ή πλημμυρισμένους δρόμους, αυξάνοντας προσωρινά το ύψος της ανάρτησης του οχήματος, και σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία μπορεί να κινηθεί σε νερό βάθους περίπου έως 81

Ο βασιλιάς Κάρολος πέθανε. Όχι, δεν το λέμε εμείς, ούτε να βγείτε να θρηνήσετε. Το είπε ένα ραδιόφωνο στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία δηλαδή, και αφού ανακοίνωσε το θάνατο του βασιλιά Καρόλου, έτσι ανέφερε ακροατή στα social media, στη συνέχεια, σύμφωνα με τη περιγραφή του, το κανονικό πρόγραμμα διακόπηκε ξαφνικά. Οι παρουσιαστές ανακοίνωσαν ότι μεταδίδεται εκτάκτος ροή λόγω του θανάτου του βασιλιά Κάρολου. Ακολούθησε αναπαραγωγή του εθνικού ύμνου God Save the King και σιωπή για 15 περίπου λεπτά. Δεν ήταν φάρσα. Οι παρουσιαστές μετά από 15 λεπτά επέστρεψαν στον αέρα και ζήτησαν συγγνώμη, αποδίδοντας το θάνατο εντός εισαγωγικών του βασιλιά σε σφάλμα του υπολογιστή, με το διευθυντή του σταθμού να εκδίδει ανακοίνωση εξηγώντας ότι λόγος λάθους στον κεντρικό υπολογιστή στο στούντιο ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο θάνατος μονάρχη, το οποίο διατηρούν σε ετοιμότητα όλοι οι βρετανικοί σταθμοί, ελπίζοντας να μην χρειαστεί ποτέ να χρησιμοποιηθεί, και έτσι μεταδόθηκε λανθασμένα η ανακοίνωση ότι η αυτού μεγαλειότητα ο βασιλιάς απεβίωσε. Ο Κάρολος, προσπίσμα ακόμη και αυτού του σταθμού, ζει και βασιλεύει.

Για να μην λέμε μόνο για τις γκάφες του ραδιοφώνου, να λέμε και για τις γκάφες της τηλεόρασης. Η πιο ιστορική, συγγνώμη, γκάφα του BBC ήταν πριν από 20 χρόνια, σαν σήμερα, γενέθλια λοιπόν, όταν ένας τύπος πήγε για συνέντευξη για να πιάσει δουλειά και τον έβγαλαν ζωντανά στον αέρα ως ειδικό τεχνολογίας. Στην εκπομπή του διάσημου τηλεοπτικού σταθμού περίμεναν τον Guy Kenny, έναν ειδικό σε θέματα τεχνολογίας, για ανάλυση σχετικά με τη δικαστική διαμάχη ανάμεσα στην Apple, δύο εταιρείες της Apple, για μια εταιρεία μουσικών δικαιωμάτων που είχαν ιδρύσει οι Beatles. Μιλάμε τώρα για πριν από 20 χρόνια. Ο τύπος είχε πάει εκεί για μια δουλειά, ο παραγωγός πήγε, τον βρήκε στο προθάλαμο, τον ρωτάει είσαι ο Γκάι, είχε ίδιο όνομα με τον ειδήμον ο άνθρωπος που πήγε για τη δουλειά, ναι εγώ είμαι, απάντησε, τον πήραν, τον πέταξαν στον αέρα, του βάλαν και ένα μικρόφωνο και τον παρουσίασαν ζωντανά ως ειδικό τεχνολογίας και αρχισυντάκτη τεχνολογικού site. Η έκφραση τη στιγμή που συνειδητοποιεί τι συμβαίνει είναι όλα τα λεφτά, αρχίζει να βαριανασένει, να κοιτά γύρω του, να αναρωτιέται αν είναι σε κάποιο παιχνίδι με κρυφές κάμερες. Τελικά διατήρησε την ψυχραιμία του και παρά το σοκ άρχισε να απαντά και σε ερωτήσεις. Προσπάθησα να ελέγξω την κατάσταση και να παραμείνω ήρεμος, είπε γιατί δεν ήθελα να εκθέσω κανένας. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε λίγο αργότερα, όταν έγινε γνωστό ότι ο πραγματικός και ο ειδικός περίμενε ακόμη στη ρεσεψιόν. Το βίντεο είχε γίνει τότε viral. Το θέμα είναι ότι 20 χρόνια μετά ο συγκεκριμένος τύπος λέει ότι εκεί που ήμουν κανένας ξαφνικά έγινα θρύλος γιατί βγήκα σε όλο τον κόσμο. Δεν πήρε τη δουλειά, παρεμπιπτόντως. Έγινε μετά η συνέντευξη, αλλά για τη δουλειά που πήγε δεν την πήρε. Το θέμα είναι ότι 2 δεκαετίες μετά πολλοί παρατηρούν ότι ο άνθρωπος που βρέθηκε ως κατά λάθος ειδικός στο πλατό του BBC να μιλά για το μέλλον της μουσικής τεχνολογίας είχε δίκιο στις προβλέψεις του. Και αυτό γιατί όταν ρωτήθηκε αν άνθρωποι θα κατεβάζουν μουσική online, είχε απαντήσει θα δείτε πολλούς ανθρώπους να κατεβάζουν πράγματα από το ίντερνετ, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε από το διαδίκτυο και από ιστοσελίδες και τελικά αυτό ακριβώς συνέβη. Τελικά νομίζω ότι ήταν ειδικός αλλά δεν το ήξερε.

Κάπου εδώ έφτασε στο τέλος του και το σημερινό fade out. Ευχαριστώ τα Σο 30 φίλου που ήταν για 2 ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία και συντροφιά μας εδώ. Ακολουθεί Χρήστος Χατζημίσης με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του. Ο κύριος Ανδρουλάκης φέρεται να σχολίασε ότι ο κύριος Δεμήρης δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου, ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΕΠ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή. Αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση. Πράξη που πέραν της ποινικής διάστασης αποτελεί εξοργιστικό γεγονός το ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία διοικητή της ΕΕΠ. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλεμάνης, ενημέρωσε ότι θα ζητήσει αύριο το πρωί από την Επιτροπή Διοντολογίας να κάνει έρευνα από πού διέρευσαν οι πληροφορίες και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα να αποφασίσουν τις νόμιμες διαδικασίες. Οργή και αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ έχει προκαλέσει βίντεο που δείχνει τους ακτιβιστές του στολίσκου της Γάζας δεμένους πιστάγκωνα και γονατισμένους στο λιμάνι του Ασδότ. Το επίμαχο βίντεο δημοσίευσε ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, ο οποίος φέρεται να ειρωνεύεται τους κρατούμενους ακτιβιστές. Το Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το Ισραήλ. Οι Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν στην αποστολή θα αφιχθούν, σύμφωνα με ενημέρωση των Ισραηλινών αρχών, στο Ασδότ, όπου θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών. Συναγερμός. Το απόγευμα για τη διακομιδή βρέφους 9 μηνών από τη Βέρεια με αιμάτωμα στο κεφάλι μετά από πτώση. Ζητήθηκε η συνδρομή της αστυνομίας και το βρέφος μεταφέρθηκε από τον πατέρα, συνοδεία περιπολικών, από τα Διόδια Ωραιοκάστρου και μέχρι το νοσοκομείο Παπαγεωργίου σε 12 λεπτά. Το κοριτσάκι είναι εκτός κινδύνου και νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους στην παιδοχειρουργική κλινική. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το απόγευμα επιχείρηση της πυροσβεστικής στον Όλυμπο για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού αγνοούμενου Ριβάτη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, ο 25χρονος κατευθυνόταν από καταφύγιο στην κορυφή του Ολύμπου. Ο πατέρας του δήλωσε την εξαφάνισή του στο προξενείο της Ισπανίας, το οποίο ειδοποίησε το αστυνομικό τμήμα Λιτοχώρου. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 14 πυροσβέστες από το Λιτόχωρο, τη 2η και την 8η ΕΜΑΚ, καθώς και ντρόουν. Ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Θεσσαλονίκη σε 30χρονο οδηγό, ο οποίος εντοπίστηκε να τρέχει με 209 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπτό όριο ταχύτητας είναι 80 χιλιόμετρα. Απολογούμενος ανέφερε πως δεν το κατάλαβε πως το αξίας 170.000 ευρώ αυτοκίνητό του έπιασε τα 200. Στο μεταξύ το ίδιο δικαστήριο επέβαλε εξαγοράσιμη ποινή φυλάξης 13 μηνών σε 23χρονο οδηγό, επειδή κινήθηκε σήμερα τα ξημερώματα ανάποδα στην οδό Βασιλίσσης Όλγας, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ πέραν του επιτρεπόμενου ορίου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχαν μια δραματική και μακρά νυχτερινή τηλεφωνική συνομιλία για το Ιράν το βράδυ της Τρίτης, μετέδωσε το Ισραηλινό Channel 13, επικαλούμενο Ισραηλινούς αξιωματούχους. Το Ισραήλ παραμένει σε κατάσταση υψηλού συναγερμού για το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν, παρά τις αναφορές για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Το ρεπορτάζ ανέφερε ότι οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι εξακολουθούν να πιστεύουν πως ένα πιθανό πλήγμα παραμένει στο τραπέζι και δεν έχει καθόλου αφαιρεθεί από την ατζέντα, ενώ το περιβάλλον Τραμπ και άλλοι ηγέτες στη Μέση Ανατολή τον πιέζουν να επιδιώξει μια συμφωνία. σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Λίγες νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι με τοπικές βροχές. Άνεμη βόρειο-δυτική, 4 με 5 μπουφόρ, θερμοκρασία στην πόλη από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Δύο άνθρωποι. Ένα έγκλημα. Μία καταδίωξη χωρίς όρια. Και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών. Η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤ3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

στα μισά της εβδομάδας, Τετάρτη σήμερα, και εμείς στη θέση μας, όπως κάθε μέρα, 10 με 12, εδώ στον 102. Νυχτερινή βάρδια με τον Γιάννη Παπαδόπουλο στο μικρόφωνο, και σήμερα έχουμε πολλά να πούμε, να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε. Σας στέλνουμε στην παρέα μας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228, 6930-07-8228. Πριν ξεκινήσουμε όμως, να πούμε και ένα ευχαριστώ στον άνθρωπο που φροντίζει να φτάνει ο ήχος στους δέκτες σας, Τάσος 30 φίλους σήμερα στην παρέα μας. Πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως.

Λοιπόν, θα ξεκινούσα αλλιώς με ένα επεισόδιο που έγινε εδώ σε ένα νοσοκομείο της πόλης μας, αλλά μόλις τώρα είδα ότι ο Αχιλλέας Μπέας, ο Μπέος, ο δήμαρχος του Βόλου, έκανε μια ανάρτηση στο Facebook, στα δικά του social media, με την οποία επιτίθεται στον Ακύλα και στον Γιώργο Καμπουτζίδη. Πάμε να δούμε αναλυτικά τι είπε. Φίλες και φίλοι, καλημέρα από τον Ηλιόλου στο Βόλο. Μην αρχίσετε τις αηδίες με αυτά που θα πω περί σεξιστή, ρατσιστή, φοβικού και πράσινα άλογα. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά αυτό το νεαρό παιδί, τον Ακύλα, μου είναι ιδιαίτερα συμπαθής και ειλικρινά το λέω αυτό, αλλά μέχρι εκεί. Έχω τρελαθεί 30 μέρες και πλέον που ασχολείστε με ένα θέμα. Ποιο είναι το αντικείμενο για να καταλάβω κι εγώ? Παρουσιάζεται μια εικόνα τραγική για την Ελλάδα, με ένα παιδί να κουνάει τον ποπό του, θα πω εγώ, άλλη λέξη χρησιμοποιεί. Πέστε μου εσείς, αυτή είναι η Ελλάδα? Ρε ντρέπεστε λίγο. Τι νομίζετε ότι είναι οι Καμπουτζίδηδες και οι Ακύλες? Πρότυπο για την κοινωνία και τα νέα παιδιά? Ρε θα σοβαρευτούμε λιγάκι. Και μετά κάνει και μια έκκληση προς τα ιδιωτικά κανάλια να... Εμείς οι Έλληνες είμαστε η πλειοψηφία τουλάχιστον που πιστεύουμε στη θρησκεία, την πατρίδα και την οικογένεια. Δεν μας αρέσουν αυτά και εσείς δεν πρέπει να τα προβάλλετε. Εγώ είμαι ο τελευταίος που θα πω ότι δεν έχει κάποιο δικαίωμα να εκφέρει τη γνώμη του, αλλά όταν έχουμε κάποιο αξίωμα και όταν μιλάμε δημόσια, για δημόσιο λόγο το λέω, θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί σε αυτά που λέμε. Δεν κρίνω τις απόψεις κανενός, αλλά να σκεφτόμαστε ότι ορισμένες διατυπώσεις που κάνουμε μπορεί να δίνουν άλοθη σε πειραγμένα μυαλά, να προβούν σε βιαιότητες, εντάσεις, να επιτεθούν σε κάποια παιδιά που θα βρουν στον δρόμο και μετά να πέσουμε και πάλι σαν ελληνική κοινωνία από τα σύννεφα. Γι' αυτό να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, ιδιαίτερα όταν έχουμε ένα αξίωμα που μας ψήφισε ένας ελληνικός λαός που μπορεί να μην συμφωνεί με αυτά που λέμε.

Για όσους δεν το έχετε πάρει είδηση, σήμερα είναι ο τελικός του Europa League. Παίζει αυτή την ώρα. Σας το λέω για να το βάλετε να το δείτε αν θέλετε. Υπάρχει και σε κανάλι της ιδιωτικής τηλεόρασης που μπορείτε να το δείτε. Προς το παρόν, βέβαια, δεν παίζουν και πάρα πολύ μπάλα. Περισσότερο κάτω στο χορτάρι είναι. Σμπρώχνουν ένας τον άλλον και δέρνονται. Έχουν βγει και τρεις κάρτες ήδη σε 20 λεπτά. Λοιπόν, πάμε στην πόλη μας, στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, όπου έλαβε χώρα ένα σοβαρό περιστατικό ανάμεσα σε έναν τραυματιοφορέα νοσηλευτή και την οικογένεια μιας ασθενούς. Να τα πάρουμε από την αρχή. Το πρωί της Τρίτης, μια ηλικιωμένη είχε προσέλθει με την κόρη της για εξετάσεις. Κατά τη μεταφορά της με αμαξίδιο από το τμήμα επιγόντων περιστατικών στην ουρολογική κλινική, ο τραυματιοφορέας, όταν βρέθηκε στο ασανσέρ, είπε στην ασθενή να μαζέψει το πόδι για να αποφευθεί κάποιο τραυματισμό. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα μεταδόθηκαν, η γυναίκα δεν τον άκουσε και ο τραυματιοφορέας έσπρωξε το πόδι της. Εκείνη τη στιγμή ήταν μπροστά και η κόρη της ασθενούς και άρχισε να φωνάζει ότι κακομεταχειρίζεται την μητέρα της. Για να αποφευθούν τα χειρότερα, ο νοσηλευτής ζήτησε από ένα συνάδελφό του να τον αντικαταστήσει για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Όμως η οικογένεια της ασθενούς επιτέθηκε φραστικά στον νοσηλευτή. Ο νοσηλευτής δεν το πήρε και πάρα πολύ ψύχραμα. Έγινε ένας μικρός καυγάς. Αρχίζανε να σπάνε πράγματα δεξιά και αριστερά. Η οικογένεια της ασθενούς τραυμάτισε στο πρόσωπο τον τραυματιοφορέα και μετά μπήκανε ο κόσμος και τους χώρισε. Και οι δύο πλευρές υπέβαλαν μηνύσεις, πήγανε δηλαδή στο αστυνομικό τμήμα, στο αυτόφορο. Θα δικαστούν και οι δύο. Σε βάρος τους είναι τρία άτομα που συνελήφθησαν. Ασκήθηκαν ποινικές διώξεις πλημεληματικού χαρακτήρα. Η διαφορά είναι ότι η οικογένεια έχει ακόμα μία κατηγορία. Αυτή της... περιμένετε να το δω λίγο, της διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας. Αλλιώς και οι τρεις αντιμετωπίζουν πλημεληματικού χαρακτήρα κατηγορίες, δηλαδή επίθεση και πρόκληση τραυματισμών κτλ. Ηρεμήστε λίγο. Καταλαβαίνω ότι τα νεύρα είναι τεταμένα όλων, αλλά αυτό που έλεγα και πριν, η βία έχει περάσει στη δημόσια ζωή και αυτό δεν οδηγεί ποτέ σε κάτι καλό. Δηλαδή, ναι μεν, πολλοί από εμάς μέσα στην ημέρα σκεφτόμαστε ότι τώρα θα δεις και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά αν δεν μάθουμε να διατηρούμε την ψυχραιμία μας, χαμένοι θα βγούμε όλοι στο τέλος, γιατί αυτό δεν τελειώνει εδώ, είναι κύκλος και κάποια στιγμή θα γυρίσει και εις βάρος μας. Ελπίζουμε βέβαια η κυρία που πήγε για νοσηλεία να είναι καλύτερα και οι άλλοι τρεις που δεν κράτησαν την ψυχραιμία τους, καλά να πάθουν.

0: Λοιπόν, επειδή έχουμε ρεπόρτερ στους δρόμους, μας λέει ο Παναγιώτης ότι υπάρχει μποτιλιάρισμα στην οδό Λαγκαδά λίγο μετά το Δημαρχείο της Σταυρούπολης προς το κέντρο και ως το φανάρι του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά. Η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα, με τις άλλες δύο να είναι κλειστές λόγω ασφαλτόστρωσης. Στο σημείο περιπολικά της αστυνομίας για να βοηθήσουν, λέει, την κυκλοφορία. Σε εκείνη την περιοχή, επειδή τη γνωρίζω, γεννήθηκα στα δυτικά, έχει αρκετούς παράδρομους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να φτάσετε στον προορισμό σας. Εμείς μπορεί να μην βλέπουμε reality και μιλάω για το Survivor που μεταδίδεται στην ελληνική τηλεόραση, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα ένα παιδί που συμμετείχε σε αυτό το παιχνίδι, ο Σταύρος ο Φλώρος, είχε ένα ατύχημα. Ακροτηριάστηκε στο αριστερό του πόδι και το δεξί του πόδι επίσης έχει τεράστιο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Μαϊάμι για αποκατάσταση. Μεταδίδουμε αυτή την είδηση γιατί έγινε μια πάρα πολύ ωραία κίνηση από τους παίχτες, αλλά από και την παραγωγή του reality. Διεκόπη φυσικά όπως αναμενόταν το reality, δεν θα συνεχιστεί και οι παίχτες και η παραγωγή του καναλιού αποφάσισαν ότι το έπαθλο των 250.000 ευρώ θα δοθεί στο Σταύρο Φλώρο για να χρησιμοποιηθεί όπως αυτός το νομίζει. Φυσικά τα περισσότερα χρήματα θα πάνε για την αποκατάσταση του παιδιού. Αν χρειαστούν περισσότερα χρήματα από αυτά, έχει δηλώσει ο παραγωγός του συγκεκριμένου reality, ο Ατζούν, ο γνωστός Τούρκος παραγωγός, ο Ατζούν, είπε ότι θα σταθεί στο πλευρό του όσα λεφτά και αν χρειαστούν. Λοιπόν, έρχεται ο Χρήστος με τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΑΕΠ για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Στην Επιτροπή Διοντολογίας παραπέμπει ο Πρόεδρος της Βουλής στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίασης της Επιτροπής. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε την πρόοδο στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και έθεσε νέους στόχους για λεωφορεία, σειρμούς και συχνότητες δρομολογίων στην ομιλία του στο αμαξοστάσιο των Σεπολίων. Σε διάβημα διαμαρτυρία στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά προς τους ακτιβιστές που συμμετείχαν στο στολίσκο με προορισμό τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών. Την πρωτοβουλία Alpha Mission Dilos που προτείνει τη συνύπαρξη επιστήμης, τεχνών και πνευματικότητας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, παρουσίασε στο Aristotle Innovation Forum η συνιδρύτρια και εκτελεστική πρόεδρος του Παγκόσμιου Φόρουμ για τον Άνθρωπο, Αλεξάνδρα Μητσοτάκη. Σε εξέλιξη επιχείρηση αναζήτησης Ισπανού ορειβάτη στον Όλυμπο. Επίγουσα διακομιδή βρέφους από τη Βέρεια, συνοδεία περιπολικών στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου σε 12 λεπτά. Καταδίκες για επικίνδυνη οδήγηση. 30χρονος οδηγούσε υπερπολιτελές αυτοκίνητο με 209 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό και 23χρονος οδηγούσε ανάποδα στη Βασιλίση Όλγας υπό την επίρρεια αλκοόλ. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η Δάφνη μας λέει, μόλις χόλασε και μας ακούει και σήμερα, δεν ξέρω βέβαια τι δουλειά κάνεις, αλλά αν δεν το επιτρέπει η φύση της δουλειάς σου και δεν σου αφήνει ο εργοδότης σου να ακούς νυχτερινή βάρδια, να μου το πεις, να στείλω εδώ 2-3 τεχνικούς που έχουμε γυμνασμένους να τα κανονίσουν. Πλάκα κάνω φυσικά. Καλό βράδυ να έχεις και καλή ξεκούραση. Και πάμε στην πρωτεύουσα, παιδιά, όπου ένας οδηγός ταξί συνελήφθη από την τροχέα, καθώς για μια διαδρομή από το Μοναστηράκι προς τον Πειραιά χρέωσε κάτι τουρίστες 45 ευρώ. Συνήθως η διαδρομή είναι εκεί γύρω στα 20 ευρώ, 20-21, βαριά 22, όπως λένε οι επαγγελματίες οδηγοί. Και ακόμα δεν είχε θέσει λειτουργία ούτε το ταξίμετρο. Οι τουρίστες που πλέον είναι υποψιασμένοι ειδοποίησαν την τροχέα και έτσι φτάσαμε στη σύλληψη. Δεν είμαστε από αυτούς που βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι όλους τους επαγγελματίες του κλάδου. Υπάρχουν εξαιρετικοί οδηγοί που κάνουν καταπληκτικά τη δουλειά τους σε δύσκολες συνθήκες. Ειδικά η νέα γενιά οδηγών, παιδιά, είναι καταπληκτικά παιδιά. Δουλεύουν για το μεροκάματο δύσκολες ώρες και σε συνθήκες κίνηση. Φανταστείτε έναν οδηγό ταξί στην κίνηση στην Αθήνα να είναι μποτιλιασμένο στον Κηφισό 9 ώρα το πρωί. Δηλαδή, πραγματικά είναι από τις δυσκολότερες δουλειές πλέον το οδηγός ταξί. Και αυτά συμβαίνουν παντού. Δεν συμβαίνουν μόνο στη χώρα μας, γιατί κάποιοι θα πούνε οι Έλληνες είναι κλέφτες κτλ. Εμένα προσωπικά στην Ουγγαρία, στο πρώτο μου ταξίδι, με είχαν προειδοποιήσει βέβαια, τρεις μέρες, τις τρεις πρώτες μέρες, τρία ταξί και οι τρεις προσπαθούν.

Θα σας πάω στη Βραζιλία, όπου εδώ και δύο μέρες είναι κεντρικό θέμα στα social media περισσότερο, όχι τόσο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ένας 88χρονος, ο οποίος πήγε στο νοσοκομείο άνθρωπος και τον βγάλανε νεκρό. Και η οικογένειά του απευθύνθηκε στο γραφείο τελετών, τον μεταφέραν οι άνθρωποι, τον βγάλανε μέσα στο. Τώρα μου διαφεύγει η λέξη, πώς το λέμε. Το φέρετρο, στο φέρετρο. Το βάλανε μέσα στο φέρετρο τον άνθρωπο και αυτός ξαφνικά άρχισε να αναπνέει και να φωνάζει. Οι Βραζιλιάνοι είναι και πάρα πολύ πιστοί, να ξέρετε, πολύ θρησκευόμενοι, και όλοι μιλούν για ένα θαύμα. Ποια είναι η εξήγηση που έδωσε το νοσοκομείο, και μάλιστα έχει ξεκινήσει και έρευνα, οι διαδικασίες δηλαδή για να αποδοθούν ευθύνες. Είπαν ότι ήταν πλημελή η εξέταση που κάνανε οι γιατροί. Δηλαδή πήγε ο άνθρωπος, σταμάτησε η καρδιά του για λίγο και σταμάτησαν να ασχολούνται με τον ασθενή. Οπότε κάποιος πρέπει να την πληρώσει από τους νοσοκόμους. Ευτυχώς ο άνθρωπος ζει, να είναι καλά, είδε πως είναι μέσα στο φέρετρο, εγώ δεν θέλω να ξέρω. Και δεν θέλω και να μάθω δηλαδή. Και να ξέρετε ότι πώς το λένε τον άνθρωπο, να τον βρω και όλα στο όνομά του, ο Τζουράσι Ρόζα Άλβες, έχει γίνει πρώτη φίρμα στη Βραζιλία, γιατί όλοι πιστεύουν, το πιστεύουν, υπάρχει κόσμος που το πιστεύει πραγματικά, ότι είναι αναστημένος. Και πηγαίνουν να τον δούνε για να πάρουν λίγο από την τύχη του, λίγο από την τη θεϊκότητα που έχει, τέλος πάντων, και τον καλούν σε συνεντεύξεις, τον έχουν βγάλει εφημερίδες, στα περιοδικά, έχει δει το πρόσωπό του σε όλα τα περίπτερα που λέγαμε παλιά.

Αν παρακολουθείτε τον τελικό του Europa League, μόλις απολαύσατε ένα από τα ωραιότερα γκολ της χρονιάς. Η Aston Villa έβαλε ένα φοβερό γκολ από αυτά που λέμε στο παραθυράκι. Λοιπόν, 20 Μαΐου, σήμερα γιορτάζει η Λιδία, η Λιτό και ο Θαλής. Χρόνια σας πολλά. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Το 1908 έρχεται στη ζωή ο James Stewart, Αμερικάνος ηθοποιός, κάτοχος Όσκαρ. Υποκληθήκαμε στο ταλέντο του στο δεσμό της Ηλίγκου και το σιωπηλός μάρτυρας του Hitchcock. Το 1938 λένε οι σημειώσεις μου ότι έχει γεννηθεί η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, η Μαρινέλα, αλλά υπάρχει και η γνώμη ότι έχει γεννηθεί μια μέρα νωρίτερα. Όπως και να έχει, η Κυριακή Παπαδοπούλου κατά κόσμον, η Μαρινέλα, τραγούδησε συνθέσεις των σπουδαιότερων δημιουργών, έφυγε από τη ζωή το Μάρτιο του 2026, πριν από ένα μήνα και κάτι μέρες. Το 1944 ήρθε στη ζωή ο Τζο Κόκερ, Άγγλος τραγουδιστής παγκοσμίως γνωστός για τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή του, μας χάρισε δεκάδες επιτυχίες με εμπορικότερη το Unchanged My Heart. 80 ετών γίνεται σήμερα η Σερ, Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός. Είναι μια από τις ελάχιστες καλλιτέχνηδες που έχουν κερδίσει Όσκαρ, Έμι, Γκράμι και Χρυσή Σφαίρα. Έχει πουλήσει 100 εκατομμύρια δίσκους στην καριέρα της. Το 1998 έγινε η γυραιότερη τραγουδίστρια που φτάνει στο νούμερο 1 των ΗΠΑ με το τραγούδι Believe. Τάσο, μήπως να το μεταδώσουμε. Ψάξτε λίγο, Believe, sir. Ανήκει σε ένα κλειστό κλαμπ με καλλιτέχνες που έχει φτάσει στο νούμερο 1 του αμερικανικού Billboard σε 6 διαφορετικές δεκαετίες. Ελάχιστοι το έχουν καταφέρει. Το 2013 φεύγει από τη ζωή ο Ρέι Μάντζαρεκ, Αμερικανός μουσικός, ιδρυτικό μέλος του θρυλικού συγκροτήματος The Doors. Το 1979 ο Έλτον Τζον γίνεται ο πρώτος pop καλλιτέχνης που κάνει περιοδία στην τότε Σοβιετική Ένωση. Σας πάω στη χώρα μας. 6 χρόνια πριν η Ιωάννα Παλιοσπύρου δέχεται επίθεση με βιτριόλι, μια υπόθεση που σόκαρε τότε την ελληνική κοινή γνώμη μέχρι να βρεθεί ποιος το έκανε, από μια άγνωστή της, για λόγους που μετά μάθαμε και πέσαμε από τα σύννεφα, γιατί νόμιζε ότι διατηρούσε σχέση με τον σύντροφό της. Η γυναίκα υποβλήθηκε σε δεκάδες επεμβάσεις. Αυτή τη στιγμή είναι σε ένα ικανοποιητικότατο επίπεδο. Ζει τη ζωή της και πολύ τη χαιρόμαστε. Πραγματικά της ευχόμαστε τα καλύτερα. Είναι 34 ετών μόλις. Της ευχόμαστε πραγματικά τα καλύτερα. Είναι παράδειγμα προς μίμηση για πολλούς ότι τίποτα δεν τελειώνει με κάτι τόσο τραγικό. Και σαν σήμερα θα σας πάω το 1996, άλλο ένα έγκλημα. Πραγματικά είχα κολλήσει τότε στην τηλεόραση για να μάθω λεπτομέρειες. Ο 24χρονος τότε φοιτητής νομικής, ο Θεόφιλος Σεχίδης, σκοτώνει με άγριο τρόπο τους γονείς του, τον θείο, την αδερφή και τη γιαγιά του. Το έγκλημα αποκαλύφθηκε αρκετούς μήνες μετά, σε 9 Αυγούστου. Μάλιστα ο ίδιος ατάραχος έκανε την προσομοίωση με τους αστυνομικούς μαζί. Πραγματικά οι αστυνομικοί είχαν σοκαριστεί από το πόσο ψύχρεμος ήταν και πώς περιέγραφε τα γεγονότα. Είχε πει ότι άκουγε φωνές και ότι τον έβαλε ο διάβολος να τους σκοτώσει.

Για να κοιμηθείτε πιο ήσυχοι και να τα ξέρετε όλα όσα έγιναν μέσα στην ημέρα, σας λέω λοιπόν ότι η εγγονή του Μουσολίνη, η Αλεσάνδρα Μουσολίνη, κέρδισε στην Ιταλία το Big Brother, το reality, το γνωστό που είχαμε και εδώ στην Ελλάδα κάποτε. Νικήτρια λοιπόν αναδείχθηκε η 63 ετών Αλεσάνδρα Μουσολίνη. Το έπαθλο είναι 100.000 ευρώ, θα τα δωρήσει λέει σε φιλανθρωπίες, αλίμονο. Η Μουσολίνη ήταν μέλος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και στο Ιταλικό Κοινοβούλιο. Λέει βουλευτής. Μάλιστα. Αρχικά ήταν μέλος ενός μικρού νεοφασιστικού, πέφτω από τα σύννεφα, ακροδεξιού κόμματος, πριν ενταχθεί, λέει, στη συνέχεια στο κόμμα του Σίλβιο Μπερλουσκόνη, Φόρτσα Ιταλία. Τώρα και αν έπεσε από τα σύννεφα. Έτσι λοιπόν, δεν ξέρω αν χαίρεται από εκεί ψηλά ο Μπενίτο Μουσολίνη για την εξέλιξη της εγγόνας του. Εργάζεται παράλληλα με το πολιτική ως μοντέλο, ηθοποιός και τραγουδίστρια. Σας αφήνω γιατί έρχεται ο Χρήστος για να σας πει ειδήσεις στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας κατέθεσε ο διοικητής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δεμήρης, για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Ο κύριος Δεμήρης είχε έντονο διάλογο με τον Νίκο Ανδρουλάκη, τη διαρροή του οποίου κυβερνητικές πηγές αποδίδουν στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, στρέφοντας τα βέλη τους εναντίον του. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, επικαλούμενος στο Σύνταγμα. Την αντίδραση του Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος ζήτησε να επιληφθεί η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, σε αιχμηρά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές ημέρες για τη σωστή απάντηση από το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αναχωρώντας από τη στρατιωτική βάση Άντιους. Το Ιράν έχει τηρήσει με συνέπεια τις δεσμεύσεις του και εξερεύνησε κάθε οδό προκειμένου να αποτρέψει τον πόλεμο, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν. Όπως αναφέρει, η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση δεν είναι τίποτα παραπάνω από μία ψευδαίσθηση. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου είχαν μια δραματική και μακρά νυχτερινή τηλεφωνική συνομιλία για το Ιράν το βράδυ της Τρίτης. Μετέδωσε το Ισραηλινό Channel 13 επικαλούμενο Ισραηλινούς αξιωματούχους. Το Ισραήλ παραμένει σε κατάσταση υψηλού συναγερμού για το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου. Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος που επικαλείται το Channel 13 δήλωσε ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να φτάσουν σε συμφωνία μόνο αν ο Τραμπ παραδοθεί. Διεθνείς καταδίκες μετά το βίντεο που ανάρτησε ο ακροδεξιός Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκιβίρ με ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα, δεμένους πιστάγκωνα και γονατιστούς. Οι διοργανωτές είχαν ανακοινώσει ότι στον στολίσκο μετέχουν πολίτες από 39 χώρες. Τον τρόπο αντιμετώπισης των ακτιβιστών από τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας καταδίκασαν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Συναγερμός το απόγευμα για τη διακομιδή βρέφου σε 9 μηνών από τη Βέρεια με αιμάτωμα στο κεφάλι μετά από πτώση. Ζητήθηκε η συνδρομή της αστυνομίας και το βρέφος μεταφέρθηκε από τον πατέρα συνοδεία περιπολικών από τα Διόδια Ωραιοκάστρου και μέχρι το νοσοκομείο Παπαγεωργίου σε 12 λεπτά. Το κοριτσάκι είναι εκτός κινδύνου και νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους στην παιδοχειρουργική κλινική. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το απόγευμα επιχείρηση της πυροσβεστικής στον Όλυμπο για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού αγνοούμενου Ριβάτη. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 14 πυροσβέστες από το Λιτόχολο, τη δεύτερη και την 8η ΕΜΑ, καθώς και ντρόνς. Ποινή φυλάξης 12 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημμυρίδικη Θεσσαλονίκη σε 30χρονο οδηγό, ο οποίος εντοπίστηκε να τρέχει με 209 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Απολογούμενος ανέφερε πως δεν το κατάλαβε πως το αξίας 170.000 ευρώ αυτοκίνητό του έπιασε τα 200. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία λίγες νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι με τοπικές βροχές. Η άνεμη βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
3: Ακούγεται η φωνή σου.
4: Ναι.
3: Στο Δήμο Θέρμης.
4: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
3: Ιδέες
4: που γίνονται πράξη.
3: Μιλάς.
4: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
3: Όχι αύριο. Τώρα.
4: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
3: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση. Μπες στο Συμβούλιο Νέων. Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
4: Μπες στο youthermi.gr.
3: Συμβούλιο Νέων.
4: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
3: Δήμος Θέρμης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ3.
5: 15 Θεατρικά Βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
6: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρο Ευθυμίου.
5: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
6: Νέο βραβείο της ΕΡΤΡΙΑ για τα ΔΠΘ.
5: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
6: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
5: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Λοιπόν, θα σας πάω πίσω στο χρόνο. 20 χρόνια περάσανε από τότε που στο BBC έγινε μία από τις πιο επικές γκάφες στην ιστορία των μίντια. Λοιπόν, ο Γκάι Γκόμα, τότε 37 ετών, είχε διαβάσει μια αγγελία ότι στο BBC ζητάνε άνθρωπο για το τμήμα IT του Βρετανικού δικτύου. Πήγε ο άνθρωπος, φόρεσε τα καλά του, το σακάκι του, το πουκάμισό του, μπαίνει μέσα στο τηλεοπτικό πλατό. Την ίδια ώρα υπήρχε μια εκπομπή που γυρίζονταν εκεί και θα φιλοξενούσαν έναν δημοσιογράφο, τον Γκάι Κούνιεϊ. Γκάι Γκόμα, Γκάι Κούνιεϊ. Ήταν ειδικό σε θέματα τεχνολογίας και θα μιλούσε για τη δικαστική διαμάχη ανάμεσα στην Apple και την Apple Corps, μια εταιρεία μουσικών δικαιωμάτων που είχαν ιδρύσει τότε οι Beatles. Λέει ο floor manager, είσαι ο Γκάι, και λέει ο δικός μας, ο Γκάι που έψαχνε δουλειά, ναι, είμαι ο Γκάι. Και τον παίρνουν τον άνθρωπο, τον πάνε στο μακιγιάζ, τον βάφουν, τον χτενίζουν, τον ετοιμάζουν και τον βάζουν σε ένα τηλεοπτικό πλατό. Ξεκινάει η κοπέλα που παρουσιάζει την εκπομπή να τον κάνει κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το θέμα που θα συζητούσαν και ο Θεός δεν είπε ότι ήταν άλλος Γκάι, άρχισε να απαντάει στις ερωτήσεις που έκανε η δημοσιογράφος. Φυσικά δεν ήξερε τίποτα, όμως κατάφερε και ξεγέλασε το κοινό και η εκπομπή τελείωσε κανονικότατα. Μετά καταλάβανε οι άνθρωποι τι είχε συμβεί και το βγάλανε προς τα έξω με πάρα πολύ χιούμορ. Αν έχετε τη δυνατότητα να ψάξετε, πατήστε Γκάι Γκόμα στο YouTube για να δείτε την έκφρασή του όταν καταλαβαίνει ότι είναι ζωντανά σε εκπομπή και πρόκειται να του πάρουν συνέντευξη. Είναι από τις πιο αστείες εκφράσεις που έχω δει στη ζωή μου.

Διαβάζω εδώ ότι 45 χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας του 1982 «Κόναν ο Βάρβαρος», οι παραγωγοί στο Hollywood ανακοίνωσαν ότι το 2027 θα βγει καινούρια ταινία, πάλι με τον Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ στον πρώτο αγωνιστικό ρόλο. Η ταινία θα λέγεται «King Conan». Να είναι καλά ο άνθρωπος βέβαια, πρώτο Θεός, έχει περάσει και κάποια προβλήματα με την υγεία του, με την καρδιά του. Βέβαια είναι ακμεότατος τώρα, έχει κόψει και εκείνα τα τεράστια πουρα που κάπνιζε. Προσέχει τη διατροφή του, γυμνάζεται, παραμένει το ίδιο τρομερό κορμί ο Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ στην ηλικία του και θα πρωταγωνιστήσει λοιπόν στο καινούργιο Conan που θα δούμε στις κινηματογραφικές αίθουσες. Και πάμε στα αθλητικά, όπου σας είπα και πριν έχει ξεκινήσει ο τελικός του Europa League. Σε πάρτι τον έχει μετατρέψει η Άστον Βίλα, κερδίζει με 0-3. Φαίνεται πως η Φράιμπουργκ θα αρκεστεί στο ρόλο να μαζεύει την μπάλα από τα δίχτυα. Μένουν άλλα 30 λεπτά πριν σηκώσει το τρόπαιο η Άστον Βίλα. Το λέω γιατί αυτή τη στιγμή παίζει, έχει την μπάλα την περισσότερη ώρα η Άστον Βίλα και η Φράιμπουργκ δεν έχει κάνει ούτε μία αξιόλογη φάση. Πάμε στα δικά μας και στο μπάσκετ, όπου θα περιμένουμε μέχρι τις 28 Μαΐου για να γίνει το πρώτο τζάμπολ για τα ημιτελικά της Τίχημαν Basket League. Τη Δευτέρα να θυμίσω ότι είναι το παιχνίδι του Άρη με την ΑΕΚ για να μάθουμε ποια θα είναι η τέταρτη ομάδα που θα συμπληρώσει το πάζλ. Εκεί βρίσκεται Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός. Και πάμε να δούμε το πρόγραμμα. Ξεκινάνε λοιπόν 5η 28 Μαΐου στις 6 ώρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και στις 8 και 4 Ολυμπιακός ανάμεσα με τον νικητή ΑΕΚ Άρης, όποια ομάδα περάσει. Και το Σάββατο θα γίνει το δεύτερο παιχνίδι 30 Μαΐου στις 3 ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό και αντίστοιχα η ΑΕΚ ή ο Άρης με τον Ολυμπιακό. 30 Μαΐου να θυμίσουμε ότι είναι και ο μεγάλος τελικός του Champions League αυτή τη χρονιά στις 7 η ώρα για να το δουν οι Ινδοί και οι Κινέζοι.

Αύριο Πέμπτη στις 6.30 το απόγευμα η Μαρία Καριστιανού θα ανακοινώσει το κόμμα της όπως ανέφερε σε βίντεο που ανήρτησε στο Facebook και το συνόδευσε με μια λεζάντα «Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ», αναφέρει μεταξύ άλλων η Μαρία Καριστιανού στο μήνυμα της. Αύριο 6.30 έρχεται ο Χρήστος με τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές ημέρες για τη σωστή απάντηση από το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυστηρό διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών στο Ισραήλ για τον στολίσκο με προορισμό τη Γάζα. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε την πρόοδο στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και έθεσε νέους στόχους για λεωφορεία, σειρμούς και συχνότητες δρομολογίων. Την πρωτοβουλία Alpha Mission Dilos που προτείνει τη συνύπαρξη επιστήμης, τεχνών και πνευματικότητας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής παρουσίασε στο Aristotle Innovation Forum η συνιδρύτρια και εκτελεστική πρόεδρος του Παγκόσμιου Φόρουμ για τον Άνθρωπο Αλεξάνδρα Μητσοτάκη. Σε εξέλιξη επιχείρηση αναζήτησης ορειβάτης στον Όλυμπο. Επίγουσα διακομιδή βρέφους από τη Βέρεια Συνοδεία Περιπολικών στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Καταδίκες για επικίνδυνη οδήγηση. 30χρονος οδηγούσε υπερπολιτελές αυτοκίνητο με 209 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό και 23χρονος οδηγούσε ανάποδα στη Βασιλίσσης Όλγας υπό την επίρρεια αλκοόλ. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Μπορεί ο Ακύλας να μην μας έφερε την πολυπόθητη πρώτη θέση στο Eurovision, αλλά στην κορυφή του κόσμου βρέθηκε η γραβιέρα Νάξου ως το κορυφαίο σκληρό τυρί στον κόσμο σε μια ψηφοφορία που έκανε ο γαστρονομικός οδηγός Taste Atlas. Να θυμίσουμε ότι η ιδιαίτερη γεύση της γραβιέρας Νάξου, όποιος έχει φάει ξέρει γιατί ακριβώς πράγμα μιλάμε, οφείλεται στον τόπιο αγελαδινό γάλα και τα βότανα που τρέφονται τα ζώα στο νησί. Υπάρχουν και άλλα τυριά σε αυτή την στη λίστα με τα κορυφαία τυριά στον κόσμο. Η γραβιέρα Κρήτης κατέλαβε την τρίτη θέση, ενώ η κεφαλογραβιέρα και το μετσοβόνε βρέθηκαν στην πέμπτη και στην έκτη θέση αντίστοιχα. Σπουδαία διάκριση. Τα ελληνικά τυριά βρίσκονται μέσα στα καλύτερα του κόσμου και έχουν ξεχωριστή θέση στις αγορές. Συγκεκριμένα έχει ανέβει πάρα πολύ η πώληση τυριών προς την Ασία. Είναι μια αγορά τεράστια και μπορεί να φέρει χιλιάδες θέσεις εργασίας αν στοχευτεί και στηριχτεί αυτή η βιομηχανία. Εκτός από τα ελληνικά τυριά, στις πρώτες θέσεις βρέθηκε η Γαλλία και φυσικά η Ιταλία.

Ο Πέδρο Αλμοδοβάρ, που πολύ μας αρέσει σαν σκηνοθέτης, βρέθηκε στο Φεστιβάλ των Κανών που διεξάγεται αυτές τις μέρες. Του δώσανε μικρόφωνο και αυτός απασφάλισε. Συγκεκριμένα τα έβαλε με τον Τραμπ, τον Νετανιάχου και τον Πούτιν. Ως Ευρωπαίοι είμαστε υποχρεωμένοι να γίνουμε ένα είδος ασπίδας κατά τεράτων, όπως ο Τραμπ, ο Νετανιάχου ή ο Ρώσος. Είμαστε υποχρεωμένοι διότι εδώ σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο, είπε μεταξύ άλλων ο Ισπανός σκηνοθέτης, που είναι και υποψήφιος για να πάρει το Χρυσό Φοίνικα με την καινούργια του ταινία Αμάργα. Είπε κι άλλα. Ένας καλλιτέχνης από το Βήμα του οφείλει να μιλάει χωρίς περιστροφές, οφείλει να μιλάει με ακάλυπτο πρόσωπο για το χειρότερο από όσα μας συμβαίνουν κάθε μέρα, λέει, και μας συμβαίνουν πολύ τρομερά πράγματα. Καταλαβαίνω αυτούς που φοβούνται, αλλά όταν φοβάσαι, κινδυνεύει η δημοκρατία. Πολλοί καλλιτέχνες, όπως και ο συμπατριώτης του, ο Χαβιέ Μπαρδέμ, έχουν τοποθετηθεί για όσα γίνονται στην παγκόσμια κοινότητα. Άλλοι τους κατηγορούν ότι έχουν γυρίσει την πλάτη προς αυτά που συμβαίνουν και μας απασχολούν.

Το Europa League πήγε στην Αγγλία και στην Aston Villa, κέρδισε με 0-3 τη Freiburg. Τελείωσε ο αγώνας, όπως είχαμε προβλέψει, η Freiburg δεν έκανε ούτε φάση. Δίκαια λοιπόν το τρόπαιο θα πάει στην Μεγάλη Βρετανία. Διαβάζω εδώ ότι η Kylie Minogue έδωσε συνέντευξη και είπε ότι διαγνώστηκε το 2021 με καρκίνο για δεύτερη φορά. Η πολύ γνωστή τραγουδίστρια της pop, από τις πιο πετυχημένες pop τραγουδίστριες όλων των εποχών, είπε ότι δεν ένιωθε την υποχρέωση να το πει στον κόσμο, για την ακρίβεια δεν μπορούσε, φοβόταν και έκανε focus στην αποθεραπεία της. Θα κυκλοφορήσει και ένα ντοκιμαντέρ από το Netflix τον επόμενο καιρό με τίτλο Kylie, όπου εκεί μέσα θα πει πάρα πολλά περισσότερα. Η Kylie, να θυμίσουμε ότι την πρώτη φορά που διαγνώστηκε με καρκίνο πέρασε πάρα πολύ δύσκολο, τελικά πάλεψε και τα κατάφερε. Αυτό ήταν, τελείωσε και η σημερινή νυχτερινή βάρδια, ελπίζουμε να περάσατε καλά. Τάσος Τριανταφύλου ήταν στον ήχο. Στο κλείσιμο είχα για παρέα μου τον Κώστα το Σαββίδη. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Αύριο, λίγο μετά τις 10, ξανά εδώ. Ελπίζουμε να είστε κι εσείς. Καλό ξημέρωμα σε όλους. One ticket, please. Everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah,

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας κατέθεσε ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Ο κύριος Δεμήρης είχε έντονο διάλογο με τον Νίκο Ανδρουλάκη, τη διαρροή του οποίου κυβερνητικές πηγές αποδίδουν στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, στρέφοντας τα βέλη τους εναντίον τους. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, επικαλούμενος στο Σύνταγμα. Την αντίδραση του Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος ζήτησε να επιληθεί η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, σχολίασε αιχμηρά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές ημέρες για τη σωστή απάντηση από το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναποχωρώντας από την στρατιωτική βάση Άντριους. Ο Ιρανός Πρόεδρος από την πλευρά του δήλωσε πως το Ιράν έχει τηρήσει με συνέπεια τις δεσμεύσεις του και εξερεύνησε κάθε οδό προκειμένου να αποτρέψει τον πόλεμο. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ είχαν μια δραματική και μακρά νυχτερινή τηλεφωνική συνομιλία για το Ιράν το βράδυ της Τρίτης, μετέδωσε το Ισραηλινό Channel 13 επικαλούμενο Ισραηλινούς αξιωματούχους. Διεθνείς καταδίκες μετά το βίντεο που ανάρτησε ο ακροδεξιός Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ με ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα, δεμένους πιστάγκωνα και γονατιστούς. Οι διοργανωτές είχαν ανακοινώσει ότι στο Λίσκο μετέχουν πολίτες από 39 χώρες. Τον τρόπο αντιμετώπισης των ακτιβιστών από τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας καταδίκασαν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Συναγερμός το απόγευμα για τη διακομιδή βρέφους 9 μηνών από τη Βέρεια με αιμάτωμα στο κεφάλι μετά από πτώση. Ζητήθηκε η συνδρομή της αστυνομίας και το βρέφος μεταφέρθηκε από τον πατέρα συνοδεία περιπολικών από τα Διόδια Ωραιοκάστρου και μέχρι το νοσοκομείο Παπαγεωργίου σε 12 λεπτά. Το κοριτσάκι είναι εκτός κινδύνου και νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους στην παιδοχειρουργική κλινική. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το απόγευμα η επιχείρηση της πυροσβεστικής στον Όλυμπο για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού αγνοούμενου ορειβάτη. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 14 πυροσβέστες από το Λιτόχωρο, τη 2η και την 8η ΕΜΑΚ καθώς και ντρόν. Ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Θεσσαλονίκη σε 30χρονο οδηγό, ο οποίος εντοπίστηκε να τρέχει με 209 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Απολογούμενος ανέφερε πως δεν το κατάλαβε πως το αξίας 170.000 ευρώ αυτοκίνητό του έπιασε τα 200. Διεργασίες, αντιπαραθέσεις και διαφωνίες πυροδοτεί σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά η ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα την επόμενη Πέμπτη. Το απόγευμα από τη Θεσσαλονίκη η Μαρία Καριστιανού παρουσιάζει το κόμμα της, ενώ το ΠΑΣΟΚ ανακοινώνει νέες προσχωρήσεις τελεχών, κινήσεις που σηματοδοτούν την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Αβάνας μετά την επίσημη επαγγελία ποινικών κατηγοριών εναντίον του πρώην Προέδρου της χώρας και αδελφού του Φιντέλ Κάστρο Ραούλ από την Αμερικανική κυβέρνηση. Του αποδίδονται φόνοι με τον Τραμπ να χαρακτηρίζει την Κούβα κράτος παρία στην περιοχή. Και ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία λίγες νεφώσεις σήμερα, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι με τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

choose the costumes she shall wear.